Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά χθες το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσο της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκκαινώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης, έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκκαινώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκκαινώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει, τόνισε ο δήμαρχος του νησιού. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν την πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης και για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισπανικού θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια, ανέφερε ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός. Σήμερα στην Αττική άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλέσια στη Μεγαλόπολη Αρκαδία. Στην ίδια ώρα μένονται φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη παραμένει το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά χθες το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκκαινώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη εικόνα είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Χθες εκκαινώθηκαν οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκκαινώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Ένας πυροσβέστης διακομίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορειοαιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερέας Ελλάδας. Ένα μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τελτίο ειδήσεων στις 4 με την Έθρα Μαρακή. Μένονται φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνικό μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η ιστορική Μονή Πρέβελης και το Αφηνικό Δασός. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως τις 29 ο

Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθινο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστη στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Ακεργιά, Καμάρι και Άσπρο χωριό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θεούτα. Ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης και για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση κτηριόροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια, ανέφερε ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας πως ένας από τους 3 τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια Ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει
φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η ιστορική Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δασός. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκκαινώθηκαν οι οικισμοί, 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Σε εξέλιξη βρίσκεται τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώρου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ματρία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πυρήνα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, την Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο σε εξέλιξη παραμένει το πυρήνο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δασός. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρίας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Χθες εκενώθηκαν οικισμοί Αγκεργιά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων των πυροσβεστικών δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση.

0: Κύριση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη το απόγευμα στην Κομιτεία Σάφολκ. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθυριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θεούτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θεούτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγύηθει την ασφάλεια της Θεούτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεφ, θα μεταδεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα, η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, όπως τη χαρακτήρισε, είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δύναμο Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευής, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, τελευταία μέρα του 7ου μήνα του έτους. 31 λοιπόν Ιουλίου 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένοι, 5 και 9 ακριβώς πρώτα λεπτά. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Μια νύχτα πραγματικής αγωνίας για όλα τα πύρινα μέτωπα, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις όπου έχουμε στα πύρινα μέτωπα, με αυτούς τους θελώδεις ανέμους, ακόμη και εδώ στην Αττική. Με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ προς όλες και σε όλους. Και βεβαίως με ένα νέο 112, το οποίο είχαμε ακριβώς πριν από 5 λεπτά στην περιοχή Φλόκας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Στάλη 112, διότι υπάρχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκα, απομακρυνθείτε από Φλόκα προς Άρλα. Όλα αυτά λοιπόν με ένα τελευταίο 112 που στάλη ακριβώς στις 5 και 4 πρώτα λεπτά. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για την καταγραφή αλλά και παρουσίαση όλων των δεδομένων, όλων των γεγονότων, όπως καθημερινά κάνουμε στην δύο διάρκεια αυτή την εβδομάδα που πέρασε, τη πρώτη πρωινή ενημέρωση, ως και τις 7 θα πάμε και σήμερα μαζί σας, όπως και αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή που θα είμαστε κοντά σας, μια που ο Ισακ Τριανταφυλλίδης έχει και κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Οπότε λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 7, πραγματικά με κάθε τι το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα, με κάθε τι το οποίο εσείς μας ενημερώνετε για το τι συμβαίνει, αλλά και βεβαίως μόλις τελευταίες εξελίξεις και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πραγματικά πολύ μεγάλη νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα, με όλα αυτά τα οποία έχουμε, τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως ό,τι έχει συμβεί στη διάρκεια της νύχτας, εκεί κατά τις 5.30 ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των πυρκαγιών, από αυτό το μέτωπο το οποίο εκεί όπου λες ότι ευτυχώς το ελέγξαμε, εκεί αναζωπηρώνεται με αυτές τις ρηπές ανέμου, με όλα αυτά τα οποία έχουμε και φυσικά με όλη αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων, των ανδρών και των γυναικών, του πεζοστικού σώματος, των εθελοντών, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι αυτοί οι οποίοι συνδράμουν και είναι στο πεδίο, είναι στα πεδία των πυρκαγιών. Εδώ λοιπόν θα είμαστε. Με αυτά θα είχαμε χθες και τις κηδείες στο Ρέθυμνο. Σήμερα είναι η κηδεία του πυροσβέστη στο Γήθιο. Αυτοί οι άνθρωποι που πέσανε πραγματικά στο καθήκον, εκεί όπου με αυταπάρνηση αλλά και με απόλυτη προσήλωση στο καθήκον τους για να σωθεί η πατρίδα τους, ο τόπος τους ήταν εκεί και δυστυχώς χάθηκε η ζωή τους. Από την άλλη βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το απόνερα του ταξιδιού του κ. Κουντέρες στην Κύπρο, τις επαφές που είχε, σχετικές αναφορές και χθες του Πρωθυπουργού στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την σεζόν αυτή, για το καλοκαίρι. Ραντεβού ξανά τέλη Αυγούστου έδωσε ο Πρωθυπουργός, όπως πάντα, με το καθιερωμένο Υπουργικό Συμβούλιο σε τέλη κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν και λίγο πριν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λοιπόν χθες και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνουμε, το Κυπριακό, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, για τις εκλογές ξανά μανά στο τέλος της ετίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε λοιπόν επίσης τις κόντρες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα αναφορικά με τα οικονομικά των κομμάτων. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συζητήσεις για το νερό εντός του Κοινοβουλίου και βέβαια στη συζήτηση που έχουμε στην Ολομέλεια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν για τη διαχείριση του νερού, τα ζητήματα τα οποία απαντά ο κ. Παπασταύρου και η κυβέρνηση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Καθώς επίσης έχουμε και την χθεσινή αναφορά και κοινή παρουσίαση των δεδομένων γύρω από την οδική ασφάλεια, καθώς μέχρι στιγμής, σύμφωνα και με τις έρευνες, μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω πραγματικά των ελέγχων οι οποίοι γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά λοιπόν για το πρώτο εξάμεινο του 2026 έχουμε βελτίωση, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία της οδικής ασφάλειας.
Έως λοιπόν και τις 7 με όλη τη δισογραφία, με όλα τα δεδομένα και έχουμε λοιπόν τον Ντέ Παπαγιάννακα αυτό το πρωινό μαζί στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά του ήχου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Ελένη Μπουγέρη, και βεβαίως μέσω κινητού και διαδικτύου. Αφήνετε το δικό σας μήνυμα, το διαβάζουμε εδώ στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως τις έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, ξεκινώντας βεβαίως από την τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Αχαΐα και ήχησε 112. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη παραμένει το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασωμάτου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η ιστορική μονή Πρέβελης αλλά και το φοινικό δάσος.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας τώρα κενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία της Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση τώρα έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου. Έχει κηρυχθεί ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου στο Έθιμνο. Στο Θριάσιο τώρα νοσηλεύεται 71 ετών άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% περίπου του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές τώρα ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν το απόγευμα χθες οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσιά, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, της Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και του Βορείου Αιγαίου. Επίσης, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Τερεάς Ελλάδος. Σε αυξημένη επαγρύπνηση είναι και ο Δήμος Αθηναίων, όπου καλεί όλους εμάς πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια όπου θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα λοιπόν ως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες όπου μπορεί να δημιουργήσουν σπιθύρες. Τελευταίο αντίο θα πούνε το πρωί σήμερα στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από εχθές το απόγευμα στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζων ως συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ κοινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό κέντρο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δηλαδή υπέρ μας αναδεικνύει τη γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δέσμευση του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ξεκινήσει και να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην χθεσινή κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και τον κύκλο πολιτικής του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία πρώτων εθνικών εκλογών και γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ κρίσιμη, προσθέτοντας ότι σε αυτήν το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί στις 10 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Συνεχίστηκε η πτωτική τάση των θυμάτων αποτροχίας στην χώρα μας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το διάστημα αυτό τα θανατηφόρα τροχεία στους ελληνικούς δρόμους στην επικράτεια μειώθηκαν σε ποσοστό 11,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εντατικοποίηση των ελέγχων από την τροχεία συνέβαλε μεταξύ άλλων στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 720.258 περισσότεροι έλεγχοι αλκοτέστ σε σύγκριση με αυτό του 2025.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, στη μάχη για την αποτροπή παραβάσεων έχουν μπει προς το παρόν και περίπου 436 κάμερες στην Αττική, 388 της περιφέρειας Αττικής, υποτίθενται σε λειτουργία από την ερχόμενη εβδομάδα. Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όταν τελεσφορήσουν και οι διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η δυνατότητα πώλησης ακινήτων στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο, λοιπόν, μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Την ομάδα δέχεται η κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει εμπαραβηματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Αν πληρώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, επιμένει ότι ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Μαραθώνια αναμένεται να είναι η μάχη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη έτοιμο νομοσχέδιο ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων και καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στην Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Η Πρωθυπουργός τώρα της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε η κυρία Μελόνι, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων της στην Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε βεβαίως στο Truth Social, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς την διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για να υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας και για τους κατοίκους της και τους γειτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από την Γάζα σε 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Στελέχη τώρα του Παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης που βρίσκεται έως σήμερα στην εξουσία στη λωρίδα της Γάζας. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στην Μεσίνα της Σικελίας Νότιο, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα και οι εικόνες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε να είχε βομβαρδιστεί. Σήμερα απολογούνται τρεις ληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, να θυμίσουμε ότι έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα Παρασκευή αλλά και αύριο Σάββατο θα απολογηθούν μετά και την προθεσμία που έχουν λάβει οι 8 συλληφθέντες αστυνομικής επιχείρησης που έγινε την Δευτέρα στο Ηράκλειο. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε μεταξύ άλλων διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία, απάτη και σε βάρος της κομισιόν.
Είναι πολύ, όλοι, είστε πολύ εσείς όλοι οι πολίτες που σπέβδετε μαζικά στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση διαβατηρίου, προκειμένου να προλάβετε την αλλαγή κανονισμών στις 3 Αυγούστου, απεφεύγοντας προσωρινά την υποχρεωτική αντικατάσταση της παλαιάς μπλε ταυτότητας. Μετά τις 3 Αυγούστου, να σας πούμε ότι όσοι δεν έχετε προμηθευτεί τη νέα ταυτότητα, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις γειτονικές χώρες με τις οποίες έχουμε διακρατικές συμβάσεις, δηλαδή την Τουρκία, τα Σκόπια και την Αλβανία. Οι παλιές ταυτότητες, να θυμίσουμε, ότι έχουν ισχύει στη χώρα μας μέχρι 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, επισημαίνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάος, την οποία συνοδεύει και με ένα βίντεο από αυτοψία που έγινε την περασμένη Τρίτη στο έργο. Τονίζει ότι απομένουν ελάχιστες εκκρεμότητες ώστε το έργο να αποκτήσει πλήρως τη μορφή μιας άψογης λειτουργικής εγκατάστασης και προσθέτει. Οι διαδικασίες πιστοποίησης τρέχουν εδώ και καιρό και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε την ολοκλήρωσή του ώστε να προχωρήσει η έκδοση της άδειας λειτουργίας. Αποδείχθηκαν εξαιρετικά περίπλοκες. Από τη Βόρεια και την Νότια Αμερική έως και την Ευρώπη και την Ασία, συμμορίες επιδίδονται σε κλοπές χαλκού, ξυλώνοντας σωλήνες και καλώδια, τα οποία εν συνεχεία πολλούν δίνοντας τροφή σε ένα παράνομο εμπόριο ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προβλήματα από τα κενά στα δίκτυα σιδηροδρόμων και τηλεπικοινωνίων, ενώ η τιμή του χαλκού ανεβαίνει. Στα αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΟΑΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε και ο ΠΑΟΚ, όπου επικράτησε με την Δυναμό Κιέβου με 2-0. Σκάει 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση Ιωσίου Ευδοκίμου Δικαίου Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέας. Χρόνια πολλά λοιπόν σας που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά με και εσείς που έχετε τα γενέθλιά σας. 6 και 27 η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 20 και 35 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα, από τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Το 1920 ο Ιονδραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Πάμε στο 1976, όπου ο πρωθυπουργός τότε της χώρας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και τέλος, το 1984, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Και όπως θα τη θυμόσαστε ή θα τη θυμόμαστε εμείς, είναι η λεγόμενη αγορά του αιώνα. Σας σήμερα, το 1919, γεννιέται ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Σας σήμερα θεωρείται και η μέρα όπου δημιουργήθηκε και γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ, καθώς έχει γενέθλια η Τζοάν Ρόουλινγκ, η Αγγλίδα συγγραφέας. Το 1818 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της φιλικής εταιρείας. Το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Αντουάν ντε Σεν Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, μικρός πρίγκιπας από τα πολύ ωραία βιβλία, ενώ σε σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και όπως πάντα, έναρξη αυτής της εκπομπής στην σαββατιάτικη μας έκδοση που είμαστε 2 ώρες διάρκεια για αυτήν την εβδομάδα, με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky, να ρεμίσουν λίγο όλα τα πνεύματα, να κατευναστούν λίγο οι αντιδράσεις. Κλασική μουσική, κλασική δισκοθήκη και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των 5.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα εστάλει από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πυρηνά μέτωπα του Ρεθύμνου, καθώς θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασωμάτου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα επεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό, ενώ ισχυροί άμνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριόροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 5 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, όπου και να είστε ό,τι και να κάνετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ήδη πρώτα πρωινά σας τηλεφωνήματα, να είστε καλά, καλή δύναμη, θα αναφερθούμε σε αυτά, πάμε όμως πρωτίστως στη Γιώργο Κεραμιτζόγλου για να δούμε όλα τα τελευταία νέα γύρω από τις πυρκαγιές, τις ανοσοπυρώσεις, δυστυχώς σε μια ημέρα πάρα πολύ πολύ δύσκολη όπως και χθες και γενικότερα ένα τριήμερο μέχρι και την Κυριακή με νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα, αλλά έχουμε και μια νέα φωτιά εδώ στην περιοχή Φλόκα, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Καλημέρα Γιώργο, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν έχουμε και έναρξη νέας πυρκαγιάς στην περιοχή Φλόκα. Εκεί τώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα. Προσπαθούν λοιπόν εκεί οι επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν ξημερώσει, ούτως ώστε να μπορέσουν και να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ένα δύσβατο σημείο από ό,τι μου είπαν εκεί στην περιοχή του Φλόκα, με πολύ πυκνή βλάστηση και χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούν τώρα οι επίγειες δυνάμεις όσο μπορούν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Τώρα, η πιο δύσκολη είναι το μέτωπο της Πρέβελης, δηλαδή στο Ρέθυμνο, μάλιστα ένα μεγάλο μέρος από το σπάνιο και αρχαίο φοινικό δάσος έχει καταστραφεί, βέβαια έχει σωθεί ένα μεγάλο μέρος από τη βλάστηση που είχε ο Κουρταλιώτης ποταμός εκεί στον ασώματο στο Ρέθυμνο, όμως αυτή τη στιγμή επιχειρούν τουλάχιστον 300 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος, είναι 66 τα οχήματα εκεί που προσπαθούν και εκεί με τη βοήθεια να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Έχουν έρθει και τα μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κρήτης, προσπαθώντας λοιπόν να δημιουργήσουν αυτές τις νέες αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να μην επεκταθεί περαιτέρω η πυρκαγιά. Το άλλο μεγάλο μέτωπο που έχουμε είναι η Πάρος, μια αναζωπήρωση που είχαμε εχθές λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, και μάλιστα είχαμε και μηνύματα το 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από το άσπρο χωριό και από το χωριό Καμάρι, οι μεν κάτοικοι από το άσπρο χωριό να μετακινηθούν προς την περιοχή Δριό και οι κάτοικοι από το Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Έχει συνεχώς αναζωπηρώσεις η πυρκαγιά της Πάρου, αλλά είναι εντός του σημείου που κάει και από προχθές. Και γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να τις περιορίσουν, αλλά κατά ψέματα εκεί στην Πάρο η φωτιά συναντά πάρα πολλά σκουπίδια, μπάζα, στρώματα από κρεβάτια, πολλά πλαστικά, ούτως ώστε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά. Τα καλά νέα έρχονται από τα άλλα δύο μέτωπα. Και εννοούμε το μέτωπο της Παλαιόπολης της Άνδρου, μια πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι εχθές, και εκεί επιχειρούσαν αρκετοί πυροσβέστες όλη η δύναμη του νησιού της Άνδρου, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να μετακινηθούν προς τον Μπατζή της Άνδρου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, αλλά εκεί έχουμε μια πολύ καλή
0: Γιώργο,
1: εικόνα.
0: Γιώργο, να σε διακόψω ένα λεπτό, ναι. Να πάμε στο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο, να καθοδόν προς τον Φλόκα, προς το δημοτικό διαμέρισμα, προς την κοινότητα εκεί, την περιοχή όπου έχουμε την φωτιά. Είναι επικίνδυνη, αν πω ότι καταλαβαίνω και από ό,τι πρόλαβε και είπε στην Ελένη Μπουλιέρη. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Ξυπνήσατε δυστυχώς με 112.
2: Δυστυχώς 112, έχουμε ήδη 112 για δύο οικισμούς, και για το Φλόκα και για τον γειτονικό Μαζαράκι.
0: Το Μαζαράκι, τι λέτε.
2: Ναι. Υπάρχει ένας γειτονικός χιτά στην περιοχή, χωρίς επισταθείς απορριμμάτων, που και αυτό είναι κάτι ανησυχητικό, μήπως έχουμε, ακόμα δεν έχουμε φωτιά εκεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε και εκεί φωτιά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα περιβαλλοντικό. Βέβαια προέχει η ανθρώπινη ζωή, και αυτή τη στιγμή οι πρώτες πληροφορίες που έχω είναι ότι έχουμε πυρκαγιά εντός του Φλόκα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω καμία αναφορά για κάποιο πρόβλημα υγείας κάποιου συμπολίτη μας, όμως καταλαβαίνετε τώρα απεγνωσμένα μου μιλούν εκεί κάτι και ο πρόεδρος. Δεν ξέρω τι γίνεται, θα το ξέρω σε 20 λεπτά από τώρα που μιλάμε, που θα το έχω διαζώσει.
0: Δημάρχη, οι καιρικές συνθήκες είναι ποιες?
2: Φυσάει πάρα πολύ. Φυσάει πάρα πολύ. Βέβαια από το πρωί, δηλαδή φυσούσε πάρα πολύ και γι' αυτό είχαμε και πολυπολίες σήμερα. Αλλά καταλαβαίνετε, η φωτιά όταν 4 ώρα το πρωί έχουμε την έναρξή της, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο δεν πάει το προβλέψει και δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως έχουμε κινητοποιηθεί και εμείς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι επί τόπου. Παλεύουμε και θα δούμε.
0: Δημάρχε, τι καίει, τι υπάρχει για να ως καύσιμη ηλική?
2: Εκεί είναι ένας οικισμός ο οποίος είναι ημιωρινός. Είναι δασική έκταση περιαστικά, αλλά και εντός του οικισμού είναι ένας μικρός αλλά όμορφος οικισμός. Εάν έχουν πάρει, όπως μου λένε, σπίτια εντός του οικισμού, είναι πυκνοκατοικημένο, δεν είναι αεροκατοικημένο.
0: Και τώρα το καλοκαίρι φαντάζομαι είναι και ακόμη περισσότερος κόσμος.
2: Δεν έχει πολύ κόσμο ευτυχώς, αλλά καταλαβαίνετε ότι η περιουσία και όταν μιλάμε για κατοικίες, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Θα δούμε όμως, να μην λέω παραπάνω, θα δω επιτόπου.
0: Τα λέμε και σε κανένα μισάωρο, Δήμαρχε. Μιλάμε λοιπόν για το Μαζαράκι και τον Φλόκα που ήταν η φωτιά μέσα στο χωριό, όπως μας λέτε. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο. Γιώργο, ο λόγος ξανά σε σένα, ναι.
1: Ναι, για να συμπληρώσω λιγάκι, αν θυμάμαι καλά, η περιοχή του Φλόκα είχε ξανακαεί και πέρσι από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στη Δυτική Αχαΐα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Όντως είναι μια κατοικημένη περιοχή με πολύ πυκνή βλάστηση και γι' αυτό λοιπόν και τα μηνύματα το 112 για τη μετακίνηση των κατοίκων. Τώρα, το δεύτερο καλό νέο είναι από την Κάλυμνο, μας έρχεται από την Κάλυμνο, από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς εχθές το απόγευμα στο βαθύ της Καλύμνου, στην περιοχή Βοτσάνη. Εκεί τα πράγματα πάνε καλύτερα, προσπαθούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν και να την οριοθετήσουν. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά, ούτως ώστε εκεί η φωτιά νωρίς τώρα που θα ξημερώσει να έχει οριοθετηθεί. Επίσης έχουμε μία ακόμα πυρκαγιά στην Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη, που ξέσπασε και αυτή τώρα τα ξημερώματα. Εκεί επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα. Δηλαδή αυτή η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 εχθές το βράδυ. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και αυτή, γιατί υπάρχει και εκεί πυκνή βλάστηση, χαμηλή βλάστηση με κομμάτια, με τμήματα δασικά. Και γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν όλες αυτές οι επίγειες δυνάμεις σε αυτά τα μεγάλα μέτωπα. Άρα λοιπόν, να συνοψίσουμε, είναι δύσκολη η φωτιά ασώματος εκεί στην Πρέβελη. Κατάφερα μάλιστα εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το λιμενικό σώμα να προστατεύσει και να απεγκλωβίσει πάρα πολλά άτομα που υπήρχαν στην παραλία της Πρέβελης και να τους μεταφέρουν στην Αγία Γαλήνη. Είναι αυτό το μεγάλο μέτωπο, μας απασχολεί την πυροσβεστική υπάρρος με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις εκεί στον Σκουπιδότοπο. Τα καλά νέα μας έρχονται από την Παλαιόπολη της Άνδρου και στην Κάλυμνο από το Βαθύ. Και επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε εχθές το απόγευμα στην Ελασσόνα, στην Θεσσαλία, αυτή έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Και έτσι τώρα λοιπόν έχουμε την Φαλεσία στη Μεγαλόπολη και την περιοχή του Φλόκα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, εκεί που επιχειρούν πάρα πολλές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου. Θα μιλήσουμε ξανά και με τον κύριο Αλεξόπουλο, τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, που είναι καθοδόν προς την περιοχή. Προσπαθώ να μιλήσουμε και με τους τοπικούς προέδρους των κοινοτήτων εκεί, και στο Μαζαράκι αλλά και στο Φλόκα. Ο κύριος Νάνος από το Μαζαράκι και ο κύριος Φλόκας στον Φλόκα εκεί. Και ο πρόεδρος είναι στο πεδίο προφανώς. Νεότερα σε πολύ, πολύ λίγο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: τώρα στο, να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και πάμε στην Κρήτη. Εκεί στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην παραλία με αποτέλεσμα να στηθεί μια τεράστια επιχείρηση από εγκλωβισμού τους. Την ίδια ώρα ένας οπειρός είναι συνεχής λόγω των θηλωδών ανέμων που δεν λένε να κοπάσουν. Γιώργος Πρωτοψάλτης, το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Καφή του λιμενικού προσεγγίζουν την παραλία της Πρέβελης που έχει περικυκλωθεί από το πύρινο μέτωπο. Ένας-ένας όσοι βρίσκονται στην ακτή φορούν σωσίβια και μεταφέρονται με ιδιωτικά σκάφη προς το περιπολικό του λιμενικού. Περιοχή πνέουν άνεμη έντασης 8 μποφόρ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι αποχωρούν με τα πλωτά σκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα καπνοί γεμίζουν την παραλία με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
2: Δυστυχώς εξαπλώνεται με ταχύτητα, δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ευτυχώς έχουμε έναν καλό συντονισμό με το λιμεναρχείο. Ήδη έχουμε δώσει εκκαινώσεις και προσπαθούμε να πούμε του κόσμου να φύγει. Φεύγει ο κόσμος.
1: Ντρόουν της πυροσβεστικής αποτυπώνει τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου να καίει εκτάσεις φτάνοντας μέχρι την παραλιακή ζώνη. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
3: Πίσω μου βρίσκεται το φαράγγι του Κουρταλιώτη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω από το φαράγγι και κατευθύνεται νότια προς το φοινικό δάσος της Πρέβελης που είχε καεί το 2011.
4: Έχουν γίνει εκκαινώσεις εδώ σε αυτά τα χωριά. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές δυνάμεις, από εκεί πέρα περιμένουν.
1: Το 112 ηχεί 7 φορές μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες. Οι κάτοικοι σε Κεραμαία, Μούδη, Δαμνώνη, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιανιού απομακρύνονται προς ασφαλείς τοποθεσίες.
3: Οι αναζωπηρώσεις στην περιοχή κάτω από το Κουρταλιώτικο φαράγγι είναι συνεχείς λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν αυτή τη στιγμή.
1: Φλόγες φτάνουν δίπλα από κατοικίες.
5: Τέτοια κατάσταση ποτέ. Ποτέ.
6: Ναι, σήμερα είναι κόλαση.
1: Το πύρινο μέτωπο φτάνει μία ανάσα από τη γέφυρα του Πρέβελη.
3: Η παλιά γέφυρα του Πρέβελη αποτελεί ένα τοπόσημο για την περιοχή. Μαζεύει καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες. Η περιοχή έχει εκκαινωθεί.
1: Στα μέτωπα του νότιου Ρεθύμνου συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.
0: Σε προσαγωγές τώρα ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Την ίδια ώρα σε κατάσταση, η κατάσταση εκεί είναι δραματική. Οι συνθήκες πυρόσβεσης δύσκολες λόγω των ανέμων. Ο Χάρης Λεοντάκης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στα πύρινα μέτωπα. Ελάτε να ακούσουμε τι ακριβώς μετέδιδε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
7: Επαναλαμβάνεται δυστυχώς για όλους μας ό,τι είχε συμβεί και το 2011 όταν είχε ξεσπάσει μια ανάλογη πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταλιώτη περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε. Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, είναι ακριβώς πίσω από το λόφο που σας δείχνει τώρα ο Χρήστος ο Παπαδάκης. Έχει μπει μέσα στο φοινικό δάσος, έχει μπει μέσα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει μπει μέσα σε μια πανέμορφη περιοχή που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες. Η πρόσβαση εκεί είναι μόνο με περπάτημα, με αρκετό περπάτημα ή διαθαλάσσεις όπως έγινε η εκκένωση. Γι' αυτό έγινε και η εκκένωση, γιατί η πυρκαγιά πλησίαζε προς την περιοχή. Έχει περάσει όλη τη διαδρομή που κάνει ο Κουρταλιώτης μέχρι να φτάσει στις εκβολές του στην Πρέβελη. Μια περιοχή που περνάει ακριβώς πίσω μας, βλέπετε, είναι όλο καμένο και υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πλαγιά που υπάρχει απέναντί μου. Όλη αυτή η περιοχή έχει καεί, έχει φτάσει δυστυχώς μέχρι τη λιμνοθάλασσα, μέχρι τις εκβολές του Κουρταλιώτη, μέχρι το σημείο που πολλοί επισκέπτονται για να δουν αυτή τη μοναδική ομορφιά που έχει το φοινικό δάσος δίπλα στο ποτάμι. Και το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει και ένα έφυγε η πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταλιώτη, κατευθύνθηκε νότια αλλά κατευθύνθηκε και δυτικά, με αποτέλεσμα να δυτικά όπως κατευθυνόταν να υπάρχει άλλο ένα μέτωπο που πλησιάζει προς την Πρέβελη από τη δυτική πλευρά, από τον Τριμισιανό
3: ο Φαράγγι. Και εκεί η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη, όπως μας έλεγαν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές και μέλη της πολιτικής προστασίας που περνούσαν από εδώ πέρα για να κάνουν ανεφοδιασμό από τις πυργές του Κουρταγιώτη για να πάρουν νερό να επιστρέψουν στην περιοχή. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν. Είναι χειρότερα από χθες, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο εδώ αλλά και στην περιοχή, στις Μέλαμπες και στην Κρία Βρύση, όπου είχαμε τη χθεσινή πυρκαγιά με τα τραγικά αποτελέσματα. Οι άνεμοι σήμερα είναι πολύ χειρότερα, είναι πολύ πιο ισχυροί, συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να πνέουν με πολύ μεγάλες εντάσεις. Και να σας πω επίσης ότι είχαμε και ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε, υπέστη ελαφρά εγκάματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης ή αν θα πάει στην Αθήνα σε μονάδα εγκαυμάτων.
0: Και όλα αυτά, όλες αυτές οι καιρικές συνθήκες, δυστυχώς, όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή έχει και δυστυχώς πολύ πολύ αρνητικό αποτέλεσμα, διότι η χώρα πενθεί και το περιοριστικό σώμα επίσης τρυνεί τρία στελέχη του. Στο Ρέθυμνο, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε εγκλωβισμένες φλόγες, ενώ σήμερα θα τελεστεί και η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Γήθιο, στην περιοχή του, στην πόλη του, στο Αγρίνιο. Ρεπορτάζ Μιχάλης Θεζάρης.
8: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Τα είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους.
9: Θρήνο στο Ρέθυμνο από τον άδικο χαμό του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα με το οποίο επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση εγκλωβίστηκε στη φωτιά και απανθρακώθηκαν.
3: Σε αυτό εδώ το σημείο βρέθηκε ο ένας από τους δύο πυροσβέστες. Ο άλλος βρέθηκε σε απόσταση 30 μέτρων. Ενώ εκεί που είναι παρκαρισμένα τα δύο αυτοκίνητα ήταν το σημείο που είχαν αφήσει το πυροσβεστικό τους όχημα.
9: Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανίποτου πόνου, συγγενείς και φίλοι του 25χρονου του είπαν το στερνό αντίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι.
10: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους και ειδικά για τους γονείς και τους συγγενείς αυτών των παιδιών που χαθήκανε.
9: Εκατοντάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο πυροσβέστη, το φέρετρο του οποίου είχε τυλιχθεί με την ελληνική σημαία.
3: Συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι από τα γύρω χωριά είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη.
9: Βαρύ κλίμα και αβάστακτος πόνος και στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι στο Αμάρι.
11: Συγχαρητήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.
9: Τον άτυχο άνδρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων.
12: Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο. Με τους ανθρώπους μας αυτούς που έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
9: Συγκλονισμένη την ίδια στιγμή είναι και η κοινωνία στο Αγρίνιο από το χαμό του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Ο άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
13: Προσιλωμένο, προφανώς είχε στόχο ζωής, να ακολουθήσει αυτή την πορεία του ένστολου στην πυροσβεστική, στο πυροσβεστικό σώμα.
9: Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες. Είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φίτησε και στη σχολή αξιωματικών.
14: Ο 27χρονος υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, στη συνέχεια στην Αθήνα και έπειτα στο Γήθιο. Όλοι μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί που έθετε πάντα υψηλούς στόχους.
9: Η εξόντως ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.
0: σε όλη αυτή την κατάσταση στο Ρέθυμνο, σε μια πολύ μεγάλη πραγματικά περιοχή, αλλά και σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη και βεβαίως και άκρως τουριστική περιοχή, είχαμε και την διαδικασία με πολύ πραγματικά λεπτούς χειρισμούς των εκενώσεων. Η μεγάλη αυτή πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους. Η Αγία Γαλήνη εκενώθηκε, τουρίστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε ασφαλέ σημείο, ενώ εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με σκάφη του λιμενικού. Και πάλι ο Γιώργος Πρωταψάλτης.
15: Μπορούν να βοηθήσουν την πυροσβέστες.
1: Μια πύρινη κόλαση κάνει τη νύχτα μέρα στο νότιο Ρέθυμνο και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Περιπολικά φτάνουν στον οικισμό και ζητούν την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών.
3: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα στο παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Γαλήνης, το οποίο έχει αρχίσει και εκενώνεται. Οι τουρίστες μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών σε μια απόσταση 30 περίπου χιλιόμετρων.
1: Με τις βαλίτσες στα χέρια, εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν στο παραθαλάσσιο θέρετρο εγκαταλείπουν τα καταλήμματα. Μπαίνουν σε λεωφορεία και φεύγουν προς το Ηράκλειο.
16: Είχαμε διακοπές, αλλά τις κόβουμε στη μέση γιατί η φωτιά είναι δίπλα μας.
3: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος.
1: Οι τουρίστες φτάνουν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών για να διανυκτερεύσουν.
17: Yeah, they protect me, but I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
18: The management of the hotel to pack our things and go immediately to stay on the bus station. The bus will come and we will drive away.
19: We saw the fires burning starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock, so that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
20: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει, υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σαντόνια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
21: Άγιος Παύλος!
1: Σε ένα άλλο παραλιακό οικισμό στον Άγιο Παύλο, σκάφη του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί κοντά στη φωτιά.
22: Πάμε, έλα! Πάμε, σου λέω, έλα!
1: Αργά το βράδυ, ένα τεράστιο πύρινο τόξο έχει σχηματιστεί σε ακτίνα χιλιόμετρων. Οι φλόγες απειλούν οικισμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το 112 ηχεί συνολικά 9 φορές.
3: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για την πυροσβεστική υπηρεσία στο νότιο Ρέθυμνο. Όπως βλέπετε, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτη. Υπάρχουν εστίες παντού που λόγω των θυελωδών ανέμων αναζωπυρώνονται συνεχώς. Η ώρα είναι 12 τη νύχτα και η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει.
1: Οι κάτοικοι στα χωριά του Αγίου Βασιλείου έδωσαν μάχη με τη φωτιά και τους ισχυρούς ανέμους που δεν επέτρεψαν τη συνδρομή από τα εναέρια μέσα.
23: Που φυσάει αέρας,
3: δεν
23: μπορεί να σηκωθεί ένα ελικόπτερα, τις μόνο με τα, ό,τι κάνει κανείς με τα χέρια.
24: Εδώ κινδυνέψαμε.
1: Για δεύτερη ημέρα οι πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις εστίες φωτιάς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
25: Πέρα καεί κάνουν τα πάντα. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, ό,τι πιάνει εδώ πέρα το μάτσο, όλα δικά μας είναι. Και καεί κάνουν τα πάντα.
26: Αγκαζέ πηγαίναμε δύο-δύο άτομα να περπατήσουμε στο δρόμο. Όχι στο χωράφι, έριχνε που δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Στον Άγιο Παύλο που εκενώθηκε με σκάφη του λιμενικού, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς επιχειρήσεις και έκαψαν αυτοκίνητα.
3: Η κτηνοτροφική μάντρα στην οποία βρίσκομαι είναι λίγα μέτρα από το χωριό Μέλαμπες. Η φωτιά έκαψε τα 3 αυτοκίνητα που βρίσκονται πίσω μου, ένα ακόμα λίγο παραπέρα, ενώ το πρώτο μέλημα των ανθρώπων εδώ ήταν να απομακρύνουν τα ζώα τους.
25: Μέσα στο χωριό συμπήρει, εκεί πέρα, από κάτω, πιο κάτω, ελιές, αμπέλια, ό,τι θέλεις να έχουν καεί.
27: Φυσούσαν 10 μποφόρ και παραπάνω. Κάτι ρεπές ανέμου που δεν μπορούσες. Δηλαδή παρέσαιρνες ένα τον ίδιο σε έριξη κάτω.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη και τους οικισμούς κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.

Μουσικά. Θα πάμε μέχρι και τις 6. Δελτίο ειδήσεων με την Θεά Μαράκη και επιστρέφουμε και λίγα λεπτά μετά τσέκ και πάλι κοντά σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δικά σας μηνύματα. Θα αναφερθούμε σε αυτά μετά τις 6.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε 55 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, Ετώλα Καρνανίας, με τη φωτιά να καίει σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 14 οχήματα. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά φαίνεται να μην απειλεί τη Μόνη Πρέβερλης και το Φοινικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρίας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Χθες εκενώθηκαν οικισμοί Αγκεριά, Καμάρια, Σπροχωριό. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Καλή, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές

0: της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσε, θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρει επιτέλους στα χέρια. Θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει η αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν την πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Λίγη σήμερα, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννηρή.

σας ημέρα, καλό πρωινό. Τελευταία ημέρα του 7ου μήνα του έτους, 31 Ιουλίου 2026, βρισκόμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 7, όπως πάμε αυτή την εβδομάδα και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Με τον Γιώργο Ψάλτη να ακολουθεί στο τρίωρο του 7 με 10. Ο Νίκος Ανδρίτσος μετά, ολοκληρώνοντας την τηλεοπτική του υποχρέωση εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3, όπως κάθε καλοκαίρι. Μετά ο Δημήτρης Τούμπος, η Χριστίνα Βίδου και το κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Δράκου. Εδώ λοιπόν είμαστε από τις 5 το πρωί με τον Άντι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και την Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα καλό πρωινό και κάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα συμμετέχει και στην συναυλία για τον για το Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο Μέλτος Πασχαρίδης λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε το 1969.

0: Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στα δικά σας μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Κύριε Παναγιώτη Παπαπαναγιώτη από τη Βροχερή και πάλι Νέα Υόρκη, καλημέρα. Ο Δημήτρη Παπουτσής μας στέλνει την καλημέρα του. Δημήτρη, καλημέρα. Και στο ερώτημα που θέτεις, διαβάζω μια σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επισημαίνεται από τις 3/8 του 2026 το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας παλαιού τύπου πάβει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου ή την έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Υπενθυμίζω το αίτημα για έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό μπορεί να υποβληθεί μόνο στην Ελλάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, ενώ το αίτημα για έκδοση ελληνικού διαβατηρίου μπορεί να υποβληθεί σε κατατόπους προξενικές αρχές. Οπότε λοιπόν, αυτό έχεις κατά νου, αγαπητέ Δημήτρη, μόνο στην Ελλάδα όταν έρθεις. Αλλιώς ανανεώνεις το διαβατήριό σου, ταξιδεύεις και έρχεσαι εδώ στην Ελλάδα και βγάζεις την ταυτότητά σου. Καλημέρα, Σωτήρη Δαμελίσια, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Σωτήρη Κραβάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τον Πέμπτο εδώ, μας φροντίζει, μας επιμελείται της καφέινης μας. Να σε καλά, Σωτήρη μου, καλή αντοχή. Καλό πρωινό και σένα. Καλημέρα, κύριε Βαλαγκούντη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλή δύναμη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα, καλημέρα, Γιώργο Ανδερνέ, Γιώργο Κότσερη και όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα. Άγγελε από το Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή ξεκούραση πλέον. Αυτό είναι βασικό. Διαδικασία της συνταξιοδότησης. Οπότε λοιπόν η Άγκυρα δεν υπάρχει πια. Οπότε είμαστε. Να σε καλά, αγαπητέ. Αυτά λοιπόν με τις καλημέρες σας. Ήδη όσες έχουν έρθει, η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί στην Ίδρας. Καλό πρωινό. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην περιοχή εκεί της Αχαΐας που έχουμε την τελευταία εξέλιξη με την πολύ πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Όπως φαίνεται και όπως εξελίσσεται, δυναμώνουν και οι δυνάμεις, ενισχύονται οι δυνάμεις, ενισχύονται το ανθρώπινο δυναμικό. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με την περιοχή. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε δυστυχώς όμως. Ακοινώθηκαν το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο χωριό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά είχαμε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Παλαιόπολη στην Άνδρο. Μεσού του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Κόλυμπος και να απομακρυνθούν είναι μέσω της επαρχικής οδού Άνδρου Γαβρίου προς την χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί και οι κάτοικοι της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Διασώσεις τώρα του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Άνδρου. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ, για τις υπόλοιπες πυρκαγιές στη χώρα μας. Δυστυχώς πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση και με τους πολύ έντονους ανέμους, τις καιρικές συνθήκες. Η Μαρία Δορδή έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
1: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και θελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο.
2: Ο Θεός να βάλει το χέρι του και οι δυνάμεις πυροσβεστικής που είναι εδώ και δίνουν μάχη με τη ζωή τους θα τελειώσει μια ώρα χείρας από το κακό που μας βρήκε.
3: Ακόμα οι άνθρωποι είναι από το μεσημέρι εδώ και είναι μέχρι αργά και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βλέπετε αλλά και δεκάδες εθελοντές.
1: Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν δύο μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα τους ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις και μικροαιστείες.
4: Πήρε από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότατα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύουν, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας παιδές σταματάει.
1: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Θυελώδης άνεμοι πνέουν στο νησί, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Τρυπητή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην Άνδρο μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 με τους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή να καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς τον Πατσί. 112 εκδόθηκε και στην περιοχή Κόλυμπος για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρο. Άμεσα την ίδια στιγμή οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χάρακα Κερατέας.
5: Στις 11 και 4 σήμανε συναγερμό στο Χάρακα Αττικής για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.
1: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, ενώ από αέρος, ρήψη νερού έκαναν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Η ακροάτριά μας η Χαρά, καλημέρα Χαρά, καλό πρωινό, προσοχή στους δρόμους. Έχει, λέει, πέσει ένα μεγάλο κλαδί δεξιά και μεσαία λωρίδα στην κάθο του λεωφόρου Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατησίων. Προφανώς θα έχει φύγει εκεί από το πεδίο του Άριος, από τα δέντρα εκεί. Προσοχή λοιπόν στην κάθοδο της Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατησίων. Χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Είπαμε, είστε σε όλα αυτά, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Αυτό έχουμε να το πούμε, έχουμε να το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανταποκρίνεστε αμέσως, ενημερώνετε εδώ, τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια και εμείς υπόλοιπους φίλους. Της παρέας. Να σε καλά, Χαρά μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Μας λες για την κατάσταση που υπάρχει στην άνοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Λαμία, από την Παραλιακή και προς τα πάνω. Θα φρικάρετε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές ως ρεπορτάζ η τηλεόραση του Sky και το έχουμε παρουσιάσει και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Άλλη μια φορά δεν βλάπτει να δείξουμε όλη αυτή την κατάντια, όλη αυτή την αφιλειότητα, όλη αυτή τη βρωμιά. Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Κυλάκος, καλημέρα, Δημήτρη, και εσένα. Καλό πρωινό, να προσέχει εκεί στον δρόμο σήμερα και με τους έντονους. Τους έντονους ανέμους στον καιρό. Να και ο Τάκης από το Λαγωνίσιο. Καλημέρα, Τάκη. Δυστυχώς, λέει, επέστρεψα. Πανιμπύρης και τα Λουκάνικα. Καλημέρα, Τάκη. Με εδώ. Καλή επιστροφή. Καλό. Έτσι. Καλή εργασία. Να σε καλά, καλή δύναμη. Στο Μιχάλη Τεζάρη, αστυνομικό σκέλος του ρεπορτάζ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς έγινε για την Πάρο, διότι είχαμε και συλλήψεις στην αρχή, όπου μετάφεθησαν ελεύθεροι. Μιλάμε για τον Δήμαρχο και άλλους παράγοντες του Δήμου, Μιχάλη Τεζάρη.
6: Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Αγγελέας Σύρου ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίζας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, έναν εργολάβο και έναν οδηγό απορριμματοφόρου μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη χωματερή της του νησιού και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σταγερμό στην πυροσβεστική. Σταγερμό, ο οποίος κρατάει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Του επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη, το βράδυ της Τρίτης συλλήφθησαν δύο άτομα νεαρά ηλικία 24 και 26 ετών. Την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Στο Αγερανό Γηθίου της Λακωνίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης την Τετάρτη, όπου είχαμε και τον άδικο χαμό του 27χρονου πυροσβέστη, φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια και αυτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να σημαίνει φέτος το καλοκαίρι.
0: Επίσης, συνελήφθησαν 4 άτομα, να ξέρετε, για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονα από το Δήμο Χαρνών Αττικής που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τρόχου, στο επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ. 41χρονο στην Δροσιά, συνελήφθηκε εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας, στο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία τώρα, άνδρας 60 ετών, συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα, και στα Σπάτα συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Δηλαδή, πραγματικά, με ποιο μυαλό, με τι σκέψη, με ποια λογική, ειλικρινά, κανείς μπορεί να πει ότι με αυτούς τους ανέμους, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να πάω να κάνω μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάω να κάνω εργασία με τροχό, να πάω να κάνω εργασία με οτιδήποτε άλλο. Ειλικρινά, δεν μπορεί κανείς να μπει, τουλάχιστον εδώ, εμείς, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, ότι δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το οποίο κάνουν. Αν έχετε τέτοιους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, οτιδήποτε άλλο, πραγματικά τι να πω. Κλειδώστε τους μέσα. Είναι δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια από το να τρέχουμε μετά όλοι μαζί και να λέμε πω τι καταστροφή είναι αυτή. Ειλικρινά, το μυαλό αυτών των ανθρώπων, όπου με τέτοιο Προφανώς υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και λένε: «Ωπα ρε μεγάλε, εγώ τα ξέρω όλα και δεν μην ανησυχείς, ενώτι, μια χαρά και αχ, και ανάβω και φωτιά και ψένω κιόλας και άντε και μια χαρά, γιατί όχι, ποιος θα μου πει εμένα και θα μου πει εμένα». Μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι και νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε μία και δύο και τρεις φορές. Αν έχετε τέτοιου λοιπόν ανθρώπους, το ασφαλέστερο, καθίστε και εσείς μαζί τους μέσα, κλειδώστε τους που λέει ο λόγος, καθίστε και εσείς μέσα, ραδιόφωνο Sky, τηλεόραση Sky, όλα μια χαρά, διαδίκτυο Sky, θα τα ακούτε όλα, τα μαθαίνετε όλα και σίγουρα δεν θα είστε εσείς οι οποίοι θα λένε: «Να, αυτό το επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί έκανε εργασίες ή γιατί έκαψε την περιοχή του». Αυτά λοιπόν έτσι. Τώρα, τι μυαλό κανείς μπορεί να βάλει σε αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά, και ειδικά όταν σήμερα, και για σήμερα μάλλον, είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 για την Αττική εδώ, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθύρων, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Προσοχή λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Εκτός πυροσβεστικής και όλων ημών, με τα μάτια μας και τα αυτιά μας 14, γιατί ακριβώς θα δούμε, σε επιφυλακή είναι και το ΕΚΑΒ, οι άνδρες και οι γυναίκες του ΕΚΑΒ, η Βάση Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
5: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πυρήνα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας σε 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε ένα πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετόπων.

0: Επειδή είναι και σήμερα μέρα που μπορεί κανείς να φύγει και σίγουρα το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα Σαββατοκύριακο με τη μεγαλύτερη έξοδο των καλοκαιρινών αδειούχων, ιδίως αυτών τον Αυγούστου. Το Αυγούστου να σας πω ότι έχουμε απαγορευτικό από Πλοποραφίνα και Λαύρο, να το ξέρετε. Έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, μιλήστε με τις εταιρείες, μιλήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα επίσης, και να μην τα αφήσετε για αύριο, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν πραγματικά να ασκήσουν το επάγγελμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι επιστοποιημένο από τον World Federation of for Medical Education, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μέσω των UCMLA. Με κάμπους στην Κύπρο και στη Γερμανία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται επίσης εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο euc.ac.cy. Οπότε λοιπόν μπείτε, ενημερωθείτε, δείτε τι ακριβώς θέλετε αν θέλετε να σπουδάσετε τμήματα τα συστήματα των ιατρικών δεδομένων. Εκτός της χώρας μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση σεισμών ο συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκκαινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθερτικό πάρκο στην περιοχή. Και πάμε τώρα σε όλα όσα είχαμε στα ζητήματα και στο θέμα των Έλληνο-Τουρκικών, διότι διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό, την ώρα βεβαίως που ο ΙΕ επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Κουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για συνομιλίες είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Ρεπορτάζ από την Μαρία Τσιλινικού.
1: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες.
2: Και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
1: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρες Χριστοδούλη Διέρχημαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
0: Από την άλλη, παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών.
1: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
3: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο είναι να κινηθούμε. Επαναλαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει. Και σε αυτό να αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας με τη μεθοδολογία, το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανέναξης των συνομιλιών.
1: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής, μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
5: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
1: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέ του με τον Τουφάν Έρχιμαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην επανένωση της Κύπρου στη βάση της διαζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕΕ και σύμφωνα με τις αρχές της αξίας αλλά και την νομοθεσία της Ευρώπης.
1: Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πυρκαγιάννης εξέλιξε από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλό Ακαρνανία. Η φωτιά καίει σε κορυφογραμμή. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον απειλούνται οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Συνεχίζουμε τα ζητήματα. Είναι αναμονή βεβαίως των ανθρώπων που δίνουν αυτή την ώρα μάχη με τη φωτιά εκεί στον Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα, εκεί που είναι το χωριό εκεί, με Άρλα, με το Μαζαράκι. Όλα αυτά σε πολύ λίγο θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε τους δημάρχους, τους προέδρους των κοινοτήτων. Θα έχουμε επαφή. Πρωτίστως και προέχει πάνω απ' όλα το έργο της κατάσβεσης. Πάμε τώρα στον Μανώλη Κωστίδη, συνεχίζοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μέτα του Κυπριακού με, με αυτό το ταξίδι του κύριου Γκουτέρες στο νησί. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από πλευράς βεβαίως της Τουρκίας τις έχει ο Μανώλης Κωστίδης εχθές στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απεσιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας λένε ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραμόνταν έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών, εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του είπε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
0: Και πάμε στην περιοχή όπου το μήνυμα του 112 που εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής στον Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας τους προτρέπει και τους δίνει την εντολή, την οδηγία να κινηθούν προς την κοινότητα, προς το χωριό Άρλα. Έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γρηγόρη Γιαννόπουλο. Γιαννακόπουλο, με συγχωρείτε. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι γίνεται στην περιοχή, πώς είναι τα πράγματα?
2: Ακριβώς απέναντι με φωτιά είμαι αυτή τη στιγμή. Το χωριό έχει εγκαινωθεί. Προς το παρόν θα να έχει καταλαγιάσει λίγο, αλλά το μέτωπο δεν έχει σταματήσει, προχωράει προς το διπλανό χωριό.
0: Μάλιστα, το οποίο είναι?
2: Είναι τα πηγάδια, έτσι το λένε το χωριό. Μάλιστα. Δίπλα. Και πάει προς τα εκεί. Αλλά αρχίζονται αεροπλάνα τώρα και επιχειρούν, πιστεύω ότι θα τη σταματήσουν.
0: Θα την πιάσουν, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι το μέτωπο, πόσο το υπολογίζετε, κύριε Πρόεδρε?
2: Θα σας πω τώρα από εδώ περίπου το 1 χιλιόμετρο.
0: Είναι μέσα στο χωριό, έχει καταστραφεί το χωριό.
2: Ναι, πέρασε μέσα από το χωριό. Δεν, από όσο ξέρω, δεν έχει κάποια σπίτια, αλλά το χωριό κενώθηκε. Πέρασε όμως μέσα από το χωριό, ναι.
0: Μάλιστα. Τι καίει, κύριε Γιαννακόπουλε, τι είναι στην περιοχή?
2: Διασώδης περιοχή είναι. Διασώδης περιοχή.
0: Έχουν έρθει σε εσάς προς Άρλα, κινηθήκανε προς εσάς, τους έχετε εκεί τους ανθρώπους?
2: Έχουν κατέβει κάτω, οικογένειες από εκεί, οι κάτοικοι έχουν φύγει. Έχουν κατέβει κάτω στα Δεσημέικα, στο διπλανό. Πριν από εμάς δηλαδή, πριν από την
0: Άρλα,
2: πριν από το χωριό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι από όσο ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι. Καιρικές συνθήκες?
2: Φυσάει. Φυσάει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Προσοχή και σε εσάς. Αν κάτι συμβεί, είμαστε εδώ να επανέλθουμε. Μας λέτε ότι πέρασε από το χωριό. Δεν υπάρχει κάποια είδηση για κάποιον ο οποίος να έχει κινδυνεύσει κάτι άλλο, κύριε Γιαννακόπουλε?
2: Από όσο ξέρω εγώ, όχι, δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Τα ενέργεια μέσα ήδη ξεκινήσανε. Αυτά θα κάνουν τη δουλειά τώρα, όσο το επιτρέπουν και οι άνεμοι, να λήξει η κατάσταση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλο. Ο κύριος Γρηγόρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος από την κοινότητα στα Άρλα, εκεί στην περιοχή, εκεί όπου έχουμε την φωτιά αυτή και ήδη έχει κινητοποιηθεί και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και ο πρόεδρος κοινότητας στον Φλόκα. Όλα εκεί προς τα πηγάδια είναι τώρα η φωτιά, κινείται με τους ανέμους αυτούς οι οποίοι πραγματικά λισομανούν. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά και επαναλαμβάνω, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και εδώ και για την Αττική για σήμερα. Επιστρέφουμε στα του Κυπριακού, διότι η επόμενη μέρα για το Κυπριακό, μετά και το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με απασχόλησε και το και την Deutsche Welle. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκρίτη της Deutsche Welle στην Κύπρο, τον Λουκιανό Λυρίτσα.
3: Μερικές ώρες μετά την αναχώρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες από την Κύπρο, η προσοχή στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα και τις προϋποθέσεις που έθεσε για την σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι αναφορές του στην ανάγκη επαρκούς προετοιμασίας όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τι ακριβώς σημαίνουν οι που χρησιμοποίησε και ποια βήματα αναμένει ο ΙΕ πριν προχωρήσει στην επόμενη πενταμερή συνάντηση. Παρά το ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έσπευσε να δηλώσει πως η εφαρμογή των ΜΟΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύγκληση πενταμερούς, τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με πηγές της Deutsche Welle, θέλουν να δουν πρόοδο και όχι κατά ανάγκη πλήρη ολοκλήρωση σε ζητήματα όπως την διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων ως ένδειξη πολιτικής βούλησης. Ο Γενικός Γραμματέας εκτίθεται για χρόνια στην δυστοχία των πλευρών να καταφέρουν την παραμικρή πρόοδο σε σχέση με την διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης. Η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδίδει την έλλειψη πρόοδου στο εν λόγω θέμα, στην προϋπόθεση που θέτει η ελληνοκυπριακή πλευρά για διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων, μιας περιοχής που ελέγχεται στρατιωτικά πλήρως από την Τουρκία. Και για τον λόγο αυτό είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί πριν τη λύση του Κυπριακού ή χωρίς τη συνένεση της Άγκυρας. Για τον Γενικό Γραμματέα, προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας πενταμερούς διάσκεψης είναι η συμφωνία επί της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί αν η πενταμερή συγκληθεί. Η αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε μεθοδολογία και ουσία παραπέμπει στην προετοιμασία μιας νέας διαδικασίας διαπραγματεύσεων που δεν θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε πάντως είναι το κατά πόσον ο Γενικός Γραμματέας πρόσφερε στις πλευρές μια ξεκάθαρη πρόταση ή αν εναπόκειται στις πλευρές να συμφωνήσουν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Το μεγάλο ζήτημα που αναδύθηκε από την επίσκεψη Γκουτέρες είναι το ζήτημα της ουσίας του Κυπριακού. Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Αντώνιο Γκουτέρες επιβεβαίωσε την πλήρη προσήλωσή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί δεδομένο το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί έως το Κραν Μοντανά. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη αντανακλά τα όσα διαμήφθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου του ΟΗΕ στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, σημαίνει ότι διαμηνήθηκε στις πλευρές της Κύπρου πως η Τουρκία συνενεί στην επιστροφή του διαλόγου για εξέβρεση λύσης στην βάση Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Παρ' όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν διατυπώθηκε ρητά από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά στις εγκύτριες δυνάμεις, αρκούμενος στο να πει ότι έλαβε πράσινο φως για την πραγματοποίηση πενταμερούς. Μια δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, μάλλον περιέπλεξε τις ερμηνείες γύρω από την στάση της Άγκυρας σε σχέση με το ενδεχόμενο αλλαγή στάσης της Τουρκίας. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.

διαφημίσεις θα πάμε, θα επιστρέψουμε και θα δούμε λίγο τα πολιτικά εδώ, εκτός αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και εντοπίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αυτή την ώρα είναι στο μέτωπο, αν και τα αέρια μέσα ελπίζουμε θα κάνουν τώρα τη δουλειά τους και θα ρίξουν όλο το βάρος στη φωτιά εκεί στην Δυτική Αχαΐα.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
1: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλημέρες, καλό πρωί εδώ. Για τον Ιταλό μας, τον Νότι Παπαγιάννακο. Καλημέρα στην Ελίνα από το Γλυφάδα. Καλό πρωινό, Ελίνα μου. Καλή νέα πορεία στην επαγγελματικά σου. Ωραίες οι αλλαγές. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, θα τα πούμε. Να σε καλά, Ελίνα. Αγαπάει και βανώνει η Ελίνα, οπότε είναι και περνάει καλοκαίρια Ιταλίες. Μια χαρά σε και σένα, σε ακολουθεί Νότι. Ναι. Εδώ και μια και μιλάμε για Ιταλία, μιλάμε για Ευρώπη, να σας πω ότι μπορεί κάποιος να σπουδάσει λογιστική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να προετοιμαστεί για τη νέα εποχή του επαγγέλματος. Το πτυχίο συνδυάζει λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές δεξιότητες. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν χρηματοοικονομικά δεδομένα, να εντοπίζουν τάσεις, να αξιολογούν κινδύνους αλλά και να υποστηρίζουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Παράλληλα, το πτυχίο λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζει έως και 9 απαλλαγές από εξετάσεις και έως 12 από εξετάσεις ACCA και έως 12 από ICAU. AEW, επιτυχάνοντας έτσι την πορεία προς διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τις εισαγωγές νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Περισσότερες πληροφορίες euc.ac.cy.

0: Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Σωτήρη ξανά και καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ και ο Σωτήρης. Καλή προετοιμασία και για τη δική σου εκπομπή. Καλές διακοπές, Σωτήρη μου, να έχεις. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική. Με νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Η σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και την Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και αιχμές προς όλες τις πλευρές μεταξύ κυρίως Πασόκ και Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ρεπορτάζ Δέσπα Βλεπάκη.
1: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυψη.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση το Πασόκ, μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
1: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για τον λόγο νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
4: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού.
1: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
5: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
1: Το Γάντι σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δανειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
6: Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο. Της πολιτικής αυτονομίας.
1: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά ζητήματα ήθους.
1: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις.
1: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
0: Τώρα, πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός και μετά τη λήξη και του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου για αυτήν την περίοδο. Θα υπάρξουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Πολλά είπε. Τι ακριβώς και περισσότερα ο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
9: Με τη φράση Χριστίνα ότι πλέον απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του, με συγχωρήσω ότι με έχετε πιστέψει ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Έκλεισε αυτή τη συζήτηση οριστικά και αμετάκλητα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτες του. Ενώ ταυτόχρονα εξέπεμψε και ένα καθαρό μήνυμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε, γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους, αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανα και μία ντόπαση σπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, και αναφερόμενο στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τη συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη Walk Agenda. Επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, αναζωπηρώνοντας παλιές αντιπαραθέσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
10: Αναζωπηρώνονται καθυστερημένα οι πολιτικές σέριδες για τη Walk Agenda που κυριάρχησαν στην περίοδο της νομοθέτησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φυτίλει ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από μια πολλαπλάσια σε διάρκεια τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο αναπαράγεται διαρκώς στα social media.
11: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
10: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιότητες η κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
12: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.
11: Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
10: Με βάση την ολοκληρωμένη απάντησή της, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σηκώνει το γάντι απέναντι στους επικριτές της και υποστηρίζει ότι έχουν αλλοιωθεί τα λεγόμενά της.
11: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
10: Αφορμή για να πλογιοκοπήσουν την κυβέρνηση βρίσκουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
13: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα.
14: Τι όνειρο φαντάζεται η κυρία Μιχαηλίδου, τι οικογένεια. Αυτά μόνο εδώ στη χώρα της αχριστοκρατίας που είπε και ο καθηγητής Ιωαννίδης γίνονται.
10: Αρκετά είναι πάντως τα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και Ευθύμης από το Μόναχο, καλημέρα Ευθύμη, καλό πρωί να ακούσατε το ρεπορτάζ. Ξεκινήσατε αμέσως, ήρθατε όλοι εδώ. Ο Κεράσπρο, το Περιστέρι, Ελευθερία, ο Θανάσης, καλημέρα. Καλό πρωί για, για το ρεπορτάζ το οποίο ακούσατε μόλις. Έπαιξε κανονικά και όλες τις αντιδράσεις όπως ακούσατε για τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα και στο Δαμιανό, να σε καλά Δαμιανέ, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, να σε καλά. Εγώ να πω επίσης καλημέρα και στον ακίνητο τον κύριο Βασίλη Ανδρικόπουλο, ο οποίος πέραν όλων των άλλων, ΕΒΑ και οτιδήποτε άλλο κάνει επαγγελματικά, αναλαμβάνει και

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Άρλας, Γρηγόρη Γιαννακόπουλο, που μίλησε στο Sky, το πύρινο μέτωπο πέρασε από τον οικισμό Φλόκα και κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρους του Νετολοκαρνανία. Δύσκολη παραμένει κατάσταση στο Ρέθινο, καθώς οι διελώδεις άνεμοι δυσχεραίουν το έργο της κατάσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται οι μόνοι Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της φωτιάς. Δεμένα είναι σήμερα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την τελευταία εικόνα από τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε.
1: Γεια σας και από μένα. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες φωτιές που ξέσπασαν τώρα τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Νετολακαρνανία, την πυρκαγιά σε δασική έκταση που επιχειρούν αυτή τη στιγμή 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα.

0: κύματα. Προσπαθούν λοιπόν εκεί οι επίγειες δυνάμεις να την περιορίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα. Η δεύτερη μεγάλη και δύσκολη φωτιά είναι Φλόκα, Δυτική Αχαΐα, εκεί που επιχειρούν περισσότεροι από 50 πυροσβέστες με πάρα πολλά οχήματα εκεί, και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής από τον Φλόκα θα πρέπει να μετακινηθούν με μήνυμα το 112 προς την περιοχή Άρλα. Άρα λοιπόν και εκεί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά με δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση. Τα καλά νέα είναι από ασώματο εκεί στο Ρέθυμνο που είχαμε εχθές τη μεγάλη πυρκαγιά γύρω στη 1:30 που ξέσπασε. Το καλό νέο είναι το ένα μέτωπο ασώματος έχει σχεδόν οριοθετηθεί και προσπαθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις, τουλάχιστον 300 πυροσβέστες εκεί, να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επίσης έχουμε τα καλά νέα από Κάλυμνο και Παλαιόπολη Άνδρου, εκεί που επιχειρούσαν από νωρίς το απόγευμα χθες οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εκεί και έχουμε μόνο μικρές εστίες εκεί που αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιχειρούν οι πυροσβέστες. Και βέβαια στην Πάρο, από την χθεσινή αναζωπήρωση γύρω στη 1:30 εχθές το μεσημέρι, οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν κάποιες μικροεστίες που υπάρχουν εκεί κοντά στον χιτά της Πάρου.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα σήμερα θα είναι πολύ καλύτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειές Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δηλώσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγηση του χθες στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα.
2: Να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά.
1: Σε δήλωση του και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απώλεια των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ταυτοθυσίας των ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος.
3: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Τους πυροσβέστες συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων. Να ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.
4: Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
1: Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχειρήση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη το απόγευμα στην Κομιτεία Suffolk. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, όνε περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό πάρκο. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θυλακά. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, δηλώσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ρόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο, μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να πουλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδες στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτεί ποινή ισόβιας κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάστασης. Για ένα νέο έγκλημα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, αναφερόμενος στις χθεσινές επιθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο πεδίο της μάχης, χύνοντας το αίμα αθώων, θα πληρώσουν το τίμημα, ανέφερε σε ανάρτησή του. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα έπληξε δημοτικό σχολείο στην νότια Ιρανική πόλη Μινάμπ. Συνεχίζονται εντωμεταξύ επιχειρήσεις επιτήρησης και ελέγχου στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Δίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 30 Ιουλίου, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 24 εμπορικών πλοίων, στην ακινητοποίηση 2 πλοίων και στη διενέργεια νιοψιών σε ακόμη 2. Οι ενέργειες αυτές, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 8 εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέτα, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσόρευση μεθανίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η Τσεσεκά. Με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε ο αποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: χεριά.
1: Δεν με αφήνει να αγιάσω ο κύριος Γιαννίρης. Ήθελα να σας πω πρωί-πρωί καλημέρα σας. Καλό ταξίδι για σας που φεύγετε. Να περάσετε καλά, παιδιά. Ήθελα να πω λοιπόν ότι μας πήρε ο αέρας. Κάτσε ρε, ότι περίμενε, μισό λεπτό. Ήρθε, μας πήρε και έφυγε το βράδυ ο αέρας. Τι πράγμα ήταν αυτό. Και σκεφτείτε εδώ στο λεκανοπέδιο που υποτίθεται ότι δεν είχαμε προβλήματα. Σκεφτείτε τώρα στις άλλες περιοχές, στα νησιά, στη Αχαΐα που το βράδυ είχαμε πρόβλημα. Σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Αχαΐα, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Πάρο, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα αλλά προσγειώθηκαν. Στην Κρήτη φαίνεται ότι εκεί οι συνθήκες δεν επιτρέπουν, τουλάχιστον από τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου, να κάνουν δουλειά τα εναέρια στην Κρήτη που ταλαιπωρείται τρίτη μέρα. Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ πρωί-πρωί, κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, για να μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα στο νεότερο μέτωπο το οποίο έχει προκύψει. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βλέπω τουλάχιστον δύο ελικόπτερα στην ευρύτερη περιοχή να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον.
2: Όχι, είναι και τέσσερα καναντέρ.
1: Α, για τα καναντέρ δεν τα βλέπω. Τα καναντέρ δεν μας επιτρέπουν να τα βλέπουμε. Βλέπουμε τα ελικόπτερα μόνο.
2: Είναι καναντέρ. Κοίταξε, από νωρίς επικοινωνήσαμε με την Διεύθυνση Βοηθικής Προστασίας και με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά.
1: Ναι.
2: Και τους ζητήσαμε αμέσως με τον πρώτο χρόνο της ημέρας να υπάρχουν εναέρια. Γιατί αν δεν υπήρχαν εναέρια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτή η φωτιά να μπει σε μια διαδικασία.
1: Η περιοχή ορεινή, από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά.
2: Είναι η ορεινή περιοχή, είναι δασώδης περιοχή. Το χωριό είναι μέσα στο δάσος.
1: Μάλιστα.
2: Φαίνεται ότι από θαύμα γλιτώνουμε το χωριό και τις ανθρώπινες ζωές. Τεράστια έκταση δασική καίγεται. Τώρα με τα εναέρια πάνε καλύτερα τα πράγματα. Φυσάει πάρα πολύ όμως, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Κύριε Αλεξόπουλε, έχει ξανακαεί η περιοχή ή πρώτη φορά είναι?
2: Έχει πριν 15 χρόνια ξανακαεί.
1: Έχει παρελθόν. Γιατί αυτό μου λέγανε ακροατές, ότι είχε και παρελθόν. Δηλαδή στο παρελθόν είχαν ξανά προβλήματα εκεί.
2: Είναι δασική περιοχή. Ναι. Βέβαια εκεί γιατί νοιάζει και με χιτά, να ξέρετε. Και
1: δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Δεν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, εννοείται. Ούτε έχει φτάσει η φωτιά στο χιτά. Ναι. Απλώς σας λέω ότι νοιάζει με το χιτά. Δεν πρέπει να φτάσει στο χιτά η φωτιά. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσει στο χιτά. Το βασικό είναι ότι δεν κινδύνευσε η ανθρώπινη ζωή. Έχουμε δηλαδή μία αναφορά μόνο για αναπνευστικά προβλήματα. Τα υπόλοιπα τα πάνε καλά.
1: Επίγειες υπάρχουν. Επίγειες προφανώς υπάρχουν.
2: Πολλές επίγειες. Η κινητοποίηση μας έχει ευνοήσει που δεν έχουμε άλλη φωτιά εδώ γύρω. Ναι. Η κινητοποίηση, και θέλω να το πω αυτό, της πυροσβεστικής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καθώς και τα εναέρια ήταν με το πρώτο φως της ημέρας, 6:30 ήταν εδώ.
1: Ερώτημα.
2: Θεωρώ ότι θα πάμε καλά.
1: Τι ώρα ξεκίνησε η φωτιά?
2: 4 και κάτι.
1: Αυτό δεν είναι ύποπτο. 4 ώρα το πρωί δηλαδή.
2: Και εγώ 4 ώρα κοιμάμαι τώρα.
1: Μα αυτό το. Μα και εγώ που υποτίθεται ότι ξυπνάω πρωί, τέτοια ώρα ανοίγω το μάτι μου. Αλλά 4 ώρα. Εν τω μεταξύ βλέπω τα ελικόπτερα πάνε στη λίμνη Αστερίου και φορτώνουν νερό για να είναι κοντά. Το λέω αυτό γιατί βλέπω το χάρτη γενικότερα. Για να δούμε. Μακάρι,
2: Είμαστε κοντά και στη θάλασσα που φορτώνουν
1: τα αεροπλάνα.
2: Και τα ελικόπτερα από τη λίμνη Αστερίου. Ναι.
1: Άρα τέσσερα αεροπλάνα, δύο ελικόπτερα.
2: Ναι, μέχρι στιγμή. Ναι.
1: Καλή δύναμη.
2: Και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Αυτά λοιπόν για την ιστορία του νέου μετόπου στη Δυτική Αχαΐα. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος ήταν στην παρέα μας, ο δήμαρχος εκεί. Λοιπόν, ψάχνοντας έτσι λίγο εκεί το χάρτη, καταρχήν έχει δώσει 112 στις 4 το πρωί, 4:55 και 5:04, δύο στοιχεία για προειδοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι 4 ώρα το πρωί δεν είναι συνθήκες τέτοιες. Εκτός και αν υπάρχει, ξέρω εγώ, κανένα καλώδιο, κανένα αυτό, αλλά αυτό θα το δει η υπηρεσία γύρω από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Είναι αρκετά μακριά, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, είναι αρκετά μακριά από τα Καλάβρητα. Είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Έτσι είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος, δηλαδή ότι είναι κοντά η θάλασσα για να πάνε τα αεροπλάνα για να φορτώσουν νερό για να έρθουν να κάνουν τις σχετικές ρήψεις. Τώρα στην Πάρο τα ελικόπτερα τα βλέπω, επαναλαμβάνω, δεν βλέπω τα αεροσκάφη τα οποία υπάρχουν εκεί. Οι πτήσεις του αεροδρομίου πραγματοποιούνται κανονικά. Ένα ελικόπτερο βλέπω εκεί στην Πάρο να συνδράμει την διαδικασία, γιατί είχαμε και εκεί αναζωοπήρωση και από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα είχαμε και ισχυρούς ανέμους. Παραμένουμε στην Αχαΐα, πάμε στον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, είναι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, να μας πει και αυτός από τη δική του πλευρά τις πληροφορίες που έχει. Καλημέρα κύριε Ζαΐμι.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
2: Ναι, παρακαλώ. Έχουμε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από το χωριό Φλόκα.
1: Ναι.
2: Η Δυτική Αχαΐα έχει αυτή τη στιγμή το μέτωπο σπάσει σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι προς την περιοχή του Χιτά και το άλλο προς την περιοχή Πηγάδια.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής επίγεια. Τέσσερα καναντέρ κάνουν ρήψεις και ελικόπτερα.
1: Έχει χρειαστεί να γίνει εκένωση νομίζω στον
2: αγώνα. Ναι, έγινε εκένωση του χωριού και ηλικιωμένων ανθρώπων και γενικά εκένωση του χωριού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία πληροφορία για τραυματισμό ή κάτι άλλο. Εξελίσσεται η κατάσταση, γίνονται πολλές ρήψεις.
1: Η άνεμη στην περιοχή.
2: Η άνεμη είναι ισχυρή, μας ενισχύει λίγο το ότι είναι κοντά στη Χιτά.
1: Στο χώρο
2: και γίνεται μια προσπάθεια να μην σε καμία περίπτωση να μην φτάσει εκεί.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Και έχει και επίγειες αρκετές από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος.
2: Και επίγειες. Και είχαμε και μια δεύτερη φωτιά στο Σούβαρδο, αλλά είναι σε καλύτερη κατάσταση στην ορεινή περιοχή Καλαβρίτων δηλαδή.
1: Ναι. Α, και εκεί, Και εκεί είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι
2: και είχε και πέρυσι στην ίδια περιοχή.
1: Μα αυτό θυμάμαι, δασικές εκτάσεις εκεί. Ναι. Μεταξύ.
2: Είναι μια δασική έκταση. Ναι, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα γενικότερα για την Αχαΐα.
1: Ναι.
2: Χθες το βράδυ κάναμε και το ΠΕΚΕ. Είναι όλος ο νομός επιφυλακή.
1: Ναι, να θυμίσω ότι και πέρυσι γενικότερα είχατε αρκετές πυρκαγιές στο νομό Αχαΐας. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
2: Είχαμε καταστροφικές φωτιές και στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
1: Έτσι, γιατί
2: ήταν μια δύσκολη χρονιά.
1: Είχε μπει και στην Πάτρα, θυμάμαι, η φωτιά τώρα, να μην τα θυμόμαστε.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και να δούμε και πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές.
2: Δεν μπορώ να σου πω κάτι
1: για αυτό. Καλά, προφανώς. Αλλά θέλω να πω 4 ώρα το πρωί μου κάνει εντύπωση. Εμένα το είπα και στον Δήμαρχο νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Θα τα πούμε και πάλι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρέα Σταθόπουλο. Τον ταλαιπωρήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Γιαννήρη κατά τις 5.30 παρά. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Φλόκα. Πάντοτε μιλάμε για την Αχαΐα. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σταθόπουλε.
0: Την έχουμε να την κόψουμε το μικρό κάτι.
1: Ναι.
0: Έχει
1: επικοινωνία τώρα. Καταλάβατε τώρα. Έχει επικοινωνία με άλλους εκεί πέρα τώρα γι' αυτό. Κύριε Σταθόπουλε, με ακούτε? Κύριε Σταθόπουλε.
0: Εχόμαστε, αδερφέ, εχόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουμε θέμα μέσα στο χωριό.
1: Ναι, άρα και έχονται γύρω-γύρω. Ωραία. Θα κάνετε δουλειά και θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα η φωτιά και εχόμαστε, όπως λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, τι να πει, καλή δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μακάρι να πάνε καλά τα εναέρια τα οποία κάνουν δουλειά, τα οποία θα ρίξουν το βάρος προφανώς στα μέτωπα για να μην έχουμε και στον χώρο υγειονομικής ταφής, για τον οποίο όπως καταλαβαίνετε φοβούνται πάρα πολύ για ευνόητους λόγους. Υπάρχει πολύ υλικό εκεί, αλλά και προφανώς για τις ανθρώπινες ζωές, δεν το κουβεντιάζω, γιατί είχαμε αυτά που είχαμε. Τώρα, προλαβαίνουμε, πάμε. Ναι. Πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε στο άλλο μέτωπο. Πάμε στον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Τα λέγαμε και χθες, δήμαρχος εκεί στον Άγιο Βασίλειο. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Μακάρι να τελειώσετε σήμερα. Τι γίνεται, είχαμε πάλι αναζωπήρωση?
3: Κοιτάξτε, είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις.
1: Ναι.
3: Συνεχίζουν οι κακές καιρικές συνθήκες.
1: Σάει πολύ.
3: Βέβαια, δυστυχώς τα αποφόρα αυτή τη στιγμή οι ρηπές είναι πάνω από 12, υπάρχουν ρηπές, 12 αμποφόρ. Oh. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα δεν μπορεί ο ανθρώπινος παράγοντας να επισέλθει, δηλαδή να. Τι να κάνεις, έτσι, με την ηλικιώδη ταχύτητα την οποία φεύγει η φωτιά.
1: Mm-hmm. Συνεχίζει να είναι. Μάλλον από ό,τι διαπίστωσα, τα εναέρια σηκωθήκαν, ξανακαθίσαν, δεν μπορούν να συνδράμουν.
3: Δεν μπορούν ούτε σήμερα, ούτε σήμερα. Δυστυχώς, και φοβάμαι πάρα πολύ, όλη μέρα δεν θα μπορέσουν.
1: Ναι,
3: βάσει του μετεωρολογικού δελτίου.
1: Ναι, μόνο επίγειες δηλαδή ότι μπορέσουν.
3: Μόνο οι επίγειες. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι με έχει πληροφορήσει η πυροσβεστική, 296 πυροσβέστες και προσωπικό επιχείρη.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοιες καιρικές συνθήκες που κάνουν πάρα πολύ δύσκολη αυτή την πυρόσβεση.
1: Ένα κομμάτι της Πρέβελης νομίζω εκεί έχει καταστραφεί.
3: Εδώ έφτασε μέσα στο μοναστήρι. Την προλάβαμε μέσα στο μοναστήρι, να κάψει το μοναστήρι τη Ιερά Μονή του Πρέβελη.
1: Α, στην Πρέβελη, ναι.
3: Ναι, γύρω-γύρω το είχε κυκλώσει και ευτυχώς δώσανε μάχη εκεί οι πυροσβέστες και οι εθελοντές του Δήμου και δεν μπήκε μέσα στο μοναστήρι.
1: Μπράβο σας.
3: Η πυρκαγιά.
1: Μπράβο σας. Ναι. Όσον αφορά τις εκενώσεις, έχουν μεταφερθεί κόσμος από τις επικίνδυνες περιοχές.
3: Βέβαια, έχουν εκενωθεί πάρα πολλές περιοχές. Σιγά-σιγά, βέβαια, σταδιακά γυρίζουν στις εστίες τους ο κόσμος.
1: Εντάξει.
3: Ναι, και χθες είχαμε μια άψογη Είχα εκενώσει την Αγία Γαλήνη,
1: ναι.
3: Και είχαμε μια άψωση επιστροφή όλων και των επισκεπτών και των ντόπιων στην Αγία Γαλήνη, και λειτουργήσε η Αγία Γαλήνη, που είναι ένα τουριστικό θέρετρο του Δήμου μας.
1: Μάλιστα.
3: Λειτουργήσε το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι, κανονικά υπήρχε η κανονικότητα και στην Αγία Γαλήνη.
1: Μπράβο. Και μου λέγαμε και χθες, νομίζω και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας εκεί πέρα, ότι συνέδραμαν και τα ξενοδοχεία γενικότερα της περιοχής να απορροφήσουν ένα κομμάτι του κόσμου. Πήγανε και σε, περιοχές γειτονικών Δήμων κάπου που υπάρχουν εκεί στην Αγία.
3: Ναι, και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, που άνοιξε το κλειστό γυμναστήριο στη Μοίρες.
1: Έτσι.
3: Και πήγαμε, 800 άτομα φιλοξενήθηκαν εκεί.
1: Μπράβο.
3: Και την επόμενη μέρα επέστρεψαν, βέβαια, όπως σας είπαμε, και δόξα τω Θεώ, τώρα λειτουργεί κανονικά η Αγία Γαλήνη.
1: Το μέτωπο, μάλλον δεν είναι μέτωπο, από ό,τι καταλαβαίνω είναι αναζωπηρώσεις τις οποίες προσπαθούν να μαζέψουν. Καλά καταλαβαίνω τώρα. Για να...
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς υπήρξε δεύτερη πυρκαγιά εχθές. Μία η ώρα το μεσημέρι, περίπου μία και τέταρτο,
1: ναι.
3: Και ξεκίνησε καινούργια πυρκαγιά προς τη Μονή Πρέβελη, αυτή που ήταν προς τον Πρέβελη.
1: Μάλιστα.
3: Στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
3: Από εκεί ξεκίνησε δεύτερη πυρκαγιά.
1: Άρα δεύτερο μέτωπο.
3: Ναι, καινούργια
1: πυρκαγιά. Καινούργιο μέτωπο, κατάλαβα.
3: Ναι, καινούργιο μέτωπο, δυστυχώς. Και εδώ υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις για εμπρισμό. Περιμένουμε να δούμε. Για να δούμε το ανακριτικό τι θα βγάλει. Όπως και υπάρχουν και ενδείξεις ότι η ΔΔΕ ήταν υπεύθυνη για τις κρύες βρύσεις.
1: Στην αρχή, ναι.
3: Μετά ναι, ναι. Είναι με ενδείξεις βέβαια, περιμένουμε το πόρισμα.
1: Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.
3: Να είστε
1: καλή
3: καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη Σταταράκη, δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Ρεθύμνου. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν μιλάμε για στέγανση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φαίνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείο 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
12: Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε 2 μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Η κοινότητα του Φλόκα είναι μέσα στο δάσος. Από θαύμα δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς άρλα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοκαρνανία. Σε ύφεση είναι οι δύο φωτιές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν χθες οι Μονοί Πρέπελες και το Φοινικό Δάσος, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελώδεις άνεμοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, περιλαμβανομένων των Κυφύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παραλία της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Ετωλοκανανία. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλλιώς θέλω να το περπατήσω, αλλά δεν γίνεται διότι έχουμε γεγονότα και πρέπει να ενημερωθούμε. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης είναι ο δήμαρχος της περιοχής του Δήμου Ξηρομέρου Ετωλοακαρνανίας. Φαίνεται και εκεί να έχουμε κάποιο ζήτημα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα. Είχαμε μια εκτεταμένη πυρκαγιά. Όλα είναι υπό έλεγχο τώρα.
0: Α, okay.
1: Χάρη στη συνδρομή και της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας και του ίδιου του διοικητή του νομού,
0: ναι,
1: κ. Πετράκη, που συντώνησε όλες τις ενέργειες. Ο Δήμος ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί με τα οχήματα της πολιτικής προστασίας, καθώς και πολλοί εθελοντές κάτοικες της περιοχής που προστρέξαν στο σημείο και πραγματικά αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
0: Μια
1: εκτεταμένη εστία.
0: Ναι, η φωτιά ήταν σε δασική έκταση.
1: Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, ναι, όμορα όμως με τον οικισμό.
0: Μάλιστα. Κινδύνευσαν, πάθανε ζημιές σπίτια κλπ.
1: Όχι, δεν είχαμε.
0: Μόνο δηλαδή το προλάβανε στο.
1: Το προλάβαμε στο τσάκ που λέμε.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Είχατε και στο παρελθόν προβλήματα, κύριε Δήμαρχε? Θέλω να πω στην ευρύτερη περιοχή.
1: Η ευρύτερη περιοχή, ο Δήμος είναι περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το καλοκαίρι πάντα δοκιμαζόμαστε.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Το παρόν πάμε καλά, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης, Δήμαρχος Ξηρομέρου Ετωλοακαρνανίας. Διότι όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι λίγα τα σημεία στα οποία εκδηλώνονται πυρκαγιές και βεβαίως η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα για να βρει και πώς ξεκίνησαν οι πυρκαγιές αυτές, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με αφορμή και τις συλλήψεις που έχουμε. Τώρα, να σας πω ένα θέμα το οποίο το καταρχήν. Καλό ταξίδι, επαναλαμβάνω για εσάς που φεύγετε. Το βλέπα το πρωί. Πάρα πολύ κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Επειδή με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση, να σας πω ότι το λιμάνι του Πειραιά και οι δρόμοι προς το λιμάνι του Πειραιά είχαν από νωρίς το πρωί κίνηση. Τώρα βέβαια έχουν φύγει και τα πρώτα καράβια. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση το λιμάνι, αλλά οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά έχουν κίνηση. Έχει κίνηση κλασικά, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, και μάλιστα λίγο παραπάνω στην Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Είναι πριν τον Βοτανικό Κήπο σήμερα. Σε κάποια σημεία έχει και πυκνή κίνηση. Μετά τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα. Και εκεί Σχιστούς Καραμαγκά το κλασικό πρόβλημα. Και το ποτάμι και το ρεύμα ανόδου και το ρεύμα καθόδου έχει κάποια ζητηματάκια μικρά τα οποία καταγράφονται, αλλά υπαρκτά για Παρασκευή. Σήμερα είναι μια ίσως κομβική μέρα. Τελειώνει και ο μήνας. Το παίρνουμε και αυτό στην πλάτη μας. Από αύριο Αύγουστο στη ζωή μας. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε τις πληρωμές, δηλαδή έχουμε έμφυα. Νότι, μην το ξεχνάς αυτό. Έχουμε επίσης και το φόρο εισοδήματος για σας που σας έχει έρθει, το μπιουρντί θέλω να πω. 4% έκπτωση σε όσους υποβάλατε αρκετά νωρίς για να πληρώσετε ΦΑΠΑΞ. 3 και 2% αναλόγως το πότε υποβάλατε τη φορολογική σας δήλωση. Και από εκεί πέρα και δόσεις. Μην το ξεχνάτε, έχουμε και τις δόσεις. Αύριο, 1η του μηνός, Σάββατο, εντάξει, θα το δούμε Σάββατο, θα το δούμε ενδεχομένως από τη Δευτέρα, έχουμε το δεκάλεπτο της μείωσης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, με απόφαση που ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή από τον Πρωθυπουργό, στην ανάρτησή του εκεί στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε να δούμε, αλλά το διεύρο το βλέπω στο πετρέλαιο, να ξέρετε. Δηλαδή εγώ στο δικό μου το πρατήριο εκεί πάνω στο Μαρούσι είναι στο 1,96, νωρίς το πρωί που κατέβαινα, 1,999 ήταν και τα αρνιά, συγγνώμη, και η βενζίνη και η 95, δηλαδή, και το πετρέλαιο κίνησης σε ένα από τα πρατήρια τα οποία νυχθημερών δουλεύει επί 24ωρου βάσους. Λοιπόν, έλεγα για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Θέουτα. Καταρχήν να θυμίσω, γιατί και εγώ δεν το ξέρα, το ψάχνα το πρωί. Η Θέουτα λοιπόν είναι μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι σχεδόν απέναντι από το Γιβραλτάρ. Είναι έδαφος Ισπανίας. Έτσι, είναι Μαρόκο γύρω γύρω και εκεί είναι Ισπανικό έδαφος. Αποτελεί μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας, έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Είναι το μοναδικό έδαφος ευρωπαϊκού κράτους στην Αφρική. Το Μαρόκο θεωρεί ότι το κομμάτι αυτό του ανήκει, βεβαίως, και υπάρχουν και σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόεδρος και δήμαρχος της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, είναι αντιπολίτευση δηλαδή στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι Από ό,τι δείχνουν οι εικόνες και στα κοινωνικά δίκτυα, μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι περνούν από το Μαρόκο στην Θέουτα, και μάλιστα οι τοπικοί ηγέτες, όλη ουσιαστικά η κυβέρνηση της συγκεκριμένης περιοχής, αυτόνομης περιοχής, ζήτησε από τη Μαδρίτη να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εθνικής έκτακτης ανάγκης, και να στείλει και κόσμο στην περιοχή. Ο αριθμός που έχουν περάσει των μεταναστών φαίνεται να είναι τεράστιος. Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί τώρα, τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα, υλικό το οποίο υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την παραλία Ταρατζάλ, πλήθος ανθρώπων να περπατούν γύρω από τους κυματοθράφτες, φαίνεται να μην έχουν καμιά αντίσταση και να τρέχουν στην παραλία και στους δρόμους της συγκεκριμένης πόλης. Ένας εκπρόσωπος, λέει, της τοπικής αστυνομίας, η οποία έχει μικρή δύναμη και φαίνεται ότι η αντικείμενό της είναι να αστυνομεύει τα σύνορα, δήλωσε ότι οι μετανάστες μπαίνουν μαζικά από τη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Ξαναλέω όμως, και τη νύχτα καταγεγραμμένα βίντεο έδειχναν πάρα πολύ κόσμο, τους περισσότερους από αυτούς άνδρες, να κυκλοφορούν στους δρόμους, να προσπαθούν να μπουν σε σπίτια για να μείνουν κλπ. Ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός από τη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παράσχει άμεση απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί στην Θέουτα. Θυμίζει την κρίση, λέει, του 21, όπου εκεί πριν από 5 χρόνια περίπου, λέει, 8.000 άνθρωποι είχαν μπει μέσα σε 48 ώρες. Το Εθνικό Τηλεοπτικό Δίκτυο της Ισπανίας ανέφερε ότι συνολικά οι αριθμοί των μεταναστών που έχουν μπει μέσα είναι πάνω από 3.000. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μιλάει ακόμα για μεγαλύτερο αριθμό. Και μάλιστα μιλάνε και για ταραχές, για χρήση δακρυγόνων, με κάποιες από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες είναι εκεί. Τώρα θα σας πω ένα σενάριο το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης που λένε τα εξής. Θα μου πεις γιατί τώρα, αυτή είναι η εξήγηση. Θυμίζω τις κακές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ισπανία λόγω του πολέμου ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Σωστά, σωστά. Που βγήκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν επιτρέπουμε στα αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειώνονται σε αμερικανικές βάσεις λόγω ΝΑΤΟ, τέλος πάντων, και να πηγαίνουν αλλού και να πετάνε για να χτυπάνε την Τεχεράνη κλπ. Το Μαρόκο από την άλλη μεριά φαίνεται να έχει, λέει, πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Εξαιρετικά θετικές σχέσεις. Τώρα αρχίζουν τα σενάρια, λοιπόν, σας λέω όπως το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι ενδεχομένως οι κακές σχέσεις Ουάσιγκτον-Μαδρίτης ενδεχομένως να ενεργοποιήσει ένα σχέδιο για να υπάρξει μια αναταραχή στη Θέουτα. Κρατήστε και τις δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Μελώνη, η οποία ζητάει να μπλοκάρει η συνθήκη Σέγγεν όσο διαρκεί αυτή η αναταραχή στη Θέουτα. Υπογραμμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός πριν από μικροχρονικό διάστημα είχε δηλώσει ότι προτίθεται να τακτοποιήσει, να νομιμοποιήσει περίπου 50.000 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στην Ισπανία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, δεν είναι τόσο εύκολο το ζήτημα. Ξαναλέω, σαν να δόθηκε μια εντολή χθες για αυτές τις σκηνές χάους και τους χιλιάδες, κυρίως άνδρες, αλλά είδα στα πλάνα και, δηλαδή στις εικόνες, και οικογένειες με παιδιά να μπαίνουν στον ισπανικό αυτόν θύλακο της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Ο οποίος εντωμεταξύ, να ξέρετε, ότι ελέγχει τα στενά του Γιβραλτάρ, αν δείτε το χάρτη, ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει είναι εύκολο. Έχουμε ζητήματα στη Μέση Ανατολή, έχουμε στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε τα γνωστά προβλήματα στα στενά του Ορμούς, έχουμε την Ερυθρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις όμως τώρα, αλλά πριν πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχώρωσεις της Πιμ Βεντάλιας Χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για όλους μας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού μας. Διαφημίσεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτο των αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Για να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, να μας δώσει τα στοιχεία του καιρού. Βασικά μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τους ανέμους, υποψιάζομαι, γιατί μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει, έτσι. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
14: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο καιρό είναι έτρεπτο και θα μείνει δύο πολλέ ημέρε με το σύννεφα μέχρι την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη τουλάχιστον.
0: Ναι.
14: Το θέμα είναι ότι έχουμε του ανέμου. Το βαριά του πυρελό, πολύ βαριά του ανέμου στα πελάγη, στο Αιγαίο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε 8-9 αποφόρου σε ένα τμήμα στο κεντρικό Αιγαίο, στον Καφυρέα και σε ένα τμήμα του Ικάριου πελάγου, στο που πιάνει τη Μύκονο, την Άνδρο, την Τίνο, κάποια νησιά άλλα, τη Σύρου, την Τίνο νομίζω.
0: Ναι.
14: Την Κύφνο. Άρα αυτό θα μείνει μέχρι και αυτό το απόγευμα, τα 9 από φόρο. Όπως φαίνεται με τα στοιχεία τα βραδινά, τώρα σε λίγο έρχονται το πρωινά και θα τα εξετάσουν οι συνάδελφοι.
0: Mm-hmm.
14: Άρα έχουμε ακόμα 9 από φόρο και θα έχουμε και κάποιες ώρες στο Αιγαίο. Τώρα βέβαια προφανώς και στην νότια Κρήτη, πολύ ειδικά που κατεβαίνει άνεμος από το βουνό, είναι αλλιώς ο άνεμος στην βόρεια Κρήτη και πολύ διαφορετικό στην νότια Κρήτη. Διαβάσατε χθες για τα 120 χιλιόμετρα ρηπές. Σήμερα πες, θα είναι σίγουρα στα 80 με 90 χιλιόμετρα σε αυτή την περιοχή.
0: Mm-hmm.
14: Από το απόγευμα θα υπάρχει μια εξασθένηση βέβαια. Άρα μιλάμε για μια δύσκολη μέρα σήμερα από πλευράς ανέμων και σήμερα. Φαίνεται ότι από αύριο το μεσημέρι απόγευμα θα κοπεί, θα υπάρχει ένα οκτάρι στο Αιγαίο. Αλλά και αύριο το πρωί θα έχουμε 8, ίσως στον Καθηρέα για λίγο μπει και κάποιο, μπουν και τα 9 από φόρ. Από Κυριακή εξασφαλούν αρκετά οι άνεμοι, έως πάρα
0: άρα,
14: πολύ.
0: Άρα δηλαδή και σήμερα και αύριο ισχυρή άνεμοι. Και...
14: κοιτάξτε, το σήμερα είναι το σημαντικό. Το σήμερα είναι, μπορώ να πω μισό φορ κάτω σχέση με χθες, αλλά το Σάββατο είναι ακόμα καλύτερα.
0: Άρα και, πάμε για μείωση.
14: Πάμε για μείωση, αλλά και σήμερα είναι μια μέρα που έχουμε θελώδους ανέμους. Θα υπάρχει και απογορευτικό για κάποια τμήματα των Κυκλάδων. Ναι. Περιορισμένα, αλλά θα υπάρχει και απογορευτικό, ειδικά εκεί Σύρο, την Ομίκρον για αυτές τις περιοχές και την Άνδρο. Από θερμοκρασίες είμαστε καλά, 34 33 η Αθήνα και στα ανατολικά βέβαια πιο κάτω θερμοκρασία. Φαίνεται να ανεβαίνει λιγάκι και την άλλη Τετάρτη, αλλά είναι μακριά ακόμα.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννόπουλο, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες.
14: Καλημέρα,
0: να είστε καλά. Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, άρα και σήμερα το θέμα με τους ανέμους θα μας ταλανίσει. Ήδη ταλανίζει αυτούς οι οποίοι θέλουν να φύγουν και δεν μπορούν να φύγουν από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των καιρικών συνθήκων. Τα πλοία δεν φεύγουν, άρα κάντε τα δέοντα, τα τηλέφωνα κλπ. Κάποιοι φίλοι ακροατές με ρωτάγανε και για αύριο. Κάθεσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα πρώτα και το απόγευμα θα προκύψουν τα νεότερα για την αυριανή ημέρα. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο φίλος μου Δημήτρης λέει με αφορμή τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο που έλεγε και χθες μίλησε για εμπρισμό. Λοιπόν, κάθε χρόνο λέει στην περιοχή εκεί, στο νότιο Ρέθυμνο, προσπαθούν να την κάψουν. Το θέμα είναι να τους εντοπίσουν, αγαπητέ Δημήτρη. Να τους εντοπίσουν αυτούς οι οποίοι κάθε χρόνο με κάποιον τρόπο ξεκινάνε αυτή την ιστορία και να έχουν τη δέουσα απόφαση από τη μεριά της ελληνικής δικαιοσύνης. Έτσι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς τι θα επιβληθεί ως ποινή στην υπόθεση αυτή. Λοιπόν, ο Μάνος κάνει πλάκα με αφορμή, υποψιάζουμε τις δηλώσεις που έκανε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου. Λοιπόν, για να μιλήσει λίγο για τις νέες οικογένειες, να ξέρουμε και εμείς οι παραδοσιακοί. Μάνα μου, κοίταξε να δεις. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος στα ζητήματα αυτά, γιατί είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε και ο κύριος Σαμαράς. Επειδή εγώ διάβασα τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου, δεν ξέρω αν τις έχεις διαβάσει εσείς. Η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία είναι υπουργός προφανώς, πρέπει να καλύψει όλων των ειδών τις οικογένειες που υπάρχουν. Δεν ξέρω αν στη γειτονιά σου ή αν στην περιοχή σου είναι μόνο παραδοσιακές. Υπάρχουν μόνο γονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες πώς το λένε, δεν έχουν αναγνωριστεί τα παιδιά από τους μπαμπάδες. Υπάρχουν άλλες μαμάδες που έχουν κάνει πώς το λένε, παιδιά με δότες. Υπάρχουν και τα ομόφυλα ζευγάρια. Όλα υπάρχουν. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, αν ο υπουργός πει ότι μόνο τις παραδοσιακές. Για να μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή, θέλω να πω. Για να είμαστε ξεκάθαροι με τα ζητήματα αυτά. Το τι υπάρχει μέσα σε μια κοινωνία δεν το ορίζεις ούτε εσύ, αγαπητέ Μάνο, ούτε εγώ. Που έχουμε συγκεκριμένες απόψεις. Προφανώς υπάρχει μια πλειοψηφία. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα τμήματα της κοινωνίας τα πετά στα σκουπίδια. Ούτε εγώ, ούτε εσύ προφανώς. Λοιπόν, και όλες οι πολιτικές οι οποίες μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να εφαρμοστούν για όλες τις οικογένειες. Είτε, ξαναλέω, τις παραδοσιακές, είτε για τις μη παραδοσιακές, κατά τη μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Ξαναλέω, αγαπητέ Μάνο, διάβασε τι είπε η υπουργός. Επειδή μπήκα και διάβασα την ομιλία της. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, και υποψιάζομαι ότι κι εγώ, όπως και εσύ, με τις παραδοσιακές οικογένειες είμαστε. Πάμε παρακάτω. Για να ξεμπερδέψουμε. Νίκο, δεν κατάλαβες τι ακριβώς είπα. Επειδή σε βλέπω τώρα τελευταία, μάλλον γενικά, τη μαλακάσα που μου στέλνει το μήνυμα και είσαι και λίγο οργισμένος. Δεν κατάλαβα γιατί. Και μαζέψου λίγο, γιατί είσαι και λίγο υπερβολικός και νομίζω τα φάρμακα πρέπει να τα πρει στην ώρα τους. Αυτό που είπα λοιπόν είναι ότι στις εικόνες που είδα εγώ τα ξημερώματα, είδα αυτούς οι οποίοι μπήκανε στη συγκεκριμένη περιοχή, στον Ισπανικό θύλακο, να προσπαθούν να μπουν στα σπίτια των κατοίκων εκεί, που προφανώς εγώ δεν το υιοθετώ, σου λέω τι εικόνες είδα. Λοιπόν Νίκο, σοβαρέψου σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλεις να πάμε καλά. Άμα δεν θες να πάμε καλά, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Εντάξει, και για τον τρόπο με τον οποίο στέλνεις μηνύματα. Αυτά που γράφεις δηλαδή. Οκ. Okay. Άιντε, τώρα τελευταίες μέρες. Χρήστο μου, καλημέρα. 2-10 το πετρέλαιο στην Πάτρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ναι, να ξέρεις από τη Δευτέρα, γιατί αύριο που εφαρμόζεται το δεκάλεπτο δεν θα περάσει, γιατί δεν, νομίζω δεν έχει παραδόσεις. Αλλά από τη Δευτέρα, την Τρίτη δηλαδή, θα είναι 10 λεπτά λιγότερο. Βέβαια, το 10 λεπτά λιγότερο δεν είναι επί της ουσίας ανάσα τώρα. Βλέπω ότι μεταξύ τις διεθνείς τιμές, τώρα που μιλάμε, είναι με μία πτώση στο πετρέλαιο, στο Brent, έτσι, 1,8%, είναι όμως στα 85,3 δολάρια. Και το αμερικανικό είναι στα 82 χοντρικά, με μία πτώση 2%. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για κλιμάκωση των χτυπημάτων. Βέβαια, απόψε το βράδυ, δεν, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που εγώ μπήκα εδώ στο ραδιοθάλαμο, δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ από τη μεριά των Αμερικανών. Α, να μην το ξεχάσω να το πω και αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες δεν το πρόλαβα, αλλά δεν πειράζει, ας το πω και σήμερα. Θυμάστε που είχαμε ένα χτύπημα Ουκρανών σε πλοίο Ιρανικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα? Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών στον Ιρανό ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι δεν ήταν ηθελημένο το χτύπημα, λέει, στο συγκεκριμένο πλοίο, και ζητούσε συγγνώμη για την όλη υπόθεση, διότι ήδη είχε βγάλει ανακοίνωση Τεχεράνη ότι προτίθεται να χτυπήσει στόχους Ουκρανικούς και θα είχαμε και δεύτερο μέτωπο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει. Είμαστε σε μια περίοδο που γενικά τα πράγματα τείνουν να γίνουν ή τείνουν να οριοθετηθούν σε καταστάσεις επικίνδυνες. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά και αργότερα. Θα έχουμε έναν άνθρωπο για να μιλήσουμε λίγο για τα ναυτιλιακά, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα και θα είναι πιο δύσκολα από το Σεπτέμβρη αν συνεχιστούν αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, βλέπω ότι η τιμή εχθές έκλεισε στα 57,4 ευρώ η μεγαβατόρα, υψηλή τιμή. Για να δούμε και τι θα βγουν τώρα από τη Δευτέρα, 3 του μηνός, που θα βγουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Τώρα που λέω και τιμολόγια του ρεύματος, προλαβαίνω. Έβλεπα κάποια στοιχεία σήμερα στον τύπο που ούτε λίγο ούτε πολύ για τους λογαριασμούς ρεύματος έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι οι συνεπείς, λέει, πληρώνουν τα αφέσια. 3 δισεκατομμύρια τα χρέη, λέει, των λογαριασμών ρεύματος το 25. 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν λήξη πρόθεσμες οφειλές. 4 στις 10. Και ένα τμήμα του κόστους αυτών των λογαριασμών ρεύματος τον πληρώνουν οι συνεπείς. Δηλαδή, αυτοί που πληρώνουν κανονικά το ρεύμα, τους έρχεται και ένα μπουγιουρτί παραπάνω για να καλυφθούν οι τρύπες που υπάρχουν από τους μη συνεπείς. Για διάφορους λόγους. Έτσι. Υπερπτήση τουρκική είχαμε χθες για πρώτη φορά μετά το 2023 στο Φάρμακο Νήσι. Έτσι, από ένα τουρκικό σκάφος, το οποίο μη επανδρομένο αερόχημα, παρακαλώ πάρα πολύ, των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Αναχαιτίστηκε, λέει, το τουρκικό αυτό αεροσκάφος, αεροπλάνο, αερόχημα. Δεν ξέρω αν αναχαιτίστηκε από αντίστοιχο ελληνικό ή από ελληνικό αεροσκάφος που κοστίζει σαφώς περισσότερο για να κάνει αυτή τη δουλειά. Θυμίζω ότι προχθές ο αρμόδιος υπουργός άμυνας με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, επισκέφθηκαν υποδομές του πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, και αυτό, λέει, προκαλεί πάντα εκνευρισμό στην Άγκυρα. Πα! Εκνευρισμό διαβάζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Sky 100,3, επιστρέφουμε.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
16: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Κάνε ό,τι κατεβάσει κλάβα σου.
1: Γιατί και σήμερα είμαστε στην κατηγορία 4, πολύ δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μωρέ, πλήρωσε 3.000, δεν πειράζει.
1: Μωρέ, να πληρώσω και να μην μπει φωτιά, καλά είναι. Το θέμα είναι να μπει φωτιά, πώς θα σβήσει.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Είναι σχεδόν η μισή Ελλάδα σήμερα στο 4.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε πατριώτες, καλημέρα στους χιώτες, ναυτικούς όλου του κόσμου.
1: Όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου σε υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Στο Πλωμάρι έσβησε φωτιά.
0: Έκανε μεγάλη ζημιά και στη φύση, αλλά και στην κτηνοτροφία. Άλλο πλήγμα τώρα.
1: Είχανε τον αυθόδη πυρετό, τώρα τους ήρθε και φωτιά. Αν και τα εγωπρόβατα και τα βοηδή στη Λέσβο δεν είναι ελευθέρας βοσκής σαν τα δικά μας.
0: Είναι εσταυλισμένα.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε εδώ πολλές ειδήσεις.
1: Τελευταία μέρα του Ιουλίου του 2026. Ο Ευδόκιμος εορτάζει σήμερα.
0: Ο Ευδόκιμος.
1: Είναι Ευδοκίμου Δικαίου και Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας. Ο Άγιος Ιωσήφ από Αρημαθέας δεν είναι εκείνος που κατέβασε το σώμα του Χριστού από το Σταυρό? Ναι, αυτός είναι.
0: Πάνε πολλά χρόνια τώρα, μα πάρα πολλά χρόνια, σαν σήμερα λοιπόν, το 1918, άκου τώρα, 1918, επιστρέφει το Οχιακό Σύνταγμα υπό τον Νικόλαο Βλαστήρα από τις μάχες του Σκρά.
1: Του Σκρά.
0: Στην απελευθέρωση της Μακεδονίας.
1: Πού είναι το Σκρά?
0: Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
1: Α.
0: Λοιπόν, και μόλις λοιπόν γυρίζουνε, μαζεύει ο Πλαστήρας στις αρχές του τόπου, διότι οι ίδιες δεν είχαν το φιλότιμο δηλαδή, και τους λέει, ρε, κάντε τους τώρα τραπέζι να τους ταΐσετε και να τους θυμίσετε αυτούς τους φαντάρους. Και πού, λέει,
2: πού?
0: Σας πω, λέει, εγώ, στην πλατεία. Κάντε ένα πι μεγάλο τραπέζια, φτιάξτε παστίτσιο, τους είπε και το μενού. Παστίτσιο, πρώτη φορά φάγανε οι φαντάροι παστίτσιο. 1918 λοιπόν, και τους έκατσε στην πλατεία εκεί. Λοιπόν, για να τους θυμίσουν, αυτή η πλατεία τότε λέγονταν Εθνικής Τριανδρίας.
1: Τριανδρίας.
0: Ναι, ναι. 1918, αργότερα η πλατεία αυτή πήρε το όνομα του Νικολάου Πλαστήρα.
1: Πολύ αργότερα.
0: Πολύ αργότερα. Λοιπόν, αυτά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Αν και τι αντικάμε την ιστορία τώρα, δηλαδή. Ιστορία, οικογένεια, πατρίδα, αυτές είναι οι μπουρδες τώρα, δεν είναι τώρα.
1: Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων.
0: Αυτό που το πας.
1: Εμείς μπορούμε να έχουμε πάρκο, έχουμε όμως κήπο.
0: Βέβαια.
1: Τελείωσε.
0: Κήπος είναι τελειωμένος και περιμένουμε την ημέρα της Αγίας Μαρκέλας.
1: Όχι της Αγίας Μαρκέλας, καλά, γιατί αυτή αργή, θα είναι του χρόνου, αλλά ο κήπος τέλειωσε.
0: Κήπος θα είναι του χρόνου, έτοιμος ο κήπος.
1: Έτοιμος είναι ήδη.
0: Είναι.
1: Ναι, εγώ τον είδα. Είναι πανέτοιμος. Μια μπετονιέρα έχει μέσα στη μέση, αλλά φαντάζομαι θα τη βγάλει.
0: Η μπετονιέρα φεύγει. Ναι, κινούμενη.
1: Σωστά. Τι άλλο λείπει, τι του λείπει.
0: Τι μας λείπει από αυτόν τον τόπο. Όλα τα έχετε, ρε, όλα χάριστη. Δηλαδή, λέει, έχει μια τουρκική παροιμία. Είναι τουρκική παροιμία που λέει, δώσε θάρρος στο χωριάτι
1: να σ' ανέβει στο κρεβάτι.
0: Τουρκική παροιμία. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι το διαλυμένο γραμμάτιο που λέγεται Δημοσχείου έχει αφήσει την οδό Μαρτύρων να έχει γίνει μάντρα ιδιωτικών αυτοκινήτων.
1: Πώλησης ιδιωτικών.
0: Πώλησης, ναι, την ώρα που εμείς φτύνουμε αίμα για να βρούμε μια θέση στάθμευσης και η τροχιά κόβει. Και καλά κάνει. τις κλήσεις που εισπράττει ο Δήμος. Λοιπόν,
1: μα κόβει κλήσεις.
0: Τώρα εκτός από την οδό Μαρτύρων έχει γίνει και δεύτερη μάντρα στην οδό Ινοπίωνος απέναντι από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
1: Ναι, άσχετο.
0: Περάστε να τη δείτε, όπως πας στην Ινοπίωνος, τεχνική υπηρεσία λοιπόν έναντι αυτής, έτσι, όπως λέμε έναντι παραθύρου του Δημάρχου που είναι το άλλο, η μάντρα δικύκλων. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που πουλούν αυτοκίνητα. Λοιπόν, καλημέρα και στους ιδιοκτήτες νόμιμων μαντρών γιορταχή που είναι κορόιδα και έχουν τα μαγαζιά τους και που λένε αυτοκίνητα στο διαβόλου τη μάνα, σε διάφορα χωράφια, σε διάφορα, μακριά από την πόλη και τα παίρνουν να τα πάνε στο κέντρο. Να τα κάτσουν εκεί, ουδείς δίνει σημασία, ουδείς ενδιαφέρονται, ουδείς περιφρουρεί, ουδείς τα απομακρύνει, ουδείς κόβει κλίσεις, μην είστε κορόιδα να νοικιάζετε χώρους. Πάτε για άστε θέσεις δημοτών. Ο δημοσίου δεν υπάρχει.
1: Μα τι μπορεί να κάνει, αφού έχουν πινακίδες που μπορούν να τέλει κυκλοφορίες.
0: Ακριβώς, έχουν αυτό είναι, εντάξει. Γίνεται παράνομη πώληση και χρησιμοποιούνται οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Διότι το γαϊδούρι που το κάνει αυτό πιάνει κάθε φορά τα φανάρια. Αυτά εκεί που είναι το σημείο που περνάει ο κόσμος. Βέβαια το λιμεναρχείο κινητοποιήθηκε τελευταία και έχει εξοντώσει την μάντρα κονταχή που υπήρχε έξω από το χανδρί. Πάει συνέχεια και τους γράφει, τους βγάζει. Απαγορεύεται η εμπορία μέσα στο δρόμο.
1: Απαγορεύεται.
0: Και μπορεί ο Δήμος η τροχιά να βεβαιώνει ότι ένα αυτοκίνητο είναι σήμερα εδώ, είναι και αύριο εδώ, είναι και μεθαύριο εδώ, αλλά είναι ακίνητο εκεί και πάνω είναι και τα χαρτάκια που λέει πωλείτε, τηλέφωνα, τα πάντα. Λοιπόν.
1: Συνδελέσαι ότι απαγορεύεται, το απαγορεύεται.
0: Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα συμπατριώτες. Τώρα να απαντήσουμε σωστά στο Gallup, ας πούμε, το οποίο κάνει
1: Gallup
0: δημοσκόπηση.
1: Ποιος την κάνει?
0: Η ΔΕΠ Χίου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτή κάνει Gallup.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει γράψει σωστά, δεν είναι ΔΕΠ, είναι ΔΕΕΠ. Διοικούσα Εκλογική Επιτροπή Χίου. Διοικούσα Εκλογική Επιτροπή. Το εκλογική πώς το κολλήσανε?
0: Εσύ το κόλλησες.
1: Α, έτσι τι λένε.
0: Η οργάνωση λοιπόν Χίου της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά κάνει.
1: Η οποία έχει αποκτήσει και καινούργια γραφεία στην οδό Μαρτύρων, εκεί που είναι τα αυτοκίνητα που λες.
0: Μπράβο. Εκεί. Okay. Για να μην μπορούν να παρκάρουν αυτοί οι ίδιοι. Καλά κάνει η ΔΕΠ. Διότι θα
1: ΔΕΕ. Όχι, ΔΕΕΠ.
0: Άλλοι είναι αυτοί. Λοιπόν, καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία, διότι πρέπει να φτιάξει ένα πολύ καλό και δυνατό ψηφοδέλτιο.
1: Α, και θα το κάνει με Gallup.
0: Η δημοσκόπηση είναι ένας τρόπος για να μπορείς να δεις τι λένε οι πολίτες. Μπορεί να μην είναι σωστή πάντα η δημοσκόπηση. Εξάλλου, ξέρεις καλά, η δημοσκόπηση φωτογραφίζει τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Gallup αυτό γίνεται με 800 άτομα τηλεφωνικά.
1: Ναι, θα ρωτήσουν δηλαδή 800 χιώτες για να αποφασίσουν.
0: Ρωτάνε ήδη εδώ και...
1: ποιους θα βάλουν αντιπάλους του Μηταράκη.
0: Ρωτάνε ήδη και το τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμο το. Θα έχει
1: τέλος μήνες. Αυγούστου, τόσο πολύ θέμα.
0: Είναι 800 άτομα.
1: Σεπτέμβριο θα προκηρυχθούν οι εκλογές.
0: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Και τον πιστεύεις?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πιστεύω κανέναν.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: Είπα μπας και το πιστεύεις.
0: Με καλέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας έχουν πάρει και τηλέφωνο. Δεν σας έχουν πάρει τηλέφωνο.
1: Όχι, εμένα δεν με πήρανε.
0: Πάρτε την Ειρήνη, ρε παιδιά. Πάρτε την Ειρήνη ένα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Σε ρωτάει καταρχήν.
1: Τι με ρωτάνε?
0: Σε ρωτάει αν θέλεις να συμμετέχεις. Γιατί μπορεί να πεις, δεν γουστάρω.
1: Όχι, εγώ γουστάρω.
0: Ορίστε, γουστάρει. Να το ρε, πάρτε την Ειρήνη. Λοιπόν, και αρχίζει να σου κάνει διάφορες ερωτήσεις, σε απασχολεί κανένα 10 λεπτό, τέταρτο.
1: Ποιο να βάλουμε αντίπαλο του Μηταράκη,
0: όχι
1: δηλαδή.
0: Όχι αυτό μόνο. Με πολλές ερωτήσεις, ας πούμε, ναι. Ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα του νησιού.
1: Το πρώτο πρόβλημα του νησιού.
0: Βάλτε τα με τη σειρά.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα το νησί.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω. Αυτό παρακάψετε. Πάμε παρακάτω. Στο
1: έχουν
0: άλλο,
1: γίνει
0: στο
1: όλα τα μεγάλα έργα.
0: Λοιπόν, αυτού τα ονόματα που ανοιχνεύουν για υποψήφιους βουλευτές. Είναι Νότης Μηταράκης.
1: Ο Νότης Μηταράκης αυτοδίκαια, δεν θα είναι.
0: Κωστής Μουσουρούλης.
1: Συγγνώμη, αναστήθηκε.
0: Παντελής Βρουλής.
1: Βρουλής δεν είναι αντιπεριφερειάρχης.
0: Λιώπη Γιαννούλου.
1: Την είχαμε και πριν, πρέπει να έχουμε και καμία γυναίκα.
0: Και Κέλλη Λουφάκη. Η Ολυμπιονίκη στην Ξηφασκία με αμαξίδιο. πολύ καλή κέλη.
1: Πρέπει να έχουμε και δύο γυναίκες, βέβαια.
0: Είναι υποχρεωτικό το ψηφοδέλτιο. Δύο γυναίκες. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις.
1: Η ισότητα συνοψίζεται στην υποχρεωτικότητα.
0: Μπράβο. Μαζί με αυτό τώρα κάνουν και γκάλο που με ένα σε δύο και για τις δημοτικές εκλογές θα γίνουν σε 2,5 χρόνια.
1: Τι θα είναι εκεί. Εμείς θα είμαστε μαλαβοί.
0: Ναι, απορώ γιατί ρωτάνε κιόλας. Λοιπόν,
1: αν και ο χιωτικός λαός δεν επιλέγει τον ίδιο δήμαρχο τα τελευταία χρόνια, δύο φορές.
0: Ο νυν δήμαρχος λοιπόν είναι και τα επικεφαλής των συνδυασμών και κάτι άλλο ακόμα.
1: Δηλαδή ρωτάνε αν θέλουμε μαλαφή, Κάρματζη, Καραβασίλη, Σκούφαλο, ποιον άλλο. Λοιπόν, τριαντάφυλλο, το τριαντάφυλλο ξέχασα. Ναι, πόσους έχουμε τώρα.
0: Καμιά δεκαριά είναι και αυτή.
1: Πέντε
0: ζωή να έχουν, ζωή να έχουν.
1: Πέντε δεν είναι οι συνδυασμοί του λοιπόν, Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέχασα κανένα.
0: Πειράζει και να ξέχασα, συγχωρεμένη είσαι. Αυτά λοιπόν είναι αυτό το γκάλο που γίνεται. Άμα σα πέσει μπροστά στα ποδάρια σα.
1: Στα ποδάρια μα ή στα αυτιά μα.
0: Στα αυτιά σα. Δηλαδή μην νομίζετε πω είναι απάτη. Δεν είναι απάτη.
1: Δεν είναι απάτη.
0: Τηλεφωνική απάτη που λένε α τα κουζήματα απ' έξω και φύγει. Έτσι και λίγο έχουν πάρει αυτά τα κολλήματα. Λοιπόν, αυτή η δημοσκόπηση γίνεται. Κάτι θα βγάλει για αυτήν.
1: Τι θα βγάλει.
0: Τι θα βγάλει. Αρσενικό θήλυκο. Θα βγάλει. Ακούω αρσενικό θήλυκο. Τη μόδα. Πολύ τη μόδα.
1: Άρα στην ουσία, πόσες γυναίκες πρέπει να βάλουν στο ψηφοδέλτιο.
0: Δύο.
1: Δύο πρέπει να βάλουν.
0: Μάλιστα.
1: Ή μία πρέπει να βάλουν.
0: Δύο.
1: Δύο πρέπει να βάλουν.
0: Βεβαίως.
1: Και μας λένε να διαλέξουμε μεταξύ δύο. Αυτό δεν έχει νόημα. Άρα από τους τρεις πρέπει να επιλέξουμε δύο. Μηταράκης, Μουσουρούλης, Βρουλής.
0: Τα λέμε.
1: Τέσσερις δεν βάζουνε.
0: Τέσσερις.
1: Και έχουμε τρεις.
0: Το λουρί της μάνας. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου. Του δημόσιου δεν υπάρχει τηλέφωνο. Δεν έχουμε δημόσιο κταίο.
1: Έχουμε. Απλά δεν λειτουργεί.
0: Σε λίγο θα παρατείνουμε την.
1: Έχει παραταθεί.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Βλέπετε. Είστε ελεύθεροι όσο έχετε βαριά οχήματα να στοκάρετε, να τρακάρετε, να χτυπήσετε, να σκοτώσετε, να πάθετε βλάβη και μετά θα πείτε σε ασφαλτική εταιρεία ότι ο
1: Περιφερειάρχης
0: μου έχει παρατείνει το.
1: Δεν μετράει.
0: Αμέ! Αμέ! Και άμα σταματήσει η τροχιά, πες αυτό το πράγμα. Δεν έχω γιατί μου έχει παρατείνει η περιφέρεια τι είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Και θα σου πει εντάξει ο τροχόν όμως.
1: Εκτός αν είσαι εκτός χείο, εκεί θα έχεις πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά. Αυτά είναι τα χάλια. Μεταξύ άλλων γιατί δεν είναι μόνο αυτά, αλλά λέμε τώρα.
1: Αφού δεν έχουμε χάλια.
0: Αυτά τα βάζεις στον κάλο που είναι η Δημοκρατία.
1: Σε ρωτάνε, τι πρόβλημα έχεις.
0: Να, βλέπετε,
1: να πεις δεν έχω κταίω.
0: Έτσι.
1: Έχουμε όμως ιδιωτικό.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: και 23 από τα λεπτά.
1: Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι και δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί αύριο, αλλά μέχρι σήμερα τουλάχιστον επισήμως είναι η τελευταία μέρα που στο εντός έχει εκπτώσεις 50%. Βέβαια, επειδή οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται, φαντάζομαι ότι και τον Αύγουστο θα βγουν καινούργιες, αλλά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, αν πάτε εκεί στο αεροδρόμιο, λεωφόρος ενώσεως 94-98, θα δείτε, βρείτε πολλά είδη σε κρεβάτια, στρώματα, καναπέδες που διατίθενται στη μισή τιμή.
0: Τώρα βέβαια εκεί η περιοχή είναι γεμάτη σκόνη.
1: Σκόνη.
0: Σκόνη του χαμού.
1: Πρέπει να κάνουμε και το έργο. Πώς θα γίνει.
0: Έργα, ρε, φίλε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να πω τώρα. Τα αεροπλάνα είναι ασφαλή, έτσι δεν είναι.
1: Εννοείται. Πώς έρχονται.
0: Είναι καλό να πούμε. Δηλαδή, μόνο εγώ το βλέπω, ας πούμε. Το βλέπουν και οι υπόλοιποι.
1: Και το παίρνουν και υπόψη τους.
0: Δεν υπάρχει έλεγχο σε αυτή τη χώρα. Τι θα γίνει τώρα.
1: Και τι να κάνουμε επίσης. Να είμαστε με μια καταβρεχτούρα από πάνω.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι τεχνικός. Και επίσης δεν είμαι και αρμόδιος. Οι αρμόδιοι είμαι σίγουρος ότι παίρνουν όλα τα μέτρα για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να γίνεται το έργο εκεί με την ταχύτητα βέβαια που γίνεται. Ναι. Λοιπόν, πού βαστάμε.
1: Δεν βαστάμε κάτι.
0: Α, δεν βαστάμε. Και άμα κάνα φλόγιστρακι τίποτα, κάνα φλόγιστρο τίποτα.
1: Φλόγιστρο. Τι φλόγιστρο, παιδάκι μου, σου λέω ότι είμαστε στο 4.
0: Και είμαστε στο 4 που έχω σήμερα αποφασίσει να κάνω τη δουλειά.
1: Δεν να το αναβάλει. Από αύριο πάντως, επειδή δεν βλέπω να πέφτουν οι άνεμοι. Μέχρι το βράδυ θα φτάσουμε τα 4. Αλλά και την Κυριακή 4 με 5 θα έχει. Το βράδυ της Κυριακής θα πέσουν πια οι άνεμοι, οπότε θα αυξηθεί και λίγο η θερμοκρασία.
0: Επειδή μερικοί με θεωρείται υπερβολικό, και ίσως να είμαι, δεν έχει σημασία, δεν τι νομίζω εγώ, τι νομίζετε εσείς, έχει σημασία. Λοιπόν, επειδή με νομίζετε μερικοί υπερβολικό, διαβάζω από το δελτίο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.
1: Ότι βεβαιώθηκε χθες διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε ημεδαπό.
0: Χθες. Ημεδαπός, όχι αλλοδαπός, ημεδαπός.
1: Δικός μας. Γιατί έκανε χρήση πυρός με φλόγιστρο σε δασική έκταση προς την παραλία των Αμάδων.
0: Γιατί είπα μου φέρτε μου το φλόγιστρο. Φέρτε μου το φλόγιστρο.
1: Ακατοίκη τώρα, παιδί μου.
0: Ρε φίλε, πώς είναι τα γυαλιά του Γεωργιάδη, τα ξέρεις?
1: Ποια?
0: Τα γυαλιά ηλίου του Γεωργιάδη, τα έχεις στις υπόψεις?
1: Του Άδωνη.
0: Ναι, 600 ευρώ λέει, τα πήρα ο άνθρωπος.
1: 600 ευρώ γυαλιά.
0: Ναι, και μετά, Παναγία. Και μετά λέει, γιατί ρε, μου κάνετε παρατήρηση, λέει, επειδή έχει κάμερα και γράφει. Αυτό είναι ένα μέσο τεχνολογίας το οποίο...
1: Τι της έχετε... Google πήρε?
0: Ναι.
1: Ή της Meta?
0: Έχει, είπε τη μάρκα. Από αυτό λέει, θα το έχετε όλοι αύριο. Κάνετε παρατήρηση, εμένα έχει δίκιο δηλαδή. Είναι γυαλιά, τα μεταβάζει.
1: Ναι, όλοι θα δίνουμε 600 ευρώ.
0: Μπράβο, εντάξει. Μη δώσεις εσύ πάρε γυαλιά, πώς παίρνω εγώ το δεκάρικο. Κατάλαβες, τα βάζεις λοιπόν τα γυαλιά και τα γυαλιά αυτά όπως τα βάζεις λοιπόν έχουν μια κάμερα και γράφουν τα πάντα τα οποία βλέπουν τα μάτια σου. Τα γράφει και
1: γράφουν
0: η κάμερα.
1: Ή σου προβάλλουν.
0: Ναι, ανάλογα. Ναι, μπορεί να τα σου προβάλλει ή να σου στράτουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ρε άνθρωπε μου, απάνω, ψηλά, εκεί που είναι ο ουρανός, σήκω στο κεφάλι σου πάνω. Βλέπεις τίποτα? Όχι. Εσύ δεν βλέπεις. Αυτό όμως βλέπει. Έχουν λοιπόν ένα μεγάλο μάτι. Πώς να σου το πω, όπως του Θεού. Έχεις δει στην εκκλησία πάνω στο κόσμο. Αμάν, από το κάτω ένα μάτι. Οπ, βλέπει παντού. Αυτό λοιπόν το μάτι βλέπει. Σε βλέπει λοιπόν. Βλέπει τις αμάδες στην παραλία. Σε βλέπει με το φλόγιστρο. Σε βλέπει, ακολουθεί. Και σε 5 λεπτά 10. Έχει έρθει η προοδευτική και σε τσαμακώνει και τρως 3.000 πρόστιμο. Σε βλέπει, το καταλαβαίνεις? Όχι,
1: βέβαια.
0: Τι να σου κάνω τώρα εγώ εσένα.
1: Καλό θα ήταν να ξέρουμε και πόσα από αυτά τα πρόστιμα πληρώνονται.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εν τέλει. Γιατί τα λέμε, αλλά...
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, όντως είναι μια άλλη ιστορία. Είναι όντως άλλη ιστορία. Αλλά τι να κάνει, πες μου τώρα. Τι να πάρει, να έχεις να εφαρμόσεις τον Ισλαμικό νόμο και να τον πλακώνεις εκεί να στο ξύλο? Ναι, γίνεται. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Ο νομικός πολιτισμός μας δεν επιτρέπει τέτοια πράγματα. Επιτρέπει βολή προστίμου. Αλλά η Ειρήνη έχει δίκιο τώρα. Άμα τώρα λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, ο Μπάρμπας τώρα είναι. Άντε, για φεύγα, 80 χρονών, παίρνει σύνταξη 9 κατσουθάρικα, 8, πάνω από 1,5 χιλιάρικο, νομίζω δεν θυμάμαι το νούμερο, δεν μπορεί να του κάνει κανένα κατάσχεση τη σύνταξή του, αλλά το 3.000 που τραβάει προοπτική, το αφήνει και διαιωνίζεται και άντε, για. Δεν το πληρώνει ποτέ. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι άλλος τρόπος υπάρχει για να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να βάλεις φωτιά αυτές τις μέρες. Πουθενά ρε φίλε. Για τίποτα, για κανένα λόγο. Πουθενά. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σου τα λέω πιο απλά ακόμα. Σε βλέπουνε βρε, σε βλέπουνε. Δεν την κάνεις τη δουλειά μονάχος σου. Ο άλλος πέταξε τσιγάρο στις αψηλές, από τσίγαρο. Και τον είδανε. Τον είδανε. Και δεν μπορείς να πεις κι αν δεν ήμουν εγώ, γιατί δεν σε βλέπει μόνο, σε γράφει κιόλας. Πού θα πάει, θα σκάσω, θα σκάσω, πού θα πάει. Μια, δύο, τρεις.
1: Εσύ τι θα χάσεις.
0: Καλά, δεν διχάσει κανένα χάσει με διαβελώνει, αλλά λέμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει το μοιραίο.
1: Εδώ στην εκπομπή.
0: Μπορεί να μην γίνει στην εκπομπή.
1: Καλύτερα.
0: Ω, γιατί εδώ εκτονώνουμε. Γίνει έμειρα η μία. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν παίζεται, παιδιά, αυτός ο λαός. Δεν παίζεται. Λοιπόν, χθες είχε μια πάρα πολύ ωραία και, πώς να το πω, ζεστή εκδήλωση στα Καρδάμιλα.
1: Παρά τον αέρα.
0: Ναι, παρά τον αέρα, ζεστή, στον αύριο χώρο του γεροκομείου Καρδαμήλων. Να μην πω τώρα για τους ανθρώπους της ηλικίας όπως τους λέμε, τους αδύναμους ανθρώπους σε μια ηλικία η οποία είναι οι τυχεροί δεν την περάσουν, αυτοί που είναι άτυχοι θα την περάσουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχω άποψη γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι φροντίζουν να λειτουργεί το γεροκομείο Καρδαμήλων, γιατί όπως έρθει το κράτος, να. Λοιπόν, συνεπώς το γεροκομείο Καρδαμήλων στηρίζεται στις χορηγίες και στις δωρεές για να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί και να περιθάλπτει, να βοηθάει κάποιους συνανθρώπους μας στα τελευταία τους χρόνια. Το γεροκομείο Καρδαμήλων έκρινε ότι πρέπει να τιμήσει το κάτω Παναγιώτη Τσάκο. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο πιστεύω. Και βέβαια ο ίδιος δεν ήταν εκεί, διότι έχει μια, πώς το λένε, κολλείεται. Θα είναι ο άνθρωπος στις 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του Σταυρού, που είναι η Εθνική Γιορτή των Καρδαμήλων. Θα είναι στα Καρδάμιλα, είπε, και εκεί να του δώσουν την τιμητική διάκριση, ό,τι χρειάζεται. Τέλος πάντων, έγιναν χαιρετισμοί εκεί από την Παρασκευή Λιαδή, από τον κύριο Φρανκίσκο. Τώρα τα επώνυμα τώρα. Αρχοντάκη. Θα θυμήθηκα. Αρχοντάκη. Που διάβασε το χαιρετισμό του από τον Παναγιώτη. Θα τα δείτε και τηλεοπτικά αυτά. Έγινε μια πάρα πολύ έτσι ζεστή, όμορφη εκδήλωση. Προσφοράς πιστεύω. Γιατί και όσοι ήταν εκεί, όλοι όσοι ήταν εκεί, έβαλαν τον όμπολό τους για να γίνει ένα μικρό γεύμα εκεί. Για την ενίσχυση του γεροκομείου των Καρδαμήλων. Τα ίδια προβλήματα έχει και το γεροκομείο της Χίου, το οποίο πάλι και αυτό είδε στις δωρεές, το κάτω να! Ξέρετε. Λοιπόν, και με την φροντίδα λοιπόν των όλων ημών συντηρούνται αυτά

0: Λοιπόν, αν θέλετε ένα πρωινό μπανάκι, να πάτε στο Καρφά.
1: Πρωινό μπάνιο.
0: Ναι, αμέ. Πάτε στο κάθε μπάνιο.
1: Εκεί του πιάνω βοριά, του πιάνει.
0: Όχι. Ότι στο Καρφά το πιάνει εκεί που είναι στο Golden Sand. Έχει μια. Αν θες να πας για να παγιάσεις τελείως, είναι ο Μεγάλος Λεμιώνας. Όταν έχει βοριά. Λοιπόν, αλλά μπορείς να πας στο Μεγάλο Λεμιώνα, να κάνεις το μπάνιο σου, μετά να πας πρωινό. Πρώτα θα κάνεις μπάνιο, μετά θα φας πρωινό.
1: Α, όχι, πρώτα θα φάω και μετά θα κάνω μπάνιο.
0: Όχι, άμα θα το κάνεις αυτό, πάρα και τώρα την 66 να παίξεις, σε περιμένει, σε πάει μέσα.
1: Και πώς θα σε προλάβει.
0: Άμα σε προλάβει, όμως δεν σε προλάβει, πάρτε μαστοράκι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, πηγαίνετε μέχρι τις 11 η ώρα είναι το μενού, το 10.30 ώρα είναι ο πρωινός μπουφές. Αν δεν πάτε το πρωί, μετά το μεσημέρι και το βράδυ, ο Ζούρα Κοτσαρασβίλη τιμάζει φαγητά. Εκεί πρέπει να κλείσετε όμως, πώς το λένε, θέση 32-080 το τηλέφωνο. Κρεατάκι έχει παίζει τίποτα κρεατάκι? Για δεν παίζει.
1: Πώς δεν παίζει? Από αύριο ξεκινάει η νηστεία.
0: Οπότε παιδιά,
1: ό,τι φάμε σήμερα και μετά αγοράζουμε. Με 25 ευρώ εξάλλου αγορές από το Χίος Φαρμ, που μπορούμε να τα βάλουμε στο ψυγείο να συντέψουν κιόλας. Παίρνετε και λαχνό για την κλήρωση που θα κάνει 14 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο κλείσιμο δηλαδή. Κληρώνει 10 δωροεπιταγές των 100 ευρώ για αγορές κρεάτων και ένα δώρο συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ή όχι, η 10 επί 100 κάνει 1.000, αυτό εννοεί. Ναι, μάλλον αυτό εννοεί. Άρα κληρώνει 10 δωροεπιταγές των 100 ευρώ. Λεωφόρος Ενώσεως 106 στο αεροδρόμιο, με πολύ συμφέρουσες τιμές σε όλα τα κρέατα που διαθέτει το κατάστημα και τα οποία μπορούμε να βρούμε και στα συνεργαζόμενα franchise καταστήματα του Σκλαβενίτη.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 9 20.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Άντε και κοντεύομαι, άντε και πλησιάζουμε.
1: Λεβέντες μας, καμάρια μας.
0: 354 ημέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία ηχείως.
1: Άντε λεβέντες μου.
0: Όπως λέει και ο κύριος Ελευθέριος Μάριος Μπαράκος, άλλο νησί θα είχε γίνει χαμός για το θέμα των λεωφορείων.
1: Εδώ είναι... Είναι το νησί της ουργίας, αγαπητέ μου Μπαράκο.
0: Επίσης ότι θα δώσουν τελικά κάποιο κονδύλι. Έχει ανακοινώσει 200 χιλιάρικα η περιφέρεια και δεν ξέρω πόσα ο Δήμος.
1: 100.
0: Προσωπικά δεν τον πείθει.
1: Γιατί η εξαγγελία. Κύριε μου, δεν σας πείθουν αυτές τις εξαγγελίες.
0: Γιατί ας πού να γίνουν. Πάντως το χρόνο θα τον κλείσουμε.
1: Θα έχουμε κεράκια εδώ. Κεράκι, κανονικά τουρτίτσα. Να έρθουν να το σβήσουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Ελάτε μαζί μας να το σβήσουμε.
0: Ακροατής μας ενημερώνουν ότι
1: φοβερές επιτυχίες.
0: Την οδό Σουρίας υπάρχουν ογκώδη σκουπίδια, δηλαδή στρώματα, μηχανάκια κτλ.
1: Ξένοι είναι... τα έχουν πεταξεί. Ξένοι
0: όχι,
1: ανθρώποι.
0: Όχι, οι μεδαποί. Τα οποία είναι εκεί κοντά στους κάδους, αλλά δεν είναι για τους κάδους. Είναι όμως πολύ καιρό και, εν πάση περιπτώσει, επειδή. Μποδίζουν.
1: Να μπείτε, κύριε, στη σελίδα του Δήμου.
0: Στο κέντρο εξυπηρέτησης του Δημότη.
1: Μπράβο. Και να κάνετε αίτηση εκεί και θα δείτε ότι αμέσως θα φύγουν τα απορρίμματα μόνο τους.
0: Ναι, μερικές φορές φεύγουν. Μερικές φορές αργούν.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε μια ασφάλιση για οχήμα, για κατοικία, για υγεία, για ζωή κλπ.
0: Πυρός,
1: μαχαίρας, φιλίου πολέμου. Λοιπόν, όχι, ρε. Δέσποινα Γεωργούλη. Πηγαίνετε. Αδαμαντίου Κοράι 4, συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες και θα σας προτείνει ποια από όλες είναι αυτή που θα κάνει τη δουλειά για σας, για το δικό σας πρόβλημα. Δεν ανοίγουν τα κλειδιά τα ίδια τις κλειδαριές όλες. Έτσι, η κάθε κλειδαριά θέλει δικό της κλειδί. Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419. Λοιπόν, τώρα έχει, τι να σας πω τώρα, ένα σωρό εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις.
0: Οπότε, θα τις πούμε ή όχι?
1: Α πούμε, αλλά θέλω να πούμε για το Σάββατο.
0: Αύριο
1: 8 η ώρα, στο Περιβόλι, θα παρουσιάσει το βιβλίο του ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δημοσιογράφος, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά, να ευλογήσουμε τα γένια μας που λένε, για το συνάφη μας. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον ας μην πάω στους πολύ πολύ νέους, αλλά γενικώς
1: να αναγνωρίζει
0: τη φωνή, τη χαρακτηριστική φωνή του Πάνου Σόμπολου. Αστυνομικό συντάκτης.
1: Σκεφτείτε ότι υπάρχει πλέον, εκτός ότι έχει πάρει δύο φορές το βραβείο Μπότση, υπάρχει βραβείο το οποίο έχει καθιερωθεί και ονομάζεται Πάνος Σόμπολος.
0: Όντως.
1: Για πρωτοπόρους αστυνομικούς συντάκτες. 22 χρόνια.
0: Και δικαστικούς και ελεύθερου ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς, στην ΕΡΤ και σε άλλα κανάλια.
0: Στο Μέγκα.
1: Μέγκα και λοιπά. Πάνος Σόμπολος. Τι να πω τώρα για τον Πάνο Σόμπολο. Τρεις θητείες πρόεδρος της ΕΕ, παρακαλώ. Και δεν θα ξεχάσω τι είχε πει όταν δεν έβαλε. Κάποια στιγμή λέει, δεν βάζω ψηφιότητα. Δεν μπορεί να είμαστε επαγγελματίες συνδικαλιστές. Πρέπει να μπαίνουν νέα πρόσωπα στις διοικήσεις, είπε ο Πάνος Σόμπολος, ο οποίος θα παρουσιάσει λοιπόν ένα βιβλίο του.
0: Το 8ο.
1: Το 8ο βιβλίο, έχει βάλει πολλά βιβλία.
0: Για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο.
1: Γυναίκες δολοφόνοι, εγκλήματα γένους υλικού στην Ελλάδα. Άμεση δράση, παρακαλώ. Βεντέτες, εγκλήματα.
0: Αυτά είναι τα άλλα βιβλία που λες.
1: Ναι, τα προηγούμενα βιβλία που έχει βγάλει. Επειδή είναι πολλοί νομίζουν ότι έβγαλε βιβλίο τώρα ο Παναστόπουλος, δεν έβγαλε τώρα βιβλίο.
0: Ξαναλέμε, είναι το 8ο.
1: Εντάξει, τότε τι να σα πω, δεν θυμόσαστε τώρα τον αυτό από τη μάρτυρα στο Μέγκα, μια εκπομπή η οποία νομίζω ότι είχε την υψηλότερη θεματικότητα από τις εκπομπές όλου του καναλιού σε όλη την ιστορία. Λοιπόν, 8 η ώρα.
0: Αύριο στο Περιβόλι.
1: Στο Περιβόλι. και να ξεχωρίσω κάποια εκδήλωση. Γιατί γίνεται το χαμός εδώ πέρα. Α, θα τις πούμε και τις υπόλοιπες, αλλά είπα να ξεχωρίσω μία. Εκδόσεις Αλφαπίδη οργανώνουν το παρουσίαση του Κωνσόπολου. Οι λογιστές μας θα είναι κλειστοί, μας ενημερώνουν εδώ, μπράβο τους.
0: Παίρνουν άδεια, το είπαμε.
1: Και, και η φορεία να κλείσει καλά καλά, μας πειράζει εμάς.
0: Η δικιά μας κλειστή είναι. Τα περισσότερα τα διεκπαιρεώνει η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Λέσβου.
1: Εξάλλου έτσι κι αλλιώς και να κλείσει, ανοιχτή είναι. Είπαμε το σύστημα όπου θέλει δουλεύει.
0: Εννοείται.
1: Α, μπράβο. Και να κλείσουν αύριο το πρωί. Bon. Κάθεσαι στη γαλέρα, πιάνεις το κουμπί και αρχίζεις. Α, έιωπ, έιωπ, έιωπ. Έτσι και κάνεις πως φεύγεις. Είχε μια μπάλα σιδερένια δεμένη πάνω στη, και στην κουπαστή. Πού να πάνε να αφήσει. Τάκ, ήταν, ήσουν αδεμένος πάνω. Λοιπόν, καταλάβατε, έτσι. Πήγε, ο άλλος λέει χρώσταγε στην εφορία. Ανέβασε στο Facebook τα χρυσαφικά που πήρε της καλής του. Αγάπη μου, λατρεία μου, ματάκια μου. Τα εφορία, έλα εδώ παλικάρι μου. Ποιος είναι αυτός στο Facebook. Μάλιστα. Μετά πίνα, αχ παπαπαπα, δεν τα βγάζουμε πέρα. Καλά, χθες πώς αγόρασες από το σούπερ μάρκετ και κοιμά και κρέας και τα... Και πού τα ξέρει, μα αφού έβγαλες την κάρτα βρε βλάκα και αγόρασες με την κάρτα. Ξέρει αυτός, ξέρει και τι τρώμε, ξέρουν πια και τι τρώμε. Αν καπνίζομαι, αν δεν καπνίζομαι. Έτσι.
2: Η πανεπιστημιακή.
1: Την μπάλα την έβαλε στο ποδαράκι σου τώρα. Τώρα κάνει το κουπί. Πάμε παρακάτω.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23-592.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

0: λεπτά πριν τις 9.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο Νύκτα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νίκο, άκου. Ξέρω τι θα πεις, υποψιάζομαι δηλαδή, αλλά ήμουνα λοιπόν, τώρα που ήμουνα, ξέρω εγώ, στο Αϊβαλί νομίζω, και βλέπω ένα κεφάλι του Ομήρου και μια αφίσα και κάτι έγραφε πάνω. Λέω, το ξαναγού, τι είναι τότε εδώ, ρε. Α, μου λέει, αρχίσε να μου διαβάζει λοιπόν, ότι οι Τούρκοι τα λοιπά, οργανώνουν, λέει, ανάγνωση επών του Ομήρου την τάδε ώρα το βράδυ στην τάδε τοποθεσία.
1: Και εμείς οργανώνουμε.
0: Καταλάβες. Στο Αϊβαλί. Λοιπόν.
2: Οι Τούρκοι, αγαπητέ φίλε Γιάννη, είναι και Ειρήνη, είναι πιο μπροστά σε αυτό το θέμα από εμάς, δυστυχώς.
1: Όχι μόνο σε αυτό το θέμα. Και σε άλλα.
2: Αλλά μια και μιλάμε γι' αυτό. Και, και όχι μόνο στην Σμύρνη και στην Κολοφόντα που είναι οι δύο πόλεις που ερίζουν και αυτές την πατρότητα του Ομήρου, αλλά σε όλη την Τουρκία. Σαν το όνομα Ομέρ είναι Όμηρος, έτσι.
1: Εμείς το γράφουμε βέβαια στο αεροδρόμιο μας Όμηρος στα ελληνικά.
0: Και γράφουμε το βράδυ, λέει, είναι όμηρς, είναι σβησμένο το...
1: Όχι, στα ελληνικά είναι σβησμένο, στα αγγλικά.
0: Είναι καμένο τώρα, πολλούς μήνες τώρα, δεν πειράζει, είναι καινούριο, γι' αυτό θα... Να.
2: Πάντως, επειδή με έχεις αναρωτήσει, Ειρήνη, σε αυτό, θυμάμαι, και επειδή και εγώ το ρώτησα σε κάποιους που ασχολούνται πολύ περισσότερα από μένα και από εμάς με τον Όμηρο, δεν μπορέσαν να δώσουν σαφή απάντηση ποιο είναι το σωστό ή ποιο δεν είναι το σωστό. Το λέω έτσι επειδή το συζήτησα.
1: Ένα λεπτό. Άμα διεθνώς στα αγγλικά ονομάζεται Ομέρ, με H δηλαδή, εμείς θα το γράφουμε Όμηρος κάνοντας απλά λατινικά τα ελληνικά.
2: Ναι, είναι μια άποψη αυτή, ναι. Σεβαστή τώρα.
1: Πάντως, γιατί το καταλαβαίνει ο ξένος το Όμηρος που γράφουμε.
0: Αυτό που κρατάω εγώ και εσύ.
2: Υποτίθετον μαθαίνουμε εμείς ότι είναι ο Όμηρος ο δικός μας. Ναι, με αυτή τη λογική το πάμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, να πούμε λοιπόν άλλη μια φορά ότι εμείς, εγώ τουλάχιστον το είδα εκεί στην Τουρκία, οι Τούρκοι κάνουν εκδηλώσεις και διαβάζουν τα έπι του Ομήρου. Λέγε τώρα, Νίκο.
1: Και εμείς κάνουμε.
2: Και εμείς στις 7 του μηνός θα διαβάσουμε όλο το βράδυ όπως και πέρσι, έτσι όπως το έχουμε καθιερώσει.
1: Άρα το έργο, όχι αύριο, το μεθεπόμενο Σάββατο.
2: Την επόμενη Παρασκευή.
1: Α, 7 Παρασκευή. Του μηνός,
2: Παρασκευή 7 του μηνός στις 8.30 το βράδυ ξεκινάμε όπως και πέρσι. Πέρσι τελειώσαμε γύρω στις 3.30, αν θυμάμαι καλά. Φέτος μπορεί να πάμε και παραπάνω γιατί οι συμμετοχές είναι αρκετές. Λίγη σήμερα έτσι όπως έχουμε δώσει δελτίο τύπου η συμμετοχή. Βέβαια, εντάξει, αν κάποιος θέλει να δηλώσει και Σαββατοκύριακο κλπ. Δεν θα υπάρχει αντίρρηση. Σε ένα email που λέγεται Ομήρου Ανάγνωση. @gmail.com, όπως τα ακούτε, Ομήρου Ανάγνωση.
1: Το Ομήρου με AI, έτσι.
2: Ναι. @gmail.com, αλλά και τηλέφωνο να πάρει κάποιος, είτε εμένα, είτε κάποια από τα παιδιά του συλλόγου, είτε τον Σταύρο τον Σπυράκη, γιατί συνεργαζόμαστε με τους θεατροποιούς Χιούμ σε αυτό. Όπως και πέρσι, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, όποιος θέλει να δηλώσει και να διαβάσει, ευχαρίστως. Είναι μέχρι 70 σε γραμμές, 2 σελίδες περίπου. Υπάρχουν έτοιμα κείμενα. Αν κάποιος θέλει να διαλέξει το δικό του, μπορεί βεβαίως να το δηλώσει ότι θέλει να διαβάσει αυτό. Αλλιώς μας λέει εμάς και του εξασφαλίζουμε αυτό που θέλει να διαβάσει.
1: Σε μετάφραση στο αρχαίο.
2: Σε μετάφραση. Φέτος θα έχουμε και στα κινέζικα. Έχουμε και Κινέζους που θα διαβάσουν κινέζικα. Και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Ναι, έχουμε.
0: Το άπως το έκανες τώρα, το Α. Το Α, πώς το κάνεις.
1: Ότι είναι σε μετάφραση. Γιατί εγώ αρχαία, ας πούμε, μπορώ να διαβάσω.
0: Όχι, αρχαία. Για τον Κινέζο λέει κάτι, είπες το Α.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν. Ξέρετε,
2: σε αυτές τις χώρες κάνουν το αρχαία ελληνικά που εμείς έχουμε καταργήσει.
1: Όχι, τα ξαναφέραμε.
0: Και σε δημοσκόπηση, που έγινε στην Κίνα των 2 δισεκατομμυρίων.
1: Ποιον δυο καλέ, η Κίνα έχει πόσα.
0: Πόσο, 1,5 δισεκατομμύρια.
2: 1,450. Η Ινδία την ξεπέρασε για κάποιες χιλιάδες. Ναι.
0: Όταν λοιπόν βάλανε το ερώτημα ποιος είναι ο πιο διάσημος ξένος, όχι Κινέζος, ποιος είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος στον κόσμο που να μην είναι Κινέζος.
1: Ναι, είπανε Όμηρος.
0: Όμηρος, η πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Γι' αυτό λέμε ότι εμείς πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος, ειδικά εμείς σαν Χίος, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια διημερίδα προς τον Οκτώβρη τέλος, με τις πόλεις θα καλέσουμε. Δεν ξέρω αν θα έρθουν ειδικά οι τουρκικές πόλεις, οι ελληνικές πιστεύω ότι θα έρθουν, με τις πόλεις που ερίζουν την πατρότητα του Ομήρου. Να ακούσουμε και εκείνους τι λένε. Εμείς έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τον Όμηρο, έχουμε την παράδοσή μας η οποία υπάρχει χρόνια.
1: Εμείς κάνουμε και το κέντρο εκεί πέρα στα Σκαλόπετρα, το κέντρο ομηρικών, πώς λέγεται.
0: Ναι, καλή.
2: Το κέντρο ομηρικής προβολής που από ό,τι μας έχει ανημερώσει η αρχαιολογία η κυρία Τσαρδάκα, πρέπει αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχει φύγει κιόλας, να φύγει για το ΚΑΣ η τεχνική έκθεση, το master plan που λέει ο Δήμαρχος, τέλος πάντων, να μην χαλάσουμε όπως το ονομάζει κανείς. Να φύγει προς το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αν περάσει αυτό το ΚΑΣ, και εκεί θέλει πίεση, παιδιά, θέλει πίεση να περάσει γρήγορα.
1: Καλά,
2: δηλαδή,
1: έχουμε γρήγορα δική μας Υπουργό Πολιτισμού, Χιώτισσα, δεν μπορεί να περάσει.
2: Ναι, αυτό λέω, ότι θέλει πίεση. Αν εγκριθεί σε 3, 4, 5 μήνες, μετά ανοίγει ο δρόμος. Μετά είναι θέμα να βρούμε τα λεφτά και να γίνουν μελέτες. Να βρει ο Δήμος τα λεφτά.
0: Πόσους μήνες είπες?
1: Εντάξει. Εντάξει, μας έχει πάρει και κάποια χρόνια τώρα, για χαρά. Το θέμα είναι να γίνει.
2: Από το 2011 έχει ξεκινήσει προσπάθεια, για βάλτε τα χρόνια.
1: Από το 2011, 15 χρόνια μόνο.
0: Σιγά
2: μόνο. Και πληρώνουμε ενίκιο κάθε μήνα κοντά ένα χιλιάρικο.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Αυτό είναι.
0: Καλή
1: αυτό
0: δουλειά. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, Νίκο.
2: Λοιπόν, να επαναλάβω για τις 7 του μηνός, όσοι θέλουν προλαβαίνουν, να δηλώσουν συμμετοχή, θα είναι μια όμορφη ωραία, θα έχουμε και δέρματα, θα έχουμε και κρασάκι, έτσι για να περνάει ευχάριστα η ώρα. Α. Θα έχουμε και μουσική που θα συνοδεύει βέβαια σε κάποιες στιγμές όσους θα κάνουν ανάγνωση, όσους θα διαβάσουν και θα περάσουμε όμορφα.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε.
2: Πριν τις εκδηλώσεις, Γιάννη, ξέρεις, επειδή και εκδηλώσεις και πριν τις εκδηλώσεις και μετά εμείς εκεί θα είμαστε, είτε νωρίς είτε αργά.
0: Για χαρά.
1: Ευχαριστούμε,
0: για χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Έτσι, παιδιά, οι Τούρκοι διαβάζουν επί το Ομήρου. Έτσι.
1: Διαβάζουμε κι εμείς. Και εμείς δεν το κάνουμε και πρώτη φορά. Είναι πολλά χρόνια που γίνεται. Ο Ομήρου Νόστος είναι ο σύλλογος που έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία μαζί με τους θεατροποιούς. Να πάμε μια φορά απλά. Δεν ξέρω, εμένα θα με πάρει ο ύπνος μετά τις 12. Αλλά δεν πειράζει, πειράζει να κοιμάσαι. Άμα δεν ροχαλίζεις, δεν πειράζει. Άμα ροχαλίζεις, πειράζει.
0: Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, νομίζω. Και δεν σπαντώνουν. Άμα θα πέσει μπροστά σας ένα βιβλίο των εκδόσεων Διόπτρα, Οδύσσια του Καζαντζάκη, πάρτε το. Δεν πειράζει να κάνω διαφήμιση, δεν πειράζει. Για να καταλάβουμε όλοι γιατί μέγεθος μιλάμε τώρα.
1: Για τον Όμηρο ή για τον Καζαντζάκη τώρα?
0: Ο τρόπος που ο Καζαντζάκης βλέπει τον
1: Όμηρο. Η ομώνυμη ταινία πάντως πάει πάρα πολύ καλά.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Χάος!
5: Μπάχαλο, χάος!
6: Χάος!
5: Χάος!
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα!

Καλή σας μέρα. Καλημέρα χάος. Όμορφη Παρασκευή, όμορφο τελείωμα του Ιουλίου. Ναι, ναι παιδιά, τελειώνουμε τον, μας τελειώνει και ο Ιούλιος, έτσι. Αν είμαστε μέσα σε μια κλεψίδρα που είναι όλο το καλοκαίρι, είμαστε στο λαιμό, κάτω κάτω. Καλημέρα χάος, τα επόμενα 57 λεπτά της μέρας εδώ μαζί. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Τελευταία και του Ιουλίου, έτσι. Γεια σου καπετάν Αναστάση Εμουντέ από Νότιο Βροντάδο. Καλή Παρασκευή με υγεία, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Πάντα θυμάται και τους ναυτικούς και τα... Ο καπετάν Αναστάσης, όχι, ευχή του πάντα είναι, έχει μέσα και ναυτικούς, έχει μέσα και τους όσους είναι μακριά. Παιδιά, και όπως βλέπετε τώρα, έτσι, η εκπομπή μας είναι, πώς το λένε, παγκόσμιας εμβέλειας. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας 25678, εννοείται πρέπει να λέτε ονοματεπώνυμο. Εννοείται πρέπει να λέτε ονοματεπώνυμο πριν βγείτε να μας πείτε το... κοίταξε να δει. Μαζεύω από γύρω γύρω καταγγελίες. Μαζεύω, έλα εδώ, έλα εκεί. Κάμε εδώ ρεπορτάζ. Κάτι κλαδιά μου δείχνανε χθες. Κάτι παρατημένα, κάτι...

0: Στην Ερυθιανή τι έγινε, παιδιά? Το ίντερνετ πήγε στην Ερυθιανή. Μας ψάχνει η κυρία Ανθούλα. Κυρία Ανθούλα, δεν είχε ίντερνετ στην Ερυθιανή? Μήπως, κυρία Ανθούλα, να πάρετε τον πάροχό σας, αυτό είναι που πληρώνετε κάθε μήνα, για να σας έχει ίντερνετ, να του κάμετε. Γεια σου, Λευτέρη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Με ειρήνη και να φθηνώσει πια βενζίνη. Βρε αχάριστη. Πόσο να πάει δηλαδή πια τέτα. Σκέφτομαι. Κλέφτες θα γίνουν και οι άνθρωποι εκεί στα δηληστήρια που βγάζουν τα πετρέλαια και τα...
1: Και θέλω να έρθω εκεί.
0: Περίμενε, γιατί το ξεκινήσαμε ανάποδα. Ορίστε, 1-9-32. Έχουμε πρατήριο. 1-9-45. 1-9-55. 1-9-70. 1-1975 πήγαμε μεταπολίτευση. 1985, 86, 89, έχουμε και τις αποφοιτήσεις τώρα το πρώτο λύκειο. Και όρεξη να έχεις, η τιμή ανεβαίνει μέχρι τα 2.120. Μάλλον 2 ευρώ και 120 λεπτά. Τα ψαρά είναι μια ειδική κατηγορία από μόνα του. Τα ψαρά είναι στο 2,223. Γιατί είναι η ηρωική νήσο των ψαρών?

Λοιπόν, την ίδια ώρα που η ισχυρή άνεμη, σε συνδυασμό με την ισχυρή βλακεία, βλακεία δεν χαρακτηρίζεται κάπως αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πολύ πολύ πολύ ισχυρή βόρειο-ανατολική άνεμη. Δηλαδή δεν βγαίνεις έξω ούτε να φτύσεις. Στα τρύπια όνειρα. Δεν βγαίνει τα... Πιστεύω σαν ηθοποιό. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε αύριο, αύριο. Yes. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ βέβαια, έτσι. Λοιπόν, στη Μυτιλίνη κάτω από 2 ευρώ το λίτρο δεν έχει ούτε ένα πρατήριο. Δηλαδή ρε εσύ Αναστάση, ότι εμείς έχουμε ένα πρατήριο 2 που είναι στο 1,94 και στο 1,95. Έγινε κάτι δηλαδή, πώς το θεωρείς δηλαδή αυτό, τίποτα? Τα αφεντικό τρελάθηκε και ξεπουλάει τζάμπα τη βενζίνη. Να με θυμηθεί. Εντάξει, δεν είναι 2 ευρώ, είναι 1,94, είναι 1,95. Κάτι έπαθε φοράδα στο γενή τζαμί. Κάτι έπαθε φοράδα στο γενή τζαμί. Όχι, μου λέει ο άλλος, οι εκδρομές με τα σκάφη από την ARC, έτσι, North Aegean Rip Cruises. Παιδιά, κοιτάξτε, αυτές τις μέρες τώρα με αυτόν τον καιρό πρέπει να ρωτάτε, έτσι. Αν έχετε προγραμματίσει, αν ετοιμάσετε να προγραμματίσετε τις εκδρομές σας εκεί στη Δυτική Χίο, στα ψαρά, στα αντίψαρα, στα... Η ενδεδειγμένη λύση είναι η ομάδα NARC, North Aegean Rib Cruises. Φοβερές εκδρομές, φανταστικές εκδρομές, μέχρι 10-12 άτομα. Δεν είναι πολύ ακριβά, με όλα τα όσα σου προσφέρει, είναι κοντά στα 20 ευρώ περίπου το άτομο, έτσι. Μπαίνεις μέσα στο site αυτό το North Aegean Rib Cruises, κάνεις μια εγγραφή, ρωτάς... Καλημέρα από Μήλο. Ο Μαστρογιάννης ο Βαποράκης. Γιάννη, αυτή, από Μήλο, ποιο Μήλο, εκεί που λέει ένα Μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα πήρα ένα πολύ ωραίο. Τώρα πήρα ένα πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο διήμερο, τριήμερο ετοιμάζεται στην Καλλιμασιά. Η πρόοδος έχει ένα διήμερο παλιών επαγγελμάτων. Εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιμασιάς. Λοιπόν, Σάββατο Κυριακή, όπως παλιά στην Καλλιμασιά, 7:30 ξεκινάει το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Λοιπόν, εθελοντές αναπαριστούν τα επαγγέλματα. Είναι μια όμορφη κυκλική διαδρομή στους δρόμους της Καλλιμασιάς. Έχει μουσικές, έχει εκδηλώσεις. Φέτος γιορτάζονται και τα 50 χρόνια της προόδου της Καλλιμασιάς. Έχει μια κορύφωση με τη μεγάλη συναυλία στον χρόνο τα περάσματα. Παντελής Λύκος, Χρύσα Καραΐσκου, Γιάννης Κυριακόπουλος, Παντελής Λεβίδης. Να έρθετε στο χωριό μας να σας τρατάρω με γλυκάκια αυτές τις νοικοκυρές. Και αλμυρά αυτή τη σχολή μαχηρική ΔΕΠΑΣ, της ΔΥΠΑ. Άμα θέτε, είναι περάστε για το σπιτικό μας. Εκεί θα σας μάθουμε να περνάτε ντοματάκια σε ρέστες, να λέθετε το στάρι στο χερόμηλο. Και άμα τα μάθετε όλα και έχετε και όρεξη, θα σας δείξουμε και πώς θα φτιάχνουμε το σαπούνι στο χωριό μας. Με τα τσουκάλια και τα συμπράγκαλα. Λοιπόν, γίνεται μια πολύ πολύ ωραία δράση. Μπράβο. Σάββατο, Κυριακή, 7:30. Αξίζει να πάτε. Αγγελική, ό,τι μπόρεσα, έτσι, ξέρεις, εδώ ο χρόνος φεύγει σαν το ζεστό ψωμί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, από τη Μήλο είναι εκεί με τις τρύπες στο νησί, με τις... Πώς είναι ο καιρός, ρε φίλε, Γιάννη, πώς είναι εκεί πέρα, φυσά. Εκεί λογικά θα φυσάει στο Ιόνιο. Πού είσαστε στο Ιόνιο, είσαστε πού στο... Πού βρισκόσαστε, ρε φίλε. Εννοείται, παιδιά, τα καφεδάκια μας γυρίζει μπέικερ σήμερα, έτσι. Μα πού θα βρεις ένα 40. Ένα 40 καφεδάκι τσουρεκάκι. Ένα 40 εγώ δίνω γιατί παίρνω φραπέ. Ο πρωινός ο πρώτος είναι φραπές. Ο επόμενος είναι φρέντος εσπρέσος μέτριος. Αλλά ένα 40 τώρα τσουρεκάκι καφεδάκι. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Πας στον άλλο να πάρεις καφέ, λέει, για σε ένα φρέντος εσπρέσος μέτριος. Σου κάνει έτσι τον καφέ 2,40. Περίμενα. Ορίστε παρακαλώ, θέλετε, μου λέει κάτι άλλο. Ναι, ρε φίλε, του λέω, συγγνώμη, τι άλλο δικαιούμαι μαζί με τα φράγκα που σου κατέθεσα. Α, ναι, μου λέει, συγγνώμη, λέω, έλα, εντάξει, τώρα θα μου σκάσει το γλυκό, θα μου δω και το τέτοιο. Και μου βγάζει ένα πλαστικό καλαμάκι. Ας το Αιγαίο, την πήγανε τη Μήλο. Στο Αιγαίο είναι η Μήλο. Πάρα πολύ αέρα. Καλημέρα στον Ελευθέριο Μάριο Μπαράκο. From New Φάλιρο. Νέο Φάλιρο μας ακούει.
1: Είναι μια ζωή που σπαταράει. Είναι μια μάνα που κυλίνει ο καημός.
0: Λοιπόν, παιδιά, έτσι θα κυλήσει η θερμοκρασία. Πρώτες μέρες του Αυγούστου, εκεί γύρω στις 4, ίσως κόψει λίγο άνεμος. Κυριακή μεν έχει πολύ ζέστη όμως, έτσι. Την Κυριακή έχει πολύ ζέστη το μεσημεράκι. Ο συνδυασμός, ο ισχυρός άνεμος, η πολύ ζέστη, η βλακεία, αυτό το μαύρο είναι ένα από πάνω μας. Άμα πάτε στον καθρέφτη, βλέπετε ένα μαύρο πράγμα με ένα μαστίγιο από πάνω σας. Ένα μαύρο πράγμα με ένα μαστίγιο. Είναι η βλακεία που μας δέρνει. Η βλακεία που μας δέρνει. Και εκεί πάνω τώρα, παιδιά, τα παιδιά εκεί στην Αμανή, σε Ειλήν. Αχ, τι γίνεται, παιδιά. Ξυπνάνε οι μνήμες από τις φωτιές τις περσινές. Το μόνο που είχε αλλάξει εκεί πάνω είναι ότι ανακοινήθηκε ο εξωτερικός χώρος στο Σεϊλίν, στο λιμανάκι των Λιμιών. Η Λένα, ο Γιάννης, τα παιδιά εκεί πέρα έχουν ανακοινήσει τον εξωτερικό χώρο και μας περιμένουν από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην απόλυτη συνάντηση ηρεμίας πάνω εκεί στη Βολισσό. Λοιπόν, αν είστε πολλά άτομα και θέλετε να κάνετε καμία βόλτα, να βγείτε έξω, να κάνετε τίποτα γενέθλια, τίποτα, 2274-0-221-29 και θα πείτε καλημέρα χάος. Λοιπόν, πάμε στη βλακία που μας δένει. Καμπάνα 3.000 ευρώ. Αυτό ήταν, όχι καμπάνα, καμπανίδι ήταν αυτό. Για χρήση φλόγιστρου σε δασική έκταση στις Αμάδες. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε πρόστιμο χθες, προχθές. 3.000 ευρώ σε ημεδαπό, δικό μας δηλαδή, συντοπίτη μας. Έκανε χρήση πυρός με φλόγιστρο σε δασική έκταση προς την παραλία των Αμάδων. Κατά παράβαση βέβαια της 924 πυροσβεστικής διάταξης. Και λες ρε φίλε, δηλαδή, αυτό που είχε πει ο Αϊνστάιν, τι είναι πιο μεγάλο, η βλακεία, λέει, το σύμπαν. Δεν είχαν ερωτήσει τον Αϊνστάιν. Βρέμαστρο Αϊνστάιν, Άλμπερτο, τι είναι πιο μεγάλο, η ανθρώπινη βλακεία ή το σύμπαν? Και λέει, για το σύμπαν έχουμε προχωρήσει σε μια σχετική μέτρηση. Και καλά σαν να σου λέει, το άλλο είναι ανυπέρβλητο. Το άλλο δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Μα μες στο δάσος τώρα ρε φίλε, να πας με το φλόγιστρο.

0: Το μόνο είναι ότι αλλάζει η νοοτροπία σε πολύ κόσμο που είναι σε επικίνδυνες περιοχές και στρέφεται στην ασφάλιση του σπιτιού. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά ό,τι ασφαλίζεις είναι δικό σου, είναι δουλειά σου, είναι χρήματα, είναι αίμα δικό σου, έτσι. Λοιπόν, στο γραφείο λύσης εδώ στην Καλοπλήτου είναι ο ενεργειακός σύμβουλος, είναι ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος και το... υπάρχει, ας πούμε, κάλυψη για φωτιά, μόνο για φωτιά είναι, έτσι το... Είναι περίπου 40 λεπτά, 50 λεπτά το τετραγωνικό για το χρόνο, δηλαδή για ένα σπίτι περίπου 100.000 αξία, έτσι. Έχεις ένα κόστος 100 ευρώ να βάλεις μέσα και άλλα πράγματα, να βάλεις μέσα και σεισμό και φωτιά και πλημμύρα και το... Μόνο φωτιά, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά είναι περίπου 40-50 ευρώ είναι ο χρόνος. Μπορεί να έχουν να προσαρμοστεί λίγο οι τιμές. Εκεί πέρα παίζουν. Και το θέμα είναι ότι ξενιάζει, ρε φίλε. Τι λες, όχι ότι αλλάζει κάτι, αλλά τουλάχιστον δεν έχεις να περιμένεις τους αυτούς τους αρμόδιους που έρχονται με τα μολύβια και βάζουν, έρχονται απόξω από το σπίτι, τραβάνε μια κίτρινη γραμμή, τραβάνε μια κόκκινη γραμμή. Ακατάλληλο είναι να φύγετε, να πάτε αλλού. Πού να πάω, βρε Καραγκιόζη, πού να πάω? Ο άλλος έχει την ασφάλεια, σου λέει, δεν βαριέσαι εδώ. Δεν βαριέσαι εδώ. Ναι, στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο του Κώστα Τσακού, της Μαρίας Φράγκου. Εκεί που έχουμε το ρεύμα, εκεί που παίρνουμε τους ανάλογους παρόχους ρεύματος και το... Λοιπόν, άλλο εγώ ήθελα να ρωτήσω. Εσάς σας επήρανε τηλέφωνο? Δεν σας επήρανε τηλέφωνο για τη δημοσκόπηση? Ναι, καλημέρα. Παίρνουμε από τη ΔΕΠ Χίου της Νέας Δημοκρατίας. Παίρνουμε από τη ΔΕΠ Χίου της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθούμε να φτιάξουμε το καλύτερο δυνατό ψηφοδέλτιο. Έχει ανατεθεί αυτό σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται. Μπορεί να σας πάρουν και σας τηλέφωνο. Τουλάχιστον 1000 άτομα θα πάρουν τηλέφωνο. Τα ερωτήματα ποικιλόμορφα. Με δεδομένο ότι με βάση τον εκλογικό νόμο υπάρχει αυτό το άνισο, το ρατσιστικό, θα έλεγα.
1: Είναι κάτι βραδιές.
0: Ψήφισμα. Ρατσιστικό, σχεδόν ρατσιστικό προς τις γυναίκες. Υποχρεωτική, λέει, παρουσία 2 γυναικών στο ψηφοδέλτιο.
1: Να τη ζήσω κοντά.
0: Αυτό τι είναι, είναι ισότητα αυτό το πράγμα? Δικαιοσύνη είναι να μπορούν να είναι και γυναίκες, να μπορούν να είναι και άνδρες. Δηλαδή, πες ότι εμείς εδώ στη Χίου είχαμε 4 γυναίκες super duper. Και λέγαμε, ρε φίλε, και 4 στο ψηφοδέλτιο, ρε. Και 4, ρε. Τι θα λέγαμε, όχι, πρέπει να βάλετε και 2 άντρες. Καλά, τσίμπα ένα νότι, πιάσε και ένα κοστί. Νομίζω δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ισότητα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ρωτάνε λοιπόν, γεια σας, θα σας κάνουμε μια ερώτηση πολιτική το... Ναι, παρακαλώ, παιδί μου. Πώς θα βλέπατε ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας με Νότι Μηταράκη, Κωστή Μουσουρούλη, Παντελή Βρουλή, Κέλλη Λουφάκη, Καλλιόπη Γιαννούλου? Μπήκε και η Κέλλη Λουφάκη στο τέτοιο. Και ρωτάνε, σου λέει, πού θα τους βλέπατε? Μπορεί θα τους βλέπατε, ας πούμε, και για δήμαρχο. Θα τους βλέπατε, σου λέει, μιας που πήραμε τηλέφωνο, μιας που κάμαμε το έξοδο, ας ρωτήσουμε κιόλας. Μήπως θα βλέπατε τον κύριο Νότι Μηταράκη για δήμαρχο? Μήπως θα βλέπατε τον κύριο Κωστή Μουσουρούλη για περιφερειάρχη?
1: Είναι κάτι βραδιές.
0: Μήπως θα βλέπατε τον κύριο Παντελή Βρουλή για πώς το λένε, βουλευτή το...
1: Γιατί θέλουν κι αυτές.
0: Ρε εσύ, να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο.
1: Σου,
0: να πάρω ένα τηλέφωνο να... Θα πάρω στην τύχη. Λοιπόν, να σας πούμε βέβαια ότι έχουμε εβδομάδα, τελειώνει αύριο η εβδομάδα, η Knockout Week. Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Έχει βγάλει φοβερές προσφορές και φοβερές προτάσεις σε εργαλεία Black and Decker. Ναι, χαμός. Τριβείο επαναφορτιζόμενο 70 ευρώ. Κατσαβίδι συναρμολόγηση επίπλων 25 ευρώ. 132 ευρώ δραπανοκατσάβιδο και παλμαϊκό κατσαβίδι. 68 ευρώ 50 μέτρα λάστιχο ποτίσματος στο Fit. Αυτό που ταιριάζει παντού, έτσι. Πολύ καλό, πολύ δυνατό τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Έχει κάνει και μια καινούργια σύμβαση με τα ρούχα αυτά, τα ρούχα εργασίας, τα Nine Worths, έτσι λέγονται τα ρούχα. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω ερώτηση για... Ωπ, τι έγινε. Έλα ρε φίλε. Μισό λεπτό. Θα προσπαθήσουμε. 22 71 0, 2. Ωπ, ωραία, χτύπησε. Μισό λεπτό. Κάτσε να δούμε, δεν ξέρω τώρα ποιο παίρνω, σε τύχη παίρνω.
2: Έλα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Μία ερώτηση για τις επερχόμενες εκλογές μπορούμε να κάνουμε.
2: Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται με τίποτα, γεια σας.
0: Γεια σας. Ρε τον καμένο τον άνθρωπο, δεν απάντησε. Όχι, τι είπε, αυτή η δουλειά θα γίνεται. Άρα τον έχουν ξαναπάρει.

0: Λοιπόν, άλλο ένα τηλέφωνο, τελευταίο τηλέφωνο. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να... Ναι. Όχι, να το, εδώ είναι.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μία ερώτηση δημοσκοπική για τις επερχόμενες εκλογές μπορούμε να κάνουμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Μήπως... Πω πω ρε φίλε, τον έχετε λολάνει τον κόσμο. Δεν θέλει ο κόσμος. Δεν θέλει. Και η γυναίκα ήταν ευγενική. Ήταν στο παρατρία να με στείλει, ξέρετε. Ίσως είναι και η ώρα τώρα, 9.30 ώρα το πρωί ρε φίλε, ναι. 9.30 ώρα το πρωί να ρωτώ για Μητσοτάκη και για Μηταράκη. Το πιθανότερο να με διαολοστείλουνε. Μάλλον τη γλίτωσα έτσι. Λοιπόν, από αύριο έχουμε νήστια, αλλά έχουμε και φοβερό φυλάδιο άλλες 15 μέρες. Επαιτειακό φυλάδιο Χίος Φάρμ, 6 χρόνια Χίος Φάρμ, παιδιά, οι τιμές θα πάθετε κοκομπλόκο. Δηλαδή, βλέπω τις αρχικές τιμές και τις τιμές του φυλαδίου. Βόιο σπάλα ή ελιά από 15,95-13,49. Ορολό κοτόπουλο έτοιμο γεμιστό από 9,65-7,95. Δηλαδή, μπριζόλα μόσχου γάλακτος, πολύ ωραία και σημαίακια πάνω τέτοιο, από 22,17,95 €. Σταυλίσια μπριζόλα μόσχου, οικογενειακή, αυτή είναι για όλη την οικογένεια. 17,80 αρχική τιμή, 12,49. Και μπαίνετε και στην κλήρωση για 10 δώρο επιταγές των 100 €. Δεν υπάρχει, παιδιά, Χίος Φάρμα. Λοιπόν, Λεωφόρο Αιγαίο, εδώ πέρα είναι, στο δρόμο καθώς έρχεσαι από το... Εδώ προς την αλήθεια, αφού περάσει το αεροδρόμιο. Και στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Γεια σας ρε παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Εχθές το καλό ήταν οι πίτσες. Μας μείναν οι πίτσες του Λύκου. Είχα παραγγείλει. Βέβαια ήταν λίγο πριν το παιχνίδι, έτσι. Χθες είχαμε το παιχνίδι της... της εθνικής εφήβων απέναντι στην Ισπανία. Δεν ξέρω, αν δεν είστε αρμόδιοι του αθλητικού κομματίου, δεν υπάρχει λόγο σχολιασμού. Παιδάκια είναι, βρεσί. Παιδάκια είναι, 17χρονα, 16χρονα παιδάκια. Και μεταξύ αυτό, κορυφαίος για άλλη μια φορά στον αγώνα, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, με 24 πόντους. Το κακό είναι ενώ είχε κάνει μια διαφορά 30 πόντων. Είχε κάνει μια διαφορά 30 πόντων. Δεν κατάφερε, τους γύρισε τελικά η Ισπανία. Το καλό είναι ότι, εντάξει, χαιρόμαστε σχετικά... γιατί τα κατάφερε η... θα παλέψει τέλος πάντων για τις θέσεις μέχρι 5. Εντάξει, τέλος πάντων. Πίτσα Λύκος εκεί σταθερή, παιδιά, κάθε μέρα μαζί μας. 2-27-27. Μην ξεχνάτε να λέτε... καλημέρα Χάος. Να λέτε καλημέρα Χάος όταν κάνετε την παραγγελία σας. Σας έρχονται τυροπιτάκια Λύκος. Κέρασμα, όταν πάρετε τηλέφωνο και πείτε ναι μια παραγγελία, καλημέρα Χάος, τυροπιτάκια Λύκος.

0: Λοιπόν, 9 και 29, μια και είμαστε αθλητικά. Μία είδηση από το χώρο του ποδοσφαίρου, θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι. Μια εμβληματική φυσιογνωμία. Ο Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 66 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η ιστορία της Μιλάν θρηνεί το μεγάλο Φράνκο Μπαρέζι. Αυτή η φανέλα με τον αριθμό 6. Ο αιώνιος καπιτάνο της Μίλαν φόρεσε τη φανέλα του ιστορικού συλλόγου για 20 χρόνια. Μετά από σκληρή μάχη με το θάνατο, με τον καρκίνο, συγγνώμη. Δεν ξέρω αυτές οι μάχες με τον καρκίνο και το... Λοιπόν, προκρίθηκε χθες ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πάξη. Χρειάστηκε να πάμε στο 70 λεπτό για να θυμηθεί την ομάδα. Ουσιαστικά η λύτρωση ήρθε από την άλλη, από το Ραστόντερ. Πρέπει να παίχτηκαν από τον Ραστόντερ. Όχι, ο παίκτης είναι ο Ραστόντερ. Δεν τους ξέρουμε τους καινούριους. Χαμός βέβαια και στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. 2-0 με στην Τούμπα. Δύο απίστευτα γκολ, παιδιά. Δύο απίστευτα γκολ από τον Κωνσταντέλια. Ακούστε λίγο και την περιγραφή.
1: Φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε.
0: Ακούστε.
1: Ο μικρός μάγος, ο Κωνσταντέλιας. Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Λαϊνό δίχτυ στο 45, 1-0. Αυτός είναι, με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα.
0: Στις καθυστερήσεις, έτσι.
1: Κάνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί.
0: Στις καθυστερήσεις του ημίχρονου μπήκε το γκολ.
1: Γίνεται Κωνσταντέλιας, πλησιάζει Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις, αγόρι μου!
0: Λοιπόν, αυτό ήταν στο 40, στο 48 μπήκε το συγκεκριμένο. Μαγικός Κωνσταντέλιας. Τώρα δεν ξέρω από εδώ και πέρα. Τώρα θα πάνε μάλλον στις... Θα πάνε στις σκληρώσεις.

0: Λοιπόν, παιδιά, παίρνω εδώ φωτογραφίες. Το τι φωτογραφία, γιατί δεν τα στέλνετε στο Δήμο? Εδώ, λακκούβες. Το πάρκινγκ, λέει, το πάρκινγκ απέναντι από το νοσοκομείο, μόνο πάρκινγκ δεν είναι. Γιατί το πάρκινγκ απέναντι από το ναυτικό ομιλοχείο το λες εσύ τώρα πάρκινγκ? Αυτό το πίσω από το ναυτικό ομιλοχείο που πάνε και μπαίνουν οι τουρίστες. Οι τουρίστες έχουμε κάνει, οι Τούρκοι, οι πιο πολλοί Τούρκοι που πάνε και παρκάρουν έχουν γίνει χριστιανοί. Έχω δει Τούρκο με αυτά τα μεγάλα που έχουν κάτι ηλεκτρικά, κάτι βενζινοκίνητα, κάτι πυραυλοκίνητα, μέσα στο πάρκινγκ να κάνει το σταυρό του. Να κάνει το σταυρό του, να προσπαθεί να βγει από λακκούβα και να κάνει το σταυρό του. Εκτός αν το έχουμε αφήσει το τσαρδί ρημάδι, να το έχουμε αφήσει έτσι το... Εκτός αν το έχουμε αφήσει έτσι το πάρκινγκ, επίτηδες, για να προσελκύσουμε... Να προσελκύσουμε Τούρκους στο χριστιανισμό. Αν είναι γι' αυτό, το καταφέρατε. Ήθελα να ξέρω ποιο είναι πάρκινγκ για να είναι γι' αυτό, τέλος πάντων. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου, όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, μόλις επανήλθαμε. Καλημέρα, Χάος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Ιωσήφ, την Ιωσήφίνα. Χρόνια πολλά αύριο. Α, δεν βλέπω κανένα. Ο Ιωστινιανός γιορτάει, έλα ο Ιωστινιανός την Κυριακή, έτσι. Δεν έχουμε κάτι για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή να αφήσουμε έτσι υποχρεώσεις.
6: Ποια είναι αυτή που θα βρεθεί?
0: Λοιπόν, αυτά, παιδιά, που λέτε με τα... Αυτά που λέτε με τα τηλέφωνα, σας πάρουν τηλέφωνο να βγείτε να απαντήσετε. Γιατί να μην βγείτε να απαντήσετε? Άκου τώρα συνδυασμός. Νότης Μηταράκης, Κωστής Μουσουρούλης, Παντελής Βρουλής, Καλλιόπη Γιαννούλου, Κέλλη Λουφάκη.
6: Μπορώ, για να είσαι εσύ που περιμένω.
0: Εγώ αν ήμουν Κυριάκος πάντως, θα έφτιαχνα ένα ψηφοδέλτιο που και οι τέσσερις θα ήταν εγώ να μπει βουλευτής. Να τρέξουν, να ματώσουν, να γυρίσουν, να κάνουν, να ράνουν, να υποσχεθούν, να τάξουν, να μαζέψουν εκεί τέσσερις. Τώρα ποιος θα βγει πρώτος? Εντάξει. Αυτό που λένε, ας νικήσει ο καλύτερος. Ας νικήσει ο καλύτερος. Ναι. Δεν με απασχολεί δηλαδή ποιος θα παραμείνει, αν θα είναι βουλευτής ο ίδιος ή αν θα αλλάξει ή αν θα βγει άλλος. Τίποτα. Το θέμα είναι να μαζέψει το ψηφοδέλτιο, να μαζέψει κόσμο το ψηφοδέλτιο. Να μαζέψει σταυρούς δηλαδή το ψηφοδέλτιο. Να μου αλλάξει τη ζωή. Από αυτή τη βάση δηλαδή το... Έξυπνος ο... Έξυπνος ο τύπος ήταν. Τέλος πάντων, να δούμε ποιοι τέσσερις θα πάρουν το δαχτυλίδι από τον Κυριάκο. Ναι, αυτό το πουντο, το δαχτυλίδι. Ποιος θα το πάρει? Λογικά ο Μηταράκης το έχει, έχει τον αραβόνα ρε παιδί μου. Δηλαδή, νομίζω να το πάρει πίσω, να του ξανακάνει πρόταση. Δέχεσαι να το... λογικά οι παρούσιοι βουλευτάρχοντες θα είναι και την επόμενη. Εκτός να σκάσει κανένα κανόνι, ας κάσει καμία κλίση από την τροχέα ότι δεν φορούσε κράνος. Ας κάσει τίποτα από την αυτή ότι είχε πιει κανένα δύο μπύρες παραπάνω. Λέω εγώ τώρα, να σκάσει κάτι δηλαδή, καταλαβαίνεις, πώς το λένε, νομικό, νομικής φύσεως. Να πει και ο Κυριάκος, ρε φίλε, εγώ ήθελα να σε βάλω, αλλά έσκασε αυτό με το αλκοτέστρεση τώρα. Κατάλαβες το. Μα τι να κάνω, βγήκαμε. Μην πίνεις ρε φίλε, πιες τσάι. Πιες τσάι, έχεις το νησί σου. Έχεις το νησί σου το καλύτερο τσάι iced tea που υπάρχει. Τέλειο iced tea, τέλειο. Δεν υπάρχει παιδιά, θα το βρείτε πουθενά αλλού. Μου λένε εδώ πέρα που το βρίσκομαι. Σε περίπτερα, σε σούπερ μάρκετ, σε τα... Λοιπόν, σε τρεις φοβερές γεύσεις. Τέλειο iced tea. Πράσινο, πώς το λένε, πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, πράσινο τσάι με tropical fruit, μαύρο τσάι με ροδάκινο και νότες Λουίζας, πράσινο τσάι με λεμόνι και sparkling από ginger. Παιδιά, για μένα το, πέρα το ότι είναι το ωραιότερο, έτσι, είναι σημαντικό ρε φίλε, γιατί μια χιώτικη ομάδα εκεί υπό το ποιάς του Πάκη σηκώθηκε και στάθηκε στα ίσα και βλέπει τώρα από ψηλά, βλέπει τους άλλους. Δοκιμάστε και θα με θυμηθείτε. Κυκλοφόρησε και η κάρτα μέλος 26-27 του ναυτικού ομίλου της Χίου για όλους τους αγώνες εντός έδρας. Φέτος θα ξεκινήσουν, παρακαλώ.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι.
7: Ποιος είναι, Γιάννη εσύ είσαι?
0: Όχι, το Γιάννη θέλετε.
7: Η Ειρήνη, όποιο να είναι, την Ειρήνη μπορείτε να δώσετε.
0: Ναι, τώρα πήρες ραδιόφωνο στον αέρα, ξαναπάρε. Λοιπόν, η κάρτα μέλους του ναυτικού ομίλου Χίου κυκλοφόρησε. Φέτος ξεκινάνε πολύ νωρίς τα παιχνίδια, τα εντός. Τα εντός έδρας, εκεί είναι η κάρτα διαρκείας, είναι και για την ενίσχυση της ομάδας, έτσι. Καλημέρα και στα ψαρά. Χαμός παιδιά, Σάββατο Κυριακή γίνεται γιορτή μελιού.

Λοιπόν, ξεκινάει από αύριο το πρωί. Έχει χειροτεχνία ενηλίκων flower making στην πλατεία Ηρών το απόγευμα. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κωνσταντίνος Κανάρης έχει εκεί μια ομιλία. Διαγωνισμό μαγειρικής, πιλάτες, outdoor πιλάτες. Λοιπόν, έχει νυχτερινό μεγάλο παιχνίδι σε όλο το χωριό. Α, πάρα πολύ ωραίο. Σ' άκουσες κάτι παράξενο θα συμβεί. Συντονισμός, καθοδήγηση, Αριστεία Σαρή, Σοφία Κώτη, Κατερίνα Κώτη, Μαρία Τσουρία, Ανά Ψώρα, Ιουλία Ψώρα. Λοιπόν, την Κυριακή τώρα έχει πάλι δράσεις. Έχει και παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Ηρών. Με περίπτερα, έχει πολλούς εκθέτες που έχουν περίπτερα εκεί πέρα. Τα πόσα κίνηση με... Μπράβο ρε παιδιά στα ψάρα. Η βενζίνη να κατέβει λιγάκι να, να μπορούμε να κινηθούμε. Γιατί τώρα με το ζόρι η πιο μεγάλη μας διαδρομή είναι είτε από εδώ μέχρι τον Καταράκτη. Πάμε Καταράκτη για να πάμε να φάμε στο Μόλο. Σάββατο Κυριακή μετά το μπάνιο. Συνδυάζουμε μπάνιο με καλό, καλό φαγητό και τίμιο φαγητό. Οι Τούρκοι παιδιά μας έχουν λίγο... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Οι Τούρκοι λίγο μας έχουν ανεβάσει λίγο τις τιμές στα φαγάδικα. Κοίτα να δεις, και εγώ αν βλέπετε στα ρεπορτάζ όσους πετυχαίνουμε, λέω πως και ερχόσαστε τόσο συχνά, τι σας αρέσει, μου λέει the beaches, οι παραλίες. The people, μας δείχνουν εμάς και λένε the people. And very cheap, very very cheap. Είναι όλα πολύ φθηνά. Άμα ανοίξεις τώρα μια ταβέρνα και σου έρθει η παρέα η Τσολάν Μπαρούτ από απέναντι και κάτσουνε και φάνε και τους πας στη λυπητερή και σου πούνε ο τζάμπα, σακάτ παρά. Καρσί, τσοκ παρά καρσί. Μην τα λέτε βρε κουραμπιέδες, όλοι θα την πληρώσουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος Ορφανός στο Μόλο διατηρεί τις τιμές όσα χρόνια τον ξέρω τις ίδιες. Για πάντα μόνος. Λοιπόν, αν έχετε σκοπό να πάτε, 61-2-92. 61-2-92. Λοιπόν, την καλημέρα μας από το Γιάννη το Βενέτη. Να είστε πάντα καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Υγεία, πρόοδο, πολλές ευχές σε όλη την οικογένεια. Να είσαι καλά ρε Γιάννη, ευχαριστώ. Να χαίρεσαι τα... Να χαίρεσαι τους μουσικούς σου. Το βασικό βέβαια για μένα, έτσι που έχω και εγώ δύο αγόρια, το βασικό δεν είναι ότι είναι δύο καλή μουσική, το βασικό είναι ότι είναι δύο καλά παιδιά. Είναι δύο καλά παιδιά. Για μένα αυτό είναι, πώς το λένε, για μένα αυτό είναι πιο βασικό για τα παιδιά, έτσι, με αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Λες για καλά παιδιά να είναι. Καλά παιδιά να είναι. Σήμερα Παρασκευή να συνεχίζονται στο λιμάνι. Λιμάνι Open Market. Τώρα με τον αέρα παιδιά θα είναι λίγο... Όχι, δεν θα είμαι εγώ αυτή την Παρασκευή. Έχουμε live music. Μακάρι ο αέρας να κάτσει. Μακάρι να πέσει ο αέρας, γιατί γενικά... Γενικά στο... εκεί πέρα... Εκεί στο λιμάνι... Και είναι μια τόσο ωραία δράση, έτσι. Όλη η ζωή μου μοιάζει με ένα ψέμα. Ψέμα που δεν... Α, μάλιστα, στην Ισπανία λέει τον βρήκανε τον ένοχο. Πώς βρήκανε εδώ στην Πάρο, τσιμπήσανε δήμαρχο, αντιδήμαρχο. Χειριστής εξκαφέα κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγαλύτερη δασική φωτιά στην ιστορία της Ισπανίας. Άκου, γιατί η βλακεία... Η βλακεία είναι ανθρώπινη γενικά. Δεν έχω αγκαλιά. Όπου έχει αυτά τα πράγματα που στέκονται όρθια και ξύνουν το κεφάλι τους, να μην πω τίποτα άλλο. Έτσι. Πεθαίνω στην ιδέα πως δεν... Υπάρχει και αυτή η νόσος, η βλακεία. Ο άνδρας αυτός λέει χρησιμοποιούσε μια υδραυλική σφύρα
του εξκαφέα του για να θρηματίσει βράχους. Κάτι που, επειδή οι πέτρες ήταν αυτό που λέμε σιδερόπετρες, πετούσαν συνεχώς γύρω τεράστιους πυνθήρες. Προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στην Ισπανία, που κατέκαψε 500.000 στρέμματα δάσης και, δάση και καλλιεργειών. Ο συλληφθής αρνείται ότι εκτελούσε εργασίες. Είχε πάει, λέει, στο σημείο αποκλειστικά για να παραλάβει τον εξκαφέα. Α, μάλιστα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι πράγματι πραγματοποιούσε εργασίες και το μηχάνημα δεν διέθετε τον προβλεπόμενο πυροσβεστικό εξοπλισμό. Να σου πω κάτι. Τώρα τι να το κάνεις και που τον πιάσανε. Και που τον πιάσανε τώρα. Σαν τον άλλο, το δικό μας με το φλόγιστρο. Τον άλλον με το φλόγιστρο, ναι, εκεί πέρα. Εκεί στις αμάδες, πού ήτανε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να πω. Τι να πω. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Teens. Όλοι, παιδιά, θα πάμε εκεί. Θα πάμε στο Teens από το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο χωρίς δίδακτρα. Θα πάμε μετά στις ακαδημίες. Και μετά θα γίνουμε ναυτικοί. Θα πάμε στον καπιτά Παναγιώτη τον Τζάκο. Τόσα καράβια έχει. Τουλάχιστον έχει εξασφαλισμένη και το καράβι μετά. Τη θέση μετά. Δεν έχω αγκαλιά. Λοιπόν, μιας και λέμε για σχολές μηχανικών, πήγαμε εδώ στη σχολή μηχανικών, στην ΑΕΝ Μηχανικών, εδώ και στο πρόστο Φραγκομαχαλά, να δούμε για το θέμα αυτό που έχει προκύψει. Έκανε και επερώτηση ο βουλευτής, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης. Αυτό, λέει, που δεν δίνουν, δεν προωθούνται οι απόφοιτοι της σχολής, της σχολής μηχανικών, για το λιμενικό, όταν γίνονται εξετάσεις για για λιμενοφύλακες. Από λίγο που συζήτησα και από λίγο που μίλησα με ανθρώπους σχολή μηχανικών, μου λέει αρχικά, μου λέει, όταν βγαίνουν για το λιμενικό, για αξιωματική, για το... Οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών είναι οι πρώτοι που παίρνουν. Έτσι προηγούνται και περνάνε και μπροστά στη διαδικασία. Από την άλλη, το να πάει ένας απόφοιτος, λέει, της σχολής μηχανικών, της σχολής καπεταναίων, για λιμενοφύλακας, είναι ουσιαστικά... σαν να υποβιβάζει το πτυχίο του. Όπως μου έδωσε να καταλάβω το. Λέω, μα καλά, έγινε ολόκληρο θέμα, λέω, από τον βουλευτή τον... Έγινε από τον βουλευτή του, το Σταύρο το Μιχαηλίδη, τον βουλευτή του Πασόκ. Μου λέει, ουσιαστικά πρέπει να ήταν μια ερώτηση, πώς το λένε, εντριγαδόρικη, πώς, αντιπολιτευτική. Λοιπόν, αυτά έβγαλα από το ρεπορτάζ, αυτά σας μεταφέρω. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, μπράβο. Ολονού του κόσμου τα παιδιά να είναι καλά, βασικό. Την καλημέρα μου στα Τρίκαλα, σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, Βάιος Μαλλιώρας, δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και καλημέρα και στους εξιδερούντας ορμόμενους. Λοιπόν, παιδιά, την Κυριακή το πρωί στο παλιό σχολείο της Σιδερούντας θα γίνει μία ενημέρωση για το έργο εγκατάστασης οπτικών ινών στο Τηγάνι. Είναι το γνωστό έργο που έχει την ονομασία, έχει ονομασία το έργο, είναι στα πλαίσια του προγράμματος «Όλα τα έχει η Μαριωρή», ο Φερετζές της έλειπε. Όχι, αυτό είναι δικό μου, δεν το έλεγε ανακοίνωση. Λοιπόν, ο Αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής ο Μπουρνιάς θα είναι εδώ να μας ενημερώσει, να απαντήσει τα ερωτήματα, τα ωφέλη του έργου, η επιπτώση στην περιοχή, τι σημαίνει το έργο για το μέλλον του Τηγανιού, γιατί επιλέχθηκε η περιοχή. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας μοναδικός σε ομορφιά και κάλος τόπος στο χωριό. Και όλοι θα έχουν απορίες. Τι θα γίνει, τι πάει να γίνει. Καλό θα είναι, λοιπόν, γιατί τέτοια έργα ουσιαστικά πρέπει να έχουν και την υπογραφή, βάλε βγάλε εισαγωγικά. Τέτοια έργα σε αυτές τις μικρές κοινότητες που με το ζόρι σκαρφαλώνουν και μένουν γαντζωμένοι πάνω οι λιγοστοί κάτοικοι έχουν λόγο.
Οι κάτοικοι αυτοί έχουν λόγο για τα έργα που γίνονται στην περιοχή τους, στο χωριό τους και γύρω από αυτό. Κυριακή 11 το πρωί, στο παλιό σχολείο της Σιδερούντας. Λοιπόν, να δούμε και σήμερα αν έχουμε κάτι ωραίο αθλητικό. WRC έχουμε από Φιλανδία, μάλιστα. Έχουμε τένις από την Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω, ο δικός μας νομίζω αποκλείστηκε ο Στεφανής. Ο Στεφανής αποκλείστηκε, ναι, αποκλείστηκε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, παιδιά. Τένις και έναν αγώνα σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Καλά, εντάξει. Άμα το ρίξαμε στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, σωθήκαμε. Λοιπόν, να δούμε και τα email σας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος Μακρινός μας ακούει στον Πειραιά. Μας στέλνει καμιά φορά τα email. Απλά δεν προλαβαίνω να τα δω, να τα διαβάσω την ώρα της εκπομπής. Να του στείλω τις καλημέρες μου.

0: Τώρα που λέμε για φωτιές, έβλεπα ένα ρεπορτάζ στο Πρώτο Θέμα. Αλγινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες από το πανηγύρι στην Πάρο τρίτη βράδυ, την ώρα που καιγόταν το υπόλοιπο μέρος του νησιού. Είμαστε τελικά διατεθειμένοι να βλέπουμε εικόνες καταστροφής ακόμα και όταν είναι δίπλα μας. Να μένουμε αδρανείς ακόμα και όταν οι φλόγες πλησιάζουν στον τόπο που ζούμε. Έχουμε συνηθίσει την εικόνα της καταστροφής τόσο πολύ που έχει γίνει η νέα κανονικότητα. Ρε φίλε, όντως έτσι, είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, τώρα το καλοκαιράκι είναι ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά και στα σε ανάγκες που έχουμε σε ρούχα, παπούτσια, τσάντες. Ό,τι χρειάζεται πιθανόν επιδιόρθωση. Υπάρχει μεγάλη λύση, μία και μοναδική, νούμερο ένα. Πι και φι. Πι και φι. Ποιο είναι πιο γρήγορο, το πι και φι, το μάνι μάνι, το τσάκα τσάκα, το άψε σβήσε. Έχουμε ρε φίλε η ελληνική γλώσσα. Και εμείς έχουμε μείνει στον μπρο. Ρε μπρο, καλά όλα αυτά που λες και γρήγορα. Αλλά σαν το Μιχάλη τον Τζακό στο πι και φι δεν υπάρχει τίποτα. Και ειδικώς και στο θέμα των κλειδιών. Αντιγραφές κλειδιών, μάλιστα αυτά τα ακριβά, τα immobilizer. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, παιδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, έλα ρε φίλε. Λοιπόν, σίγουρα πάμε για εκλογές. Νέο μέτρο ανακοίνωσε φοροελάφρυνσης ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών επιπληρωμών. Είναι όταν πας σε μια καφετέρια και σου λέει ο άλλος μετρητά ή κάρτα. Λες κάρτα. Έτσι. Δεν ρωτάει κανένας, θέλετε να βάλετε και φιλοδόρημα.
1: Πόσο είναι ο καφές τέτοιο?
0: Είναι 1,90. Κάνει έτσι με την κάρτα και πόσο περνάει ρε ο αθεόφοβος. Πόσο περνάει ο αθεόφοβος ρε? 1,90. Δηλαδή τραγικό έτσι. Έρχεται λοιπόν τώρα Μητσοτάκης και σου λέει μην ανησυχείτε, δώστε φιλοδόρημα στα παιδιά. Μέχρι 6.000 ευρώ αν είναι το φιλοδόρημα. Έτσι, μέχρι 6.000 αν είναι το φιλοδόρημα που σιγά με μαζέψει τόσα τη σεζόν το παλικάρι, δεν θα φορολογούνται. Παιδιά, τώρα που είχαμε πάει στην Πράγα, επειδή πληρώναμε με κάρτα, ερχόταν η κοπέλα και μας έλεγε you want to give a tip, και είχε 10% του λογαριασμού, 15% του λογαριασμού, 20% του λογαριασμού. Και είχε αν ήθελες και να μην βάλεις και καθόλου. Να μην βάλεις και καθόλου τέτοιο, όπως το λένε, φιλοδόρημα. Τι να πεις τώρα, αυτό είναι στο δικό σας χέρι. Όπως στο χέρι σας είναι να πάτε μία βόλτα από το Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη. Άκου, τι έχω κάνει, τι μόντα έχω κάνει. Αν πάτε στο Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλο 84, δίπλα στο Γιάννη τον Αποστολή, μπείτε μέσα να δείτε τι γλυκά θέλετε να πάρετε, ξέρω εγώ, και τα σχετικά. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, ευγενικά λες καλημέρα, χάος! Καλά, δεν χρειάζεται να φωνάξεις κιόλας. Βρίσκεις τον Αντώνη το Μάστορα. Όχι, Μάστορες είναι. Να και η Βάσο. Η Βάσο μπαίνει πάντα στο τέλος της εκπομπής. Η Βάσο που δίνει τα νούμερα τα τυχερά. Μόλις ακούσει για γλυκά, μπαίνει μέσα. Λοιπόν, Βάσο, θα πας στο Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, έτσι, στη Βενιζέλου. Θα μπεις μέσα, θα πεις καλημέρα, χάος. Καλημέρα από το Μανώλη. Καλημέρα, χάος. Έχεις κέρασμα, τρομερό μασουράκι. Είτε μασουράκι μελιού, είτε μασουράκι μαστίχας. Και μετά κάθεσαι με την ησυχία σου και διαλέγεις κοκάκια, τσουρεκάκι, μαντερινάκι, αμυγδαλωτό, χιονούλα, τρόφε σοκολάτα, παστάκια μαστίχας. Δηλαδή, παιδιά, ο άνθρωπος ακόμα και στα γλυκά τα. Πώς το λένε, αυτά τα παραδοσιακά γλυκά είναι το νούμερο ένα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, έχουμε κάτι δευτερόλεπτα. Δείτε τι θα γίνει, παιδιά, με τα παρκαρισμένα προς πώληση. Έχει γεμίσει το κέντρο. Έχουμε τώρα νέα πιάτσα παρκαρισμένων προς πώληση, έτσι. Είναι η Οδό Μαρτύρων. Οδό Μαρτύρων. Από την Οδό Μαρτύρων πήγανε τώρα και στην Ινωπίωνος. Και προφανώς όταν περάσει η αστυνομία και δει προς πώληση, είτε αυτοκίνητο είτε μηχανάκι, μάλλον δεν του βάζει και κλίση. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Λοιπόν, αυτά από εμάς, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, τον Αύγουστο θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά, φιλιά.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά και η κανονική ώρα δεν είναι μακριά. Έτσι, η ΔΕΠΧΙΟ της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να επιλεγεί το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο, έχει ήδη αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα, η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας τελεχών της, γίνεται δε τηλεφωνικά με επιστημονικά δεδομένα μεταξύ 800 ατόμων. Με δεδομένο ότι με βάση τον εκλογικό νόμο είναι υποχρεωτική η παρουσία γυναικών στο ψηφοδέλτιο, τα ερωτήματα που τίθεται αφορούν τον νυν βουλευτή Νότι Μηταράκη και την τετράδα Κωστή Μουσουρούλη, Παντελή Βρουλή, Καλλιόπης Γιαννούλου και Κέλλης Λουφάκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δημοσκόπηση ανιχνεύει και τη δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημαρχουχίου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους και έτσι αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Το εγκαίνια θα περαστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τη στήριξή του στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών, Λογιστών, Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός, τον Νίκο Ναύτη, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 3 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για το γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Δυστυχώς, σημειώνει η Πανχιακή Ένωση ΝΑΤ, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, οι ημέρες του γιατρού στον Νίκο Ναύτη είναι πολύ περιορισμένες, τονίζοντας ότι στις προθέσεις της Ένωσης είναι προς τα τέλη Αυγούστου να γίνουν συναντήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ναυτικής οικογένειας και για μελλοντικές κινήσεις που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Αυγούστου. Σε μια ζεστή συναιστίαση, οι Καρδαμιλίτες και όχι μόνο τίμησαν χθες το βράδυ στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμίλων τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για την προσφορά του σε αυτό αλλά και στο πρόσωπό του όλους όσοι με τη χορηγία τους βοηθούν τη λειτουργία του και τους κοινωνικούς σκοπούς που επιτελεί. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ αύριο Σάββατο στο Ομήρι. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης Πάλα, στόχος της εκδήλωσης είναι σημαντικές προσωπικότητες με διαφορετικές επιλογές ζωής να μιλήσουν σε νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Σταμάτης Ξεμισής, η Κέλλη Λουφάκη, ο Στέφανος Ξενάκη, ο Γιάννης Φουντούλης και άλλοι. Στο πλαίσιο

0: Προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών. Η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στις οδούς Αγγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στις οδούς Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το συνέπροφη της στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Βροντάδου Σικογλέντη κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576 816 και 6973 783 829. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς, ενώ τις συμμετοχές θα αξιολογήσει η Ειδική Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Μπούζουρα και ακόμη δύο μέλη, η οποία θα απονείμει βραβεία στα τρία κορυφαία πιάτα τόσο στην κατηγορία της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής στο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα. Στις 8.30 σήμερα το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χώρο Μνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Όπως σημειώνει ο ίδιος, η έκθεση «Χώρο Μνήμες» γεννήθηκε από την ανάγκη να επιστρέψει σε εκείνες τις ανέμελες στιγμές της παιδικής ηλικίας, τότε που ο χορός ήταν παιχνίδι, η φαντασία δεν είχε όρια και το περιβόλι μεταμορφωνόταν σε ένα μαγικό δάσος γεμάτο πλάσματα, χρώματα και ιστορίες. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλες σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα σήμερα 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλεμασιάς Χίου στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα, Βαλάντι Πεχλιβάνη σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Καλεμασιάς είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου την Κυριακή 2 Αυγούστου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος», στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων «Αδαμάντιος Λαιμός». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του 1792-1821, η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ 2026». Ομιλητές θα είναι η διδάκτρο νεοελληνικής φιλολογίας Δέσποινα Γεμέλου, ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία Άννα Παπή. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή Μελιού το Σάββατο και την Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση «Α παιδιά» με το έργο Μύρου Οδύσσια «Το ταξίδι της επιστροφής» σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ και αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό, το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κυλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των Ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, ιερουργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου. Κατ' αυτήν θα τελεστεί αυτοκλασία υπερηγίας των Χίων Ομογενών, όπου γης και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των κεκοιμένων από δήμων αδελφών μας. Στο τέλος θα προσφερθεί κέρασμα και όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίου Μινά και το Μουσείο της Σφαγής της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου με θέμα τις βίκλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίκλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την 3η 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Οι εκδόσεις «Μετέχμιο» και «Το Περιβόλι» προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Big Bang 1970-1973, η άμφιση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλλη που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την 3η 4 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει κάθε Δευτέρα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι» και στις 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικογραφική και παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύλιο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Περινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 7 Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 7 το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα πόλο κορασίδων νίκησε με 14-8 την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει σήμερα 9.30 το βράδυ την Ισπανία. Η εθνική ομάδα μπάσκετ εφήβων αυτοκτόνησε κυριολεκτικά αφού αν και νικούσε με 48-26 στο ημίχρονο την Ισπανία, πέτυχε μόνο 18 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο για να ιτηθεί τελικά με 69-66 και έτσι αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν πάλι πρώτος σκόρερ της Εθνικής με 24 πόντους, 19 στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης με πρώτο αντίπαλο το Ισραήλ. Στο ποδόσφαιρο η Μικρασιατική απέκτησε τον αμυντικό Κωνσταντίνο Αφενδή που έπαιζε στον Ηρακλή. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον τερματοφύλακα Κάρολο Καβάδα που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Ο Γιώργος Γιαζιτζόγλου εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του Άτλαντα και ανέλαβε άμεσο συνεργάτης και βοηθός προπονητή του ελπιδοφόρου Αγορή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 39%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 74%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1918 επιστρέφουν στο νησί οι αδιούχοι πολεμιστές του ΣΚΡΑ και ο πλαστήρας έβαλε τις αρχές να τους κάνουν γεύμα στην πλατεία Βουνακίου, που μετέπειτα θα έφερε το όνομά του, αλλά τότε λεγόταν Εθνικής Τριανδρίας.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 02920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Είναι πάρα πολύ δορυφόροι από πάνω μας, Ειρήνη, και μας κοιτάνε ασταμάτητα.
1: Ναι, είναι
0: και
1: λίγο.
0: Στη θάλασσα και στη στεριά και
1: παντού. Φοβήσιμο αυτό, ε.
2: Ναι, οι δορυφόροι μας παρακολουθούν από ψηλά. Ναι. Αλλά μην το δείτε, η λέξη παρακολουθώ δεν είναι σωστή. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους δορυφόρους για να μεταφέρουν την πληροφορία που θέλουν πολύ γρήγορα και πολύ με μεγάλη ασφάλεια. Και δείτε τις τηλεπικοινωνίες, πόσο γρήγορα, ωραία και εύκολα πηγαίνουν. Σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις δορυφορικές εικόνες για ανθρωπιστικούς λόγους. Σκεφτείτε τον φυσικό πλούτο τον οποίο πρέπει να δούμε να παρατηρήσουμε και να προστατεύσουμε. Έχει πολλές εκδοχές η τεχνολογία που χρησιμοποιείται καθημερινά για πάρα πολύ καλό σκοπό.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Ο Κωνσταντίνος Τοπουζέλης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας θαλάσσιας τηλεπισκόπησης.
0: Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάλυση δεδομένων τηλεπισκόπησης, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών και εναέριων εικόνων, εφαρμογές στη θαλάσσια και παράκτια έρευνα.
1: Η εξειδίκευσή του περιλαμβάνει την αυτόματη ανίχνευση ωκεανογραφικών φαινομένων, αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας και χαρτογράφηση παράκτιας ζώνης. Συμπεριλαμβάνεται στο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως στον τομέα της επεξεργασίας εικόνας.
0: Έχει συγγράψει περισσότερες από 50 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, είναι μέλος συντακτικών επιτροπών και κριτής σε αρκετά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και επιστημονικός υπεύθυνος σε διεθνή ερευνητικά έργα.
1: Επίσης είναι συνιδρυτής της iDrones, της πρώτης spin-off εταιρείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της Blue Tech. Η iDrones εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με drones, δορυφορικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη για την εμπορική αξιοποίηση στην παρακολούθηση και διαχείριση της θαλάσσιας ρύπανσης.
0: Κύριε Τοπουζέλη, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
2: Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Το αντικείμενό σας είναι η θαλάσσια τηλεπισκόπηση. Για τον μέσο ακροατή όμως που ακούει αυτό τον όρο πρώτη φορά, πώς θα τον εξηγούσατε με απλά λόγια? Τι ακριβώς κάνει ένας επιστήμονας σαν εσάς στην καθημερινότητά του?
2: Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε δορυφορικά δεδομένα ή δεδομένα από τα γνωστά μας drones που ονομάζονται στα ελληνικά ΣΜΙΑ, έτσι ώστε να παρατηρούμε διάφορα αντικείμενα, φαινόμενα ή συμβάντα που υπάρχουν στην παράκτια ζώνη ή στην ανοιχτή θάλασσα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι να παρατηρούμε από απόσταση τα αντικείμενα αυτά και έτσι γι' αυτόν τον λόγο έχει επικρατήσει ο ορισμός τηλεπισκόπηση που σημαίνει παρατηρώ από μακριά. Οι διάφορα παραδείγματα που μπορούμε να φέρουμε είναι ας πούμε η παρακολούθηση διάφορων ρήπων, όπως είναι οι πετρελοκυλίδες, όπως είναι η πλαστική ρύπανση, αλλά και διάφορα φαινόμενα, όπως είναι η έξαρση φυτοπλακτών, όπως είναι η θερμοκρασία της θάλασσας ή οι διαβρώσεις ακτές.
0: Όταν βλέπουμε μια δορυφορική εικόνα εμείς, ειδικά της χώρας μας, λέμε μια ωραία φωτογραφία. Δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πράγματα παραπάνω. Εσείς όμως, από τη δική σας τη ματιά, τι βλέπετε όταν κοιτάτε μια δορυφορική εικόνα?
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν βλέπεις μια εικόνα από ψηλά, μια δορυφορική εικόνα, το πρώτο πράγμα που αισθάνεσαι είναι να δεις την ομορφιά της περιοχής σου ή της περιοχής που βλέπεις σε μεγάλη έκταση. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να πηγαίνουμε πίσω από τα εικονοστοιχεία, πίσω από τα πίξελ και ουσιαστικά να βλέπουμε τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβορία στα διαφορετικά μήκη κύματος. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε έναν τρόπο να βλέπουμε την πληροφορία που θέλουμε σε διαφορετικές, ας το πούμε, συχνότητες. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αντιληφθούμε διάφορα αντικείμενα τα οποία δεν φαίνονται ή χαρακτηριστικά, τα οποία δεν φαίνονται ορατά στο γυμνό μάτι. Άρα χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τις ιδιότητες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για να μπορούμε να εντοπίσουμε και να παρακολουθήσουμε και να χαρτογραφήσουμε τα αντικείμενα, φαινόμενα ή συμβάντα τα οποία θέλουμε. Ένα ωραίο παράδειγμα εδώ μπορεί να είναι, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν κάποια ζώα το βράδυ, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, ή ακόμα και οι νυχτερίδες, ο τρόπος με τον οποίο προσανατολίζονται με τη χρήση του ήχου. Έτσι, για να καταλάβουμε πώς μπορεί η ηλεκτρονική εκνοβολία να μας βοηθήσει να βγάλουμε καινούργια συμπεράσματα που δεν είναι ορατά στο γυμνό μάτι.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία εκεί πέρα που εμείς δεν μπορούμε να τη δούμε και είμαστε τόσο πολύ δεμένοι με την αίσθηση της όρασης που δυσκολευόμαστε ακόμα και όταν μας τα λέτε να το δεχτούμε. Μα πώς τα βλέπουν, ας πούμε, πού βρίσκονται, και όμως είναι εκεί, έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι εκεί και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα δηλαδή κάτι το οποίο ανακαλύψαμε εμείς. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια είναι να μελετάμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και πολύ μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα αυτά αλλάζουν στα διαφορετικά μήκη κύματος. Αυτό που ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε είναι την ονομάζουμε φασματική υπογραφή. Είναι δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται το αντικείμενό μας στα διαφορετικά κανάλια τα οποία έχουν οι δορυφορικές εικόνες. Έτσι, αντίστοιχα, όπως κάποιος υπογράφει ή όπως σκανάρουμε την κόρη του ματιού του και μπορούμε να βγάλουμε μια μοναδική πληροφορία για αυτόν ή ακόμα και από το DNA, αντίστοιχα προσπαθούμε να το κάνουμε το ίδιο πράγμα με τις δορυφορικές εικόνες. Να έχουμε μια ιδιαίτερη υπογραφή για οποιοδήποτε αντικείμενο, φαινόμενο ή συμβάν μας ενδιαφέρει.
1: Και όσον αφορά τον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος, για παράδειγμα σε πιθανότητα μιας πετρελαιοκυλίδας, εσείς πώς μπορείτε να συμβάλλετε στην γνωστοποίηση αυτής, στην καταπολέμηση, σε τι απ' όλα?
2: Ναι, λοιπόν, υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα με τις πετρελαιοκυλίδες. Το πρώτο είναι ότι αν συζητάμε για μια πετρελαιοκυλίδα η οποία έρχεται από επιχειρησιακή χρήση των πλοίων, δηλαδή υπάρχει ένα πλοίο, έχει γεμίσει τα μπάρια του, να το πω έτσι, με θαλασσινό νερό, μετά τα ξεπλένει και δημιουργεί μια πετρελαιοκυλίδα. Ή υπάρχει και ένα ατύχημα πετρελαιοκυλίδας. Αν περάσουμε στο πρώτο κομμάτι, μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοια πλοία πια στις μεσογειακές θάλασσες, καθότι απαγορεύεται η χρήση τέτοιων πλοίων, οπότε έχουν ξεχωριστά αίρματα και δεν υπάρχουν τόσες πετρελαιοκυλίδες. Ωστόσο, υπάρχει ένας οργανισμός ευρωπαϊκός, ο οποίος τα παρακολουθεί, η European Marine Safety Agency, και τα παρακολουθεί με δορυφορικά δεδομένα. Τι κάνουμε? Παίρνουμε δορυφορικές εικόνες και οι δορυφορικές εικόνες και το πετρέλαιο, φαίνεται στις δορυφορικές εικόνες σαν μια μαύρη περιοχή σε ένα γκρι background. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά γιατί χάνονται τα μικρά κυματάκια επιφανείας όταν υπάρχει το πετρέλαιο και διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει η ανάκλαση του σήματος προς τον δορυφόρο. Η ίδια αρχή υπάρχει και όταν έχουμε ένα ατύχημα πετρελαίου. Εκεί όμως πάνω κάτω ξέρουμε πού είναι το ατύχημα και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να βρούμε την έκτασή του για να μπορούμε να προσανατολίσουμε πού θα πάνε τα διάφορα σκάφη που θα πάνε για τον καθαρισμό, έτσι ώστε να προλάβουμε ουσιαστικά το πετρέλαιο να πάει προς τις ακτές. Άρα οι δορυφορικές εικόνες σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ χρήσιμες, διότι καταλαβαίνεις την έκταση καταρχήν του ατυχήματος και του πετρελαίου του οποίου έχει χυθεί. Και το δεύτερο, προσανατολίζεις τα πλοία που έχεις για τον καθαρισμό, πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να στηθούν, ώστε να μαζέψουν το μεγαλύτερο μέρος της κοιλίδας. Τέλος, αυτό το οποίο χρησιμεύει η δορυφορική εικόνα είναι ότι έχοντας ένα σημείο, κάποια χρονική στιγμή, στην οποία ξέρεις που είναι το πετρέλαιο, μετά μπορείς να κάνεις μοντέλα πρόγνωσης που πρόκειται να πάει το πετρέλαιο. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να προστατεύσεις τις παράκτιες περιοχές με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μάλιστα. Στην εισαγωγή μας αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι έχει γεννηθεί μια spin-off εταιρεία μέσα από τις δραστηριότητες εκεί του ερευνητικού σας έργου και του εργαστηρίου σας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο όταν το Πανεπιστήμιο μπαίνει και σε αυτό το χώρο. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή την εταιρεία?
1: Καταρχάς, τι σημαίνει spin-off?
0: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, ναι, τι σημαίνει spin-off? Spin-off σημαίνει ότι μέσα από την έρευνα η οποία έχει γίνει σε ένα πανεπιστήμιο έχει γεννηθεί μια γνώση η οποία έχει εμπορική αξία. Άρα λοιπόν μέσα από την έρευνα πολλές φορές δημιουργούνται νέα προϊόντα τα οποία όμως είναι σε μια μορφή η οποία δεν μπορεί να πουληθεί. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια εταιρεία η οποία δίνει το πανεπιστήμιο στην εταιρεία αυτή το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση που δημιουργήθηκε μέσα στο πανεπιστήμιο. Εμείς λοιπόν έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία εδώ στο Τμήμα Οικιανογραφίας και Θαλασσίων Βιοπιστημών. Ξεκίνησε από μια πολύ άσχημη κατάσταση που ήταν οι μεταναστευτικές ροές που είχαμε εδώ πέρα αρκετά χρόνια πίσω, περίπου μια δεκαετία πίσω. Και κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια μας κάλεσε σαν πανεπιστήμιο να βρούμε την έκταση των σωσιβίων που υπήρχαν τότε στις ακτές, γιατί πρέπει να πάνε να τα μαζέψουν και δεν ξέραν πόσα ήταν, πού ήταν κτλ. Και δεν υπήρχε δρόμος για να πάνε να τα μαζέψουν. Οπότε τότε εμείς με τα ντρόουν και με τα θαλάσσια μέσα που είχαμε σαν πανεπιστήμιο πήγαμε, μετρήσαμε και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε η γνώση μας αυτή για το πώς μπορούμε να ποσοτικοποιούμε τα απορρίμματα στις ακτές. Ταυτόχρονα τότε σαν πανεπιστήμιο δημιουργήσαμε ένα πείραμα πολύ ιδιαίτερο, το οποίο ήταν να δημιουργήσουμε πλαστικούς στόχους στην επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μπορούν αυτοί οι στόχοι για πρώτη φορά να μπορούμε να τους δούμε από το διάστημα. Μέχρι τότε δεν είχαμε παραδείγματα τέτοιων πραγμάτων και στη συνέχεια συνεργαστήκαμε με το Ίδρυμα Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης. Τότε ξεκινούσε ένα πολύ ευρηματικό τους έργο, ο Τυφώνας, όπου πηγαίνανε γύρω-γύρω από τις ελληνικές ακτές και καθαρίζουν από απορρίμματα. Έτσι λοιπόν μας ζητήθηκε αν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι να τους βοηθήσουμε ώστε να μπορούν να ξέρουν πού πρέπει να πάνε, και εμείς σιγά σιγά αρχίσαμε και φτιάχναμε ένα σύστημα εντοπισμού απορριμμάτων στην παράκτια ζώνη. Είδαμε μετά από αρκετές μελέτες που κάναμε ότι αυτό το σύστημα μπορεί να έχει και ενδιαφέρον εμπορικό. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα της spin-off, η οποία ονομάστηκε SciDrones, από το Scientific Drones ουσιαστικά. Και αυτό το οποίο κάνει είναι να εντοπίζει έτσι, τα απορρίμματα στην παράκτια ζώνη στις ακτές με τη χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης. Συνδυάζει δύο πολύ καινοτόμα εργαλεία, μπορώ να τα πω έτσι, που είναι οι απεικονίσεις από τα drones και η αυτοματοποίηση μέσα από τις επανάστασεις τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκινήσαμε πολύ δειλά, με πολύ δειλά βήματα. Σιγά σιγά καταφέραμε να έχουμε κάποιους συνεργάτες. Στη συνέχεια καταφέραμε να έχουμε κάποια πάρα πολύ μικρά προτζεκτάκια. Και στη συνέχεια αποφασίσαμε να υποβάλουμε αιτήσεις σε κάποια διαγωνιστική διαδικασία που υπήρχε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σταθήκαμε ικανοί, μπορώ να πω, και ίσως και λίγο τυχεροί. Κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό ευρωπαϊκό, λέγεται European Maritime Cassini, όπου αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε σοβαρά την εταιρεία, να φτιάξουμε καινούργια γραφεία, να προσλάβουμε κόσμο και να μελετήσουμε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο αυτό. Λόγω αυτού του γεγονότος, σιγά σιγά ήρθαν και άλλες διακρίσεις και τώρα είμαστε στη χαρούμενη στιγμή να έχουμε κάποιους πολύ διεθνείς πελάτες, να το πω έτσι, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα πολύ επισταμμένα. Ήμασταν από αυτούς οι οποίοι πιστέψαμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πιστέψαμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία ουσιαστικά χαρτογραφώντας τη ρύπανση στις ακτές. Δεν θεωρώ ότι ο σκοπός μας είναι το κέρδος. Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε πληροφορία περισσότερο, αλλά θεωρούμε ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να έχει και μια αξία η οποία μπορεί αργότερα να επιστρέψει ξανά στο περιβάλλον. Άρα θεωρούμε ότι είμαστε μια εταιρεία φιλοπεριβαλλοντική, η οποία εκμεταλλεύεται τις γνώσεις της τεχνολογίας για να μπορέσει να δημιουργήσει αξία και νέα προϊόντα.
1: Ουδέν κακό να μιλήσει καλού λοιπόν, γιατί μέσα από το μεταναστευτικό προσφυγικό προέκυψε όλο αυτό,
2: Ναι, ακριβώς. Προέκυψε από αυτό ήταν το έναυσμα, μπορώ να πω, και στη συνέχεια ήρθαν δίπλα πολλά τουβλάκια και ενώθηκαν ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιες ωραίες ιστορίες, να τις ακούμε. Εντάξει, θέλει θάρρος, θέλει και μεγάλη ικανότητα προφανώς να το καταφέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο όταν φτάνει η έρευνα να γίνεται πρακτικά χρήσιμη και φέρνει πίσω και χρήματα έτσι ώστε να συνεχίσει ακόμα περισσότερο χρήσιμη να γίνεται.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι Είναι πάνω από μια δεκαετία έρευνας η οποία έφερε ένα αυτό αποτέλεσμα. Μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο τώρα γρήγορα όλα αυτά που σας είπα, αλλά είναι πάρα πολλές ώρες μέσα στο εργαστήριο και πάρα πολλές δοκιμές και πάρα πολλές αποτυχίες για να μπορέσεις να φτάσεις σε κάτι που μπορεί να προχωρήσει προς τα έξω. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι και η φύση της έρευνας, γι' αυτό και μας αρέσει, αλλά θέλει αρκετό κόπο και επιμονή για να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά, και πάλι πολλές φορές μπορεί να μεταγραφέρεις, αλλά είναι μέσα στο DNA των επιστημόνων να αναρωτιούνται πάντα για καινούργια πράγματα, και η αναζήτηση αυτή είναι που μας κάνει πολύ χαρούμενους και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε παρακάτω.
0: Είναι αυτά τα αναπόδραστα γιατί που δημιουργούνται μέσα στο κεφάλι σας, και άμα δεν τα απαντήσετε δεν μπορείτε να ηρεμήσετε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, αυτή είναι η διαστροφή του επιστήμων ακριβώς, η οποία οφείλω να σας ομολογήσω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο με την επιμονή του επιχειρηματία, το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα και το ψάχνουμε.
0: Είναι τελείως διαφορετικοί κόσμοι, αλλά είναι ωραίο όταν συναντιούνται, και θέλει και σοβαρή ικανότητα αυτό το πράγμα να καταφέρεις να τα παντρέψεις αυτά τα δύο, βέβαια.
2: Ναι, ίσως και να μην παντρεύονται, και κάποιοι να χρειάζεται να κάνουν την έρευνα και κάποιοι άλλοι να προωθούν τα προϊόντα. Είναι το πιο καλό, φαντάζομαι. Εμείς είμαστε κάπου ενδιάμεσα ακόμα, αλλά είμαστε στη διαδικασία μεγαλώματος, οπότε νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα το βρούμε, και αυτό είναι και το ωραίο, ότι σιγά σιγά βλέπεις αυτό που έχεις φτιάξει να πηγαίνει, να προχωράει, να μεγαλώνει, και έχεις πολύ μεγάλη αγωνία αν θα καταφέρεις να το δεις έτσι ψηλά εκεί και να το υιοθετούν πολλά μέρη και χώρες του πλανήτη.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό και το πιο ελπιδοφόρο κιόλας. Όμως να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της έρευνάς σας, αυτό που αφορά την Ποσειδονία. Να μας εξηγήσετε καταρχάς τι είναι η Ποσειδονία και γιατί εσείς έχετε ταχθεί σε εισαγωγικά να το προστατεύετε μέσα από τις έρευνές σας.
2: Ναι, λοιπόν, η Ποσειδονία είναι ένα θαλάσσιο φυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δημιουργούνται μεγάλα λιβάδια από αυτό το φυτό. Σε αντιστοιχεία είναι στη θάλασσα ότι είναι τα δέντρα στη ξηρά. Τι ξέρουμε λοιπόν για τα δέντρα? Ξέρουμε ότι απορροφούν το μονοξείδιο του άνθρακα και δημιουργούν οξυγόνο. Ξέρουμε ότι μας χρειάζεται πάρα πολύ για την ισορροπία στον πλανήτη μας, και χωρίς αυτά δεν θα μπορούμε ποτέ να ζήσουμε. Αυτή είναι η μισή αλήθεια, γιατί το μισό του οξυγόνο στον πλανήτη μας προέρχεται από τη θάλασσα. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος του προέρχεται από αυτά τα φυτά τα οποία συζητάμε, και ιδιαίτερα από την Ποσειδονία. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα φυτά αυτά, την Ποσειδονία, όσο μπορούμε περισσότερο. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ξέρουμε πού είναι και πώς είναι. Οπότε, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε εργαλεία που μπορούν να δουν σε μεγάλη έκταση. Σκεφτείτε λοιπόν την χώρα μας, με περισσότερα από 12.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, να πρέπει να τη κατογραφήσεις και να δεις πού υπάρχει αυτό το θαλάσσιο φυτό, η Ποσειδονία, και πού δεν υπάρχει. Η τηλεπισκόπηση είναι το ιδανικό εργαλείο γι' αυτό, στα ρηχά νερά. Έτσι, δηλαδή μέχρι εκεί που μπορεί να δει, να φτάσει το φως. Γιατί στις πιο βαθιές περιοχές δεν μπορούμε να φτάσουμε να δούμε, και απαιτούνται άλλοι τρόποι. Ακόμα και έτσι όμως, είναι μια πολύ καλή προσέγγιση να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε την Ποσειδονία σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό κάναμε αρκετό χρόνια πίσω. Πήραμε δορυφορικές εικόνες, πήραμε μετρήσεις πεδίου, βρήκαμε αυτό που λέγαμε τις φασματικές υπογραφές, και μπορέσαμε σε πολύ μεγάλη έκταση να δούμε πού βρίσκονται τα πολύ μεγάλα λιβάδια Ποσειδονίας στη χώρα μας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα με καλύτερη χωρική ανάλυση, δηλαδή βλέποντας με πιο μεγάλη λεπτομέρεια, κάναμε χαρτογράφηση υποπεριοχών στη χώρα μας με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, και ήρθαν και τα drones στο τέλος, το οποίο συμπλήρωσαν το όλο puzzle, όπου τώρα πια μπορούμε να χαρτογραφήσουμε μικρές περιοχές με την ακρίβεια μερικών εκατοστών. Άρα λοιπόν, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να ξέρουμε πώς να προστατεύσουμε μια περιοχή, και αυτό το κάνουμε βλέποντας αν μειώνεται η έκταση Ποσειδονίας, αν αυξάνεται, Και επίσης παίρνοντας μέτρα ώστε να μην υπάρχει επιβάρηση πάνω σε αυτά τα φυτά. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η ρύπανση, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η αγκυροβόληση πάνω σε λιβάδια Ποσειδονίας, διότι δημιουργούνται κάποιες, έτσι να το πω, τρύπες, οι οποίες τρύπες αργότερα μεγαλώνουν και έτσι χάνουμε κομμάτια λιβαδιών. Αυτό ακριβώς είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα της θαλάσσιας τηλεπισκόπησης. Έτσι. Αυτό το οποίο χρειάζεται τηλεπισκόπηση είναι να μπορέσει να δει σε πολύ μεγάλη έκταση τι συμβαίνει. Και η Ποσειδονία είναι ένα ωραίο παράδειγμα πάνω σε αυτό.
1: Και όλα αυτά χωρίς να μπείτε μέσα στη θάλασσα.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέω και στους φοιτητές είναι ότι η τηλεπισκόπηση είναι συμπληρωματική του πεδίου. Ποτέ δεν πρέπει να βασίζεσαι μόνο σε δορυφορικά δεδομένα. Θα πρέπει να βασίζεσαι σε μετρήσεις πεδίου μέσα στο νερό. Άρα, ναι, χωρίς να μπούμε στο νερό, αλλά χωρίς να έχουμε τις μετρήσεις πεδίου, δεν θα ξέρουμε πόσο καλή ήταν η εντοπισμό μας, αλλά δεν θα έχει αξία. Άρα, θέλω να έχουμε όλοι μας στο μυαλό ότι η τηλεπισκόπηση είναι ένα πολύ εργαλείο συμπληρωματικό με το πεδίο. Δεν είναι το αντίστροφο. Δηλαδή, η τηλεπισκόπηση δεν είναι το κύριο εργαλείο μας και το πεδίο είναι το συμπληρωματικό του.
0: Μάλλον η τηλεπισκόπηση επιλέγει ποιους θα στείλει στο πεδίο, όχι ποιους, ενώ σε ποιο πεδίο θα στείλει τους ανθρώπους να πάνε να μετρήσουν.
2: Ακριβώς, ναι. Σε ποιο σημείο, σε ποια έκταση, πόσα σημεία θα πάρουν και πολλά άλλα τέτοια. Ουσιαστικά μας βοηθάει να έχουμε ένα μεγάλη εικόνα και μετά να πάμε να πάρουμε δείγματα για να ξέρουμε ότι αυτό που λέμε, ότι βλέπουμε, είναι το σωστό.
1: Το Αιγαίο έχει λιβάδια Ποσειδονίας.
2: Έχει πάρα πολλά λιβάδια Ποσειδονίας. Ένα από τα μεγαλύτερα βρίσκεται στη Λίμνο. Ένα τεράστιο βρίσκεται στην ΚΟ, είναι χαρτογραφημένα και επίσης στις πρόσφατες ανακοινώσεις που έγινε από το Ελληνικό Κράτος για τη δημιουργία νέων δύο θαλάσσιων πάρκων, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα λιβάδια εκεί πέρα που μπορεί να προστατευτούν. Το Αιγαίο είναι ένας θησαυρός από πολλές πλευρές και μ' αρέσει να το έχουμε στο μυαλό μας σαν μια περιοχή η οποία έχει πολύ ιδιαίτερο φυσικό πλούτο. Ένας από αυτούς είναι και το Ποσειδονία.
1: Μάλιστα. Πάντως, σίγουρα με την τηλεπισκόπηση που κάνετε, μπορείτε να συμβάλλετε στο να μας πείτε κατά πόσον διαβρώνονται οι ακτές μας. Γιατί αυτό όντως θέλει μία παρατήρηση από ψηλά.
2: Ναι, όντως. Η διάβρωση των ακτών είναι ένα ιδιαίτερο γεωλογικό φαινόμενο. Σε αυτό πρώτο λόγο έχουν οι γεωλόγοι. Αυτοί θα μας εξηγήσουν γιατί διαβρώνονται οι ακτές μας. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να παρατηρούμε πώς διαβρώνονται οι ακτές μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο βοηθάει πολύ τη τηλεπισκόπηση να γίνει, γιατί με τα σύγχρονα δεδομένα έχουμε πολύ υψηλής ανάλυσης εικόνες, οι οποίες μας δείχνουν σε κάθε διαφορετική εποχή πού βρίσκεται ακριβώς η εκτογραμμή. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε χωροχρονικές αναλύσεις για να ξέρουμε η εκτογραμμή αν μειώνεται ή αυξάνεται στις συγκεκριμένες περιοχές. Και πάλι η χώρα μας είναι τεράστια στην εκτογραμμή της και η τηλεπισκόπηση είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να μπορέσει να μελετήσει θέματα διάβρωσης.
1: Έχετε βρει καμία περιοχή που λένε ότι το 2050, το 2060 θα έχει ανέβει τόσο η στάθμη της θάλασσας που θα την καλύψει και διάφορα τέτοια?
2: Κοιτάξτε, τα μοντέλα υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες απειλούνται με διάβρωση. Το φαινόμενο όμως δεν μπορεί να το δούμε από μία πλευρά μόνο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας και γι' αυτό θα έχουμε διάβρωση στις ακτές. Κυρίως αυτό το οποίο μας απασχολεί και θεωρούμε την κύρια πηγή διάβρωσης είναι η αλλαγή της έντασης των ανέμων, η οποία με τη σειρά της φέρει την αλλαγή της έντασης των κυμάτων και του προσανατολισμού της. Άρα λοιπόν μια ακτή η οποία ας πούμε ότι ήταν συνηθισμένη να την βλέπει ένας νοτιάς, ξαφνικά την βλέπει ένας βοριάς και γι' αυτό τον λόγο δέχεται πιέσεις που ήταν περισσότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό σιγά σιγά φαίνεται η διάβρωση. Άρα δεν μπορώ να απαντήσω μονοσήμαντα ναι, όχι, γιατί και πού είναι αυτές οι περιοχές. Αλλά σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας βλέπουμε ότι υπάρχουν οι περιοχές που είναι τρωτές. Δηλαδή που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα διάβρωσης λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής, λόγω της ποιότητας των εδαφών, λόγω της αλλαγής του ανέμου και των κυμάτων και πάει λέγοντας.
0: Εκτός από το περιβάλλον που όπως είδαμε υπάρχουν πάρα πολλά σημεία προσφοράς, η τεχνολογία αυτή μπορεί να βοηθήσει και στην οικονομία, τη γαλάζια οικονομία, την οικονομία που σχετίζεται με τη θάλασσα. Παράδειγμα, ας πούμε, στην ηθιοκαλλιέργεια, ενδεχομένως δεν ξέρω πού θα μπορούσε να βοηθήσει.
2: Ναι, εμείς έχουμε δύο μεγάλα project τα οποία ασχολούνται με αυτό το θέμα. Το πρώτο έχει να κάνει με την, το λέμε, υδατοκαλλιέργεια ακριβίας και ουσιαστικά παίρνουμε δορυφορικές εικόνες και βλέπουμε την περιβαλλοντική κατάσταση που υπάρχει σε μια περιοχή, σε μια ολοκληρωμένη περιοχή υδατοκαλλιέργειας. Αυτό τι σημαίνει, ότι βλέπουμε τη θερμοκρασία, βλέπουμε το οξυγόνο, βλέπουμε τα επίπεδα χλωροφύλης, βλέπουμε την φωλερότητα, βλέπουμε την αλατότητα σε κάποιο σημείο και με αλγόριθμους για πρώτη φορά προσπαθούμε να δούμε και το οξυγόνο στην πάνω πλευρά της ζώνης, ας πούμε, της θάλασσας. Αυτή η πληροφορία είναι χρήσιμη όταν τη δεις σε μια μεγάλη περιοχή, μπορεί να μην είναι πολύ χρήσιμη όταν τη δεις σε επίπεδο ιχθυοκλοβού. Αλλά είναι ωραίο γιατί μπορείς να προετοιμάσεις τους ιχθυοκαλλιεργητές για να πάρουν κάποια μέτρα προστασίας για τα ψάρια. Από την άλλη, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ έχουμε τρέξει ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί σαν πηγή εισόδου, να το πω έτσι, δεδομένα μάζας των ψαριών και με ένα μοντέλο που μας δείχνει πώς το ταΐζεις και τις περιβαλλοντικές συνθήκες τις οποίες βλέπουμε εμείς από το διάστημα, μπορούμε να προβλέψουμε κάποια πράγματα. Άρα, ναι, η τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις υδατοκαλλιέργειες υπό προϋποθέσεις. Τώρα, στην ανοιχτή θάλασσα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να βρίσκουμε περιοχές που ουσιαστικά τα ψάρια πηγαίνουν να φάνε, τα μικρά πελαγικά ψάρια, ο γάβρος και η σαρδέλα, πηγαίνουν να φάνε και έχουν και είναι και ζεστά. Είναι δηλαδή συνθήκες οι οποίες αρέσουν στα ψάρια να πηγαίνουν. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να μοντελοποιηθούν, μπορούν να εντοπιστούν και αυτό είναι ένα ωραίο εργαλείο, ζητό εργαλείο. Εμείς το σχεδιάζουμε και το προσπαθούμε να το φτιάξουμε έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο κρατικός μηχανισμός για να μπορέσει να ξέρει ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες θα πρέπει να περιορίσει, αν θέλετε, την αλληλεία και σε πιο χρονικό διάστημα. Και από την άλλη, το ίδιο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ψαράδες, ώστε να, με λιγότερη προσπάθεια να έχουν μια καλύτερη, μπορώ να πω, ψαριά. Υπάρχει ένα σημείο εκεί καμπής, το οποίο πρέπει να προστατεύεις τους φυσικούς σου πόρους για να τους έχεις σε πάρα πολλά χρόνια. Οπότε η δικιά μας δουλειά σαν πανεπιστήμιο

0: Αλλά σου λέει, κοίταξε, εγώ να σου τα βρω τα ψάρια, αλλά και εσύ με μέτρο.
1: Ακριβώς, γιατί αν πας και τα ψαρέψεις, μετά δεν θα έχεις. Αλλά τελείωσε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Κάνατε πάντως αναφορά προηγούμενα για αλγόριθμους, άρα χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα καινούριο εργαλείο που ήρθε στα χέρια μας τα τελευταία χρόνια. Η ιδέα της υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, των νευρώνων και πόσο χρησιμοποιούνται. Εμείς μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε, ας το πω, κλασικούς αλγόριθμους εντοπισμού αντικειμένων φαινομένων, πάντα χρησιμοποιώντας τα μήκη κύματος που σας είπα στην αρχή. Τώρα έχουμε ένα καινούριο εργαλείο. Και αυτό το καινούργιο εργαλείο δεν είναι ότι μας διπλασιάζει, μας τριπλασιάζει το χρόνο για να βρούμε το αποτέλεσμά μας. Μπορώ να πω ότι μας το εκατοντοπλασιάζει. Δηλαδή γινόμαστε 100 φορές πιο γρήγοροι και αν θέλετε καμιά 60-70 φορές πιο ικανοί. Αυτό είναι ένα καινούργιο εργαλείο, το χρησιμοποιούμε, το μαθαίνουμε, το εκπαιδεύουμε, να βρίσκουμε καινούργιους τρόπους και πιο γρήγορους για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και είναι κάτι το οποίο... ναι, ίσως έχει κάνει τη διαφορά στα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα εργαλείο, όπως όλα τα εργαλεία που είχαμε παλιότερα, και είναι στο χέρι μας πως θα το αξιοποιήσουμε. Έτσι, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε σωστά και μπορεί να μην το αξιοποιήσουμε σωστά και να το χρησιμοποιήσουμε για λάθος λόγους.
2: Ναι, όλοι οι επιστήμονες αυτό λέτε. Θα φανεί βέβαια.
1: Μπορείς να δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Δηλαδή, εμείς μπορούμε, αυτό που σας είπα πριν, να βρίσκουμε πού είναι τα ψάρια και ένας ψαράς ο οποίος μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο με εμάς πάρα πολύ πιο γρήγορα πια. Οπότε πρέπει αυτό το εργαλείο να ξέρεις να το χρησιμοποιείς και να το χρησιμοποιείς σωστά.
0: Ωραία, είναι αυτό που λένε ότι το μεγάλο στοίχημα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι να καταφέρουμε εκτός από αυτήν να αναπτύξουμε και την κριτική μας σκέψη. Οπότε να πάνε αυτά τα δύο μαζί παρέα και έτσι να είμαστε μια χαρά. Γιατί αν προχωράμε με το ένα από τα δύο και δεν θα είναι μάλλον αυτό η κριτική σκέψη, δεν θα πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Αυτή την ανησυχία την έχουν εκφράσει πολλοί συνάδελφοί σας, αλλά και άνθρωποι από το χώρο της τεχνολογίας γενικότερα.
1: Ναι, τη συμμερίζομαι κι εγώ. Είναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φοβερό εργαλείο, σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Χαιρόμαστε γιατί μας λύνει τα χέρια. Έχει όμως όρια και αυτά τα όρια πρέπει να γίνουν πολύ διακριτά και να ξέρουμε μέχρι πού πρέπει να πηγαίνουμε και πού δεν πρέπει να πηγαίνουμε.
2: Πάντως με όλα όσα μας προαναφέρατε, είναι σαν να μας παρακολουθείτε από θαλάσσης 24 ώρες το 24ωρο.
0: Είναι πάρα πολύ δορυφόροι από πάνω μας, Ειρήνη, και μας κοιτάνε ασταμάτητα.
2: Ναι, είναι
0: και
2: λίγο...
0: στη θάλασσα και στη στεριά και
2: παντού. Φοβήσιμο αυτό, ε.
1: Τη δεκαετία του 70, στο τέλη τη δεκαετία του 70, ήταν ένας δορυφόρος που υπήρχε που παρατηρούσε τη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή είναι εκατοντάδες οι δορυφόροι που παρατηρούν τη θάλασσα. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από απληστία δεδομένων. Έχουμε πολλά περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Πάντα χρειαζόμαστε περισσότερα εμείς οι επιστήμονες, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε άπειρα δεδομένα πια. Είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Εγώ όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά για να βρω μία εικόνα, ήθελα την παρήγγειλα από τον Καναδά, μου ήρθε σε CD για να την ανοίξω, έκανα πολύ καιρό, ήθελα 3 μήνες για να μπορέσω να τη δω. Έτσι, αυτή τη στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού βλέπω μια χρονοσειρά δεδομένων από τότε που υπάρχει ο δορυφόρος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η πληροφορία η οποία δεχόμαστε τώρα θα είναι τεράστια. Και ναι, οι δορυφόροι μας παρακολουθούν από ψηλά. Ναι. Αλλά μην το δείτε, η λέξη παρακολουθώ δεν είναι σωστή. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους δορυφόρους για να μεταφέρουν την πληροφορία που θέλουν πολύ γρήγορα και πολύ με μεγάλη ασφάλεια. Σκεφτείτε τις τηλεπικοινωνίες, πόσο γρήγορα, ωραία και εύκολα πηγαίνουν. Σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις δορυφορικές εικόνες για ανθρωπιστικούς λόγους. Σκεφτείτε τον φυσικό πλούτο τον οποίο πρέπει να δούμε να παρατηρήσουμε και να προστατεύσουμε. Έχει πολλές εκδοχές η τεχνολογία που χρησιμοποιείται καθημερινά για πάρα πολύ καλό σκοπό.
0: Νομίζω πάλι το ίδιο μας λέτε, κύριε καθηγητά. Πάλι μας λέτε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο εξαρτάται πώς το χρησιμοποιείς. Αν το χρησιμοποιείς για καλό σκοπό, όλα θα πάνε καλά. Αν τώρα ο Μιγέντο το χρησιμοποιείς για μη καλό σκοπό, τότε είναι δική σου η ευθύνη και βέβαια δεν φταίει το εργαλείο.
1: Ναι, εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το εργαλείο.

0: Οι αυριανοί σας φοιτητές, τι θα πρέπει να περιμένουν στον τομέα αυτών που είστε εσείς σήμερα, τι καινούριο υπάρχει στον ορίζοντα?
1: Υπάρχουν αρκετά νέα πράγματα που έρχονται. Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τώρα είναι, είναι ακόμα έτσι πολύ νέα, θα το πω έτσι, είναι ακόμα πολύ μικρή. Σιγά σιγά θα αρχίσει να μεγαλώνει και θα τη μαθαίνουμε καλά. Υπάρχουν καινούργιοι δορυφόροι, οι οποίοι βλέπουν την ηλεκτρομαγνητική κτηνοβολία με πολύ μεγάλη ακρίβεια από ό,τι τη βλέπουμε τώρα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Οι κοινοί δορυφόροι που έχουμε τώρα περίπου έχουν, ας πούμε, 5, 7 μέχρι 10 μπάντες, δηλαδή 10 διαφορετικά κανάλια, 10 διαφορετικά μήκη κύματος, τα οποία βλέπουμε προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δορυφόροι οι οποίοι έχουν 300 κανάλια. Αναμένω σε λίγο καιρό να υπάρχουν δορυφόροι οι οποίοι θα έχουν 3.000 κανάλια, που σημαίνει ότι θα κόβουμε την ηλεκτρονική κτηνοβολία σε πάρα πολύ μικρά φάσματα. Τι μας δίνει αυτό? Μας δίνει μια καλύτερη φασματική υπογραφή που λέγαμε πριν, και η καλύτερη φασματική υπογραφή μας λέει ότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε ακόμα καλύτερα αυτά τα οποία ψάχνουμε και βλέπουμε. Για παράδειγμα, στο επίπεδο χλωροφύλλη, στο οποίο δουλεύουμε εμείς, αυτή τη στιγμή μπορούμε να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση χλωροφύλλη ένα κυβικό μέτρο σε μια περιοχή, με μια τάξη μεγέθους ακρίβειας, 80%, ας το πούμε έτσι, 80-85%. Σε λίγα χρόνια αναμένω ότι αυτή η τάξη ακρίβειας θα φτάσει το 95%. Αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που λέω στους φοιτητές είναι ότι η πληθώρα αυτή των δεδομένων θέλει καινούργιες ιδιότητες, καινούργιες γνώσεις. Δεν θα μπορεί πια κάποιος να επεξεργαστεί δεδομένα χωρίς να ξέρει προγραμματισμό, οπότε πρέπει να πάμε σε ένα άλλο τρόπο διαχείρισης επεξεργασίας της εικόνας μας. Και το τρίτο είναι πάντα το θέμα που θέτω, ότι πρέπει πάντα τα δεδομένα σου να ξέρεις να τα κάνεις, γιατί έχουμε φτάσει να μπορούμε να βλέπουμε με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια από το διάστημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι δορυφόροι δίνουν για επιχειρησιακούς σκοπούς συμβατικούς 30 εκατοστά χωρική ανάλυση. Σκεφτείτε, δηλαδή, το κονιστοιχείο μας είναι 30 εκατοστά. Και με κάποιες επεξεργασίες μπορεί να φτάσουν και τα 15. Οπότε βλέπουμε με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια από 600 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό, ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι πολύ καλό. Οπότε πάλι η χρήση του μέσου θα πρέπει να σκεφτούμε. Η τεχνολογία δεν σταματάει ποτέ. Έρχονται πάντα καινούργιοι αλγόριθμοι, καινούργια δεδομένα, καινούργιος τρόπος να ανακαλύψεις πράγματα. Άρα οι νέοι που έρχονται, έρχονται με τεράστια γνώση από πίσω, και εγώ βλέπω ότι θα πρέπει να μπορούν να μάθουν να διαχειρίζονται αυτή τη γνώση πολλαπλό τρόπο. Άρα εγώ θα έλεγα ότι μαθήματα κλασικής φιλοσοφίας θα πρέπει να εισαχθούν σε όλα τα πανεπιστήμια, στις βασικές, έτσι, στα βασικά εξάμεινα, όπως μαθαίνουμε τώρα μαθηματικά, φυσική, χημεία, στις θετικές επιστήμες σχεδόν παντού. Ίσως είναι καλό να μάθουμε και λίγο θέματα φιλοσοφικά στις αρχές των σπουδών των παιδιών.
2: Είναι η αλήθεια ότι το γεγονός ότι έχουμε αφήσει στην άκρη το στοχασμό και θεωρούμε ότι δεν είναι και κάτι, ρε παιδί μου, που πρέπει να το διδάσκονται όλοι, το πώς να σκέφτεσαι, να διαχειρίζεσαι τη γνώση που έχεις, τη δύναμη που έχεις και όλα αυτά, είναι νομίζω λάθος. Είναι λάθος. Εντάξει, η φιλοσοφία ακούγεται λίγο μακρινή στις θετικές επιστήμες, απ' την άλλη όμως νομίζω έχει να προσφέρει πολλά. Αν με ρωτάτε σαν μαθητής, θα ενθουσιαζόμουν. Αν συνέβαινε αυτό που λέτε.
1: Δεν ξέρω, η νέα γενιά θα το...
2: Η αλήθεια είναι ότι εμένα ούτως ή άλλως πάντα μου άρεσε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αλλά νομίζω ότι έχει να προσφέρει πολλά, πρακτικά μιλώντας, έχει να προσφέρει πολλά. Το βλέπουμε αυτό, κύριε καθηγητά. Το βλέπουμε ότι από τις εταιρείες, τις μεγάλες εταιρείες, σε διοικητικά στελέχη, το να έχεις background σχετικό με τη φιλοσοφία, κάθε άλλο παρά υποτιμάται, έτσι. Δεν είναι καθόλου, πώς το λένε, επιπόλαιο ή, πώς να το πω, ρομαντικό το σχόλιο που κάνετε, ναι, περιττό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι περιττό, είναι αλήθεια. Και αυτό το οποίο υπάρχει και έξω στην αγορά τώρα πια είναι ότι τις γνώσεις τις μαθαίνεις. Τον τρόπο σκέψης είναι πολύ δύσκολο να τον μάθεις, να στο μάθουν. Οπότε αυτή η καλλιέργεια που υπάρχει, αυτά τα λέμε soft skills που υπάρχουν, όχι η υψηλή γνώση, αλλά η δυνατότητα να διαχειρίζεις την καθημερινότητα και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, κάνει τους ανθρώπους και το εργατικό δυναμικό να ξεχωρίζει πολύ.
2: Ναι, γιατί μέσα στη σκέψη έρχεται και το κομμάτι της ηθικής, της ιεράρχησης και πολλών πραγμάτων που στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα καταφέρει ποτέ, ας πούμε, να επιτύχει σε τέτοιο βαθμό. Θα ήθελα όμως να αλλάξουμε τελείως θέμα και αναφερθήκατε νωρίτερα κατά τη συζήτησή μας στην κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να, ως ένας άνθρωπος που είναι στο κομμάτι του περιβάλλοντος και έχει έντονη ενασχόληση με αυτό, να μου δώσετε τη δική σας εκτίμηση. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για το περιβάλλον?
0: Γιατί κάποιοι αμφισβητούν και ότι έχουμε κλιματική κρίση.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ακούγεται τώρα τελευταία και μάλιστα ακούγεται από υψηλόβαθμα στελέχη αρχηγούς κρατών. Τώρα μην γίνω συγκεκριμένος.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, για εμάς τους επιστήμονες, εμείς διαβάζουμε πάντα νούμερα και γεγονότα. Για εμάς τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή είναι αδιαφυσβήτητη. Δεν νοούμαστε ότι δεν συμβαίνει κάτι στον πλανήτη. Συμβαίνει κάτι στον πλανήτη, είναι σαν να έχουμε έναν άρρωστο, τον οποίο το έχουμε κάνει διάγνωση, έχει πάει στο νοσοκομείο, το έχουμε κάνει όλες τις εξετάσεις και βλέπουμε ότι όλα τα νούμερα δεν είναι καλά. Άρα έχουμε κάνει διάγνωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό το οποίο κάνουμε σαν ανθρωπότητα είναι να λέμε, εντάξει, άστον εκεί και ελπίζουμε ότι θα γίνει καλά. Δηλαδή η ψυχρή αλήθεια είναι αυτή. Δεν κάνουμε τίποτα σαν ανθρωπότητα, δεν μπορούμε να οργανωθούμε σωστά ώστε να μπορούμε να περιορίσουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Λόγω, αν θέλετε, της ανάπτυξης που συμβαίνει και των ρήπων αντίστοιχα. Τώρα, αν η ερώτηση είναι αν αυτή η αλλαγή που συμβαίνει στον πλανήτη είναι φυσική ή όχι, δεν είναι εύκολη απάντηση, τουλάχιστον για μένα. Αυτό όμως που είναι εύκολο για μένα είναι να απαντήσω ότι ακόμα και αν δεν είναι φυσική, την έχουμε πολλαπλασιάσει την ταχύτητά της κατά πολλές φορές. Άρα δηλαδή συμβάλλουμε, εμείς οι ανθρωπότητες συμβάλλουμε πολύ στο να επιταχυνθεί η άσχημη κατάσταση που υπάρχει στον πλανήτη, αν δεν την έχουμε προκαλέσει εμείς. Άρα και στις δύο περιπτώσεις εμείς οφειλόμαστε σαν ανθρωπότητα για αυτό που συμβαίνει τώρα πια στον πλανήτη. Όντως η γη μας θερμαίνεται περισσότερο, το βλέπουμε συνεχώς. Όντως έχουμε σε επίπεδο ωκεανών παρατηρήσει μεγάλα ανεποκατεβάσματα σε θερμοκρασία που δεν συνέβαιναν τα περασμένα χρόνια. Ξέρετε, έχουμε την πολυτέλεια, αυτό που λέγαμε πριν, να έχουμε μετρήσεις πολύ ακριβείς για πάρα πολλά χρόνια. Επίσης βλέπουμε ότι η μέση στάθμη της θάλασσας αυξάνεται. Προσέξτε, σε μερικές περιοχές μειώνεται, αλλά όταν πάρουμε τη μέση, τότε υπάρχει αύξηση και είναι αποδεδειγμένο από δορυφορικά δεδομένα με ακρίβεια μερικών χιλιοστών. Οπότε, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Τώρα το ερώτημα κατ' εμέ είναι αν είμαστε σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο ή όχι. Εγώ από τη φύση μου είμαι ένας αρκετά αισιόδοξος άνθρωπος, οπότε θα πω ότι δεν έχουμε φτάσει σε μη αναστρέψιμο σημείο. Πολλοί από τους συνάδελφούς μου δεν συμφωνούν με αυτό, αλλά θεωρώ ότι η ανθρωπότητα έχει τέτοια τεράστια γνώση που όταν φτάσει στο σημείο το προχώρητο θα βάλει όλες τις δυνάμεις, αν θέλετε και οικονομικές αλλά και νοητικές, για να δημιουργήσει φράγματα προς την κατεύθυνση της καταστροφής. Αλλιώς, πολύ απλά, θα αφανιστεί το είδος στο ανθρώπινο, θα συνεχίσει ο πλανήτης να υπάρχει και κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί μια καινούργια μορφή ζωής. Ιστορικά.
0: Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά, ναι. Είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι αυτά θα συμβούν. Όπως παλιότερα είχαμε τους δεινόσαυρους, ας πούμε, και σταμάτησαν να υπάρχουν στον πλανήτη μας για κάποιους λόγους. Αντίστοιχα, αν σταματήσει να υπάρχει τροφή, ή αν σταματήσει να υπάρχει αέρας, ή αν σταματήσει να υπάρχει οξυγόνο, σωστό, αναγκαστικά θα πάει ο πλανήτης σε μια άλλη κατεύθυνση. Δεν το βλέπω να έρχεται αύριο. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ για τα παιδιά μου. Ναι, αυτό μπορώ να πω.
0: Και κάτι ακόμη, μιας και βλέπετε πράγματα, αλλά λύνετε και μυστήρια. Υπάρχει κάτι στο Αιγαίο ή στον ελλαδικό χώρο, ίσως, που να είναι μυστηριώδες και να μπορείτε εσείς με την τηλεπισκόπηση να το λύσετε τα επόμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, το Αιγαίο είναι μια πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη. Μπορώ να πω ότι είναι από τις λίγες, έτσι, από τις λίγες, από τα λίγα σημεία στον πλανήτη τα οποία σου προκαλούν τέτοιο δέος. Ειδικά όταν το βλέπεις από ψηλά, βλέπεις μια φοβερή ομορφιά που υπάρχει και αυτή σου έρχεται να την αποτυπώσεις, την αποτυπώνεις στο μυαλό σου και θέλεις να την κρατήσεις όσο γίνεται περισσότερο. Ένα από τα περίεργα που συμβαίνουν στο Αιγαίο, ας πούμε, είναι τα μελτέμια, τα οποία ουσιαστικά χρησιμεύουν σαν κλιματιστικό για τη χώρα μας. Ουσιαστικά δηλαδή κατεβαίνουν άνεμοι και την κρυώνουν τη χώρα μας. Αν δεν υπήρχαν αυτά, τότε θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες και δεν θα περνούσαμε τόσο όμορφα. Οπότε αυτό το που θα πω εγώ, σαν έτσι βλέποντας το Αιγαίο από ψηλά, είναι ότι η αίσθηση που σου προκαλεί είναι μια αίσθηση ομορφιάς, γαλήνης, αγάπης προς το περιβάλλον, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποτυπωθεί στα εικονοστοιχεία που βλέπουμε, αλλά μπορεί μόνο να αισθανθεί από τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι είμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και η μαγεία αυτού του μέρους θα πρέπει να μας συναρπάζει και θα πρέπει να την προστατεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Θα το προσπαθήσουμε όλοι μαζί και με τη δική σας βοήθεια.
2: Σε αυτό το σημείο θα σας κάνουμε την γνωστή ερώτηση που κάνουμε στο τέλος. Τι δεν σας ρωτήσαμε, κύριε καθηγητά, και έπρεπε να το έχουμε κάνει?
1: Τι δεν με ρωτήσατε? Η αλήθεια είναι ότι καλύψαμε ένα πολύ σημαντικό χώρο από αυτό το οποίο έτσι ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό. Δυσκολεύομαι να βρω τι δεν με ρωτήσατε.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Αυτό είναι καλό. Μπορώ να πω ότι δεν συζητήσαμε για πολύ τεχνικά θέματα, τα οποία είναι πολύ καλό γιατί οι ακροατές δεν θα μπορέσουν να μπουν σε τόσο έτσι μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό το οποίο ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε ή δεν συζητήσαμε είναι η οικονομική αποτίμηση κάποιων περιβαλλοντικών πόρων, όπως ας πούμε η Ποσειδονία που λέγαμε πριν, και το μήνυμα ίσως που θα πρέπει να περάσει από εκεί είναι ότι η άποψή μου είναι ότι είναι λάθος να εκτιμούμε τους περιβαλλοντικούς πόρους και θα πρέπει να τους αφήσουμε εκεί που είναι και να μην έχουν καμία σχέση με την οικονομία μας. Ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, να το αναφέρουμε έτσι για να υπάρξει στην κουβέντα μας.
2: Μάλιστα. Είναι λίγο αξιακό το ζήτημα, θα έλεγα, όπως το θέτετε.
1: Ναι.
0: Να μην τα βλέπουμε όλα με οικονομικά δεδομένα και όρους.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να βλέπουμε όλα με οικονομικά δεδομένα και όρους. Ας τα αφήσουμε εκτός των συνθήκων που διέπουν την οικονομία.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και να ευχηθούμε να βγείτε αληθινός και να το σώσουμε τελικά.
0: Το
2: περιβάλλον, το σπίτι μας.
1: Θα το σώσουμε, θα το σώσουμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.
0: Γεια
1: σας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
2: Γεια σας. Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπος την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
9: Είναι η κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στον παλμό της τοπικής επικαιρότητας. Παρασκευή 31 Ιουλίου, πάει και ο Ιούλης, τον αποχαιρετούμε σήμερα. Λοιπόν, μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνέντευξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή. Και γίνεται και στοιχείο της δημοσκοπήσεως. Της δημοσκοπήσεως, τι νομίζετε, εμείς πίσω θα μέναμε? Σύμφωνα με το αλήθεια.gr, η ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να καταρτήσει ένα ως το δυνατόν καλύτερο ψηφοδέλτιο, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές. Τώρα θα είναι μέσα στο 26, θα είναι μέσα στο 27, σύμφωνα με τα ισχύοντα, θα το δούμε. Πάντως, κατά πώς γράφει το αλήθεια.gr, τα ονόματα που παίζουν σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι του βουλευτή, του Νότου Μηταράκη, του Κωστή Μουσουρούλη, του πρώην βουλευτή και υπουργού, του Παντελή του Βρουλή, του αντιπεριφερειάρχη, της Καλλιόπης Γιαννούλου που ήταν και στις προηγούμενες εκλογές υποψήφια και της Κελής Λουφάκη. Μάλιστα, η δημοσκόπηση ανοιχνεύει για τη δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του σημερινού δημάρχου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών να φιγουράρουν μέσα στο ερωτηματολόγιο, και αρκετοί πολίτες μας έχουν ενημερώσει ότι δέχτηκαν τηλέφωνο. Αυτά συμβαίνουν στους μικρούς τόπους, τα μαθαίνεις πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, υπό την έννοια ότι έχουμε πολλά μέτωπα πυρκαγιάς ανά την Ελλάδα και δύσκολα μέτωπα. Στη Βιωτία φαίνεται να είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Στο Ρέθυμνο φαίνεται να έχει υποχωρήσει η κατάσταση. Βέβαια, το Ρέθυμνο δυστυχώς μετράει και νεκρούς. Είχαμε δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο και έναν που πέθανε ξαφνικά. Γιατί άραγε, αυτά τα ξαφνικά τα έχουμε ζήσει και στοιχείο με θανάτους πυροσβεστών. Λοιπόν, και Αργολίδα και Αχαΐα λέει τα δυσκολότερα μέτωπα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και η δική μας η περιοχή εδώ το Βόρειο Αιγαίο είναι ψηλά όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τα μάτια μας 1014 παιδιά, δηλαδή εντάξει. Δεν θέλω να διαβάζω για φλόγιστρα τώρα αυτές τις ημέρες στην Ήπεθρο ότι χρησιμοποιούνται. Δεν με ενδιαφέρει το πρόστιμο που βάζει η πυροσβεστική. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε εμείς χωρίς να παθαίνουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Σήμερα έχουμε αρκετά να σας πούμε. Μεταξύ άλλων θα αναφερθούμε και στις παρεμβάσεις των λογιστών που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις, δόθηκε και μια παράταση και για την άδεια των λογιστών. Θα μιλήσουμε και για τους εργαζόμενους με COVID στο Δήμο. Είναι αυτές οι συμβάσεις που είχαν εκείνη την περίοδο της πανδημίας και οι άνθρωποι συνέχιζαν να είναι στις δουλειές τους μέχρι και σήμερα. Είχαν προσφύγει δικαστικώς, αλλά φαίνεται ότι τώρα έχουμε μία απόφαση δικαστηρίου που δεν τους δικαιώνει, οπότε πρέπει να δούμε πώς ο Δήμος θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, γιατί πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους ήταν και στον πολύπαθο τομέα της καθαριότητας, ο οποίος ως γνωστό παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Ηλία τον Παπαδόπουλο. Θα σας πούμε και για τη Λευκή Νύχτα που θα την έχουμε στοιχείο στις 11 Αυγούστου. Ενημέρωσαν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κ. Κιουσκεριάν, και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. Λεγάτος. Θα σας πούμε και για κάποιες δωρεάν εκδρομές που θα γίνονται σε παραλίες και χωριά της Χίου αυτή την περίοδο μέσα στον Αύγουστο. Λεωφορεία κανονικά δεν έχουμε στην υπεραστική συγκοινωνία, έτσι έχουμε μόνο το κομμάτι αυτό που εξυπηρετεί την Αμάνη. Έχουμε πολλά στο μενού, θα τα βάλουμε σε μια σειρά και θα τα παρουσιάσουμε όλα. Προς το παρόν διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: χωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Τα τελευταία χρόνια οι λογιστές και στοιχείο έχουν καθιερώσει την ανάπαυση μέσα στον Αύγουστο. 8 με 23 Αυγούστου κλείνουν τα λογιστικά γραφεία, μέλη της τοπικής ένωσης. Θα μας τα πει η πρόεδρος της ένωσης, η Άννα Ιβερνιώτου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι ακριβώς έχετε αποφασίσει και ποιους καλύπτει αυτή η απόφασή σας?
1: Λοιπόν, η απόφαση λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από απέτηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας. Προβλέπει η ανάπαυση των λογιστών και των υπαλλήλων μας βασικά. Κάθε Αύγουστο, το έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Είναι από τις 8, όπως είπατε, μέχρι τις 23 Αυγούστου. Χρειαζόμαστε κι εμείς μια μικρή ανάπαυση, γιατί η κατάσταση είναι τραγική στα λογιστικά γραφεία. Οι δουλειές έχουν ανέβει, όλα τα ζητάνε από μας. Είχαμε και την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, ευτυχώς τελείωσε 24 Ιουλίου με μια μικρή παράταση. Πιστεύω δηλαδή όλοι οι συνάδελφοι να έχουν τελειώσει, να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι έκτακτες προσλήψεις στο εργάνι, γι' αυτό λέμε ας πούμε στους πελάτες μας, θα τους ενημερώσουμε ότι ό,τι προβλήματα έχουν σε αυτό το 15ήμερο, είτε πρόσληψη είτε αποχώρηση, να μας ενημερώνουν νωρίς, έτσι και εμείς να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας όλες αυτές τις εργασίες.
0: Μάλιστα. Βέβαια, Αύγουστος είναι ένας μήνας που μπορεί για κάποιους να υπάρχει αυτό που λέμε η θερινή ραστόνη. Για κάποιες άλλες υπηρεσίες τρέχουν μια σειρά από ζητήματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κατά διαστήματα γίνονται και έλεγχοι, έκτακτοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς κινείστε τώρα εσείς την περίοδο που είστε κλειστά? Εξυπηρετείτε τον πελάτη? Πώς καλύπτεται?
1: Εμείς έχουμε ήδη στείλει email σε όλες τις υπηρεσίες, τουλάχιστον εδώ στις δικές μας υπηρεσίες, στοιχείο, ότι αν γίνει κάποιος έλεγχος, να υπάρχει μία κατανόηση και υπομονή σε αυτές τις περιπτώσεις των ελέγχων ή και λοιπόν άλλων διεκπαιρεώσεων. Τώρα εντάξει, επειδή συνήθως έρχονται και από άλλες περιοχές, Μυτιλήνη, Σάμο κλπ.
0: Είναι κλιμάκια.
1: Ευχόμαστε να μην υπάρξει κάτι το ιδιαίτερο αυτή την περίοδο που θα έχουμε κλειστά.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είδα και μια δεύτερη παρέμβασή σας, κυρία Βερνιώτου, που αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο. Μιλάμε τώρα για το μεταφορικό ισοδύναμο σε επιχειρήσεις την περίοδο του 23. Έχουμε 26 ναι. Και ακόμα δεν έχει δοθεί. Σωστά, αλλά τώρα γίνονται οι αιτήσεις.
1: Σωστά. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς μιλάμε για τις επιχειρήσεις και για την περίοδο του 23. Είναι απαράδεκτο επιχειρήσεις που για το 23 δεν έχουν πάρει ακόμα το μεταφορικό ισοδύναμο και μιλάμε ότι τώρα γίνονται οι αιτήσεις. Φανταστείτε τώρα θα γίνουν οι αιτήσεις και πότε θα πάρουν τα χρήματά τους. Εντάξει, πριν λίγες μέρες άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων. Και η καταληκτική του ημερομηνία ήταν 3 Αυγούστου. Εμείς ζητήσαμε την παράταση, τη δώσανε βέβαια μέχρι 31 Αυγούστου την παράταση, αν και θα μπορούσε να τη δώσουν λίγο πιο μετά. Βέβαια, είναι απαράδεκτο δηλαδή να μιλάμε για μεταφορικό ισοδύναμο το 23 και δεν είναι μόνο αυτό. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τη δραστηριότητά τους, παραδείγματος χάρη κάποια επιχείρηση που έχει κλείσει το 25, δεν μπορεί να κάνει αίτηση και να πάρει τα χρήματά της για το 23 ή και το 24 όποτε θα ανοίξει. Είναι απαράδεκτο αυτό, όπως και έχουν βάλει και έναν όρο στην τελευταία οικία που κάνανε, την τροποποίηση. Δηλαδή είναι το first in first served, που σημαίνει ότι ενδέχεται δηλαδή να αφήσει εκτός χρηματοδότησης πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει πρώτες τις αιτήσεις τους.
0: Όποιος πρόλαβε δηλαδή την επιδότηση πήρε, όταν εξαντληθεί το ποσό, τέλος.
1: Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα πολλές επιχειρήσεις να μείνουν εκτός Που, αφού θα έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια που έχουν δεσμεύσει για τον σκοπό αυτό.
0: Μάλιστα. Και θα περιμένουμε μετά νέα ανακοίνωση πότε και αν θα πληρωθούν.
1: Έτσι. Σωστά, σωστά. Είναι απαράδεκτο δηλαδή μετά από 3 χρόνια να γίνεται όλο αυτό. Επιχείρησεις οι οποίοι έχουν δώσει τα χρήματά τους και βρίσκονται σε μια κατάσταση δύσκολη.
0: Κυρία Βερνιώτου, πόσο σημαντικό είναι για αυτές τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν το μεταφορικό ισοδύναμο, γιατί έχουμε κάποιες που θεωρώ ότι έχουν και υψηλά ποσά να λαμβάνουν από αυτή τη διαδικασία.
1: Σωστά, είναι επιχειρήσεις οι οποίες συνήθως η μεταφορά γίνεται εκτός χιού. Δεν έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εσωτερική διακίνηση. Περισσότερες γίνονται από έξω.
0: Εισάγουμε, από Θεσσαλονίκη. Τα φέρνουμε τα προϊόντα.
1: Ναι, από εκεί γίνονται οι μετακινήσεις και είναι ένα σημαντικό ποσό για αυτές τις επιχειρήσεις αυτά τα χρήματα. Γιατί καταλαβαίνετε, ας πούμε, το κόστος μεταφοράς είναι και μεγάλο. Αρχίζει και γίνεται εξωφρενικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προς το παρόν το μόνο που δόθηκε είναι παράταση. Δεν δόθηκε κάποια απάντηση στο κομμάτι που βάλατε εσείς με τη σειρά προτεραιότητας για την απόδοση του μεταφορικού ισοδυνάμου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλές διακοπές να έχετε και ελπίζω χωρίς ελέγχους αυτή την περίοδο, γιατί αυτό το θέμα είναι λίγο, φαντάζομαι, σόρικο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Για φανταστείτε όμως σε τι κράτο ζούμε, έτσι. Έχουμε 2026, μπαίνουμε αύριο στον Αύγουστο, στον 8ο μήνα και συζητάμε για την απόδοση του μεταφορικού ισοδυνάμου της περίοδου 2023, δηλαδή πάμε 3 χρόνια πίσω και ακόμα δεν έχουν δοθεί αυτά τα λεφτά στους δικαιούχους. Και υποτίθεται ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έγινε για να άρει την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην υπηρετική Ελλάδα με τις νησιωτικές επιχειρήσεις που έχουν αυξημένα κόστη λειτουργίας εξαιτίας του μεταφορικού κόστους. Έρχεται λοιπόν και σου επιδοτεί ένα μέρος αυτού του μεταφορικού κόστους και έρχεται και στο δίνει αυτό το ποσό 3-4 χρόνια μετά από τότε που το έχεις πληρώσει εσύ, δηλαδή έλεος. Και αν θα στο δώσει, γιατί με τη σειρά προτεραιότητας που μπαίνει, γιατί προφανώς δεν έχει ένα κονδύλι που να μπορέσει να καλύψει το σύνολο των αναγκών, κυριολεκτικά θα γίνει όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδη, έτσι. Η ώρα είναι 12, είναι ώρα να πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Για να δούμε και τα υπόλοιπα.

0: ερχόμενο 24ωρο η χώρα. Έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια και κάποιες από αυτές είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και μπορεί να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο κ. Αρτοπιός τόνισε ότι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές είναι στη Βιωτία, κυρίως στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, όπου ο άνεμος κατευθύνει την πυρκαγιά, στο φίχτη Αργολίδας πλησίων κατοικημένων περιοχών και στην Αχαΐα. Σε δύο μέτωπα, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο, έχει σπάσει η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Τόνισε ότι η απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο γίνεται μόνον δια θαλάσσης. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο φίχτη Αργολίδας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στην Αχαΐα η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίο Ναζαΐμης. Τόνισε ότι ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασκεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μία ακόμη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην Ευρυτενία και συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Μάραθος. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε ύφες είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που εκδηλώθηκαν εχθές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή Ασώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά εχθές το βράδυ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στις αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλού. Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή ομοεθνήτους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 20χρονου αλλοδαπού κολυμβητή που αγνοούταν από την Τετάρτη στα μάλια της Κρήτης. Η σωρός του εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Κλοτζανή. Ο 20χρονος είχε μπει στη θάλασσα μαζί με ένα φίλο του παρά τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή, ο 20χρονος όμως παρασύρθηκε. Η παρέα του ενημέρωσε τις αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Εάν κάποιος δουλεύει σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ώρες από το Μαρόκο. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ θα αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα της πρώτης δόσης ή την εφάπαξη εξόφληση του φόρου εισοδήματος και της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Αυξημένες είναι υποχρεώσεις και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής.

0: αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Μπάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, έμεινε ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αιώνιος αρχηγός της Μίλαν Φράνκο Μπαρέζη, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπαρέζη φόρεσε τη φανέλα του ιστορικού συλλόγου για 20 χρόνια, καταγράφοντας 719 συμμετοχές με 33 τέρματα, ενώ κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League και 4 κύπελα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Γύου της Νέας Δημοκρατίας με στόχο να επιλέξει το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο για τις επόμενες εκλογές έχει αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας στελεχών της. Η δημοσκόπηση ανιχνεύει και την δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημαρχουχίου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Είπαν και το έκαναν οι Χαλκούς, οι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους εγκαινιάζουν αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τη στήριξή του στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Νομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός τον Νίκο Ναύτη θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 7 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22 710 44 468 διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναυτιχείου. Σε μια ζεστή συναισθίαση, οι καρδαμιλίτες και όχι μόνο τίμησαν χθες το βράδυ στον αύριο χώρο του γυροκομείου Καρδαμίλα τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για την προσφορά του σε αυτό αλλά και στο πρόσωπό του. Όλους όσοι με τη χορηγία τους βοηθούν τη λειτουργία του και τους κοινωνικούς σκοπούς που επιτελεί. Η ημερίδα με τίτλο Επιλογές διοργανώνει το Χίος Φόρουμ αύριο Σάββατο στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην Οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ Προφήτης στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές της σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ με την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΦ Βροντάδου Σκογλέντη. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στις 8.30 το βράδυ σήμερα θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χώρο Μνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλε σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα σήμερα 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, προσκαλεί σε μουσική βραδιά σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου» από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821, η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ». Συνεχίζεται και το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού Σάββατο και Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο» αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κιλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των Ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, κ. Μάρκου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Οι εκδόσεις «Μετέχμιο και το Περιβόλι» προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Bing Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την 3η 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Συλλόγος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με την Ανανία Μαμελετζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 39%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 74%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροβιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρεσα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμε λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο, διότι από το πρωί είχαμε έτσι μία έντονη κινητικότητα στον Δήμο μετά την γνωστοποίηση ότι βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου που αφορά εργαζόμενους στο Δήμο από την περίοδο του 2020 που είχαν προσληφθεί με τα ειδικά προγράμματα που είχαν εφαρμοστεί τότε, το 2020 και το 2021, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, είχαν ζητήσει να παραμείνουν στη δουλειά τους αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και η είδηση που κυκλοφόρησε σήμερα ήταν ότι βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου και δεν δικαιώνει τους εργαζόμενους. Οπότε αρκετοί εξ αυτών ζητούσαν και τις άδειές τους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παπαδόπουλο, διότι νομίζω η μεγάλη μερίδα αυτών των ανθρώπων να εργάζονται στην καθαριότητα, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε? Καλή σας μέρα.
1: Βέβαια, είναι περισσότεροι.
0: Πόσοι?
1: Πάνω από 20, είναι τώρα ακριβώς 23 άνθρωποι.
0: Είναι ένας σημαντικός αριθμός σε σχέση με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και μάλιστα εν μέσω θερινής περίοδου. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να σηκώνουμε, πρωτόδικα χάσαμε το δικαστήριο τώρα οι εργαζόμενοι, παρόλο που ο Δήμαρχος και εμείς όλοι μέσω της δικηγόρου μας που το στηρίξαμε ότι καλύπτουν οι πάγιες θέσεις, ας πούμε, και οι ανάγκες είναι τεράστιες για μας, το χάσαμε. Τώρα η δικαιοσύνη, τι να πω τώρα, δεν ξέρω κι εγώ να πούμε, δεν έλαβε αυτή η υπόψη. Προσφεύγουν οι εργαζόμενοι τώρα θα κάνουν έφεση, οπότε θα δούμε. Μόλις βγει η έφεση θα δούμε τι θα κάνουν. Αν όμως βγει καταδικαστικά πρέπει να απολυθούν. Οπότε προσπαθούμε να τους κρατήσουμε οπωσδήποτε.
0: Τι θέση στην καθαριότητα καλύπτουν? Θέλω να πω, είναι απόλυτη γκάμα των εργαζομένων ή θα δούμε κάποιον τομέα να πονάει περισσότερο?
1: Κοίτανε, οι τομείς τώρα στους δρόμους και ας πούμε στα απορριμματοφόρα, στις κούπες, όλα αυτά είναι η μεγαλύτερη μερίδα. Επίσης είναι και στα γήπεδα, σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολο να χάσουμε αυτό, δηλαδή δεν αναπληρώνεται εύκολα.
0: Να.
1: Δεν αναπληρώνεται εύκολα.
0: Συνολικά.
1: Κάτι θα κάνουν τώρα, ας πούμε.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, συνολικά πόσους εργαζόμενους έχετε εσείς στην καθαριότητα?
1: Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα σε μένα είναι γύρω στα 100 άτομα. 106 άτομα είναι.
0: Αυτή είναι η μόνιμη ή είναι μαζί με τους 8 μηνύτες?
1: Όλοι μαζί.
0: Τώρα όμως είχατε ψηφίσει προημερών στην Δημοτική Επιτροπή και κάποιες πρόσθετες προσλήψεις.
1: Ψηφίζουμε κάθε χρόνο. Επίσης βάλαμε ορισμένα δίμηνα τώρα που ψηφίζαμε στη Δημοτική Επιτροπή, τα οποία δούμε να τα πάρουμε αυτές τις μέρες.
0: Καθυστερήσατε να τους πάρετε, κύριε Παπαδόπουλε? Δηλαδή έχουμε Αύγουστο και ακόμα περιμένετε να τους πάρετε?
1: Προσέξτε, δεν καθυστερήσαμε, απλά να σου πω τι γίνεται. Βγάλαμε την προκήρυξη για τα 8 μήνα. Στα 8 μήνα λοιπόν δεν μας ήρθαν οι οδηγοί, διότι οι οδηγοί τους οποίους επιτρέπει η νομοθεσία είναι όταν πρωτοκάμει δηλαδή την προκήρυξη, πρέπει να φαίνεται ο οδηγός, πρέπει να έχει λύκειο και τα διπλώματα που έχει. Δεν πάει δεύτερη επικουρική, τρίτη επικουρική, ας πω, αν δεν βρίσκει στο ένα, να πάει στο επόμενο και στο επόμενο. Πρέπει να λήξει και μετά να ξαναζητήσει χαρτί, να μπει τρίτη επικουρική, να πάει και του γυμνασίου και του...
0: Ναι, με λιγότερα προσόντα δηλαδή.
1: Ναι, με λιγότερα. Γιατί τα προσόντα που δεν βρίσκαμε ήταν το λύκειο. Οδηγούς είχαμε. Οδηγούς δηλαδή έχουμε για να πάρουμε σε αυτά τα...
0: Γνωρίζοντας όμως αυτές τις καταστάσεις, επειδή φαντάζομαι ότι αυτά επαναλαμβάνονται κατ' έτος, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία πιο νωρίς? Δηλαδή θέλω να πω να ξεκινάς τους 8 μηνύτες από το Μάρτι, ξέρω εγώ, για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος. Από τότε ξεκινήσατε.
1: Από τότε ξεκινήσα. Προφανώς πρέπει να ξεκινήσω από το
0: Γενάρη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μόνο που πρέπει να υπάρχει και προϋπολογισμός ψηφισμένος, φαντάζομαι, ότι όλα αυτά συνδέονται.
1: Πιστεύω ότι φέτος θα γίνει έτσι.
0: Μάλιστα. Σας άκουσα που λέγατε στη Δημοτική Επιτροπή ότι ελπίζετε του χρόνου να είναι καλύτερη κατάσταση με την καθαριότητα, γιατί είχαμε και μια έντονη συζήτηση και με τον Παντελή τον Μουχλή και με τον Βασίλη τον Μυριαγκό.
1: Ναι, ναι.
0: Και πέρσι όμως μας λέγατε ότι ελπίζατε ότι φέτος θα είναι καλύτερα.
1: Κοιτάτε να δει. Σαφέστατα από πέρσι και φέτος είναι πάρα πολύ καλύτερη. Ένα. Διότι εντάξει έχουν σημαντικά πράγματα, έχουμε βρει τα πάθη, ας πούμε, που πονάμε, οπότε θα κάνουμε ένα master plan με λίγα λόγια και θα τα βάλουμε σε κάποιες σειρές να γίνουν τομείς και να προχωρήσουμε όπως πρέπει. Του χρόνου πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κοινά.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος αν δείτε, αν πάρετε στοιχεία δηλαδή, θα δείτε ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρωποδικών πήγανε στη συντήρηση του στόμου, οι οποίοι ήταν σε κακά χάλια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που πήγανε στη συντήρηση. Και γι' αυτό έχουμε και πολλά προβλήματα φέτος στα αμάξια.
0: Επειδή...
1: Τα αμάξια είναι απαρκεωμένα, δεν έχουμε πολύ καινούργιο στόλο. Δηλαδή.
0: Προγράμματα για προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων δεν υπάρχουν, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Δήμος.
1: Ναι, με αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για να μας μπουν μέσα. Ανοίγοντας τα προγράμματα, καταθέσουμε και τις αιτήσεις μας.
0: Α, έχετε δηλαδή στο προγραμματισμό
1: σας. Ναι, βέβαια, έχουμε κατά νου μας. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα βγούμε στη διάβια, θα τα έχετε μπροστά σας για να...
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, γιατί θα βγούμε να κάνουμε έτσι μια ενημέρωση, να πούμε, και διαβούλευση, αν θες να κάνεις. Μπορεί να μας βοηθήσει και ο κόσμος. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Η καθαριότητα είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο θέλει μεγάλο κόπο για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο να μαζέψεις το σκουπίδι, πρέπει να κάνεις και τον κόσμο να πιστέψει σε αυτό, να μην πάω εγώ να καθαρίσω την άλλη μέρα τα κάνει τα ίδια, να προσέξει. Γιατί είχα κάνει τα ψέματα. Σου λέει ο κόσμος εγώ πληρώνω. Μα δεν είναι μόνο πληρώνω.
0: Επειδή δεν αλλάζουν. Επειδή δεν αλλάζουν όμως κάποια πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε, και επειδή υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχετε δεχθεί πολλά πειρά, ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή, για παράδειγμα, στο κομμάτι της καθαριότητας είχε μια πολύ καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, συγγνώμη. Η πολύ καλύτερη εικόνα δεν θα το αφιζητήσω εγώ ότι είχε. Αλλά μην ξεχνάς ότι είναι και ο COVID. Και μην ξεχνάς ότι τα χωριά δεν έχουν καμιά σχέση από ό,τι έχουν σήμερα. Εντάξει. Τα χωριά ήταν πολύ ξεχασμένα.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέμε.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε είχε COVID, εννοείται ότι είχε λιγότερο...
1: Είχε τα σκουπίδια που είναι σήμερα.
0: Λιγότερο φορτίο να διαχειριστεί. Βέβαια δεν ήταν και τα 4 χρόνια.
1: Ήταν όπως είναι τώρα. Και ο Ιούλιος, ο Αύγουστος είναι full. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει τα 2 και 3 φορές την ημέρα. Αδειάζουμε, περνάει τα απορριμματοφόρους στο κέντρο. Ψέματα είναι αυτά. Δεν τα βλέπουμε.
0: Λοιπόν, έχοντας τα δεδομένα πάντως, φαντάζομαι ότι μια σύγχρονη υπηρεσία καθαριότητας μπορεί να κάνει αυτά, την οργάνωσή της για να έχει ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι και αντίστοιχο των χρημάτων που πληρώνει ο Δημότης. Γιατί δεν πληρώνει λίγα ο Δημότης της ΧΕΟ.
1: Στα
0: ανταποδοτικά. Ναι.
1: Κάποιον προγραμματισμό να ετοιμαστείς για να κάνεις αυτά τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Ειδικά του χρόνου θα είμαστε, ευελπιστώ ότι θα είμαστε εν τέλει.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Πάντα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο Θεριώτας Ηλία Παπαδόπουλο. Του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι, είπε και τέλει. Το κρατάω και αυτό. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, ελάτε να πάμε εκδρομή. Την επόμενη εβδομάδα τραβάμε βόρεια. Αναφερόμαστε στο πρόγραμμα των δωρεάν εκδρομών που γνωστοποίησε ο Δήμος της Χίου, αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάμε να ακούσουμε καταρχάς ποιους αφορά το συγκεκριμένο εκδρομικό πρόγραμμα και πόσα άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν σε αυτές τις εκδρομές που έχετε ανακοινώσει. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, όπως είπατε, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζουμε το συγκεκριμένο project, το λεγόμενο Heroes on Tour. Φέτος είναι λίγο και πάμε μπάνιο, πάμε βόρεια, βορειοανατολικά, βορειοδυτικά. Αρχικά, όπως έχω πει, το πρώτο πράγμα, ο κύριος πυλώνας αυτού του προγράμματος είναι ότι κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουμε, στηρίζουμε τη Βόρεια Χίο, έμπρακτα σαν Δήμος Χίου και μέσω του Γραφείου Τουρισμού. Οπότε οι δύο εκδρομές είναι αφιερωμένες στα βόρεια και αναφέρομαι Σάββατο Κυριακή, που είναι παράδειγμα η εκδρομή Χίος Βολισσός, Πολυχώρα Γιογάλας και μετά Χίος, Χίος Βολισσός, Κτήμα Κεφάλαια και Αγιάσματα. Άρα αυτό είναι ουσιαστικά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο είναι κλειδωμένο σε αυτές τις δύο εκδρομές για τα βόρεια. Και τώρα φέτος ένεργα και τις κατάστασεις όπως είχα πει και πριν από 1,5 μήνα.
0: Αναχώρηση στις 9 το πρωί είναι για αυτές τις εκδρομές.
1: Ναι, όλες οι αναχώρησες γίνονται από το Δημαρχείο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι δωρεάν οι εκδρομές, επειδή είπατε για ποιους. Αυτό αφορά και τους ντόπιους και τους επισκέπτες. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για κάποιον χιώτη που θέλει να πάει εκδρομή σε κάποιες περιοχές μακριά που δεν μπορεί να πάει, δεν υπάρχει κάποια συγκοινωνία. Οπότε προσπαθούμε, ξέρετε, να βάλουμε και κάποιες, παραλίες φέτος, όπως είπα, ένα της κατάστασης. Για να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία στον επισκέπτη και στο χιώτη, όπως είπα, να πάει σε αυτές τις παραλίες με ένα σταθμό π.χ. που θα κάνει το λεωφορείο μια στάση για φαγητό, π.χ. το Λυθί, π.χ. τα Καρδάμιλα. Οπότε αυτό είναι το κύριο project. Το πολύ καινοτόμο φέτος είναι ότι η αίτηση συμμετοχής θα γίνεται μέσω Google Form. Οπότε ο επισκέπτης έχει ήδη τη δυνατότητα να βλέπει, ξέρετε, να βλέπει όλες τις εκδρομές που έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Είναι μέχρι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, άρα μπορεί από τώρα, ξέρετε, να επιλέξει την εκδρομή που θέλει να πάει. Τα πούλμαν είναι είτε 25 είτε 50, ανάλογα με το ενδιαφέρον. Απλά αυτό θέλουμε, επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, ξέρετε, για να μην κάποιος κάνει έτσι και δεν εμφανιστεί και πάρει τη θέση κάποιου άλλου που θέλει πραγματικά να πάει. Οπότε έχουμε ήδη εμείς εικόνα. Από σήμερα, παράδειγμα, η εκδρομή της Δευτέρας.
0: Έχετε και οργανωμένες ξεναγήσεις, δηλαδή τι θέλω να πω. Θα πάτε στο Άγιο Γάλας, θα πάτε στο Σπήλαιο.
1: Εκεί θα
0: υπάρχει κάποιος που θα πει κάποια πράγματα.
1: Σε συγκεκριμένες διαδρομές, όπως είπατε, στη διαδρομή του Σαββάτου θα υπάρχει ξεναγός πιστοποιημένος, είμαστε σε επικοινωνία με τους ξεναγούς και στις υπόλοιπες θα υπάρχει συνοδός. Μακάρι, ξέρετε, να μπορούσαμε να είχαμε π.χ. σε όλες ξεναγούς.
0: Και στον Άγιο Μηνά θα έχετε. Και στον Άγιο Μηνά θα έχετε ξαναγώ.
1: Εκεί θα έχουμε συνοδό, γιατί εκεί θα είναι ουσιαστικά, εκεί θα είναι, ξέρετε, και συνεργασία με το μοναστήρι που γίνεται κάποιο είδος ξενάγηση. Οπότε, όπως είπα, μακάρι να είχαμε το budget, να είχαμε παράδειγμα ξεναγού σε κάθε εκδρομή. Αλλά σας ξαναλέω, προσπαθούμε με το budget που έχουμε, το οποίο φέτος είναι αυξημένο, όπως είχα πει, σε σχέση με πέρσι. Θυμάστε, πέρσι ήταν γύρω στις 7.000 ευρώ αυτές τις εκδρομές, φέτος είναι στις 9.000. Οπότε προσπαθούμε να βάλουμε παραπάνω δρομολόγια για να καλύψουμε και αυτή την ανάγκη, όπως είχα πει, αυτό που συμβαίνει.
0: Πόσα άτομα σε κάθε εκδρομή μπορείτε να πάρετε?
1: Όπως είπα, είναι 25. Ανάλογα 25 ή το πούλμα το 50. Νομίζω ότι είναι και 25 αυτά τα οποία είναι τα πιο ευέλικτα. Έτσι. Αλλά σας ξαναλέω, αυτό μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα και τη ζήτηση. Δηλαδή, αν μια εκδρομή, ας πούμε, έχει, ξέρετε, χαμηλή, ας πούμε, χαμηλό ενδιαφέρον, μπορούμε τα άτομα αυτά να τα βάλουμε σε κάποια άλλη εκδρομή για να μην πάει αυτό το λεωφορείο. Καταλάβατε.
0: Ωραία. Θα γίνεται ένας προγραμματισμός και θα ξέρετε, εσείς φαντάζομαι από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα γίνει την επόμενη.
1: Ήδη, επειδή σας ξαναλέω, υπάρχει το Google Forms, έχουμε ήδη εικόνα τις συμμετοχές, θα βγαίνει ονοματική λίστα, αυτό ξέρετε που πρέπει να μπουν στο λεωφορείο, αυτό που πρέπει να επιστρέψουν πίσω προφανώς. Όπως είπα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, κυρίως είπαμε και εγώ δίνω έμφαση στη Βόρεια εκεί που το έχει πάρα πολύ ανάγκη, αλλά και διάφορες, ξέρετε, παραλίες, Ναγός, Γιώσονας, από τη Ελλήντα.
0: Με δεδομένο ότι δεν έχουμε και υπεραστικό κτέλ, έρθε να καλύψει και στο μίνιμουμ μια ανάγκη.
1: Ναι. Ναι. Mm-hmm, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλές εκδρομές και μακάρι να το αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μέχρι και Σεπτέμβριο θα έχει.
1: Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, εκτός απρόπτου, ναι.
0: Ωραία. Κάθε εβδομάδα ο στόχος είναι 5 τουλάχιστον εκδρομές.
1: Νομίζω, ναι, αυτό, ανάλογα. Νομίζω είναι 5, είναι 5 από 3 ως 5 εκδρομές. Είναι, σας αναλέω, εμείς κάθε εβδομάδα θα βγάζουμε την αφίσα για την επόμενη. Ωραία. Οπότε μπορεί ο κόσμος να το βλέπει αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορεί να αναζητήσει και πληροφόρηση και μέσα από το site.
1: Ναι, στο γραφείο του ρυθμού είναι ότι μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο
0: κλπ. Θα βρει την άκρη όποιος ενδιαφέρεται. Μέχρι στιγμής από το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί είναι, ξέρετε αν είναι οι περισσότεροι επισκέπτες, τουρίστες κλπ.
1: Κοιτάξτε, εμένα μου έχουν στείλει και πολλοί στα προσωπικά μου έτσι, δίκτυα τέλος πάντων πολλοί Τούρκοι. Έχουμε ήδη και πολλούς Ελληναμερικάνους και ντόπιους αρκετά, γιατί ξέρω ότι από πριν το ανακοινώσουμε έπαιρναν κάποιο τηλέφωνο, ξέρετε, και χιώτες και φίλοι που έχουν έρθει και τον, ας πούμε, που είναι από Αθήνα. Οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο. Νομίζω είναι μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον είναι από όλους. Και από επισκέπτες και από χιώτες και από έτσι, συγγενείς που έχουν έρθει στοιχείο.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Hue φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271 920.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.

0: 53 λεπτά μετά τις 12, τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί και στην αγορά της Χιού να πραγματοποιείται αυτό που λέμε λευκή νύχτα. Τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι ένα βράδυ που τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, δεν κλείνουν σε 9-9.30, κλείνουν περίπου στα μεσάνυχτα. Δημιουργείται μια εορταστική ατμόσφαιρα στην αγορά, δεδομένου ότι διανύουμε και εκπτωτική περίοδο, τα καταστήματα έχουν και προσφορές. Από τη δική την πλευρά, ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με το Επιμελητήριο φροντίζει να έχει μουσική, να έχει δωρεάν κεράσματα, δωρεάν ποτά, συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση και οι χιώτες ποτοποιοί. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της συγκεκριμένης διοργάνωσης και στοιχείο, δεν αποτελούμε εξαίρεση στον κανόνα, πολλοί κόσμος πηγαίνει στην αγορά και αυτό δεν μεταφράζεται μόνο ως πήγαινε, έλα, κάνω τη βόλτα μου, αλλά μπαίνω και μέσα στο μαγαζί και κάνω και τις αγορές μου. Θα μου πείτε, δεν θα μπορούσε να κάνει τις αγορές του αργότερα? Εκεί οι απόψεις δίστανται. Για παράδειγμα, υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι αν δεν γινόταν η λευκή νύχτα, αυτά που ήθελαν να πάρουν θα τα έπαιρναν και άλλες μέρες. Υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι με το δέλεαρ αυτό του έχω πολύ κόσμο, έχω προσφορές, έχω... Ξεφεύγει και λίγο ο καταναλωτής, παίρνει και κάτι περισσότερο, οπότε ο τζίρος στα καταστήματα είναι αυξημένος. Προφανώς έτσι σκέφτεται και η πλειοψηφία των εμπόρων με το δεύτερο τρόπο, γι' αυτό και ζητά να γίνονται οι συγκεκριμένες λευκές νύχτες. Και μάλιστα, όπως είπε σήμερα σε δηλώσεις του πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ο Πέτρος Κιοσκεριάν, ζητά εκτός από μία να γίνονται δύο λευκές νύχτες την συγκεκριμένη περίοδο. Βέβαια, λέει, αυτό δεν είναι εύκολο, οπότε μένουμε σε αυτά που έχουμε. 11 του Αυγούστου λοιπόν τα μαγαζιά θα κλείσουν σχεδόν μεσάνυχτα. Υπόψη για τους εργαζόμενους, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι καταρχάς πρέπει να έχουν δηλωθεί, να ακολουθηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο, και δεύτερο, όσοι δουλέψουν μέχρι εκείνες τις ώρες τις βραδινές, μετά δικαιούνται 11 ώρες ανάπαυση, δηλαδή δεν θα πάνε ξανά στο μαγαζί στις 9 το πρωί, θα πρέπει να πάνε, αν κλείσουν στις 12, στις 11 το πρωί. Έτσι είπε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Κιοσκεριάν. Να ακούσουμε όμως τις δηλώσεις που έκανε. Αρχικά μίλησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος και αμέσως μετά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου.
1: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, διοργανώνουμε μαζί με ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με το Επιμελητήριο την Λευκή Νύχτα, η οποία είναι κάθε χρόνο πετυχημένη, θα έλεγα. Και βλέπουμε ότι όντως τη ζητάει ο κόσμος και είναι μια εκδήλωση η οποία δίνει και χαρά αλλά και περισσότερο τζίρο στα καταστήματα, που αυτός είναι ο σκοπός και των δύο συλλόγων. Φέτος θα έχουμε και πάλι την υποστήριξη του Επιμελητηρίου στον Εμπορικό Σύλλογο για να γίνει αυτή η πετυχημένη εκδήλωση. Και όσον αφορά το θέμα το τι παράπλευρες εκδηλώσεις θα υπάρχουν και τι ακριβώς θα γίνει για το πρόγραμμα της Λευκής Νύχτας, θα μας τα πει από εδώ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο φίλος μου Πέτρος Κιοσκεριάν.
2: 11 του μήνα, 11 Αυγούστου, θα είναι η Λευκή Νύχτα. Θα ξεκινήσει γύρω στις 9 η ώρα, λίγο πριν το πλήσιμο 12. Και θα κρατήσουμε και αργά το βράδυ, 10:30-12. Έχουν πάρει σε πάρετες αδειοδοτήσεις για να γίνεται αυτό. Θα έχει DJ σε όλη την αγορά. Θα έχει δύο συγκροτήματα, τοπικά συγκροτήματα. Εδέσματα σε 5 σημεία της πόλης και έχουμε χορηγίες από τους ποτοποιούς ισχύου που θα έχουν μαζί και φωτά για να δίνονται στους επισκέπτες μας. Είναι κάτι που το θέλει η αγορά, αυτό που είπε ο Παντελής, το ζητάει, το ζητάει μάλιστα να γίνεται και 2 φορές το καλοκαίρι. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Εμείς είμαστε πάντα ό,τι μπορούμε και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε και με το Επιμελητήριο που μας στηρίζει μόνοι μας αυτές τις εκδηλώσεις. Και όλοι μας. Δεν συμμετέχει η περιφέρεια σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτά από μένα.
3: Τα προηγούμενα χρόνια που έχει γίνει η Λευκή Νύχτα, τι εικόνα έχουμε από τα καταστήματα, δηλαδή ήταν ικανοποιημένοι?
2: Το ότι γυρεύουν και να γίνεται και την επόμενη χρονιά και να γίνεται και 2 φορές, προφανώς είναι ευχαριστημένοι και για το κλίμα αλλά και για τις τάξεις στα μαγαζιά.
4: Όσον αφορά τα εργασιακά, τα δικαιώματα των υπαλλήλων και όλα αυτά, είναι εξασφαλή, είναι...
2: Ναι, αυτό είναι. Όλα τα καταστήματα που θα έχουν υπαλλήλους θα είναι δηλωμένοι όπως και πρέπει να είναι. Το πρόβλημα είναι την επόμενη μέρα, το οποίο αυτό το κάθε κατάστημα θα κρίνει πώς θα μπορέσει να το κάνει, γιατί πρέπει να μεσολαβήσουν 11 ώρες ανάπαυσης. Άρα αν κλείσουν 12 η ώρα, θα πρέπει την επόμενη μέρα ο εργαζόμενος το νωρίτερο είναι το 11 η ώρα να επανέλθει στην εργασία του. Αυτό όμως το κάθε κατάστημα θα κρίνει πώς θα το κάνει.
4: Δράσεις θα υπάρχουν και σε παράδρομους, γιατί βεβαίως έχουμε έτσι κατά καιρούς
2: παράδρομους. Θα έχει Βενιζέλου, από τη Βενιζέλου, στους παράδρομους κάθετους προς την Αμπουταρία και στην Αμπουταρία.
0: Λοιπόν, οπότε φανταστείτε στο εμπορικό κέντρο το βράδυ της 11ης Αυγούστου. Νομίζω ότι είναι Τρίτη, είναι. Ναι. Λοιπόν, την Τρίτη 11 Αυγούστου θα έχουμε διάφορες δράσεις, μουσική κλπ. Κλπ. Για τον κόσμο που αναμένεται για μια ακόμη φορά να κατακλείσει, γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε εκτός από τους ντόπιους και πάρα πολλούς επισκέπτες. Έτσι, είναι η κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι έχουμε μπει πια σε αυτήν την ευθεία με τον πάρα πολύ κόσμο στην στοιχείο. Το αδιαχώρητο δημιουργείται και με τα αυτοκίνητα έχουμε πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους μας. Συμπεριλαμβανομένων και των Τούρκων τουριστών που έχουν και αυτή μια ιδιαίτερη οδηγική συμπεριφορά, για να το πω κομψά, όχι ότι εμείς είμαστε τέλειοι, αλλά και αυτοί δεν τους λες. Δεν είναι καλύτερη, συν το γεγονός ότι κάποια στόπ ίσως δεν φαίνονται καλά. Να δέχεστε, να οδηγείτε αμυντικά και να δέχεστε από όπου περνάτε ότι μπορεί να σας βγει κάποιος ξαφνικά. Οπότε χαμηλές ταχύτητες, παιδιά, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι. Και άμα κάτσει η στραβή, να μην είναι βαριά, να είναι τουλάχιστον αυτό που λέμε περαστική. Είναι η ώρα για δελτία ειδήσεων. Ζένα Χατζηδημητρίου ακολουθεί. Και εμείς επιστρέφουμε μετά τη 1:25.

Έτσι, η ΔΕΠ Χίου της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να επιλεγεί το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο, έχει ήδη αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα, η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας τελεχών της, γίνεται δε τηλεφωνικά με επιστημονικά δεδομένα μεταξύ 800 ατόμων. Με δεδομένο ότι με βάση τον εκλογικό νόμο είναι υποχρεωτική η παρουσία γυναικών στο ψηφοδέλτιο, τα ερωτήματα που τίθεται αφορούν τον νυν βουλευτή Νότι Μηταράκη και την τετράδα Κωστή Μουσουρούλη, Παντελή Βρουλή, Καλλιόπης Γιαννούλου και Κέλλης Λουφάκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δημοσκόπηση ανιχνεύει και τη δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημαρχουχίου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους και έτσι αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Το εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τη στήριξή τους στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών, Λογιστών, Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός, τον Νίκο Ναύτη, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 3 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για το γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Δυστυχώς, σημειώνει η Πανχιακή Ένωση ΝΑΤ, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, οι ημέρες του γιατρού στον Νίκο Ναύτη είναι πολύ περιορισμένες, τονίζοντας ότι στις προθέσεις της Ένωσης είναι προς τα τέλη Αυγούστου να γίνουν συναντήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ναυτικής οικογένειας και για μελλοντικές κινήσεις που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Αυγούστου. Σε μια ζεστή συναισθίαση, οι Καρδαμιλίτες και όχι μόνο τίμησαν χθες το βράδυ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμίλων τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για την προσφορά του σε αυτό αλλά και στο πρόσωπό του όλους όσοι με τη χορηγία τους βοηθούν τη λειτουργία του και τους κοινωνικούς σκοπούς που επιτελεί. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ αύριο Σάββατο στο Ομήρι. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης Πάλα, στόχος της εκδήλωσης είναι σημαντικές προσωπικότητες με διαφορετικές επιλογές ζωής να μιλήσουν σε νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Σταμάτης Κρεμεζής, η Κέλλη Λουφάκη, ο Στέφανος Ξενάκη, ο Γιάννης Φουντούλης και άλλοι. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στις οδούς Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ προφήτης στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ την αγγλική δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Βροντάδου Σικογλέντη κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576 816 και 6973 783 829. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς, ενώ τις συμμετοχές θα αξιολογήσει η Ειδική Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Μπούζουρα και ακόμη δύο μέλη, η οποία θα απονείμει βραβεία στα τρία κορυφαία πιάτα τόσο στην κατηγορία της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής στο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα. Στις 8.30 σήμερα το βράδυ

0: Θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χώρο Μνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Όπως σημειώνει ο ίδιος, η έκθεση «Χώρο Μνήμες» γεννήθηκε από την ανάγκη να επιστρέψει σε εκείνες τις ανέμελες στιγμές της παιδικής ηλικίας, τότε που ο χορός ήταν παιχνίδι, η φαντασία δεν είχε όρια και το Περιβόλι μεταμορφωνόταν σε ένα μαγικό δάσος γεμάτο πλάσματα, χρώματα και ιστορίες. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλες σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα σήμερα 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλεμασιάς Χίου στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα, Βαλάντι Πεχλιβάνη σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στο τόκο Καλεμασιάς είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου την Κυριακή 2 Αυγούστου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χώρος δρόμος στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του 1792-1821, η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠΗ 2026». Ομιλητές θα είναι η διδάκτρο νεοελληνικής φιλολογίας Δέσποινα Γεμέλου, ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία Άννα Παπή. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή Μελιού το Σάββατο και την Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση «Για παιδιά» με το έργο Μύρου Οδύσσια «Το ταξίδι της επιστροφής» σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠΗ και αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό, το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κιλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των Ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου. Κατ' αυτήν θα τελεστεί αυτοκλασία υπερηγίας των Χίων Ομογενών, όπου γης και μνημόσυνο υπεραναπάφησος των κεκοιμένων από δήμων αδελφών μας. Στο τέλος θα προσφερθεί κέρασμα και όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίου Μινά και το Μουσείο της Σφαγής της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου με θέμα τις βίκλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίκλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, η άμφιση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την 3η 4 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι» και στις 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύλιο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 7 Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 7 το πρωί Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Κορασίδων νίκησε με 14-8 την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει σήμερα 9.30 το βράδυ την Ισπανία. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων αυτοκτόνησε κυριολεκτικά αφού αν και νικούσε με 48-26 στο ημίχρονο την Ισπανία, πέτυχε μόνο 18 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο για να ιτηθεί τελικά με 69-66 και έτσι αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν πάλι πρώτος σκόρερ της Εθνικής με 24 πόντους, 19 στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης με πρώτο αντίπαλο το Ισραήλ. Στο ποδόσφαιρο, η Μικρασιατική απέκτησε τον αμυντικό Κωνσταντίνο Αφενδή που έπαιζε στον Ηρακλή. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον τερματοφύλακα Κάρολο Καβάδα που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Ο Γιώργος Γιαζιτζόγλου εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του Άτλαντα και ανέλαβε άμεσο συνεργάτης και βοηθός προπονητή του ελπιδοφόρου Αγορή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 39%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εξιμποφόροι, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 24 έως 74%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1918 επιστρέφουν στο νησί οι αδειούχοι πολεμιστές του ΣΚΡΑ και ο πλαστήρας έβαλε τις αρχές να τους κάνουν γεύμα στην πλατεία Βουνακίου, που μετέπειτα θα έφερε το όνομά του, αλλά τότε λεγόταν Εθνικής Τριανδρίας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμο πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο έχουμε σειρά διαμαρτυριών, ειδικά το καλοκαίρι, για το θέμα που έχει να κάνει με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Φέτος ο χορός αυτών των καταγγελιών ξεκίνησε με την επώνυμη καταγγελία που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μεντιτέρα, ο Γιάννης Μανδάλας. Ακολούθησε ο Φορέας Τουρισμού, ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, τώρα και το Επιμελητήριο Χίου. Έχει στείλει επιστολή που διαμαρτύρεται στην διοίκηση ΔΔΕ και ΔΕΗ για τα προβλήματα που υπάρχουν κατά διαστήματα στην ηλεκτροδότηση. Σε δηλώσεις του σήμερα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Λεγάτος, είπε ότι το επιμελητήριο δεν μπορεί να καταθέσει αγωγή διότι δεν έχει υποστεί ζημιά, μπορεί όμως να στηρίξει επαγγελματίες ή επαγγελματίες που θα κινηθούν μεμονωμένα ή ομαδικά και θα στραφούν δικαστικά ενάντια στη ΔΕΗ για τις συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Κάποιες εξ αυτών και απροειδοποιείται σε αυτά τα blackout που έχουμε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο συναδέλφος, ο κύριος Λεγάτος.
1: Όντως, εμείς σαν επαγγελματίες, το επιμελητήριο μπαίνει μπροστά για να ζητήσει πάλι το αυτονόητο, το να μην υπάρχουν διακοπές, για να μην υπάρχουν ούτε ζημιά στα καταστήματα και στους καταστηματάρχες, αλλά και για να υπάρχει και η εύρυθμη λειτουργία της πόλης, τώρα περισσότερο από ποτέ, που έχουμε και τουρίστες και επισκέπτες που θέλουν να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής σε αυτό το κομμάτι η ΔΕΗ, θα το διευκρινίσω, το κομμάτι του εργοστασίου, γιατί από το εργοστάσιο έρχονται οι διακοπές και όχι από το δίκτυο, γιατί διαχωρίζεται αυτό και εμείς το μάθαμε από την τελευταία φορά που είχαμε κάνει την επικοινωνία. Προφανώς έχει κάνει κάποιες εργασίες που και πάλι δεν ενημέρωσε. Από προφορική κουβέντα που είχαμε είναι ότι το δίκτυο δεν εμπλέκεται καθόλου σε αυτό το κομμάτι, οπότε θα πρέπει το εργοστάσιο να μας ενημερώνει νωρίτερα εάν και εφόσον υπάρχουν και στο μέλλον κάποιες τέτοιες διακοπές. Πάντως μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές άμεσα στο μέλλον από θέμα συντήρησης των μηχανών ή αλλαγής, γιατί και την προηγούμενη φορά που είχαν γίνει κάποιες τόσο μεγάλες και σε παρατεταμένο χρονικό διάστημα διακοπές ήταν λόγω του ότι αλλάζαν, δεν είμαι μηχανικός ούτε τεχνικός, απλά αυτό που μεταφέρθηκε αυτό λέω, ότι αλλάζαν κάποια μηχανή στο εργοστάσιο.
2: Πάντως, κύριε Λεγάτο, καλές είναι οι επιστολές, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλά μέλη σας, τα οποία σίγουρα έχουν πάθει ζημιά. Έχουμε εστίαση, έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάθει αρκετές ζημιές από τις διακοπές ρεύματος. Εκεί το επιμελητήριο, πέρα από το κομμάτι της επιστολής διαμαρτυρίας, που είναι ένα μέσο, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Έχει σκοπό να προχωρήσει σε επόμενα βήματα με την επόμενη διακοπή ρεύματος?
1: Θα σας πω. Το επιμελητήριο, όντας ένας συμβουλευτικός οργανισμός, σίγουρα δεν μπορεί να μπει σε μια δικαστική διαμάχη με τη ΔΕΗ, με τον οποιοδήποτε πας περιπτώσει, και να ζητάει αποζημίωση για το μέλος του. Γιατί κανονικά νομοθετικά δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το πράγμα. Με το που γίνει κάτι τέτοιο θα πέσει, γιατί εμείς δεν μπορούμε να αξιώσουμε τίποτα από τον πάροχο, λόγω του ότι εμείς δεν παθαίνουμε κάποια ζημιά, εκτός αν χαλάσει το επιμελητήριο ένα ηλεκτρικό προϊόν, ας πούμε μια τηλεόραση. Οπότε εκεί θα μπορούμε εμείς σαν επιμελητήριο να αξιώσουμε από τον πάροχο, από τον συγκεκριμένα από το εργοστάσιο, τη ζημιά της συσκευής μας. Αυτό κανονικά γίνεται. Όλα τα μέλη του λοιπόν, εφόσον επιθυμούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, να συνασπιστούν. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνουμε εμείς, ότι να συνασπιστούν, να μπει ένας δικηγόρος μπροστά και όντως να διεκδικήσει ο καθένας, αλλά στο σύνολό τους, τα προϊόντα τα οποία έχουν χαλάσει. Και πιστεύω και γνωρίζω μάλλον ότι είναι αρκετά και πάρα πολλά. Το επιμελητήριο όμως, ξαναεπαναλαμβάνω, ότι δεν μπορεί σαν συμβουλευτικός οργανισμός να διεκδικήσει κάτι, να αξιώσει κάτι από τη ΔΕΗ που δεν του ανήκει.
3: Μπορεί όμως να στηρίξει, ας πούμε, οικονομικά αυτούς τους επιχειρηματίες αυτή τη δικαστική διαμάχη, τι ξέρουμε όλα τα έξοδα.
1: Σωστά. Μπορούμε να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού με τον δικηγόρο που χρησιμοποιεί το επιμελητήριο, πολύ ευχαρίστως, και να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαμάχη, μια τέτοια ουσιαστικά διαδικασία, λάθος έκφραση, μια τέτοια διαδικασία, και εφόσον γίνει μια καταγραφή από τα μέλη συγκεκριμένα, με αφημί, με επωνυμίες και τα προϊόντα τα οποία έχουν καταστραφεί, και εφόσον γίνει μια τέτοια λίστα, βεβαίως και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με τον δικό μας δικηγόρο τα μέλη μας.
0: Οπότε προφανώς είναι θέμα συντονισμού από εδώ και πέρα των συγκεκριμένων επιχειρηματιών που έχουν υποστεί κάποια ζημιά, να το δουν σε συνεργασία με το επιμελητήριο για το πώς θα κινηθούν όσον αφορά στις λεπτομέρειές του, εκτός και αν μείνουμε μόνο στη θεωρία, γιατί το συνηθίζουμε και αυτό. Πάση περιπτώσει, ό,τι νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Όσοι ενδιαφέρεστε γι' αυτό, απευθυνθείτε απευθείας στο επιμελητήριο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, διότι είπαμε έχουμε πάρα πολλές δράσεις στο νησί μας αυτή την περίοδο και πολλές παρουσιάσεις βιβλίων. Αύριο έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπολου. Είχαμε και προχθές την παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα του Μιχαηλίδη, Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου. Κάποια αποσπάσματα θα ακούσουμε και από τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Ανδρέα Μιχαηλίδη, αλλά και από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών, κύριο Μάρκο, που παρουσίασε το θέμα Εκκλησία και Ιατρική, και την ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, στην Μαρία Αγγιάλα. Πάμε να τους ακούσουμε.
4: Απόδοση τιμής, μνήμης και τιμής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Η δεύτερη αυτονόητη σκέψη μου είναι ένα ερώτημα βασικά, το πώς και πού στεκόμαστε εμείς οι επίγονοι τους στους σημερινούς καιρούς. Αλλά ας δούμε λίγο τη σειρά της τοποθέτησης των γεγονότων μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι καθόρισαν όλα αυτά τα γεγονότα και τη σύνδεση της παρουσίας των γιατρών με τα ιστορικά γεγονότα στα οποία θα αναφερθούμε είναι πρώτα-πρώτα η μακρά πνευματική παράδοση του νησιού μας, είναι γνωστή, η οικονομική ευμάρεια την οποία απολάμβανε το νησί, οι χιώτες της Διασποράς που συνέβαλαν και αυτοί στη διαμόρφωση αυτού του κλίματος στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, και βεβαίως οι μεγάλες ιστορικές δοκιμασίες και οι ανάγκες για επιστημονική και κοινωνική συνδρομή των γιατρών στον χυμαζόμενο χιώτη. Οι γιατροί της περίοδου την οποία θα εξετάσουμε σπούδασαν στην πλειοψηφία τους στην Εσπερία. Είχαν μια ιδιαίτερη κοινωνική αποδοχή λόγω της θέσεώς τους και του λειτουργήματός τους και επίσης απολάμβαναν πλευράς εξουσίας διαχρονικά κάποια ευμενή μεταχείριση από την εκάστοτε εξουσία. Είτε αυτή ήταν η περίοδος της τουρκοκρατίας, είτε και αργότερα στις επόμενες περιόδους. Κάνοντας μια αναδρομή στα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από τον 18ο ή και παλιότερα το 16ο αιώνα, θα πρέπει να αναφέρουμε μεγάλες σίγουρα προσωπικότητες, όπως είναι ο Αδαμάντιος Κοραής, ο μεγάλος αυτός φωτιστής του γένους, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν και ιατρός, είχε σπουδάσει ιατρική στο Μοπελιέ της Γαλλίας, και με την διπλή ιδιότητά του αυτή και του ιατρού αλλά και του εξαιρετικού φιλολόγου υπήρξε ένας εξαιρετικός μελετητής της Ιπποκρατικής Γραμματείας. Ο Λέων Αλάτιος, επίσης ένας ιατρός ο οποίος είχε προσφέρει στη θεολογική επιστήμη κυρίως από τη μεριά των Λατίνων. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Εξαπορίτων, ο γνωστός μας και αυτός ιατρός στην υψηλή πύλη με υψηλά υπουργήματα εκεί.
5: Και μάλιστα, οι ιερείς μας το ξέρουν, στην προσκομιδή που μνημονεύαμε κατηγορίες Αγίων, μάρτυρες, ιεράρχες κτλ. Οσίους, κάνουμε ιδιαίτερη μνημόνευση, μία κατηγορία, τους Αγίους Αναργύρους Ιατρούς. Για προσέξτε το αυτό. Κάνουμε μια κατηγορία τους πατέρες, όλοι οι πατέρες, μία τους μάρτυρες όλοι, μία όσοι όλοι, και μετά θα μπορούσαμε να πούμε, ούτε νεομάρτυρες λέμε, ούτε άλλη κατηγορία. Κάνουμε μια κατηγορία, ειδικά μερίδα, με τους Αγίους Αναργύρους Ιατρούς. Τόσο μεγάλη έμφαση δίνει η Εκκλησία στην επιστήμη της ιατρικής, που τη θεωρεί ότι είναι σημαντικό δώρο του Θεού. αλλά και στους ύστερους χρόνους έχουμε και άλλους άνδρες της Εκκλησίας και γυναίκες, μία λαοφιλεστάτη εδώ στον τόπο μας, Αγία, τιμάται εδώ, τη γατέρα του Αποστόλου Φιλίππου, γιατρός, η Αγία Ερμιόνη. Ο Μέγας Φώτιος επίσης, μιλάμε για πολυπράγμονες πατέρες και Αγίους, είχε σπουδάσει ιατρική και στους νεωτέρους χρόνους ιατρική έχουμε από τον Άγιο Λουκά, τον Επίσκοπο Κριμαίας, τον ιατρό. Η τοπική μας εκκλησία έχει έναν Άγιο που τον χαρακτηρίζει ιατρό, είναι ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής ο Αργίος ο ιατρός, προς τιμή του οποίου, όπως είπα, διοργανώθη τότε το Διεπιστημονικό Συνέδριο με εισηγητές από την θεολογία, την φιλολογία και την ιατρική. Εκτός από τον κύριο Μιχαηλίδη, εισήγηση ιατρικής είχε, ας το πούμε σαν μνημόσυνο, ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αδαμάντιος, ο οποίος είχε μιλήσει για την σχέση της αλότητος και της ψυχιατρικής.
0: Να πούμε επίσης ότι και η Μαρία Γκιάλα συμμετείχε στην παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη, ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία μάλιστα τη δεκαετία του 1960 υπηρέτησε και στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο της Χίου. Ανέπτυξε το θέμα «Η ιατρική ως πορεία ζωής», ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας της. Θα ακούσουμε αναλυτικά. Όλα αυτά θα παρουσιαστούν και στην τηλεόραση της Αλήθειας.
6: Άλλαξαν την εικόνα και λειτουργία των κλινικών καθώς και του προσωπικού, καθορίζοντας τα καθήκοντα, την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους. Προηγουμένως όλα ήταν πολύ απλοϊκά. Ένα μικρό παράδειγμα. Έδωσαν οδηγίες πώς να απαντούν οι νοσηλευτές στο τηλέφωνο όταν ζητούνται πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, όταν σηκώναν το ακουστικό, να μην λένε Κατίνα, Μαρία κλπ, αλλά Σκυλίτσιο νοσοκομείο, παθολογική κλινική, αδελφή Γιάλα. Δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχουν και άνδρες νοσηλευτές. Και έτσι έγινε το ανεπανάληπτο. Dream, dream, dream, το κουδούνι. Απάντηση. Σκυλίτσιο νοσοκομείο, παθολογική κλινική, αδελφός Φίλιππος. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Και άλλα παραδείγματα της απλοϊκής εκείνης εποχής που αφορούν εμένα, καθώς έβλεπαν για πρώτη φορά γυναίκα γιατρό, δεν ήξερα πώς να με αποκαλέσουν. Και με έλεγαν «Κύριε γιατρέ». Είδα και έπαθα να τους δώσω να καταλάβουν ότι το κύριε και το γιατρέ είναι δύο λέξεις. Έπαιρνα το ιατρικό ιστορικό, εξέταζα τον ασθενή, την ασθενή επί ώρα κτλ. Και στο τέλος άκουγα δεν θα με δει και κανένας γιατρός». Ήταν επόμενο βέβαια.
0: Λοιπόν, δύσκολες εποχές για να ασκήσει την ιατρική μια γυναίκα. Έτσι μιλάμε τώρα για το 1960. Ενδιαφέρουσες οι αναφορές και από την κυρία Γκέλλα. Είπαμε, όσοι δεν καταφέρατε να πάτε εκεί, θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε στην τηλεόραση της Αλήθειας, όπως και την παρουσίαση του βιβλίου του Αριστείδη και Λιβερτζή. Είναι πολλές παρουσιάσεις σε αυτήν την περίοδο βιβλίων. Είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Δημάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Αύριο έχουμε στο Περιβόλι την παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπολου. Έχουμε και πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, εκτός από εκείνες που διοργανώνουν και οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι και οι δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Χίου. Την ερχόμενη Τρίτη έχουμε και την παράσταση, τη θεατρική παράσταση στο Καστρομινάς με την Ιρό Μανέ, Ρωμαίος και Ιλουέτα από την παράσταση του Μπόστ. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής.
7: Plus Plus και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείου την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην τελική ευθεία των χιώτικων ραδιοπαλμών, να σας πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οχείου. Και γιατί το επισημαίνουμε από σήμερα? Γιατί έχει αρκετά σοβαρά θέματα μέσα η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Να πούμε ότι καταρχάς έχει την έγκριση και παραλαβή της μελέτης που αφορά την επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών επεμβάσεων στην πόλη της Χίου. Θυμίζουμε ότι εκεί θα γίνει η παρουσίαση, θα είναι και ο μελετητής για να απαντήσει στις απορίες όχι μόνο των Δημοτικών Συμβούλων αλλά και όλων όσοι έχουν ενδιαφέρον για τις επερχόμενες αλλαγές στην κυκλοφορία στην πόλη. Οπότε υποθέτουμε ότι θα έχει αρκετούς ενδιαφερόμενους. Στην ίδια συνεδρίαση έχει τεθεί και το θέμα που έχει ζητήσει να συζητηθεί η παράταξη της σύμπραξης δημιουργίας για την Νέα Χίο του Σταμάτη Καρματζή. Αφορά το έργο αποκατάστασης στο κινηματοθέατρο Ρεξ. Ενώ θα ληφθεί και απόφαση για το αίτημα που έχουν καταθέσει οι γονείς επιτυχόντων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Είχε μπει και στην τελευταία συνεδρία του σώματος, ακούγαμε χθες αποσπάσματα, αλλά δεν είχε ληφθεί απόφαση προκειμένου να μεσολαβήσει μία σύσκεψη με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης κλπ. Και όπως είπε ο Δήμαρχος, να καταλήξουν ή δυνατόν σε μια κοινή απόφαση, την υλοποίηση της οποίας θα την διεκδικήσουν από το Υπουργείο Παιδείας και δεν αφορά μόνο το σήμερα, το αν θα λειτουργήσουν τα δύο τμήματα, αλλά και το τι θα γίνει στο μέλλον με το Μουσικό Σχολείο και τις ελλιπείς κτηριακές υποδομές του. Οι ασφαλτοστρώσεις συνεχίζονται. Από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, όσοι μένετε στην οδό Σεκιάρη Σάβα, Βούρλων και Ιωνίας, είναι στην περιοχή του Βαρβασίου, να ξέρετε ότι 7 το πρωί με 5 το απόγευμα θα έχουμε εργασίες για την ασφαλτόστρωση στους συγκεκριμένους δρόμους. Αρχικά θα γίνει η απόξεση του ασφαλτικού οδοστρώματος, οπότε υπάρχουν και αλλαγές στην κυκλοφορία κατά διαστήματα. Για τα υπόλοιπα που αφορούν τις δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου κλπ. Ενημερωθείτε από τα δελτία ειδήσεων, τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων από το Ράδιο Αλήθεια, από το αλήθεια.gr. Αναλυτικά να δείτε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχετε για να πάτε και να παρακολουθήσετε πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και στην Κεντρική Χίο και στην Νότια Χίο και στη Βόρεια Χίο, παντού όπου και να πας, ειδικά αυτό το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου έχει καθημερινά δράσεις.

Όπως και αν επιλέξετε να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας και το Σαββατοκυριακό που ακολουθεί, ελπίζουμε να περάσετε καλά και να ξανανταμώσουμε καλώς οχόντων των πραγμάτων τη Δευτέρα. Όσοι ξεκινάτε άδεια, εντάξει, σας εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, 31 Ιουλίου, και είναι ένα ακόμα δύσκολο μεσημέρι με μεγάλες φωτιές να μένονται στη Βιωτία. Ο καιρός δεν βοηθά. Τα μποφόρ κάνουν πιο δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Δυσκολεύουν όμως και την έναρξη των διακοπών για τους αδιούχους του Αυγούστου που περιμένουν τώρα τη λήξη του απαγορευτικού για να ταξιδέψουν. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου είναι ο Κώστας Πανός. Στην αρχή συνταξία η Πέρσα Μπόλια. Στην επιμέλεια παραγωγή η Σιμέλινα Σάμαρα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Είναι λογικό και αναμενόμενο σήμερα τουλάχιστον να έχουμε κίνηση αυξημένη, διότι από σήμερα τέτοια ώρα αρκετοί είναι επισήμως αδιούχοι, άρα όσοι δεν έχουν κατεύθυνση το λιμάνι κινούνται προς τις εξόδους της πόλης. Η Μαρία Λιφαντή είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αγίων Αναργύρων ανατμήματα, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στο Σκαραμπάκι.

0: μέρη. Κατερίνα, ναι, έτσι σε ό,τι αφορά στον Πειραιά που αναφέρθηκες, είναι τρία μόνο τα πλοία τα οποία δεν έχουν αναχωρήσει από το πρωί, και αυτό γιατί δεν μπορούσαν να δέσουν σε Κυκλάδες, σε Σύρο-Τίνο, Μύκονο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ραφίνα που βρισκόμαστε, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι στις 2.30 θα αναχωρήσει ένα πλοίο για το Μαρμάρι Ευβίας. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, για σήμερα ήταν προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 9.100 επιβάτες, οι οποίοι όμως δεν έχουν καταφέρει και δεν θα καταφέρουν όπως φαίνεται να ταξιδέψουν. Και η ίδια εικόνα και στο Λαύριο με 13 δρομολόγια και πάνω από 3.000 επιβάτες, οι οποίοι ούτε και εκείνοι φαίνεται με τους θυελλώδεις ανέμους να καταφέρουν να φτάσουν στους προορισμούς τους. Ναι. Σαφώς και υπάρχει αγανάκτηση, σαφώς και υπάρχει και η απορία τι θα γίνει, γιατί δεν είναι μόνο τακτοπλοϊκά εισιτήρια, είναι και διαμονή που θα πρέπει να τροποποιήσουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και να έχει, μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουν εκ νέου ενημέρωση για να δουν αν θα μπορέσουν να αναχωρήσουν σήμερα ή να επαναπρογραμματίσουν τα δρομολόγια.
1: Ο κ. Μπαλατσούκας, τον άκουγα να μιλά στη δημόσια τηλεόραση νωρίτερα, πρόσωπος του Λιμενικού, έλεγε ότι αύριο εκτιμούν πως θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Περιμένουν. Προς το βράδυ, νομίζω, θα ξεκαθαρίσει η εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, δεν ξεκινάμε για το λιμάνι αν πρώτα δεν συνεννοηθούμε με το Λιμενικό. Δεν μάθουμε αν όντως το δρομολόγιο μας που έχουμε προγραμματίσει μπορεί να φύγει. Έτσι δεν είναι? Χρειάζεται μια μέρη να και από τη δική μας πλευρά αυτές τις ώρες.
0: Έτσι ακριβώς πρέπει να ενημερώνονται από τις εταιρείες. Αν και βέβαια δεν υπάρχει ακόμη εικόνα ούτε και από εκείνες. Γιατί η άνεμη είναι ισχυρή και όπως είπες και εσύ, μετά τις 6 το απόγευμα το λιμενικό θα μπορέσει να έχει μια πιο σαφή εικόνα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα βέβαια δεδομένα, αύριο θα έχουν κοπάσει τόσο ισχυρή άνεμη. Ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να γνωρίζουν και οι εταιρείες για να ενημερώσουν τον κόσμο. Αλλά όπως και να έχει, επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν φτάσουν στο λιμάνι.
1: Τι να κάνουμε, οι θυελλώδεις άνεμοι βάζουν φρένο σε αυτή την πρώτη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα, πολύ χρόνο. Πάμε τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να μας δώσει την πρόγνωσή του, διότι από τη μία είναι ο κόσμος που δικαίως θέλει να ταξιδέψει Αύγουστος αύριο, να ξεκινήσει τις διακοπές του. Απ' την άλλη έχουμε τις φωτιές, που με τόσα μποφόρ δεν μπορούν να ελεγχθούν. Ο καιρός αποδεικνύεται πάλι ρυθμιστής.
2: Έτσι είναι. Οι άνεμοι είναι αυτοί που καθορίζουν τα διάφορα και τα πλοία, βέβαια, και τις φωτιές. Να σας πω για τους ανέμους. Το επόμενο δελτίο θυελλωδών ανέμων, δεν έχουμε απλώς θυελλώδεις ανέμους σήμερα στο Αιγαίο. Έχουμε και 9 μποφόρ που είναι πολύ θυελλώδεις άνεμοι. Το επόμενο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα βγει στις 5 το απόγευμα. Εκτιμώ ότι μετά τις 7 το απόγευμα δεν θα έχουμε 9 στο κεντρικό Αιγαίο ή στο Ικάριο που είναι κάποια νησιακή άνδρωση, Μύκονος, Κιτίνος κτλ. Θα υπάρχουν 9 μποφόρ μόνο στον Καφυρέα. Το αν αυτό όμως σημαίνει ότι ταξιδεύουν τα πλοία, αν θα φύγουν δηλαδή από Ραφίνα και από Λαύριο για να πάνε στα νησιά, όταν θα έχουμε 9 μόνο στον Καφυρέα, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό το ξέρουν οι εταιρείες. Θα μάθουν το τελευταίο δελτίο από την ΕΜΗ γύρω στις 5. Επομένως, 7 η ώρα μπορεί να αρχίσουν και τα δρομολόγια, κάποια δρομολόγια. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ίσως καλύτερα να είμαστε και επιφυλακτικοί. Θέλω να πω να μην το ρισκάρουν και το λιμενικό και οι εταιρείες. Διότι είδαμε χθες την περιπέτεια ενός πλοίου που ξεκίνησε από το Λαύριο. Προσπάθησε να δέσει την άνδρο, δεν τα κατάφερε. Τίνο, δεν τα κατάφερε. Είχαν φύγει άνθρωποι από τις 9 παρά το πρωί και έφτασαν 7.30 ώρα το βράδυ. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Να σας πω επίσης ότι αύριο είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε. Αν έχουμε 9 μποφόρα αύριο, θα είναι μόνο στο στενό Καφυρέα, στο Καβοντόρο δηλαδή. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια είναι κρίσιμο για κάποια δρομολόγια. Άρα μόνο εκεί και μόνο τις πρωινές ώρες, αν έχουμε κάπου 9 μποφόρ. Πράγματι αύριο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με σήμερα. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι ο κόσμος σήμερα ταλαιπωρείται γιατί κάποια πλοία δεν φεύγουν. Να πω για τους ανέμους, για τις φωτιές. Είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι και εκεί που έχουμε τις φωτιές τώρα. Πιστεύω ότι το απόγευμα θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Άρα πάμε γενικά σε μια ύφεση και του ανέμου. Λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει από Τρίτη, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά και δεν είναι το σημαντικό.
1: Άρα, στην πραγματικότητα, Παναγιώτη, οι δύσκολες μέρες ήταν χθες.
2: Και σήμερα.
1: Και από αύριο βλέπουμε.
2: Από αύριο
1: είναι
2: πολύ καλύτερα. Η εξαίρεση είπαμε το Καβοντόρο μόνο, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό σημείο, αλλά δεν ξέρω αν επηρεάζει, πόσο επηρεάζει τις μετακινήσεις σε κάποια νησιά.
1: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τους συναδέλφους που καλύπτουν τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Και θα ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος βρίσκεται στην Αργολία. Στην Αργολία, εδώ έχουμε δύο ανεξάρτητα μέτωπα. Η πρώτη φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φίλη.

0: Πέφτη και η δεύτερη στη Χινίτσα. Το 112 έχει ηχήσει η εκένωση και των δύο περιοχών. Και μιλάμε, Μιχάλη, για ένα τουριστικό προορισμό. Έχει κόσμο αυτές τις μέρες.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στο μάτι του κυκλώνα, του πύρινου κυκλώνα, βρίσκεται σήμερα η Αργολίδα, καθώς υπάρχουν δύο ανεξάρτητα μέτωπα σε πλήρη εξέλιξη. Αρχικά, στην περιοχή Χινίτσα της Αργολίδας υπάρχει πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε 12 και 4 το μεσημέρι. Μάλιστα, η φωτιά αυτή εξελίσσεται μέσα σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Σε επιτόπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στις 12 και 38 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Χινίτσα με κατεύθυνση προς Πορτοκέλη. Ενώ εξ όσων πληροφορούμαστε, η φωτιά λαμβάνει διαστάσεις και ανοίγει, όπως χαρακτηριστικά λέμε, με κατεύθυνση προς τον Άφλιο. Να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και μια δεύτερη φωτιά, η οποία ξέσπασε στις 10 το πρωί σε αγροδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Εκεί επιχειρούν 64 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα από αέρος, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενώ στις 13 και 37 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μπόρσας με κατεύθυνση προς Κουτσοπόδη. Ενώ στις 10 και 37 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του στο Φίχτη με κατεύθυνση προς το Άργος. Πολύ δύσκολη ημέρα για την Αργολίδα, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ο άνεμος δεν είναι σύμμαχός τους, όπως επίσης δεν είναι σύμμαχός τους η μακρά περίοδος ξηρασίας, παρά τις όποιες βροχές έπεσαν νωρίτερα, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί και στη διάρκεια του μαγκαζινού τα ξαναλέμε, γιατί μας περιγράφεις δύο μέτωπα σημαντικά αυτήν την ώρα που μένονται στην Αργολίδα. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Παναγιώτης Ανδρεόπουλος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικού Σώματος. Ο κ. Ανδρεόπουλος μίλησε στην δημόσια τηλεόραση και περιέγραψε ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα το πυροσβεστικό σώμα.
2: Οι κλιματολογικές συνθήκες δεν άλλαξαν τρομερά το τελευταίο 48. Με εξαίρεση τους ισχυρούς ανέμους, οι συμπολίτες μας δεν είναι τόσο προσεκτικοί. Δείχνουν μεγάλη αμέλεια το τελευταίο διάστημα. Σε τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες αρκεί για να επιφέρει την καταστροφή.
0: Και η δική μας ευθύνη λοιπόν μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Όλες οι δυνάμεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας είναι σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής και επιχειρησιακής ετοιμότητας αυτή τη στιγμή. Είναι μια απόφαση που έχει υπογράψει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τούρνας, αφού έχει συνεννοηθεί με τους περιφερειάρχες των περιοχών που επηρεάζονται αυτήν την ώρα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Από το Υπουργείο λένε ότι οι πολύ ισχυροί έως και θυολώδεις, έτσι κατά τα όπους άναμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δυσχεραίνουν σε αρκετές περιπτώσεις το έργο. Το ακούγαμε και χθες στην ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά τα εναέρια που είχαν φτάσει και είχαν μάλιστα σπεύσει και από άλλες περιοχές της χώρας. Και για τις επίγειες δυνάμεις, βεβαίως, αυτή η κατάσταση προφανώς και το κάνει πιο δύσκολο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Με τη βοήθεια του Γιώργου θα συνοψίσουμε τα πύρινα μέτωπα, τι άλλο καίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και θα μας δώσει και τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο.
3: Λοιπόν, τώρα το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η Βιωτία. Η Βιωτία και εκεί έχουμε δύο εστίες μεγάλες. Η μία είναι Καλαμάκι και μάλιστα έγινε και επιχείρηση πριν από λίγο στον Άγιο Βασίλειο, στο ωραίο ψαροχώρι της Βιωτίας, στον Άγιο Βασίλειο.
0: Όπου 200
3: άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει τουλάχιστον η ζωή τους. Και έχαμε από το πρωί, από νωρίς το πρωί, στην ξηρονομή Βιωτίας, το μεγάλο μέτωπο που ξέσπασε, και γι' αυτό λοιπόν εκεί είναι ένα συνδυασμός χαμηλής βλάστησης, δηλαδή έχουμε και αγροτικές καλλιέργειες, αλλά έχουμε και ένα πλούσιο δάσος με πολλά δέντρα, πραγματικά μια όμορφη περιοχή εκεί στην ξηρονομή Βιωτίας που δυστυχώς καίγεται από το πρωί, και γι' αυτό έχουμε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών.
0: Βλέπουμε και την εικόνα εμείς τώρα ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι εκεί, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Πολύ δύσκολες συνθήκες. Κοίτα πώς φυσάει, Γιώργο. Σε λίγο θα έχουμε βεβαίως τον Βαγγέλη να μας.
3: Είναι και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών με 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Γίνεται γίνεται ό,τι καλύτερο μπορούν και εκεί οι επίγειες δυνάμεις μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές και βέβαια και με τα μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά δεν είναι εύκολο μέσα σε τόσο ισχυρούς ανέμους. Mm-hmm. Τα άλλα μέτωπα έχουμε καλά νέα από τις πρωινές φωτιές, όπως για παράδειγμα στην περιοχή Φλόκα, εκεί στην Δυτική Αχαΐα, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4. Αυτή τη στιγμή έχουμε μικροεστίες που τις επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και γι' αυτό υπήρχε και το μήνυμα του 112 οι κάτοικοι από την περιοχή Φλόκα να φύγουν προς το Μαζαράκι. Επίσης και η πυρκαγιά στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Νοτολοκανανία, και αυτή πάει καλά σύμφωνα και με τα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και βέβαια και χθεσινές φωτιές, δηλαδή έχουμε μικροεστίες αυτή τη στιγμή και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο, στην Άνδρο έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, δηλαδή έχουμε καλά μηνύματα. Όμως,
0: τώρα που είπες, με συγχωρείς, ναι, Γιώργο, Πάρο και Άνδρο, ήταν συγκλονιστικό αυτό που έλεγε ο πρόεδρος των εργαζομένων του. Όχι, με συγχωρείς, όχι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι σε ετοιμότητα. Αλλά υπάρχει η κυρία Ερβανίτη. Η κυρία Ερβανίτη είναι η νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας της Κυβέρνησης για τα Ζώα Συντροφιάς. Έχουν απανθρακωθεί αυτές τις ημέρες πάρα πολλά ζώα συντροφιάς. Μόνο στην Πάρο έχουν εντοπίστηκαν 6. Για να την ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε η κυρία Ερβανίτη στη δημόσια τηλεόραση.
4: Έχουμε έναν αριθμό δεσποζόμενων ζώων τα οποία απανθρακώθηκαν δεμένα στις αυλές των σπιτιών τους. Ο αριθμός που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 6 μόνο στην Πάρο. Η αλυσόδεση, η μόνιμη των ζώων, είναι κάτι που απαγορεύεται. Όταν δένω ένα ζώο σε τέτοιου είδους συνθήκες, αποδέχομαι το θάνατό του.
0: Τραγικό. Βεβαίως η ετοιμότητα και το ΕΚΑΒ. Ο κύριος Γιάννης Γούλας, ο πρόεδρος των εργαζομένων, νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
5: Όταν υπάρχει σε μια περιοχή τέτοιου είδους φαινόμενα, οι εργαζόμενοι δεν θα σκεφτούν ούτε τα ρεπό τους, ούτε τις θερινές αδειές τους, και θα είναι εκεί μάχημοι το τι θα πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς οι πολίτες και να τα εφαρμόζουν για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στην επιχειρησιακή δράση η οποία γίνεται από τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.
0: Λοιπόν, και Γιώργο, μιας και συνοψίζουμε μαζί τα πυρηνά μέτωπα, στο Ρέθυμνο ποια είναι η εικόνα? Φαντάζομαι εκεί παλεύουν υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Δεν φεύγουν οι δυνάμεις.
3: Ασώματος εκεί στην Πρέβελη, ναι, ένα μεγάλο μέρος του σπάνιου φοινικού δάσους έχει καταστραφεί, όμως πάρα πολλά σημεία έχουν σωθεί και με τη βοήθεια των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν και εκεί πάλι σε ετοιμότητα το λιμενικό σώμα, έσωσε και χθες το απόγευμα πάρα πολύ κόσμο από την παραλία της Πρέβελης. Όμως μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε κάποιες εστίες. Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, γιατί έχουμε και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους. Αν είχαμε χθες 10 και 11, σήμερα έχουμε 9, που σημαίνει ότι έχουν βελτιωθεί πολύ λίγο οι άνεμοι, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να φυσάει πολύ δυνατά. Επίσης, σας θυμίζω, αύριο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είναι η σημερινή, διότι έχουμε κατηγορία 5, κόκκινο
0: συναγερμό
3: για Αττική και Νότια Εύβοια. Δηλαδή, ναι, μεν οι άνεμοι υποχωρούν σε κάποιες περιοχές, αλλά η Αττική και Νότια Εύβοια είναι σε κόκκινο συναγερμό, και επίσης έχουμε 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, σε πάρα πολλές περιοχές. Για παράδειγμα, Ρέθυμνο και Χανιά, όλες οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησο στις περισσότερες περιοχές, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ύστερα Ελλάδα μαζί με τον Εύρο είναι κατηγορία 4 αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Διότι, όπως ακούσατε τώρα να λέει ο κύριος Τσίγκας, είπε, περισσότερες πυρκαγιές που ξεσπούν αυτές τις ημέρες, μόνο ένα 10% δεν οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
6: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά, από αμέλεια 90%, από πρόθεση το 10%. Δυστυχώς όμως δεν παραδειγματίζονται οι συνάνθρωποι μας. Υπάρχουν πολίτες που κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο, είτε με την κρίση φλόγας, είτε με καταστροφή και καλλιεργητή σε αγροτικές καλλιέργειες. Είναι εγκληματικό.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια είδηση που έρχεται από το Διεθνές Δελτίο, αλλά ξεχωρίζει σήμερα, το συζητάμε. Έρχεται από τη Φέουτ, αυτή την αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι ακριβώς απέναντι από το Γιβλαρτάρ, η οποία είναι έδαφος της Ισπανίας. Είναι μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας και έχει χερσαία σύνορα στα νότια της με το Μαρόκο. Εκεί λοιπόν είναι τουλάχιστον 18, δεν ξέρω αν έχει ανέβει κι άλλο ο απολογισμός, οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στον Ισπανικό φύλακα. Μιλάμε για ένα μέρος στο χάρτη που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ίσως τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Χρύσα.
7: Καλησπέρα σας. Η Φέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης με της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και αυτή τη στιγμή στη Φέουτα πραγματικά εικόνες είναι εικόνες χάους. Βλέπουμε χιλιάδες μετανάστες να περνούν. Προσπαθούν να προσφέρουν το φράχτη τρέχοντας και κολυμπώντας για να περάσουν από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος. Πρόκειται για νέους ανθρώπους, ενήλικες, γυναίκες με τα μερά τους, παιδιά ολομόναχα. Πρέπει να σου πω ότι από τους 49.000 που κατάφεραν να εισέλθουν στη Φέουτα, οι 7.000 υπολογίζονται ότι είναι ανήλικοι. Πρόκειται για μια πληγή που άνοιξε ξανά. Το τελευταίο μεγάλο μεταναστευτικό σοκ για τη Φέουτα ήταν το 2021. Mm-hmm. Όπως ανέφερα, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 49.000 μετανάστες που πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε μια περιοχή
0: όπου... Ζήτω Ισπανία, έβλεπα ένα βίντεο.
7: Ζήτω Ισπανία, ναι. Σε μια περιοχή όπου διαμένουν 83.000 άνθρωποι. Αντιλαμβανόμαστε ότι πέρασαν παραπάνω από
0: τον μισό. Πώς διαμορφώνεται η αναλογία του πληθυσμού, σωστά.
7: Ναι, φυσικά είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να διαμείνουν σε καμία περίπτωση στη Φέουτα, θέλουν να περάσουν στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί απόλυτο σαφές τι ακριβώς έχει πυροδοτήσει αυτή τη νέα έκρηξη της μεταναστευτικής ροής. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας πριν από λίγες ημέρες, η οποία προβλέπει ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα δεν μπορούν να επιστρέφονται άμεσα στο Μαρόκο. Μπορεί και να έχει να κάνει με αυτό. Έχει μεταβεί ήδη στη Θεούτα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ναι, ο Πέδρο Σάντσες.
0: Ο οποίος βέβαια τώρα έχει ένα μέτωπο τεράστιο, γιατί εκτός από την εσωτερική αντιπολίτευση, γενικότερα βλέπουμε ένας-ένας αρκετοί Ευρωπαίοι, ομολογοί του, να παίρνουν θέση ενάντια στην πολιτική αυτή, την πιο χαλαρή σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα, πότε ήταν, τον Απρίλιο, περί νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς έγγραφα.
7: Ναι, και ο πρώτος από αυτούς που άσκησε η κριτική ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, που έτσι και δεν τα πάει και πολύ καλά με τον Πέτρο Σάντσες,
0: το έχουμε καταλάβει.
7: Ο οποίος είπε ότι αυτή η ακροαριστερή πολιτική φταίει αυτό που συνέβη, mm-hmm, στην Ισπανία. Ο Σάντσες αυτή τη στιγμή λέει ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τον επαναπατρισμό των μεταναστών, οι οποίοι εισήλθαν παράτυπα. Και υπάρχει και μια άμεση αντίδραση από την Ιταλία, με τη Τζόρτζια Μαλόνι να σκέφτεται ότι να αναστείλει ακόμη και τις ελεύθερες μετακινήσεις της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία, προκειμένου να αποτρέψει ένα κύμα από την άλλη πλευρά. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία, όπως γίνεται αντιληπτό, και έχει και ενδιαφέρον εικόνες χάους στο Μαρόκο, εκεί όπου αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν πυρπολυθεί την ώρα που οι μετανάστες ετοιμαζόντουσαν να περάσουν προς την Ισπανία, σε ισπανικό έδαφος.
0: Ναι, μάλιστα. Φαντάζομαι και όλη αυτή την αναταραχή, όπως πάντα και ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, να εκμεταλλεύονται και τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων. Ίσως αυτό να εξηγεί και την εικόνα. Να δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί και αν θα μπορέσει. Έχουν βγάλει το στρατό οι Ισπανοί στο δρόμο, έτσι.
7: Είναι αναμενόμενο. Είναι σκηνές που έχουμε δει και το 2021.
0: Μάλιστα. Και οι Γάλλοι που ενισχύουν και εκείνη τα σύνορά τους με την Ισπανία.
7: Ναι.
0: Λοιπόν, η Χρύσα Τσίχλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, την ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια συνάντηση σήμερα μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του Θοδωρή Λιβάνιου. Ήταν μια συνάντηση που έβλεπε μπροστά, έβλεπε στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας, δηλαδή το δεύτερο εξάμηνο του 27, Δέσποτα Βλεπάκη, καλό μεσημέρι.
8: Την 1η Ιουλίου συγκεκριμένα, αλλά όλα πρέπει να είναι έτοιμα. Η Αθήνα πρέπει να είναι μια κούκλα. Υπήρξε αυτή η συνάντηση που είναι θυμοτυπική. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη φορά που συναντώνται οι δύο άνδρες, ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Αυτή τη φορά ήταν παρόν και ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι, αποτρέχοντας ζητήματα της καθημερινότητας όπως η καθαριότητα, αλλά μαθαίνω και οι πληροφορίες μου είναι ότι τέθηκαν και κάποια ζητήματα από πλευράς Δημάρχου προς τον Πρωθυπουργό για να τα ακούσει και να τις συζητήσουν. Υπήρξε ένας καλός διάλογος. Αυτό είναι το κλίμα που μου μεταφέρεται ανάμεσα στους άνδρες. Όπως ο εξυγχρονισμός των πεζοδρομίων, δράσεις αντιγκράφιτι, τις οποίες επιθυμεί να προχωρήσει κι άλλο ο Δήμος της Αθήνας, αλλά και δημιουργία εργαστηρίων ειδικής εκπαίδευσης είναι κάτι που συζητήθηκε, το οποίο θεωρούν από την Κοτζιά ότι είναι απαραίτητο να γίνει στην Αθήνα. Αναμένεται να κατατεθούν οι προτάσεις και να δούμε την εξέλιξή τους.
0: Ναι, πάντως άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η πόλη είναι στα καλύτερά της. Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να ερωτηθούν και οι δημότες, αλλά κάτι δείχνει ενδεχομένως. Μπορεί και όχι. Για να ακούσουμε το διάλογο που είχαν.
9: Κυρία, να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κατά των που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 27 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο. Γι' αυτό έχω και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι οι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις.
10: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό, και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά, να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
0: Δέσποινα, το συζητούσαμε και χθες. Η σύγκρουση μεταξύ Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων κλιμακώνεται. Έκανε κάποιες δηλώσεις η κυρία Διαμαντοπούλου για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα. Και υπήρξε και μια απάντηση. Δηλαδή, τι συμβαίνει στα παραδοσιακά κόμματα και τι συμβαίνει στην Ελλάς. Η Ελλάς στηρίζεται οικονομικά στα μέλη και στους εθελοντές της.
8: Ναι, αυτό έλεγαν εξ αρχής από την Αμαλία ουσιαστικά, ότι όλα αυτά που βλέπουμε έχουν να κάνουν με τους εθελοντές, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν την προσπάθεια του κόμματός τους. Τώρα, αυτό που εγώ διακρίνω, αν μου επιτρέπεις, από χτες, είναι μια σταθερή κλιμάκωση της επίθεσης του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Τον τόνο βεβαίως έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη από χτες στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ με τους κύκλους πολιτικής του κόμματος, και βεβαίως το συνέχισε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία το πήγε και ένα βήμα παραπάνω, να μας πει ο κύριος Τσίπρας, είπε η υπεύθυνη του Πασόκ, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, που βρίσκει τα λεφτά για όλα αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή για τις ανοιχτές συγκεντρώσεις, για την ψηφιακή καμπάνια, πώς πληρώνονται και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του. Όλα αυτά βεβαίως ξεκίνησαν από μια ανακοίνωση της Ελλάς, την οποία έβαλε στον ίδιο ντουρβά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και μίλησε για τα φέσια των κομμάτων στις τράπεζες, υπονοώντας ουσιαστικά, μάλλον ευθέως το είπε η κυρία Κουφο-Νικολάκου αργότερα σε ανάρτησή της, ότι επειδή είναι δέσμοι των χρεών στις τράπεζες, δεν μπορούν να αντισταθούν και να κερδίσουν κάτι καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι βαδίζουμε προς τη ΔΕΘ με τη θερινή ραστόνη του καλοκαιριού, και οι τόνοι καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν, γιατί η κρίσιμη μάχη εδώ στην κεντροαριστερά είναι η μάχη της δεύτερης θέσης.
0: Σωστά.
8: Και φαίνεται ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη παίρνουν το όπλο τους.
0: Λοιπόν, ωραία. Στην κουβέντα μπήκε και η Νέα Δημοκρατία σήμερα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά. Ο κ. Παύλος Μαρινάκης μίλησε στα παραπολιτικά για το ζήτημα αυτό, δηλαδή για τα οικονομικά των κομμάτων.
11: Όσο είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%. Έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της, ναι, και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Γιατί...
0: Λοιπόν, για το ίδιο θέμα θα ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών από Πασόκ και από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Νίκο Νηφούδη.
12: Από την πλευρά του Πασόκ ότι εμείς έχουμε εκτιμήσει τα χρέη μας κανονικότατα και πληρώνονται όλα αυτά τα χρόνια. Τα κόμματα αυτή τη στιγμή για να επαναπροσδιορίσουν τη θέση στην πολιτική και στους πολίτες θα είναι καλό να πάνε μπροστά την κουβέντα. Άρα λοιπόν η συζήτηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή με την ρύθμιση των χρεών των κομμάτων νομίζω ότι είναι μια κουβέντα η οποία έχει απαντηθεί άπειρες φορές και δεν προσανατολίζει το πολιτικό σύστημα εκεί που πραγματικά πρέπει να βρίσκεται.
13: Η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται στο να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Εμείς υπενθυμίσαμε στον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο σε κανένα άλλο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο πραγματικά είναι στην ουσία χρεοκοπημένο. Δεν είναι πολύ δάπανε οι εκδηλώσεις που κάνουμε, είναι πολύ έξυπνα οργανωμένες. Πράγματι, όσο απίστευτο και να είναι στα παλιά κόμματα, από τους εθελοντές που στηρίζουν το κόμμα ψηφιστικά, είμαστε ένα κόμμα δύο μηνών. Τα οικονομικά μας είναι ανοιχτά και θα γίνει και η οποιαδήποτε παρουσία σε όλων των ανθρώπων οι οποίοι στηρίξαν το κόμμα.
0: Λοιπόν, όλοι τακτοποιημένα τα έχουν τα οικονομικά τους, καταλαβαίνω από τις δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Τώρα, τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Δουδονής όταν μίλησε στη Βουλή για υπουργό κατάσκοπο?
8: Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη χτες, αναφέρονται στον Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορεί οι ακροατές μας να έχουν παρακολουθήσει το σάλο που υπήρξε στα social media σε σχέση με μια συγκεκριμένη μορφή και τύπο γυαλιών συγκεκριμένης μάρκας.
0: Πολύ γνωστή
8: που
0: μάρκα.
8: Έχει τη δυνατότητα και να απαντάει σε κλήσεις σε όποιον τη φοράει και να καταγράφει έτσι, οπτικό υλικό. Τα γυαλιά φορούσε σε μια από τις περίοδους δύο του Υπουργός Υγείας.
0: Τώρα,
8: το κατάλαβαν στα social media οι χρήστες όμως. Και στη συνέχεια ο Άδωνος Γεωργιάδης απάντησε ότι πράγματι έχει αγοράσει αυτά τα γυαλιά που του αρέσουν και όμως ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καταγραφή χωρίς να το γνωρίζει ο άλλος, καθώς υπάρχει όπως μας εξήγησε ένα ειδικό λαμπάκι που ανάβει κόκκινο όταν καταγράφεται. Ήταν σε ένα δημόσιο μέρος ως Υπουργός Υγείας με κάμερες τριγύρω. Οι πολίτες που ήταν εκεί ήξεραν ότι θα καταγραφούν, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, από τις κάμερες και σε περίπτωση που καταγραφόταν οτιδήποτε από αυτά τα γυαλιά ηλίου τα οποία φορούσε θα το καταλάβαιναν επίσης. Αυτό καταλάβαμε.
0: Ναι, είπε ότι είναι συμβατή με τον κανονισμό GDPR τέλος πάντων. Ναι. Φαίνεται όταν γίνεται καταγραφή. Όλα αυτά άρα για να ρωτιέμαι γίνονται γιατί πραγματικά του αρέσουν τα συγκεκριμένα γυαλιά ηλίου. Γίνεται για να έχει υλικό άφθονο να το επεξεργάζεται ώστε να συντηρούν. Όλοι πια έχουν λογαριασμούς και πολύ ενεργούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γίνεται για να έχει τα πιστήρια σε περίπτωση που πάει σε κανένα νοσοκομείο και δούμε σκηνικά που έχουμε δει. Και για όλους αυτούς τους λόγους, θα μπορούσε να είναι η απάντηση.
8: Θα πρέπει να μας απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη τον αποκάλεσε κινούμενο κοριό.
0: Ναι. Εντάξει. Εκείνος σου λέει θα τα φοράω, τα αγόρασα, έδωσα 600 ευρώ, τόσο στοιχίζει το συγκεκριμένο μοντέλο, νόμιμα και τα θεωρώ μέσω προσωπικής ασφάλειας. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα συναντήσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
16: Ο Μπαρμπά Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, σας επιστροφή εδώ, η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Από όσο βλέπω τώρα στα πλάνα από τη τηλεόραση του Sky, η φωτιά στην Χινίτσα παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Πόρτο Χέλη. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη και ο Γιώργος Καραμιτζόγλου θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Πάμε όμως τώρα σε οικονομικές ειδήσεις και συγκεκριμένα σε μία είδηση που φαντάζομαι χαροποιεί ιδιαίτερως τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Είναι στο φόρτε τους αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση αυξάνει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα των εργαζομένων από 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ ετησίως. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
20: Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει πεδίο διαμάχης μεταξύ των εργαζομένων στα εστιατόρια και κατά κύριο λόγο, γιατί φιλοδορήματα υπάρχουν και σε πολλούς άλλους κλάδους, και τους ιδιοκτήτες, καθώς σε μεγάλο βαθμό αρνούνταν να αναλάβουν στο λογαριασμό το φιλοδόρημα, γιατί επειδή ήταν συγκεκριμένο ύψος το αφορολόγητο, κατέληγε στο να πληρώνουν το φόρο οι ίδιοι, άρα υπήρξε μεγάλο πεδίο διαμάχης και επί της ουσίας ακύρωνε μια προσπάθεια ασπρίσματος μια καθαρά μαύρη οικονομία, όπως ήταν η οικονομία του φιλοδορήματος.
0: Μάλιστα.
20: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, θα έλεγα έτσι, σε περιβάλλον προδεθ, γιατί έτσι πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Προδεθ. Πολύ ωραίο, ναι.
20: Προδεθ, ναι. Γιατί αρχίζει και ανακοινώνει μέτρα.
0: Μάλιστα.
20: Πριν καν ανέβει το βελίδιο στην ομιλία του. Και ένα από αυτά λοιπόν, το οποίο ενδεχομένως περιμένουμε να τα ακούσουμε, γιατί απευθύνεται στους νέους που κατά κύριο λόγο δουλεύουν σε ζών και εκεί υπήρχε το πρόβλημα, γι' αυτό και αποδέσμευσε το μηνιαίο 300 ευρώ, το αποδέσμευσε από το μήνα και το 3.600 που ήταν σύνολο επί 12 το κάνει σύνολο 6.000. Ανεξαρτήτως αν θα δουλέψεις 3 μήνες και θα πάρεις 5-6.000 ευρώ φιλοδόρηματα ή αν θα το σπάσεις σε 500 ευρώ ανά μήνα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία έχουν πολύ καλές αποδοχές και ενδεχομένως μαγαζιά και επιχειρήσεις που δίνουν αυτή την ευκαιρία στους εργαζόμενους. Αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο απασχολεί, η αλήθεια είναι, τους νέους εργαζόμενους και τους απασχολεί τώρα, αυτή την περίοδο, και είναι σημαντικό ότι το κάνει αναδρομικά από την 1η-1η.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάμε για φιλοδορήματα, μιλάμε για τα χρήματα που δίδονται με κάρτα, διότι με μετρητά έτσι κι αλλιώς είναι μαύρα.
20: Κανονικά προβλέπεται και με μετρητά ότι θα έπρεπε να είναι μέρος του λογαριασμού το φιλοδόρημα. Αλλά πλέον ήθιστε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του ασπρίσματος της οικονομίας και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πολλοί να λένε ήρθε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ ο λογαριασμός, σπάνιο, κράτα άλλα 10 κατευθείαν από την κάρτα, άρα από τη στιγμή που κρατιούνταν από την κάρτα φορολογούνταν και από τη στιγμή που φορολογούνταν γίνονταν αντικείμενο αυτής της διαμάχης που προανέφερα. Νομίζω ότι η λύση, εφόσον μιλάμε για ηλεκτρονικά μέσα και πολλοί άνθρωποι και καλώς στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούν, αυτή είναι η σωστή διαδικασία, να μπορούμε να τα αφήσουμε, να μπορεί να είναι η διαδικασία ορθή, να καταλήγει στη τσέπη του ενδιαφερόμενου, δηλαδή του εργαζόμενου, και αυτό να ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο, έτσι, mm-hmm. χωρίς να υπάρχουν υπέρογγες φορολογήσεις και διάφορες παρεκτροπές του στυλ στα παρακρατώ, ναι. για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, ανταποκρίνεται στο εποχικό του επαγγέλματος του συγκεκριμένου, δηλαδή εργάζεσαι 6 μήνες, μπορείς να παίρνεις αφορολόγητα μέχρι 1.000 ευρώ ναι. το μήνα, καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή πολύ περισσότερο από το ταβάνι των 300 που ισχύει σήμερα.
20: Ναι, και το αν κάποιος επιλέξει αυτό να το κάνει αμοιβή, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά εδώ είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να το ελέγξουν. Δηλαδή να καταλήξει, ναι. να καταλήξει σε μια αφορολόγητη αμοιβή. Λέει το 6.000 ευρώ, να το πούμε ότι είναι παντελώς αφορολόγητο. Ούτως ή άλλως υπάρχει αφορολόγητο. Πλώς επειδή μιλάμε για εποχικά επαγγέλματα και αργότερα κάνεις κι άλλα, θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αν κάποιος το ερμηνεύσει έτσι.
0: Σημαντικό αυτό που λες. Κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα γκρινιάξουν. Γιατί έτσι, σου λέει ένας καταστηματάρχης, εγώ με κλείνεις, μου βάζεις λουκέτο 2 ημερών, γιατί δεν βρήκες μια απόδειξη 20 ευρώ, ας πούμε. Mm-hmm. Και στο σερβιτόρο του δίνεις προδέφα, όπως λες και εσύ, 6.000 ναι. ευρώ το μαύρο, φορολόγητα ωραία και καλά με τις ευλογίες.
20: Ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν. Αλήθεια είναι, είπαμε. Και έχουμε παίρνει μια πρώτη γεύση. Τι είδους μέτρα περιμένουμε να δούμε στη ΔΕΘ.
0: Μέτρα προς δυσαρεστημένους. Προς δυσαρεστημένους. Γιατί υπήρχε θέμα, είχε γίνει μεγάλο θέμα και με το δόρυμα τότε. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε. Μέσω TikTok έγινε η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Και μείνε μαζί μας για να δούμε και τα του πληθωρισμού που πάντα έχουν ενδιαφέρον.
1: Προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο. Στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουμε 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο το πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρτερη. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26.
0: Λοιπόν, είχαμε τώρα την εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό, 2,7% και πτώση, φαντάζομαι δεν αφορά την ενέργεια αυτό.
20: Αφορά τα πάντα, απλώς τι γίνεται, η Eurostat πάντα τα βγάζει νωρίς, δηλαδή τα βγάζει πριν καν φύγει ο μήνας, είναι η εκτίμηση και αντιλαμβάνεσαι για να τα ανακοινώσει σήμερα, δεν αφορούν, έχουν βγει τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σου πω το πρώτο 15ημέρο, πρώτα να πούμε το νούμερο, είναι 2,7 από 3,9. Και πριν είχαμε δει και τον Μάιο που ήταν κοντά στο 4,5. Άρα έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε πιο κάτω, γιατί το 2, έχει ανέβει στο 2,8-2,9 σε μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα και εμείς είμαστε στο 2,7. Πριν προλάβουμε να χαρούμε, η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η μέτρηση του πληθωρισμού έχει λάβει το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα, και όχι τις τελευταίες του μέρες που έχουμε τη σημαντική επιδείνωση. Μάλιστα. Γιατί αν θυμίσουμε ότι μέχρι τις 17-18 του μηνός οι τιμές είχαν επιστρέψει σχεδόν στα προ-κρίσης επίπεδα, οι τιμές της βενζίνης, οι τιμές του πετρελαίου ντίζελ και οι τιμές επίσης και του φυσικού αερίου. Αυτά όλα τώρα έχουν ανέβει ξανά.
0: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα άρα. Έτσι.
20: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα. Αυτό ακριβώς δεν απεικονίζει. Θα έλεγα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το επίπεδο των τιμών, αυτή την περίοδο ειδικά, είναι αυξημένο, γιατί πρώτα απ' όλα, αν βγούμε σε έναν κεντρικό δρόμο, το βλέπουμε στο πρατήριο της βενζίνης,
0: εκεί
20: αν πάρουμε άλλο λογαριασμό.
0: Ναι,
20: αν πάρουμε άλλο λογαριασμό ρεύματος, το ίδιο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η περιραίωση ατμόσφαιρα δεν είναι συγκράτηση τιμών. Η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι δυστυχώς για την περίοδο που διανύουμε, είναι αυξητική άνοδο τιμών και το βλέπουμε αυτό και στα εστιατόρια, το βλέπουμε πολύ έντονα. Τα ξενοδοχεία, δηλαδή τις υπηρεσίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ενέργεια.
0: Mm-hmm. Άρα, επειδή σήμερα φεύγει ο κόσμος πολύ, είναι το πρώτο κύμα των αδιούχων του Αυγούστου, όπως λέμε, καλό είναι πριν πας στο νησί να φουλάρεις. Με γεμάτο ρεζερβουάρ, εκεί φαντάζομαι τιμές θα είναι άλλες.
20: Ναι, τώρα μιλάμε μέσα μια στιγμή χώρας, 2,02 η αμόλυβ, 2,06 το ντίζελ. Στην Αθήνα μπορείς να το βρεις αυτό 7-8 λεπτά χαμηλότερα. Στο νησί θα το βρεις 15-20 λεπτά ακριβότερα. Αν πας η υπηρετική Ελλάδα, ελπίζει που θα είναι κοντά στο μέσο όρο χώρας. Καθένας διαλέγει, κάνει τις επιλογές του, ξέρει που είναι τα ακριβά και τα φτηνά βενζινάδικα, ξέρει και που είναι τα βενζινάδικα τα ύποπτα και τα βενζινάδικα τα καθαρά. Άρα καλό είναι να κάνουμε όλοι τους λογαριασμούς μας τώρα, που είναι νωρίς, πριν ξεκινήσουμε.
0: Πριν ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Yeah. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει αυτήν την ώρα στην Αχαΐα, στο πύρινο μέτωπο που έχουμε εκεί. Θα ξεκινήσουμε πάλι ένα γύρο ενημέρωσης, γιατί είναι το νούμερο ένα θέμα αυτήν την ώρα. Τα πύρινα μέτωπα που μένονται διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές. Αυτό που μας ενισχύει περισσότερο είναι η Βιωτία. Ωστόσο, είχαμε φωτιά νωρίτερα και στην Αχαΐα. Οι φλόγες μάλιστα απείλησαν σπίτια σε ένα χωριό που ονομάζεται Φλόκα. Το χωριό εκενώθηκε. Η Ελένη Παρασκευοπούλου θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεται εκεί. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
2: Δύσκολο μεσημέρι, δύσκολο δοξημέρωμα για την δυτική Αχαΐα και την περιοχή εκεί που βρίσκεται και το χωριό Φλόκα. Λίγο μετά τις 4 ξέσπασε η πυρκαγιά. Ευτυχώς πολίτες αντιλήφθηκαν άμεσα τι συμβαίνει. Με μία ανάσα.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Ελένη. Φαντάζομαι είσαι επιτόπου, είναι δύσκολες οι συνθήκες, δεν έχει και καλό σήμα. Μας ακούς?
2: Σας ακούω καθαρά, με ακούς?
0: Λέει με εμποδίων. Για να το επιχειρήσουμε άλλη μια φορά, διαφορετικά θα κλείσουμε τη σύνδεση και θα προσπαθήσουμε αργότερα να τα πούμε.
2: Με ακούτε?
0: Τώρα ναι. Ναι. Σας ακούμε. Πάμε.
2: Είναι δύσκολο. Μετά τις 4 αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, ευτυχώς πολύ γρήγορα, γιατί ήταν κοντά σε σπίτι. Η φωτιά έκλειψε τα πρώτα σπίτια. Έχουμε και μια κατοικία, μια εξοχική κατοικία όπου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ένα αγροτικό, δύο σπίτιες είναι οι ζημίες που καταγράφουμε εμείς μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη.
0: Δεν έχουμε καλή σήμα, Ελένη. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε καλό σήμα. Θα τα πούμε αργότερα. Θα επιχειρήσουμε και αργότερα, αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, κυρίες και κύριοι, από τη φωτιά που μένετε στην Αχαΐα. Να πω στο μεταξύ, πριν δώσω και πάλι το λόγο στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, πως νωρίτερα οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 27χρονο άνθρωπο πυραγό Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε προχθές Τετάρτη στο Γήθιο. Θρήνους, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, ένα νέο παιδί, ένας 27χρονος πυροσβέστης, ο οποίος και τιμήθηκε στο τελευταίο αντίο. Του αποδόθηκαν τη μεσήρωα. Στον Χάρη Λοντάκη θα πάμε τώρα, θα πάμε στην Κρήτη. Αφήνει μεγάλη καταστροφή, φαντάζομαι, Χάρη Φωτιά, που μας ανησύχησε δύο μέρες τώρα, κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της. Τώρα οι άνεμοι δεν βοηθούν, επιποδός οι δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων.
21: Ακριβώς. 45.000 στρέμματα καμένης γης άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ανάμεσά τους και τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Ελαιόδεντρα που αποτελούν βασική πηγή εισόδου για αρκετούς κατοίκους των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου που έκαψε η πυρκαγιά. Δηλαδή τόσο στην Κρία Βρύση και στις Μέλαμπες και την ευρύτερη περιοχή, όσο και στην περιοχή από όπου πέρασε από το Κουρταλιώτικο Παράγι και έφτασε μέχρι την Πρέβελη, μέχρι την παραλία της Πρέβελης, μέχρι το Φοινικό Δάσος, καταστρέφοντας και μέρος, ένα μεγάλο μέρος από το Φοινικό Δάσος. Ένα πανέμορφο τοπίο, ένα τοπίο που αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες καθημερινά, παραδόθηκε στις φλόγες, παρά τις προσπάθειες που έκαναν εκεί άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν το αναψυκτήριο που υπάρχει εκεί με τους εργαζόμενούς τους. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την καταστροφή και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική πραγματικά. Οι φοίνικες έχουν καεί, έχει καεί όλη η βλάστηση που υπήρχε στην περιοχή και το μαύρο έχει πάρει τη θέση του καταπράσινου τοπίου που υπήρχε. Παράλληλα να σας πω ότι η πυροσβεστική είναι σε επιφυλακή, κάνουν συνεχείς περιπολίες στα καμένα, και αυτό γιατί υπάρχουν ανάμεσα στα ελαιόδεντρα που έχουν καεί, μιλάμε για δέντρα τα οποία είναι μεγάλα δέντρα και καπνίζουν ακόμα τα κουφάρια. Και όταν καπνίζουν τα κουφάρια μπορεί μια ρηπή του ανέμου να πάρει από εκεί
0: Δεν θέλει και πολύ, δεν θέλει και πολύ.
21: Να έχουμε ξανά τα ίδια.
0: Χάρη, οπότε πες μας και για τη σύλληψη που είχαμε. Συνελήφθη πράγματι ο υπεύθυνος του δικτύου του ΔΔΕΑ, γιατί αυτό μας βάζει σε υποψίες.
21: Το Ρέθυμνο, γιατί από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση, η πυρκαγιά της Τετάρτης. Υπήρχαν αφενός αναφορές των κατοίκων ότι ήταν αλλεπάλληλες οι διακοπές ρεύματος στο χωριό, στην Κρύα Βρύση. Αφετέρου ότι είχαν υπερφορτωθεί τα δίκτυα στην περιοχή εκεί, από όπου προκλήθηκε σφυντήρας και προκάλεσε την πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο συνάδελφός μας, τρεις μέρες τώρα παρακολουθεί τα πυρηνά μέτωπα που μένονται στην Κρήτη. Δίνω το λόγο στον Γιώργο Καραντζόγλου, που είναι και πάλι στο στούντιο, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη φωτιά στην Διωτεία. Έβλεπα νωρίτερα πλάνα από αυτή την επιχείρηση επεγκλωβισμού, Γιώργο, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Κόσμος που πήγε να παραθερήσει, να κάνει τα μπάνια του, γιατί μιλάμε για ένα παραθαλάσσιο οικισμό. Έφυγε αρων-άρων, εννοείται έφυγε διαθαλάσσης.
3: Ναι, ήταν 300 άτομα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο πώς διαφυγείς από τον δρόμο, από την επαρχιακή οδό, διότι είναι μια μεγάλη φωτιά η οποία απειλεί εκεί τον Άγιο Βασίλειο, και έτσι κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Πήγαν σκάφη της πυροσβεστικής από τον Πειραιά προς το λιμάνι αυτού του Αγίου Βασιλείου, όπως επίσης και πήγαν και σκάφη του λιμενικού σώματος από την Πάτρα να απεγκλωβίσουν εκεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 300 άτομα τους μετέφεραν στην παραλία στην Λιβαδοστράτα. Είναι από την αντίθετη κατεύθυνση που φυσάει ο άνεμος. Η παραλία αυτή. Δηλαδή, αν έχουμε στο νου μας ότι τώρα η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο απειλεί το Πόρτο Γερμενό, και γι' αυτό είχαμε και μήνυμα στους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό να είναι σε ετοιμότητα, η Λιβαδοστράτα είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που κινείται η φωτιά.
0: Άρα γι' αυτό, είναι λοιπόν, ασφαλής εκεί.
3: Και γι' αυτό, ναι, λοιπόν,
0: γι' αυτό
3: κρίθηκε,
0: επέλεξαν αυτό το μέρος.
3: Κρίθηκε, ναι, λοιπόν, από την πολιτική προστασία να μεταφερθούν εκεί. Και επίσης είναι καλά τα νέα, είπαμε, ακούσαμε και πριν από Φλόκα, δεν έχουμε κάποιο θέμα, κάποιες μικροεστίες, όπως επίσης και από το ξηρόμενο του Λοκαρνανίας.
0: Άρα είναι εκεί. Εστιάζουμε στο καλαμάκι Βιωτίας. Εκεί
3: είναι
0: το χειρότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή.
3: Είναι Φίχτη και καλαμάκι Βιωτίας. Φίχτη Αργολίδας, καλαμάκι Βιωτίας. Τα πιο δύσκολα μέτωπα.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Τώρα πάμε σε μια νομοθετική παρέμβαση που έχει ενδιαφέρον. Γίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και αυξάνει στα 30 από 25 τον πραγματικό χρόνο έκτησης της ποινής για τους καταδικασμένους σε ισόβια κάθειρξη. Η Έλενα Γαλάρινε μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την τροπολογία. Γεια σου, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Η τροπολογία αφορά μόνο σε όσους έχουν καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια. Μιλάμε για τους καταδικαστέντες, για τους πολυισοβίτες. Έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα όπως πολλαπλές ανθρωποκτονίες, τρομοκρατικές ενέργειες. Η νομοθετική παρέμβαση προωθήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και θα ισχύει από την ώρα της δημοσίευσής της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν αφορά σε καταδικαστέντες οι οποίοι ήδη εκτείουν την ποινή τους. Έτσι λοιπόν, όταν θα δημοσιευτεί η τροπολογία στο ΦΕΚ για τους πολυισοβίτες, η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής σε σοφρονιστικά καταστήματα θα είναι τα 30 χρόνια από τα 25 που ίσχυε μέχρι τώρα, οπότε και θα θεμελιώνεται το δικαίωμά τους για να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκησης.
0: Μάλιστα. Έλενα, καλώς ή κακώς το συνδέουμε με αυτές τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει πρόσφατα η προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Ρουγετόπουλου?
4: Έχει ακουστεί, υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι η τροπολογία έρχεται μετά από την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Ρουγετόπουλου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της έκτησης των ποινών, διασφαλίζοντας ότι θα παραμένουν έκλειστοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προτού τους δοθεί το δικαίωμα να αποφυλακιστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Έλενα Γαλάρη. Και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, αφορά και τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έχει επίσης πολύ σοβή της τρομοκράτης, έχει δυνατότητα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης το Σεπτέμβριο του 2027. Δηλαδή σε λίγο καιρό από τώρα. Λοιπόν, και να κάνουμε φινάλε με το Κυπριακό και την επίσκεψη στην Κύπρο του ειδικού Ευρωπαίου εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν μέχρι πρότινος στην Λευκωσία, παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΕΙΕ, την πρώτη μετά από 16 χρόνια. Τώρα μας ενημερώνει πώς ερμηνεύεται αυτή η επίσκεψη. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Με θετικό πρόσημο ερμηνεύεται η συγκεκριμένη επίσκεψη και από την πλευρά της Λευκωσίας.
0: Είναι η πρώτη, έτσι, η πρώτη επίσκεψη
5: είναι
0: του,
5: η πρώτη του
0: εκτελεστικού αντιπροσώπου της Κομισιόν στην Κύπρο.
5: Είναι, είναι η πρώτη του και μάλιστα αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Ραφαήλ Εφίτου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί να εργαστεί και να συμμετέχει με πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΕ. Καταρίνα, να θυμίσουμε ότι η Κομισιόν έχει επαναλάβει τη στήριξή της στη λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΑΕ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Ο κ. Φίτο τόνισε ότι βασικό σκοπός των πρώτων επαφών του είναι να ακούσει τις θέσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα, θα επιστρέψει στην Κύπρο μέσα στους επόμενους μήνες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο για πρόοδο.
0: Αυτό είναι σημαντικό, ότι κάποιοι θέλουν να την κρατήσουν τη διαδικασία ανοιχτή. Γιατί ξέρουμε και τους υπόλοιπους που δεν θέλουν. Αναφέρομαι τώρα στην πλευρά της Τουρκίας.
5: Στην πλευρά της Τουρκίας. Και σε αυτό το σημείο θα σου πω, έχει μεγάλη αξία να δούμε τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, όπου ανέφερε ότι η Λευκωσία θεωρεί ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μπορούν να αξιοποιηθούν για να δοθεί όθηση στις προσπάθειες επίλυσης. Και γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ο κύριος Φίτο έχει επαφές με την Τουρκία. Οπότε από τη Λευκωσία θεωρούν ότι το κλειδί για να υπάρξει πρόοδος και να σημειωθεί μία πιο έντονη κινητικότητα, αν θέλεις, γύρω από το Κυπριακό, το έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβρασμός στη Θέουτα. Μετανάστες από το Μαρόκο επιχειρούν να περάσουν στην Ισπανία. Κλείνει σύνορα η Ιταλία. Ιστορική συμφωνία για αφοπλισμό της Χαμάς βλέπει ο Τραμπ, σιωπή στο Ισραήλ, πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνεργοι στη Γερμανία, στο 2,8% ο πληθωρισμός. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αναβρασμός στη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σπεύσει περίπου 49.000 μετανάστες από το Μαρόκο, σε μια προσπάθεια να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις ασφαλείας. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι πιθανή αιτία για τις εξελίξεις αυτές είναι μια πρόσφατη δικαστική απόφαση, με την οποία κρίνεται παράνομη η άμεση απέλαση μεταναστών που φτάνουν δια θαλάσσης από τη Θέουτα στην υπηρετική Ισπανία. Πράγματι, πριν από λίγο, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στη Θέουτα, τόνισε ότι η μαφία των διακινητών εκμεταλλεύεται μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας. Το ζήτημα έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Για απαράδεκτες εικόνες κάνει λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ενώ η Ο Υπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε ότι δεν θα διστάσει να κλείσει τα σύνορα. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Μαδρίτης, όμως πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι στηρίζει την πρωτοβουλία Μελόνι, μάλιστα. Επέκρινε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι χώρες που δεν μπορούν να περιφρορίσουν τα εξωτερικά του σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη της ζώνης Σέγκεν. Αντικρουόμενες οι πληροφορίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, που έχει ιδρυθεί υπό την ηγεσία του, κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει ούτε από τη Χαμάς ούτε από το Ισραήλ. Σε σχόλιο του στην πλατφόρμα X, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ χαιρετίζει την ανακοίνωση για επίτευξη συμφωνίας. Το Αιγυπτιακό δίκτυο Al Kahira News μεταδίδει ότι επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων για τη Γάζα θα γίνει σύντομα στο Κάιρο.
0: Λοιπόν, πάμε και στην αθλητική σας ενημέρωση.
22: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε τη δουλειά κοντρά στην Πάξη με το 2-2 και πριν 101-2 του πρώτου αγώνα στην Ουγγάρια. Mm-hmm. Πέρασε την επόμενη φάση, συνεχίζει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την προσεχή εβδομάδα την Τσεσεκά από την Βουλγαρία. Τσεσεκά 1948 για την ακρίβεια η ομάδα, προϊόν διάσπαση τη ιστορική Τσεσεκά. Σόφια, πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ την προσεχή Τετάρτη και όχι Πέμπτη στις 9 9.30 ζωντανά από τον Sky. Ρεβάν σε δύο εβδομάδες, την Τρίτη, στην Βουλγαρία. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ, δεύτερη νίκη, ζευγάρωσε τη νίκη του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, με μεγάλο πρωταγωνιστή του Γιάννη Κωνσταντέλια, που πέτυχε δύο γκολ και γενικά τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή του. Όλοι αυτόν ασχολούνται σήμερα. Δύο νίκες για τον ΠΑΟΚ, 2-0 την Δυναμό χθες, και επόμενη αντίπαλος η Άντερλεκ, την προσεχή Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι, με την αθλητική σας ενημέρωση.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά από τώρα. Αμέσως μετά, παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρουδή. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
7: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
24: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
25: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
24: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
25: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
26: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
27: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
28: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sis 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου και στην κάθοδο από το Εγάλαιο μέχρι Ρέντι επίσης λόγω τροχαίου. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στον Ασπρόπυργο, στη Σχιστού προς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Περισσότερες από 20 φωτιές ξέσπασαν από το πρωί στη χώρα, με τα δυσκολότερα μέτωπα να είναι σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Σε δύο μέτωπα μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 120 άτομα. Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς και σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Στο Φίχτη, μέσω του 112, ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν.

0: ταυτότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, αλλά και των πυρκαγιών που μένονται σε πολλές περιοχές, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε ισχύ παραμένει ως και τις 7 το απόγευμα απαγορευτικό από όπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας άντρας από Χαντάκι στο Νέο Βουτζά Αττικής. Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι τον ανέσυραν και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπαιζε στον αύριο χώρο ταβέρνας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στο παιδί, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βορειάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βορειάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. 9 λεπτά μετά τις 3 είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα είμαστε και σήμερα, αυτή την πολύ πολύ δύσκολη μέρα που αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. 31 Ιουλίου είναι σήμερα, τελευταία μέρα του Ιούλιου, και εμάς επιφύλαξε, με επιφυλάσσει και όλη την ώρα τώρα που μιλάμε, από το πρωί, από χθες το βράδυ, από προχθές ο Ιούλιος. Πολύ έτσι δύσκολες μέρες. Πολλαπλά τα πήρε να μέτωπα σε όλη τη χώρα. Μεγάλη μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις. Φαντάζομαι θα έχετε δει κάπως κάποια εικόνα. Είναι αποπνικτική, δυστοπική, ειδικά στις περιοχές Βιωτίας, Αργολίδας και Αχαΐας. Οι εικόνες που δίνουν οι συνάδελφοι εκεί είναι συγκλονιστικές. Έβλεπα στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, ο κόσμος να προσπαθεί από εκεί να φύγει μέσω θαλάσσης, καθώς η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το χωριό. Μια πάρα πολύ λοιπόν δύσκολη μέρα σήμερα, με τα μέτωπα της φωτιάς να είναι πολλαπλά. Είναι και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Φανταστείτε ότι τα εναέρια μέσα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν. Όμως να μην τα λέω εγώ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, όπως το προαναφέρατε, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Τα εναέρια μέσα υπάρχει τεράστια δυσκολία και στην υδροληψία αλλά και στην αεροπυρόσβεση. Δυσκολία υπάρχουν και από τις επίγειες δυνάμεις να συνδράμουν σε πολλές περιπτώσεις όπου οι μονάδες δασοκομάντος αλλά και τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία επιχειρούν δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό. Στον Άγιο Βασίλειο, όπως είπατε, συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυνση του πληθυσμού, διότι το παράθυρο αυτό ευκαιρίας και το χρονικό παράθυρο από το 112 που καλούσε τον πληθυσμό όλο να απομακρυνθεί μέσω της κεντρικής οδού, ξέρετε, η Βιωτία είναι ένας ιδιαίτερος νομός που το οδικό δίκτυο δεν διαθέτει και τόσους πολλούς δρόμους για να, λόγω του ανάγλυπου της περιοχής. Και
0: είναι δύσκολη περιοχή,
1: Κάποιες περιοχές έχουν ή παραθαλάσσιους δρόμους ή κάποιους κεντρικούς δρόμους. Από τη στιγμή που αυτοί οι δρόμοι κλείσουν είτε από τον καπνό είτε από τη φωτιά, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και όλα στο 112 που δόθηκε για να απομακρυνθούν οι συνάνθρωποι μας όταν οι συνθήκες ήταν ομαλές και υπήρχε ροή κανονική με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα,
0: σωστό και αυτό που λέτε, γιατί όταν το 112 βγαίνει, όταν θα μπορούν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, έτσι.
1: Βεβαίως, το 112 βγαίνει έπειτα από συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και που είναι στο σημείο, και το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Εθνικό Συνιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το εκδίδει, το βγάζει, το στέλνει στις κοντινότερες κεραίες όλων των εταιριών για να μπορέσει να γίνει λήψη από αυτούς που είναι σε εκείνο το σημείο. Είχε βγει 2-2,5 ώρες πριν, ωστόσο... Ξέρετε, πολίτες πολλές φορές υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις, κάνουμε δικές μας εκτιμήσεις, όμως η κεντρική διοίκηση πλέον έχει μια συνολική εικόνα και για το που κατευθύνεται η πυρκαγιά, παρόλο που δεν μπορεί να γίνει αυτό εύκολα αντιληπτό από τους ανθρώπους που είναι κατά τόπους περιοχή, γιατί δεν έχει ορατότητα τι γίνεται πίσω από ένα βουνό ή πώς κινείται ή τι καύσιμη ύλη έχει για να οδηγηθεί μια πυρκαγιά. Ωστόσο, και το λιμενικό σώμα αλλά και η ελληνική αστυνομία που βοήθησε αυτή τη διαδικασία μαζί με την συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων προσέγγισε στο σημείο και 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, 2 ραφνάρ και 1 κατασβεστικό, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Έγινε συνδρομή και από βάρκες ιδιωτών και από σκάφη πλωτά του λιμενικού σώματος για να μπορέσουν να οδηγηθούν οι συνάνθρωποι μας με ασφάλεια, διότι η πυρκαγιά μένεται.
0: Ξέρετε, αυτές οι εικόνες, κύριε Τσίγκα, θύμισαν πρόσφατες εικόνες που μας έχουν πληγώσει πολύ. Θυμάστε στο μάτι τώρα,
1: είναι δύσκολο, διότι από τη στιγμή που το πυροθερμικό φορτίο είναι τέτοιο, η βλάστηση είναι ικανή για να μπορεί να δημιουργήσει τεράστια δυναμική, αναμενόμενο είναι και με την μη δυνατότητα των εναερίων μέσων να προσεγγίσουν και λόγω των αναταράξεων και λόγω του ανέμου αλλά και των πυκνών καπνών που πνέουν στην περιοχή που δεν έχουν ορατότητα να δουν να κάνουν ασφαλείς ρήψεις, όλο το βάρος πλέον πέφτει στις πήγες δυνάμεις, στους εθελοντές.
0: Ξέρετε τι άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσίγκα, πριν πάμε και στα υπόλοιπα τα μέτωπα. Οι πυροσβέστες, όταν δουλεύει ένας πυροσβέστης και είναι στο πεδίο, τον αντικαθιστά μετά κάποιος, κάθεται, παίρνει, ξεκουράζεται λίγο, είναι συνεχές όλο αυτό το πράγμα?
1: Οι πυροσβέστες δουλεύουν με βάρδιες, ωστόσο όταν κάποιος από τους συναδέλφους μεταβαίνει σε μια πυρκαγιά από τον σταθμό και από την βάση και από την έδρα δηλαδή που έχει φύγει, γίνεται διοικητικά ένας προγραμματισμός για την εναλλαγή του. Όταν όμως πηγαίνει μακριά, όπως κάποιοι συνάδελφοι στη Μυτιλίνη ή στην Κρήτη που μπορούν να έχουν μεταβεί και από την Αθήνα και από γειτονικά νησιά, μεταβαίνουν με διπλά πληρώματα για να μπορούν να εναλλάσσονται, να ξεκουράζονται, να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο, να αλλάξουν τα ρούχα και να ξαναμπούν πάλι στο μέτωπο.
0: Απλά αυτό που ρωτώ είναι μέχρι πόσες ώρες μπορεί να μείνει στο πεδίο ένας πυροσβέστης?
1: Μένει και 24 ώρες. Μένει και 24 τουλάχιστον. Και εάν υπάρχει υπό κάποιες συνθήκες, κάποιες φορές μπορεί να τραβήξει κιόλας παραπίσω, γιατί ξέρετε, για να έρθει η αλλαγή, για να σε αλλάξει αυτός ο συνάδελφος, μπορεί κατά την πορεία να έχει προκύψει κάτι άλλο. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Ο προγραμματισμός γίνεται συνήθως.
0: Ποιος το πάει ένα μπουκάλι νερό, κύριε Τσίγκα? Τώρα έχω τέτοιες απορίες, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολα.
1: Υπάρχει διοικητική μέρημνα, όλο αυτό το έχουμε αναθέσει στην τοπική πολιτική προστασία, είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας, να μπορούν και οι συνάδελφοι και να έχουν νερό ή και τροφή τις φορές που μπορούν. Υπάρχει διοικητική μέρημνα και κάλυψη και κεντρικά από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με δαπάνες οι οποίες, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που προτεύει είναι να μην έχουμε τέτοιες εικόνες καταστροφών, γιατί όλοι αυτοί.
0: Σωστά το λέτε, αλλά για να μπορεί ένας άνθρωπος να μην καταπονείται, γι' αυτό σας τα ρωτάω, πρέπει κάπως στοιχειωδώς να παίρνει μια ανάσα, να πίνει ένα μπουκάλι νερό, γιατί οι συνθήκες, δηλαδή εμείς τώρα τα βλέπουμε, είμαστε εδώ μέσα στο γραφείο, έτσι. Βλέπω και τους συναδέλφους που στέλνουν το υλικό δίπλα στους πυροσβέστες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρείς με τέτοιες συνθήκες.
1: Με την ίδια ένταση θα επιχειρούν και το απόγευμα και το βράδυ.
0: Αυτό,
1: Και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχει ένα κομμάτι από την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία που έχει αναλάβει όλη αυτή τη διασπορά. Γιατί αν σε ένα σημείο είναι 50 και 60 αυτοκίνητα, τα οποία δεν είναι όλα μαζί, μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο και το επόμενο να είναι στο ένα χιλιόμετρο, θα γίνεται μια χαρτογράφηση του χώρου για να μπορεί αυτός που έχει αναλάβει τη διοικητική μέρημνα να μεταφέρει στο σημείο το αντίστοιχο υλικό, είτε είναι ένας καφές είτε ένα νερό. Υπάρχει όμως και το σύστημα το Engage, το οποίο αποτυπώνει και σε χάρτη που είναι το κάθε αυτοκίνητο, για να μπορούμε να γνωρίζουμε και την ποσότητα νερού που διαθέτει το καθένα από αυτά με αισθητήρες που διαθέτουν, αλλά και η εικόνα να μας δίνει κάποιες φορές όταν χρειαστεί.
0: Ζούμε συγκλονιστικές στιγμές και δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα, έτσι, όλη η γη φλέγεται, είναι φοβερή η ξηρασία που υπάρχει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα εσείς καθόλου από όλα αυτά τα μέτωπα τώρα που έχουν ξεσπάσει όλες αυτές τις μέρες?
1: Το βασικότερο είναι αυτό που είπατε στον Άγιο Βασίλειο, το οποίο η πυρκαγιά αυτή.
0: Από πού ξεκίνησε, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί στέλνουν και ακροατές τώρα ότι υπάρχουν και ευθύνες, ξέρετε, με το ΔΔΕ, με τους στήλους της ΔΕΗ, που πολλές φορές ξεκινάνε από εκεί.
1: Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού από την πρώτη στιγμή και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν ξεχνιάσει σχεδόν στο σύνολό τους όλες τις πυρκαγιές. Ξέρετε, οι πυρκαγιές όταν ξεκινούν πολλές φορές με την τροπή του ανέμου καταστρέφονται τα πιστήρια, τα στοιχεία. Όμως επιστημονικό προσωπικό από τους αξιωματικούς με την εμπειρία αλλά και πραγματογνώμονες, αναλόγως το τι μπορεί να έχει προκύψει και πού μπορεί να έχει να ξεκινήσει, βιντεολεπτικό υλικό, κάμερες και μαρτυρίες συλλέγονται όλα στη δικογραφία. Ενδεχομένως από ηλεκτρικό ρεύμα, από.
0: Το έχουμε δει αυτό δηλαδή, να ξεκινάει και από εκεί.
1: Ή από κάποια βραχυκυκλώματα. Μπορούν να προκύψουν πυρκαγιές, όμως κάθε τι που θα αποτυπώνει την αιτία πρέπει να στοιχειοθετείται και στοιχειοθετείται. Ολοκληρώνεται μια δικογραφία και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα είναι αυτή που αναλαμβάνει την απόδοση όλων των ποινικών ευθυνών.
0: Με πόσα μποφόρ δεν μπορεί να επιχειρήσει ελικόπτερο?
1: Συνήθως πάνω από 7 μποφόρ υπάρχουν δυσκολίες.
0: Άρα δεν μπορούν τώρα.
1: Παίζει ρόλο και η κατεύθυνση, αλλά παίζει ρόλο και το ανάγλυφο της κάθε περιοχής. Αν τα ρεύματα είναι καθοδικά, για να μπορεί το κάθε ένα αέριο μέσο όπου θα αποδώσει το νερό να μπορεί με την ίδια ροπή και δύναμη που έχει να μπορεί να τα απεξέλθει, να φύγει και να σηκωθεί από την πυρκαγιά, είναι ο νόμος της βαρύτητας, ο οποίος δημιουργεί άλλα δεδομένα. Όταν υπάρχει καταπώνηση είτε πλευρική είτε με καθοδικά ρεύματα από μεγάλες εντάσεις.
0: Αυτή η εντολή ποιος τη δίνει από τα κεντρικά, αν θα μπορέσει να πετάξει ένα ελικόπτερο ή ένα αεροπλάνο?
1: Είναι καθαρά απόφαση του κάθε χειριστή, του πιλότου, του αεροσκάφους. Αυτός κάνει εκτίμηση για την περιοχή και δεν είναι μόνο αν θα μπορέσει να πετάξει. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο στις τελευταίες πυρκαγιές όπου πολλά αεροσκάφη ή ελικόπτερα που πετούσαν ένφορτα δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια, διότι και οι ισχυροί άνεμοι ήταν, αλλά και η καπνή ήταν τόσο έντονη που δεν υπήρχε ορατότητα για να μπορούν να κάνουν ρήψη του νερού, η οποία έπρεπε να πάει στη φωτιά και όχι κάπου αλλού που θα προκαλούσε ζημιά είτε σε πυλώνες είτε σε κατοικίες.
0: Δεν ξέρω τι είναι το πιο δύσκολο, εντάξει, κύριε Τσίγκα, να επιχειρείς από αέρος ή στο έδαφος. Τι είναι το πιο δύσκολο?
1: Η ίδια δυσκολία. Το ρίσκο είναι μεγάλο. Η εμπειρία όμως των χειριστών, των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι χειρίζονται τα ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, και αυτοί συμβάλλουν και συνδράμουν καταλυτικά, γιατί το εναέριο μέσο θα πρέπει να ρίξει το περιθερμικό φορτίο για να μπορεί ο πυροσβέστης να κατασβέσει πλήρως την πυρκαγιά.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις χρήσιμες αυτές πληροφορίες. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, και να συνδεθούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κιβέρη. Λέω σωστά το επίθετο?
2: Ναι.
0: Είστε πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίο. Καλησπέρα σας. Είστε στη φωτιά εκεί. Σε ποιο από τα δύο μέτωπα είστε, κύριε Κιβέρη?
2: Είμαι στο Καλαμάκι τώρα.
0: Για πείτε μας.
2: Εδώ σα χωρά δύο-τρία σπίτια τώρα. Εντάξει, είναι καλύτερη κατάσταση. Βέβαια έχουν καεί όλα έτσι από θέμα ελιές. Πέφκα, δεν υπάρχει τίποτα. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε σπίτια και ανθρώπους.
0: Η φωτιά εκεί, κύριε Κιβέρη, ξεκίνησε. Ακούω πόσο καταπονημένος είστε κι εσείς. Γιατί βοηθάτε, φαντάζομαι. Έχετε υδροφόρες εσείς στο Δήμο, στην κοινότητα, για να βοηθήσετε? Έχετε θελοντές?
2: Έχουμε εδώ πέρα ένα μικρό αμάξι. Είμαστε μαζί με τον αντιδήμαρχο και με έναν πρόεδρο του γειτονικού χωριού. Και σβήνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί? Είστε μόνοι σας εσείς?
2: Κάτω εδώ στον Ήλιο, στο Καλαμάκι, ήρθαν και φύγανε. Γιατί πάνε είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Όταν λέτε πάνω που...
2: Πιο ψηλά λιγάκι.
0: Ναι.
2: Και να μην φύγει το μέτωπο και περάσει τον Κιθερώνα και πάει προς Πόρτο Γεμενό από εκεί.
0: Κύριε Κιβέρη, έχετε καθόλου εικόνα από πού ξεκίνησε η φωτιά? Ξέρετε καθόλου?
2: Πάλι από κάτι καλώδια προφανώς. Από ένα σημείο που υπάρχουν κάτι καλώδια νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
2: Γιατί την ώρα που ήρθα εγώ είχε φουντώσει αρκετά η φωτιά και δεν έχω ακριβώς εικόνα, αλλά από εκεί άκουσα τώρα.
0: Οι κάτοικοι έχετε δώσει εντολή να φύγουν από τα σπίτια ή παραμένουν εκεί?
2: Κάτι έχουν φύγει από τον Άγιο Βασίλη, ήρθαν πρωτά, τους πήρανε. Όσοι δεν προλάβαν να φύγουν με τα μάξια γύρω-γύρω από το χωματόδρομο, για τους έκλεισε φωτιά, φύγανε με πλωτά.
0: Οι 80 αυτοί άνθρωποι που έγινε ο αποκλωβισμός τους μέσω θαλάσσης, έτσι?
2: Ναι. Εγώ κάνει κανένα δυο επιχειρήσεις να κατέβουμε κάτω. Δεν μπόρεσα να κατέβω γιατί έχει φωτιές. Και όλα θα ήθελα να προσπαθήσω πάλι μια κάτω.
0: Όταν λέτε κάτω, προς τα πού να πάτε δηλαδή?
2: Στην παραλία του Αγίου Βασιλείου.
0: Και είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση να πάτε εκεί, ε?
2: Ναι. Γιατί και έχω την πλαγιά τώρα εδώ και έρχεται φωτιά. Περνάνε τον δρόμο απέναντι και είναι επικίνδυνα.
0: Και φαντάζομαι οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, κύριε Κιβέρη.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Δεν βλέπετε καθόλου να επιχειρούν ούτε ελικόπτερα ούτε αεροπλάνα?
2: Ήρθανε κάποια στιγμή τώρα, ρίχνουν, αλλά μετά έχει κάτι πουρίνια δυνατά και δεν, προφανώς μάλλον δεν μπορούν λόγω του αέρα, δεν ξέρω.
0: Ναι, οι ρηπές
2: των έμπλων. Κάποια διαστήματα έρχονται πάντως και ελικόπτερα και κάτι καναντέρ ήρθανε.
0: Εσείς, κύριε Κιβέρη, έχετε ξαναβιώσει τέτοια κατάσταση στην περιοχή?
2: Έχουμε, δυστυχώς.
0: Πότε, πριν καιρό?
2: Μια μεγάλη φωτιά πάλι το 9 είχε πάρει.
0: Ναι, το 2019.
2: Το
0: 2009.
2: Ναι, είχαν καεί πάλι όλα αυτά εδώ πέρα.
0: Και τώρα κάηκαν, όπως μου λέτε, πάρα πολλά ελαιόδεντρα, χαμηλή βλάστηση.
2: Ναι, και πέφτα πάρα πολλά.
0: Πέφτα πολλά. Δεν έχει καεί κάποιο σπίτι?
2: Έχουν καεί σπίτια κάτω στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, έχω ακούσει.
0: Εξοχικά?
2: Ναι, δεν έχω εικόνα όμως.
0: Γιατί δεν μπορέσετε κι εσείς να κατέβετε, ναι. Είστε ψηλά, δηλαδή.
2: Απλά έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο που είναι κάτω.
0: Εσείς δηλαδή είστε ψηλά στον οικισμό, εκεί στον Άγιο Βασίλειο?
2: Εμείς είμαστε ψηλά πριν κατέβουμε στον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί πώς λέγεται που είστε?
2: Τώρα βουνό είναι τώρα.
0: Ναι, είστε πάνω στο βουνό.
2: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλή υπομονή.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ακούτε, οι άνθρωποι όπως μπορούν να βοηθήσουν, που ανήκουν και αυτοί στην αυτοδιοίκηση, είναι με τα αυτοκίνητά τους. Έχουν βγει έξω με τις υδροφόρες που έχουν. Στη Βιωτία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι το πιο δύσκολο μέτωπο, αυτό που μας απασχολεί πολύ, καθώς εκεί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Αν ακούσουμε, Παναγιώτη, Ο Παναγιώτης Παπαγαλούς είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην τηλεόραση. Αν είναι ο Βαγγέλης ο Κοκολάκος και μπορούμε να συνδεθούμε για να τον ακούσουμε τι λέει. Να δούμε τώρα την κατάσταση στο Καλαμάκι.
3: Δύσκολη κατάσταση. Θα κατευθυνθεί μάλιστα φωτιά προς το Πόρτο Γερμενό. Αν περάσει φωτιά,
4: μιας και το
3: έθιξες, Μάρκο.
4: Το Πόρτο Γερμενό, σε διακόπτω. Μιχάλη Τεζάρη, να σε ρωτήσω πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να περάσει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τι μέτρα έχουν λάβει οι αρχές.
5: Μάρκο, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να περάσει το Πόρτο Γερμενό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επισήμως η ελληνική αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες πως λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Τινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμπολίτη με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Επαναλαμβάνω, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Τινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμπολίτη με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Και αυτό, Μάρκο, γίνεται λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των δυνάμεων οι οποίες επιχειρούν εκεί και να ακολουθούν τις εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος να περάσει η φωτιά από την Ποιωτία προς το Πόρτο Γερμενό και καταλαβαίνετε προσλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή εκεί που θα προκαλέσει δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας πρωτίστως που θα επιχειρήσουν αλλά και της ελληνικής αστυνομίας που ενδεχομένως να χρειαστεί να προχωρήσουν σε άλλες ενεργείες.
4: Μιχάλη, να σε ρωτήσω.
0: Ακούσαμε τους συναδέλφους, ακούσαμε και τον Μιχάλη Τεζάρη που είναι και αυτός στην Βιωτία. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος Τινόης Πόρτο Γερμενού, στην κατεύθυνση προς Πόρτο Γερμενό, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Και αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά προς το Πόρτο Γερμενό, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εκεί έχει πάρα πολύ πράσινο να κάψει, δυστυχώς. Είναι και οι άνεμοι, όπως σας είπα, όλη μέρα σήμερα πολύ ισχυροί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα που προσφέρουν πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια. Να πάμε σιγά σιγά εμείς προς ένα διάλειμμα και να πω στον Πέτρο που μου στέλνει μήνυμα ότι το σήμα της εκπομπής είναι από την ταινία Φρίντα, Πέτρο. Λέγεται The Floating Bed του Elliot Goldenthal. Αυτό είναι το σήμα της εκπομπής που παίζει. Λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα και επιστροφή για πάλι εδώ παρέα με τους τίτλους ειδήσεων και όλα τα νεότερα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μάχη με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, από όπου μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί από την παραλία με πλωτά μέσα 120 άνθρωποι. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στον οικισμό Καλαμάκη, αλλά έχουν καεί τα πάντα από βλάστηση, ανέφερε πριν από λίγο στον Σκάι ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου Κωνσταντίνος Κιβέρης. Αναφερόμενος στην περιοχή, η περιοχή του Αγίου Βασιλείου έκανε λόγο για καμένα σπίτια χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τον αριθμό. Για προληπτικούς λόγους διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πορτογερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, ο δήμαρχος Ερμιονίδας ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, η φωτιά στη Χινίτσα έχει πλέον περιοριστεί, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά και στον Δήμο Κιλελέρ, στην περιοχή της Λάρισας, ανάμεσα στους οικισμούς Ντοξαρά και Ψυχικό. Η φωτιά και οι υπολείμματα καλλιεργειών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Σε ισχύ ως στις 7 το απόγευμα παραμένει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 3.30, ΣΚΑ 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας την εικόνα που έχετε, γιατί η Βιωτία πρέπει να είναι η περιοχή που είναι το πιο σοβαρό μέτωπο
1: σήμερα
0: αυτή τη στιγμή.
1: Χτυπήθηκε ανελέητα η Βιωτία από πυρκαγιές, 2 τεράστια μέτωπα. Ένα από το πρωί ξεκινώντας από την Ξηρονομή, το χωριό Ξηρονομή, το οποίο μερικώς εκενώσαμε, και κατευθύνθηκε ήδη και είναι ενεργό το μέτωπο αυτή τη στιγμή προς τον Άγιο Νικόλαο, την παραλία του Κορινθιακού. Και το σοβαρότερο μέτωπο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, βρίσκομαι και εγώ, ήταν στην περιοχή του Αιγαίου Βασιλείου, όπου χρειάστηκε να εκενώσουμε τον οικισμό με πλωτά μέσα, περίπου 250 ίσως και 300 άτομα. Εκενώσαμε το σύνολο του οικισμού. Και
0: όλοι αυτοί, κύριε Ντασιώτη, φύγανε μέσω θαλάσσης.
1: Μέσω θαλάσσης φύγανε.
0: 300 άτομα.
1: 300 άτομα τους μετακινήσαμε στην παραλία της Λιβαδόσταρος. Από εκεί τους περιμέναν λεωφορεία και άλλα μεταφορικά μέσα και τους πήγαμε στη Θήβα ή στους οικισμούς.
0: Όλοι αυτοί είναι κάτοικοι ή είναι και παραθεριστές?
1: Είναι κάτοικοι και παραθεριστές. Και ημερήσιοι εκδρομής, λεωφορεία που έρχονται και κάνουν μπάνιο, ξέρετε, εντός της ημέρας και φεύγουν. Είναι ένας παραθεριστικός οικισμός, ναι, ο Άγιος Βασίλειος.
0: Άγιος Βασίλειος που έχει, ναι, πόσους μόνιμους κατοίκους εκεί, κύριε Αντιπεριφέρεια?
1: Δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι. Εδώ αυτή την εποχή υπάρχουν εξοχικά σπίτια. Αυτή την εποχή κατοικούν αρκετοί άνθρωποι, δεν ξέρουμε πόσοι, ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά εμείς μετακινήσαμε γύρω στους 300 ανθρώπους. Αυτούς
0: ήταν εύκολη η μετακίνηση, έγινε συντεταγμένα από τη
1: ΔΕΗ. Από τα σπίτια, ναι, δεν έμεινε κανένας πίσω. Τους μετακινήσαμε όλους τους.
0: Έγινε συντεταγμένα από ό,τι είδαμε και στις εικόνες.
1: Ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, πραγματικά πολύ μεγάλη επιχείρηση, απόλυτα συντεταγμένα με το σκάφη του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος και πολλά ιδιωτικά σκάφη, με απόλυτη πειθαρχία, με πολύ στενοχώρια από τους ανθρώπους, με κλάματα, καταλαβαίνετε, δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση όλη αυτή.
0: Φοβήθηκε ο κόσμος, κύριε Αντιπεριφερειάρχε.
1: Ανθρώπους ανάπηρους, μικρά παιδιά, νεογέννητα παιδιά, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μετακινήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια και απόλυτη τάξη προς ασφαλή προορισμό.
0: Οι εικόνες περιγράφεται είναι συγκλονιστικές. Αυτή την ώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε το μέτωπο?
1: Αυτή την ώρα λοιπόν που έχει ξεκαθαρίσει λίγο από τον καπνό, γιατί όλη αυτή την ώρα που κάναμε αυτή την επιχείρηση, αυτές τις ώρες, ήμασταν μέσα σε πυκνό καπνό. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτό επιδεινώ την κατάσταση με ηλικιωμένους με αναπνευστικά προβλήματα. Τώρα που ξεκαθάρισε κάπως το μέτωπο, βλέπουμε τη φωτιά να έχει κάψει το βουνό πάνω από τον Άγιο Βασίλειο, να έχει μπει μέσα στον οικισμό, πιθανόν, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά όμως, έχει κάψει και κάποια σπίτια στις άκρες του οικισμού. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, θα ελεγχθούν τα πάντα. Ελέγχονται τουλάχιστον στο σημείο που βρισκόμαστε. Το μέτωπο είναι τεράστιο, είναι και σε άλλα σημεία, αλλά εδώ που είναι κατοικημένη η περιοχή δείχνει να ελέγχεται το μέτωπο. Δεν γνωρίζω όμως, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν έχουν καεί κάποια σπίτια.
0: Και δεν επιχειρούν κιόλας, κύριε Ντασιώτη, εναέρια μέσα, έτσι?
1: Εναέρια μέσα δεν. Αυτή ήταν και η μεγάλη μας αδυναμία σήμερα, λόγω των σφοδρών ανέμων και του κυματισμού της θάλασσας που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αεροσκάφη για να γεμίσουν, αλλά ούτε και να πετάξουν με τόσους φοδρούς ανέμους. Να καταλάβετε ότι ακόμα και τα σκάφη, τα πλωτά που είχαμε για να μετακινήσουμε τον κόσμο, πολύ δύσκολα μπορούσαν να προσεγγίσουν στο λιμανάκι που υπάρχει εδώ, και ήταν τόσο σφοδρός ο κυματισμός που πολύ δύσκολα μπορούσαμε αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους, τους ανάπηρους και τα μικρά παιδιά να τα ανεβάσουμε πάνω στα σκαφίδια. Μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Πήγε όμως πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Δεν κινδύνευσε κανένας άνθρωπος. Μετακινήθηκαν όλοι με πολύ μεγάλη ασφάλεια και πήγαν σε πολύ ασφαλή προορισμό.
0: Τώρα αυτό που περιγράφεται, να είσαι τώρα 80 χρονών, να είσαι εκεί και να παραθερίζεις.
1: Τα είδαμε με τα μάτια μας, συγκλονιστικές εικόνες. Ανθρώπους που ήταν σε αναπηρικά καροτσάκια που έπρεπε να τους κατεβάσουμε, να τους μεταφέρουμε στα χέρια πάνω στα σκάφη, σε σκάφη που δεν υπήρχε καμία ευστάθεια λόγω του κυματισμού, να μεταφέρουμε το καροτσάκι τους. Ήταν μια πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Είμαστε όμως πολύ ικανοποιημένοι ότι πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο σας, και ελπίζω να πάνε καλά και στην υπόλοιπη μέρα, κύριε Ντασιώτη.
1: Αυτό ευχόμαστε, και ένα πράγμα που θέλω να πω και πραγματικά είναι η σκέψη μας με αυτές τις άσχημες συνθήκες που υπάρχουν. για τους πυροσβέστες που βρίσκονται μέσα στο μέτωπο της φωτιάς με αυτές τις συνθήκες και χωρίς ένα αέρα υποστήριξη. Πραγματικά είναι η αγωνία μας να τελειώσουν όλα καλά και να βγουν όλοι σώοι και ασφαλείς από, μέσα από, από την καρδιά της φωτιάς.
0: Και όσο μπορείτε να τους βοηθήσετε και αυτός, γιατί νομίζω ότι ένα μπουκάλι νερό.
1: Υπάρχουν άνθρωποι της πολιτικής προστασίας εδώ, του Δήμου, της Περιφέρειας, εθελοντές. Υπάρχουν μηχανήματα που έχουν φέρει υδροφόρες. Προσπαθούμε να συνδράμουμε όσο μπορούμε στο δύσκολο έργο τους. Αλλά αυτοί είναι μέσα στην καρδιά της φωτιάς, αυτοί κινδυνεύουν και η σκέψη μας είναι σε αυτούς.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ντασκότη, γιατί κάνετε καταπληκτική δουλειά. Ακούσατε, 300 ανθρώπους κατάφεραν να φύγουν μέσω θαλάσσης, να τους απεγκλωβίσουν από τον Άγιο Βασίλειο. Ακούσα επίσης τις συγκλονιστικές εικόνες περιέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης, με μεγάλους, με ηλικιωμένους, με αναπήρους, να πρέπει να τους σηκώσουν στα χέρια με τα καροτσάκια τους για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σωθούν, αλλά όλα πήγαν καλά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Άντρος Γιάνναρος, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακρότες.
0: Τι μέρες είναι αυτές που ζούμε, τι εποχές είναι αυτές που ζούμε, κύριε Γιάνναρε, με τα μέτωπα να ξεσπούν το ένα μετά το άλλο, να μην ξέρουμε από πού ξεκινάει μια φωτιά. Δηλαδή, συνεχώς λέμε κλιματική αλλαγή, κλιματική αλλαγή. Τώρα δεν ξέρω.
2: Ναι. Θέλω να θέσουμε το πρόβλημα στη σωστή του βάση, αν επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
2: Πράγματι, κλιματική αλλαγή στείνει το σκηνικό για τη φωτιά. Δημιουργεί δηλαδή συνθήκες,
0: ναι,
2: οι οποίες είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά. Μιλάμε για τις ψηλότερες θερμοκρασίες, τη χαμηλότερη υγρασία, τα διαστήματα ανομβρίας. Όλα αυτά είναι συστατικά στοιχεία που υποστηρίζουν μια πυρκαγιά. Ωστόσο, το γεγονός ότι φυσάει, το γεγονός ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, το γεγονός ότι μπορεί να είχαμε ξηρασία, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τις ενάρξεις δασικών πυρκαγιών.
0: Οι περισσότερες,
2: όχι. Οι περισσότερες αποδίδονται σε ανθρωπογενή δραστηριότητα. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Το κλίμα, ο καιρός, στείνουν τη σκηνή για να παιχτεί το έργο της φωτιάς. Το αν θα ανεβεί το έργο της φωτιάς και αν θα εξελιχθεί σε καταστροφή, το αποφασίζει ο άνθρωπος. Και το αποφασίζει βάζοντας τη φωτιά, κάνοντας εργασίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε έναρξη πυρκαγιάς, το αποφασίζει με τις διαχρονικές αποφάσεις που έχουμε λάβει στο πώς διαχειριζόμαστε το τοπίο. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι άμεση προτεραιότητα να αποφύγουμε και για τις επόμενες ημέρες οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα που να οδηγήσει σε έναρξη πυρκαγιάς.
0: Με τι μυαλό δηλαδή θα κάνεις ηλεκτροσυγκόληση ή θα βάλεις να ψήσεις, να κάνεις μπάρμπικιου τέτοιες μέρες με τέτοιο αέρα? Ποιος το κάνει αυτό?
2: Δυστυχώς φαίνεται ότι πάσχουμε από φοβερό έλλειμμα παιδείας και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουμε από τα παιδιά μας, τα οποία παιδιά είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι που θα μπορούσαμε να έχουμε, και να αρχίσουμε να αποκτούμε αντιπυρική παιδεία, εντός εισαγωγικών το αντιπυρική.
0: Δεν την έχουμε.
2: Θα πρέπει να μάθουμε το πώς προστατεύουμε το δάσος, το πώς προστατεύουμε και τον εαυτό μας. Θα πρέπει να μάθουμε και τα καλά που έχει η φωτιά, όχι προφανώς σε περιστατικά πυρκαγιών όπως αυτά που βιώνουμε αυτές τις μέρες, για να μπορέσουμε να έχουμε μπροστά μας ένα δρόμο που θα μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και μονίμως το ρίχνουμε στην κλιματική αλλαγή και στον κακό μας τον καιρό, δυστυχώς σας το λέω και σας το υπογράφω, θα είμαστε εδώ πέρα τα επόμενα 10 χρόνια,
0: ναι,
2: να συζητάμε
0: ξανά. Θα σας βγάζω στο ραδιόφωνο και θα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
2: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς, ναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Γιατί κοιτάζω συγχρόνως, ξέρετε, και τις ειδήσεις τριγύρω, γι' αυτό κάπως έχω κολλήσει. Λοιπόν, ο αέρας όταν είναι τόσο ισχυρός, σκεφτόμουν το εξής, ότι κάποτε ο αέρας έχει καταντήσει να βγαίνει ένα αεράκι και να σκεφτόμαστε και να λέμε κατευθείαν «Οχ, φωτιά». Δηλαδή δεν χαιρόμαστε το γεγονός όταν είναι ένα αεράκι, ενώ έχει υψηλές θερμοκρασίες και αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ότι φτάσαμε πια να ζούμε με το φόβο μην τυχόν σηκωθεί 3, 4, 5, 6 μποφόρ? Είναι τρομερό.
2: Ναι, γιατί όλο αυτό συμβαίνει, επανερχόμαστε στην αρχή της κουβέντας μας. συμβαίνει, διότι δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας δείχνουν απροσεξία, διότι δυστυχώς κάποιες φορές το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αστοχεί, διότι δυστυχώς έχουμε μπει πάρα πολύ μέσα στο δάσος, έχουμε και αφήσει να δημιουργήσει, έχουμε καταλήψει την ύπαιθρο και έτσι έχουμε αφήσει τη βλάστηση να μεγαλώσει τόσο πολύ που η φωτιά βρίσκει αυθονία υλικού για να κάψει. Δεν είναι μονόπλευρο το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών. Είναι βαθιά στην Ελλάδα ειδικά, είναι βαθιά κοινωνικό. Εάν το καταλάβουμε αυτό και σταματήσουμε απλά και μόνο να επενδύουμε στην καταστολή, ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καταστολή, να ενισχύσουμε το πυροσβεστικό σώμα. Όλα τα σύγχρονα μέσα χρειάζονται και θα πρέπει να εξυγχρονιστεί ακόμα
0: περισσότερο
2: η πυροσβεστική, αλλά κυρίως πρόληψη. Και έχουμε στη χώρα μας αυτή τη στιγμή ένα νέο νόμο, την ενεργή μάχη, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα όλα αυτά για τα οποία μιλάμε εδώ και χρόνια να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε.
0: Ποιος είναι αυτός ο νόμος, δεν τον γνωρίζω, τι λέει αυτός?
2: Είναι ο νόμος ενεργή μάχη, ο οποίος ψηφίστηκε, αν δεν κάνω, από την Ελληνική Βουλή στο τέλος της φετινής άνοιξης. Το διάστημα φυσικά από την ψήφιση μέχρι την αντιπυρική περίοδο ήταν πολύ μικρό και προφανώς δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπει. Εάν τα εφαρμόσουμε όμως, πράγματα όπως είναι για παράδειγμα η βόσκηση, η προδιαγεγραμμένη καύση, η μονάδα επιχειρησιακής μετεωρολογίας, το σύστημα διοίκησης συμβάντων, το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Αν τα εφαρμόσουμε ευλαβικά όλες οι κυβερνήσεις, η ελληνική πολιτεία λοιπόν και όχι κάποια κυβέρνηση, αν τα εφαρμόσουμε, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μετά από 5 χρόνια θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση από ό,τι βρισκόμαστε σήμερα.
0: Η συνάδελφός μου, η Βάση Γκανάρη, μου στέλνει μήνυμα γιατί μας ακούει τώρα και μου λέει: η αναρχιδόμηση, το ότι κλείνουμε τις εξόδους και δεν έχουμε αντιπυρικές ζώνες, δεν παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο?
2: Αυτό έχει να κάνει πάλι με το χωροταξικό σχεδιασμό, στο πώς δηλαδή εμείς χωροθετήσαμε τις πόλεις μας, τις περιοχές όπως είναι παραθεριστικές, όπως ήταν δυστυχώς το Μάτι ή άλλες περιοχές στη Χαλκιδική και στην Πελοπόννησο. Εκεί πέρα έχει να κάνει με το χωροταξικό σχεδιασμό. Και πάλι εκεί πέρα η ευθύνη δεν είναι του καιρού. Ο αέρας υπήρχε πάντοτε στην Ανατολική Αττική. Το μελτέμι υπήρχε πάντοτε. Ήταν γνωστό, οι αιτησίες ήταν γνωστοί. Άνεμ. Τα πεύκα επίσης, επειδή πολλές φορές κατηγορούμε και τα πεύκα και τη βλάστηση, υπήρχαν επίσης πάντοτε. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι εμείς σαν άνθρωποι ήρθαμε, βάλαμε εκεί πέρα μέσα έναν αστικό ιστό, ταυτόχρονα φύγαμε από την ύπαιθρο, οπότε αφήσαμε τη βλάστηση να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα και στην ουσία να έχουμε, όπως προσπαθώ να το περιγράψω έτσι εποπτικά, ένα χαλί από βλάστηση ενιαία, ένα χαλί από πευκοβάζους, ένα χαλί από θαμνώνες. Και εκεί πέρα δυστυχώς ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι αν μπει μια φωτιά με αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να σταματήσει
0: κατά. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, κύριε Γιάνναρε. Τέτοια τώρα μέτωπα που έχουμε, 3 μεγάλα μέτωπα, Βιωτία, είναι στην Αργολίδα και το
2: και
0: τρίτο
2: στην Κομπότη.
0: Ναι. Αυτά τώρα τα μέτωπα πώς μπορούν να ανακοπούν?
2: Κοιτάξτε, για πυρκαγιές και όπως αυτή που είχαμε στο Ρέθυμνο πριν από 2 ημέρες.
0: Και καίγει η Πρέβελη, αν είναι δυνατόν. Ναι.
2: Δυστυχώς.
0: Το 80% του φοινικού δάσους.
2: Mm-hmm.
0: Φοβερό.
2: Αυτές οι πυρκαγιές που κινούνται με τόσο μεγάλες ταχύτητες από τόσο θυελλώδεις ανέμους, κατά μέτωπο στην κεφαλή τους, όπως ονομάζουν οι πυροσβέστες, δεν σταματιούνται. Και θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές και ο κόσμος, κοινή γνώμη, περιμένει τους ήρωες πυροσβέστες να μπουν μπροστά από τη φωτιά και να τη σταματήσουν. Δεν γίνεται αυτό. Και είναι επικίνδυνο να γίνεται κατά μέτωπο. Γιατί κινούνται με τόσο
0: μεγάλη. Τι κάνεις, κατεβάζεις τα χέρια και απλά παρακολουθείς? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι?
2: Παίζεις άμυνα, για να το πω απλά. Περιμένεις να δεις αναλύοντας τη φωτιά, αναλύοντας τις συνθήκες, προσπαθείς να τη δουλέψεις στα λεγόμενα πλευρά της και πάντοτε παρακολουθώντας τις συνθήκες, την πραγματική συμπεριφορά της με δεδομένα που έχει το πυροσβεστικό σώμα, εντοπίζεις χωρικά και χρονικά πού και πότε μπορείς να πας να την περιορίσεις. Το να προσπαθήσεις κατά μέτωπο με αυτή την υψηλή ταχύτητα που κινείται, με τον καπνό να είναι κολλημένο στην ουσία στο έδαφος, με το να δημιουργούνται κυλιδώσεις που οδηγούν σε νέες αιστείες, εσύ να στηθείς από μπροστά, είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο για οποιονδήποτε στο τώρα... πυροσβεστικό μηχανισμό. Έτσι δεν έχει να κάνει με την ικανότητα των πυροσβεστών, αλλά δεν έχει να κάνει με το πόσο καλά εξοπλισμένοι είναι.
0: Και τώρα βλέπω, κύριε Γιάννερ, υπάρχει μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Έχουν αρχίσει δηλαδή τα πράγματα να γίνονται πολύ δύσκολα και εκεί. Είναι μια κατάφυτη περιοχή. Καταλαβαίνετε, αν το μέτωπο πηγαίνει προς τα εκεί, προς το Πόρτο Γερμενό, και γι' αυτό είπαν κιόλας, γι' αυτό βγήκε το 112, να φύγουν οι κάτοικοι από το Πόρτο Γερμενό και να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Επίσης, σε ποιες περιπτώσεις είναι ασφαλές να μετακινείται, να μετακινούνται κάτοικοι, κύριε Γιάνναρε? Δηλαδή, βγαίνει το 112.
2: Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ κρίσιμη και μας πάει σε αυτό, το οποίο επίσης είναι εξίσου σημαντικό. Όταν μιλάμε για δασοπυροπροστασία, αυτή ξεκινάει από την τοπική κοινότητα, από το χωριό και από τον οικισμό. Δεν ξεκινάει από πάνω προς τα κάτω. Το 112 είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Έχουμε σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές με αυτό το εργαλείο και καλώς το χρησιμοποιούμε. Ωστόσο, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, υπάρχουν περιπτώσεις, πολύ αυστηρά ορισμένες όμως, όπου είναι ασφαλέστερο να μείνεις μέσα παρά στο σπίτι σου, παρά να σηκωθείς να φύγεις.
0: Ναι, αλλά βγαίνει το 112, είναι... δεν θα το ακούσεις όταν σου λέει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγεις?
2: Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση ακούμε τις οδηγίες. Γι' αυτό όμως λέω ότι χρειαζόμαστε έναν σχεδιασμό ολοκληρωμένο που θα ξεκινάει από την τοπική κοινότητα, να μιλήσουμε στους ανθρώπους να ξέρουν. Υπάρχουν συνάδελφοί μου από το Ινστιτούτο των Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, από το WWF Ελλάς, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά με τις τοπικές κοινότητες. Όλοι αυτοί λοιπόν τη γνώση θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, όχι για να μην ακούμε το 112, αλλά για να αποκτήσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, αντιπυρική παιδεία. Να ξέρουμε τι κάνουμε στην περίπτωση μιας δασικής πυρκαγιάς. Να ξέρουμε πώς φεύγουμε, τι φεύγουμε. Υπάρχουν σχέδια και για τις εκενώσεις και για το τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αν δεν υπάρχουν οι ασκήσεις στο πεδίο, αν δεν είμαστε όλη τη χρονιά μαζί με τους ανθρώπους που μπορεί να βιώσουν μια δασική πυρκαγιά, όλα αυτά είναι απλά κενά γράμματα.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει μέσα στο χειμώνα να γίνονται ασκήσεις, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που μπορεί να τους πλήξει μια πυρκαγιά.
0: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτά που λέμε όμως, κύριε Γιάνναρε.
2: Θα πρέπει να γίνουν.
0: Ναι, λέμε ότι θα πρέπει να γίνεται. Δηλαδή τώρα, αν είμαι εγώ στο Πόρτο Γερμενό και εσείς και έρχεται το μήνυμα το 112.
2: Από ποιο δρόμο φεύγουμε,
0: ποια κατεύθυνση ακολουθούμε? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Ναι. Δίνονται τέτοιες οδηγίες?
2: Νομίζω ότι στα μηνύματα του 112 υπάρχει οδηγία από ποιον δρόμο να κατευθυνθείτε και προς τα πού. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει αυτή η οδηγία. Λέει ότι αν είστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς τα εκεί μέσω αυτού του δρόμου. Όπου αυτό είναι εφικτό, βέβαια, νομίζω, γιατί σε κάποιες περιοχές μπορεί να μην είναι, εφικτό να προσδιορίσεις την κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και αέρας, είπαμε, είναι αυτό που το κλίμα, η σκηνή, όπως λέγατε. Αλλά...
2: ακριβώς.
0: Αυτός που ευθύνεται κυρίως είναι το ανθρώπινο χέρι, όπως λέω πάντα, κύριε Γιάνναρε. Το μεγαλύτερο θηρίο πάνω στη γη είναι ο άνθρωπος.
2: Δυστυχώς, ναι. Αν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε μια ελπίδα να αφήσουμε έναν καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας, όσο ρομαντικό και αν ακούγεται αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, ας συμβιβαστούμε ότι στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας θα αφήσουμε μια καμένη γη. Όποιος είναι εντάξει με αυτό, μπορεί να συνεχίσει με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ήδη.
0: Πόσο δίκιο έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουσιαστική κουβέντα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, που είναι πύρο μετεωρολόγος, ελπίζω να δώσατε προσοχή λίγο σε αυτά που είπε, γιατί προσπάθησα να κάνουμε λίγο μια διαφορετική κουβέντα για το πώς δημιουργείται όλο αυτό το σκηνικό. Στέλνετε πολλά μηνύματα. Ο Σταύρος μου λέει: φαίνεται πάρα πολύ σκαπνός προς Εγάλεο. Τώρα, αυτός ο καπνός προφανώς είναι από εκεί, από την περιοχή, από το Πόρτο Γερμενό. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το σωστό αυτό που λέω. Καλησπέρα στην Κλέρη Παπά. Ο Κώστας μου λέει: αν είχαμε βάλει για κανέναν φυλακή και σωστή τιμωρία, ίσως να ξανασκέφτονταν από αυτούς, προφανώς εννοείς, Κώστα, που βάζουν φωτιές. Η Μανιάνα μου λέει ότι, ακούγοντας τον κύριο Τσίγκα, θυμήθηκα κάποιες παρατηρήσεις συνελλήνων που έχω διαβάσει κατά καιρούς. Ότι οι πυροσβέστες 3 μήνες δουλεύουν, τους υπόλοιπους παίζουν τάπλες στα καφενεία και τα σχόλια. Ναι, όποιος μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά, εγώ θα πω. Ας προχωρήσει. Ο Πέτρος, ας η δοσία και η ευθυνότητα όλων μας, κατάντια κάθε χρόνο. Και η Μαρία μου λέει: Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων που βρισκόμαστε τώρα, είναι γεμάτη καπνό, δεν φαίνεται ουρανός. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρόκας μαζί μας, αντιδήμαρχος Μάνδρας, Ιδηλίας. Γιατί και εσείς έχετε ένα πολύ ισχυρό μέτωπο εκεί που κατευθύνεται προς Μάνδρα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Σας ακούω, πείτε μας εσείς την εικόνα που έχετε.
3: Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Οι αέριδες είναι, είναι πολύ υψηλοί, τουλάχιστον 8 με 9 μποφόρ.
0: Δεν υπάρχουν αέρια μέσα, προφανώς.
3: Δεν υπάρχουν. Κάποιες φορές εμφανίζονται, από ό,τι καταλαβαίνω, λόγω των πολλών
0: μεγάλων
3: που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι με πηγές δυνάμεις, με τα μέσα μας. Και από όσο τώρα μας ενημερώνει και η πιστοσιαστική, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να πάμε σε προληπτική εκένωση του οικισμού.
0: Μα έχει δοθεί το 112 για εκένωση το Πόρτο Γερμενό, κύριε Ρόκα, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι από εκεί θα πρέπει να φύγουν να πάνε προς Μάνδρα. Έχει δοθεί.
3: Ακριβώς.
0: Στάλι, εσείς εκεί στην περιοχή που είστε, είναι Μάνδρα ή Δηλία, είναι πολυκάτοικοι οι μόνιμοι που υπάρχουν εκεί?
3: Στο σημείο αυτό είναι οικισμός του Πόρτου Γερμενού. Είναι αρκετοί, ειδικά στους θερινούς μήνες είναι πάρα πολύ.
0: Παραθεριστές που έχουν και τα εξοχικά τους.
3: Ακριβώς.
0: Έχετε ενημερώσει, είστε έτοιμοι, μπορείτε να φύγουν και από θάλασσα?
3: Είμαστε και έτοιμοι για παρελθόμενο από πολύ νωρίς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί στο φαινόμενο όσο να σταματήσει, ώστε να μην πάμε σε χειρότερες καταστάσεις.
0: Θα το ευχηθώ και εγώ αυτό, κύριε Ρόκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρόκας, αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας. Και εκεί η φωτιά λοιπόν κατευθύνεται προς την Μάνδρα. Το 112 ήχησε στο Πόρτο Γερμενό για εκένωση. Πολύ μεγάλα τα μέτωπα σήμερα. Πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Εγώ θα κρατήσω τα λόγια του πυρομετεωρολόγου του κύριου Γιάνναρου, ο οποίος είπε εν ολίγες ότι συνεχώς λέμε για την κλιματική κρίση, αλλά αυτό το πράγμα το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, το βιώνουμε που συμβαίνει, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που πρέπει να αρχίσουμε να αποκτάμε πια και έχουμε αργήσει είναι παιδεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα παιδείας, αντιπυρικής παιδείας, όπως είπε και ο ίδιος. Γιατί αλλιώς θα συνεχίσουμε για τα επόμενα 10-20 χρόνια, δεν ξέρω αν θα μείνει και τίποτα να κάψουμε, να συνδεόμαστε εδώ και να μιλάμε για όλα αυτά τα μέτωπα. Να συνδεθούμε λίγο, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, να ακούσω τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Κοκολάκο στο Καλαμάκι Βιωτίας.
4: Προσπαθήσουμε και εμείς να κατευθυνθούμε προς τα εκεί για να σου μεταφέρουμε και την εικόνα που επικρατεί σε εκείνο το μέτωπο, γιατί η φωτιά απειλεί τον οικισμό για τον οποίο εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Εδώ η φωτιά μένεται συνεχώς και στην Βιωτιά βλέπουμε τις φλόγες να ξεπηδούν συνεχώς μέσα.
0: Και με ενημερώνει λοιπόν τώρα η Βάσια Γκανάρα ότι υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά στον περιφερειακό του Εγάλεο και έχει ενεργοποιηθεί 112 για τις κατοικίες της περιοχής. Ο κύριος Ιωάννης Ηλίας, ο οποίος είναι δήμαρχος Ασπροπύργων, μαζί μας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Έχετε εσείς εικόνα εκεί στην περιοχή, γιατί όπως...
5: Ναι, είναι πάνω από την περιφερειακή Εγάλεο, είναι στο όρος Εγάλεο.
0: Και βλέπετε, βεβαίως σας ακούω, είναι μεγάλο το μέτωπο, τι βλέπετε?
5: Είναι φωτιά μεγάλη. Τώρα δεν ξέρω, είμαστε εκεί, είναι ο Δήμος, είναι η υδροφόρος του Δήμου, είναι η πυροσβεστική. Εγώ πηγαίνω προς τα εκεί αυτή τη στιγμή, το πληροφορήθηκα τώρα, είναι εκεί ο αντιδήμαρχος και άλλα άτομα της πολιτικής προστασίας του Δήμου.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά επιχειρούν και οι υδροφόρες στο γύρο Δήμο της περιοχής. Μόλις με πήρανε, γιατί πήρα πάνω στη φυλή, με πήρανε και μου είπαν ότι έρχεται και εκεί.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και σε εσάς, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας, δήμαρχος Ασπροπύργου. Έχουμε τώρα μέτωπο και στο Εγάλεο. Εδώ παραμείνετε στον Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Σοφία Καλαβρού και την Μελίνα Σαμαραδέλη για την βοήθεια σήμερα. Να παραμείνετε εδώ. Η ενημέρωση στο Sky συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η Ειδικούς Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Γύου της Νέας Δημοκρατίας με στόχο να επιλέξει το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο για τις επόμενες εκλογές έχει αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας στελεχών της. Η δημοσκόπηση ανιχνεύει και την δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημαρχουχίου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Είπαν και το έκαναν οι Χαλκούς, οι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους εγκαινιάζουν αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τη στήριξή του στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Νομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός τον Νίκο Ναύτη θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 7 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναυτιχίου. Σε μια ζεστή συναισθίαση, οι καρδαμιλίτες και όχι μόνο τίμησαν χθες το βράδυ στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμίλα τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για την προσφορά του σε αυτό αλλά και στο πρόσωπό του. Όλους όσοι με τη χορηγία τους βοηθούν τη λειτουργία του και τους κοινωνικούς σκοπούς που επιτελεί. Η ημερίδα με τίτλο Επιλογές διοργανώνει το Χίος Φόρουμ αύριο Σάββατο στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην Οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ Προφήτης στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές της σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ με την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΦ Βρονταδού Σκογλέντη. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στις 8.30 το βράδυ σήμερα θα εγκαινιαστεί στο περιβόλι

15 χρόνων από την ίδρυσή του, προσκαλεί σε μουσική βραδιά σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμαθιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ, στον Δυτικό Αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, 8 το βράδυ, χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος», στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα χείου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου, καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ, στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821, η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ». Συνεχίζεται και το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού Σάββατο και Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο» αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κιλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των Ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ιερουργών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, κ. Μάρκου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Οι εκδόσεις «Μετέκμιο και το Περιβόλι» προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Bing Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρου Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την 3η 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Συλλόγος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την Ολονύχτια Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με την Ανανία Μαμελετζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 39%.
Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

0: 22 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 74%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271 920.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα,
5: έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα,
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σαχελαρίου,
4: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
5: σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
4: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
5: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
6: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Ναι, ναι, Ρόδες 2005. Δεν είναι ο κόσμος σου.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η Ειδικούς Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Γύρου της Νέας Δημοκρατίας με στόχο να επιλέξει το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο για τις επόμενες εκλογές έχει αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας στελεχών της. Η δημοσκόπηση ανιχνεύει και την δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημαρχουχίου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούς, οι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους εγκαινιάζουν αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τη στήριξή του στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Ομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός στον οίκο ναύτη θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 7 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο ναυτιχείου. Σε μια ζεστή συναισθίαση, οι καρδαμιλίτες και όχι μόνο τίμησαν χθες το βράδυ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμίλα τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για την προσφορά του σε αυτό αλλά και στο πρόσωπό του. Όλους όσοι με τη χορηγία τους βοηθούν τη λειτουργία του και τους κοινωνικούς σκοπούς που επιτελεί. Η ημερίδα με τίτλο Επιλογές διοργανώνει το Χίος Φόρουμ αύριο Σάββατο στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην Οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ Προφήτης στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές της σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ με την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΦ Βροντάδου Σκογλέντη. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στις 8.30 το βράδυ σήμερα θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χώρο Μνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλε σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σώσα σήμερα 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, προσκαλεί σε μουσική βραδιά σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόδο Όμιλο

0: 1892-1821, η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ. Συνεχίζεται και το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού Σάββατο και Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο» αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κυλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Οι εκδόσεις «Μετέχμιο και το περιβόλι» προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Bing Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάδη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο περιβόλι. Η κωμωδία του Μποστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρου Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την 3η 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Συλλόγος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την Ολονύχτια Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αναμολύων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με την Ανανία Μαμελετζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 74%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα, ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Τι αλλάζει πραγματικά στον μεταβολισμό μετά τα 40? Η Μερόπη Κοκκίνη συζητά με τον διαιτολόγο Χρήστο Βερδεμέζη για τους μύθους, τις αλήθειες και τα πρακτικά tips για έναν ενεργό μεταβολισμό.
1: Όλοι λένε ότι μετά τα 40 ο μεταβολισμός σβήνει, ότι η ζυγαριά κολλάει και πως ό,τι και αν κάνεις, τίποτα δεν αλλάζει αυτή την κατάσταση. Είναι όμως έτσι? Ή μήπως η αλήθεια είναι πιο απλή και πιο αισιόδοξη? Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι πραγματικά αλλάζει στο σώμα μας καθώς οδεύουμε προς τη μέση ηλικία, πώς επηρεάζονται οι καύσεις, τι ρόλο παίζουν οι ορμόνες, αλλά και πώς η διατροφή και ο τρόπος ζωής μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη, αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα και σήμερα μαζί με τον διατροφολόγο Χρήστο Βερδεμέζη θα δούμε μύθους και αλήθειες γύρω από το μεταβολισμό. Θα δώσουμε πρακτικά tips για το πώς μπορούμε να τρεφόμαστε πιο σωστά και να στηρίζουμε το σώμα μας σε αυτή τη φάση της ζωής και το πιο σημαντικό, θα καταλάβουμε ότι μετά τα 40 τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο, απλώς χρειάζονται πιο έξυπνες στρατηγικές. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube. Μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο θα ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε το μεταβολισμό μας ζωντανό, ενεργό και σύμμαχο, ανεξάρτητα από την ηλικία.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Χρήστο, γεια σου.
3: Μερόπη, γεια σου.
1: Ακούγεται γενικά ότι μετά τα 40, εκεί περίπου, ο μεταβολισμός μας κάπου μας προδίδει. Εσύ ως διατροφολόγος το ακούς αυτό γενικά από τους ανθρώπους που έρχονται και σε προσεγγίζουν και ζητούν τη βοήθειά σου?
3: Τώρα που το λες και το σκέφτομαι, Μερόπη, έχω την εντύπωση ότι μετά τα 40 κυρίως αρχίζουν διάφορα υπαρξιακά κυρίως ερωτήματα. Πάντως αυτό σίγουρα είναι ένα ερώτημα υπαρκτό και πολύ δόκιμο και κάτι το οποίο πράγματι απασχολεί πολλούς και βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν σου κρύβω ότι ανήκω σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία. Όμως δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι ο μεταβολισμός μας, δηλαδή το ίδιο μας το σώμα, μας προδίδει. Απλώς, όπως είναι φυσιολογικό καθώς μεγαλώνουμε, υπάρχουν κάποιες προσαρμογές. Έτσι λοιπόν προσαρμόζεται και αυτός.
1: Θέλεις να μας εξηγήσεις τι αλλάζει πραγματικά βιολογικά μετά τα 40, περίπου τέλος πάντων? Τώρα τα 40 τα λέω κάπως... Εντάξει, κάπου
3: βεβαίως,
1: εκεί τέλος πάντων.
3: Νομίζω το λες επειδή απλώς είναι μια ηλικία, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι, που σηματοδοτεί έτσι κάποια πράγματα λίγο ή πολύ.
1: Έτσι, ναι.
3: Και όχι μόνο βιολογικά, αλλά και στη ζωή μας. Οπότε είναι λογικό να το σκεφτόμαστε λίγο πιο έντονα.
1: Mm-hmm.
3: Και οι άνδρες και οι γυναίκες ίσως λίγο περισσότερο.
1: Mm-hmm.
3: Σε κάθε περίπτωση ο μεταβολισμός μας δεν έχει διακόπτη, κουμπάκι με τον οποίο ανοίγει και κλείνει.
1: Ναι, δεν είναι on-off.
3: Από την άλλη μεριά, έτσι ακριβώς, δεν είναι on-off. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι ίδιοι να τον επηρεάσουμε θετικά ή και αρνητικά, με αυτά τα οποία κάνουμε ή δεν κάνουμε, με αυτά τα οποία, για να σταθώ και στο δικό μου το κομμάτι, τρώμε ή δεν τρώμε,
1: mm-hmm,
3: και να βοηθήσουμε έτσι να παραμένει ένας σύμμαχος του εαυτού μας. Αυτό που συμβαίνει μετά τα 40 είναι ότι εάν δεν βάλουμε και εμείς το χεράκι μας, κυριολεκτικά, μεταφορικά, και άλλα μέρη του σώματός μας, μπορεί να χάσουμε λίγη από τη μυϊκότητά μας. Και αυτό, όπως είναι φυσιολογικό, μπορεί να σημαίνει ότι θα μειωθούν οι καύσεις. Και κατά συνέπεια, αν οι καύσεις μειωθούν, υπάρχει και πιθανότητα να αυξηθεί και το βάρος μας. Και ό,τι αυτό σημαίνει. Και νομίζω πως αυτό είναι που μας ανησυχεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως αυτό δεν είναι μονόδρομος. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβεί de facto, αν εμείς φροντίσουμε είτε νωρίτερα, ή ακόμα και τότε. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Κάνουμε κάτι από την μυϊκότητά μας, είπες. Από την μυϊκή μας μάζα, εννοείς?
3: Αυτό ακριβώς εννοώ. Πρακτικά θα έλεγα ότι αυτά τα δύο είναι ταυτόσημα. Βέβαια, δεν είμαι ειδικός επί της άσκησης, δεν είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής, ούτε εργοφυσιολόγος. Αυτή είναι η καθήλυνα αρμόδη. Όμως, γνωρίζουμε από τη φυσιολογία ότι καθώς μεγαλώνουμε, φτάνουμε στην ενηλικίωση και από εκεί και πέρα ο οργανισμός μας δεν αναπτύσσεται περαιτέρω. Όμως, εμείς με τα κατάλληλα ερεθίσματα ή απουσία αυτών μπορούμε να επηρεάσουμε στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μυϊκότητα. Και με τη μυϊκότητα, μάλλον. Από μία ηλικία και έπειτα, που δεν είναι ξεκάθαρο πότε συμβαίνει αυτό, κατά άλλο στα 40, ωστόσο, πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει μετά τα 60, αν δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, μειώνεται ο μεταβολισμός μας και σίγουρα ακόμα και όταν ασκούμαστε μπορεί να μην είναι τόσο ανταποδοτικά τα ωφέλη. Δηλαδή μπορεί να μην βλέπουμε τα ίδια αποτελέσματα για τον ίδιο βαθμό άσκησης με αυτά που θα βλέπαμε στα 20.
4: Ναι, δηλαδή,
3: αυτό είναι κάτι φυσιολογικό.
4: Δηλαδή εγώ μπορεί να εξακολουθώ να πηγαίνω στο γυμναστήριο, να πηγαίνω στα μαθήματα πιλάτες μου, αλλά το σώμα... να μην
3: ίσως να μην το έθεσα εγώ πολύ σωστά. Το σώμα σου δεν θα ανταποκρίνεται το ίδιο αποδοτικά όταν είσαι στην ηλικία των 20, εσύ ή κάποια άλλη γυναίκα ή ένας άντρας, με την ανταπόκριση που θα έχει όταν είσαι στα 40, στα 50 ή στα 60. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν θα ανταποκρίνεται. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσουμε σήμερα. Για το κομμάτι λοιπόν που αφορά στο μεταβολισμό σε σχέση με τον πυλώνα της άσκησης, ότι είναι η άσκηση, όπως λένε και κάποιοι ειδικοί, ένα φάρμακο εντός εισαγωγικών, χωρίς να παίρνεις κάποιο χάπι. Έτσι, και σε κρατάει χάπι, όπως θα λέγανε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
4: Ισχύει, εντάξει.
3: Και αυτό είναι πραγματικότητα. Γιατί ίσως αξίζει εδώ να πούμε ότι και η άσκηση είναι ένας τρόπος να κρατάμε και το γνωστικό κομμάτι της λειτουργίας, δηλαδή αυτές που κάνει ο εγκέφαλος, σε υψηλά επίπεδα και να μειώνουμε τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιων νευροεκφυλιστικών καταστάσεων, όπως είναι η Άνη, όπως είναι το Αλτσχάιμερ. Κρατήστε το αυτό, εγώ το θυμάμαι πάντα έτσι και το υπενθυμίζω στον εαυτό μου για να έχω ένα έξτρα κίνητρο όταν σκέφτομαι ότι θα φορέσω τα παπούτσια μου τα αθλητικά και θα πάω για να τρέξω.
4: Ναι, και είναι και οι ενδορφίνες, ας πούμε, που παράγονται, έτσι δεν είναι, κατά τη διάρκεια της άσκησης που...
3: Τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε ότι έκτος από τις ενδορφίνες ο μυϊκός ιστός όταν ασκείται το σώμα μας παράγει μια σειρά και από ορμόνες, τις λένε μυοκίνες οι επιστήμονες, που και αυτές με τη σειρά τους στέλνουν μηνύματα στον εγκέφαλο, σε άλλα όργανα στο σώμα μας, για να βοηθήσουν συνολικά τη λειτουργία του.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε όντως ισχύει αυτό. Αυτές είναι λεπτομέρειες που δεν νομίζω πως πρέπει να μας απασχολούν πάρα πολύ, αλλά να θυμόμαστε ότι και οι οδηγίες μας το λένε, να φροντίζουμε να έχουμε άσκηση τακτικά, συστηματικά και βέβαια μόνο καλά μπορεί να αποκομίσουμε, εντάξει, αρκεί να πάρουμε ένα πράσινο φως από τον γιατρό μας, από τον γυμναστή μας, για αυτό το οποίο αρμόζει για την κατάσταση που είναι το σώμα μας. Δηλαδή να μην κάνουμε κάποια υπερβολή.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
8: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
10: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast Ψυχή και Σώμα. Σήμερα η Μερόπη Κοκκίνη συζητά με τον διαιτολόγο Χρήστο Βερδεμέζη για το πώς λειτουργεί ο μεταβολισμός μας μετά τα 40.
4: Χρήστο, θέλω να σε πάω σε κάτι άλλο τώρα. Θέλω να μου πεις κυρίως για τις γυναίκες, θα έλεγαν, και θα μου πεις αν συμβαίνει κάτι ανάλογο και στους άνδρες. Τι ρόλο παίζουν οι ορμονικές αλλαγές στο μεταβολισμό?
3: Νομίζω ότι την αλλαγή στις ορμονικές ισορροπίες την αισθανόμαστε περίπου σε εκείνη την ηλικία. Ίσως και οι άντρες, κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες μπαίνουν στην προεμηνόπαυση και στη συνέχεια λίγο πολύ σε εκείνο το ηλικιακό φάσμα, λίγο αργότερα στην εμηνόπαυση. Πράγμα το οποίο προφανώς επηρεάζει και την ισορροπία κάποιων διεργασιών και το ίδιο το βάρος ή και την όρεξη. Όμως αυτό θα πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα μιας φυσιολογικής διαδικασίας ως εξέλιξη αυτών που συμβαίνουν στο γυναικείο σώμα καθώς μεγαλώνουμε. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται ως καταδίκη. Απλώς πρέπει να έχουμε πιο στοχευμένη φροντίδα.
4: Ναι, είναι μέρος της ζωής, ας πούμε, τη φυσιολογική εξέλιξη της ζωής.
3: Ακριβώς.
4: Ναι, ναι, ναι. Ο ύπνος τώρα και το στρες έχουν πραγματικά τόσο μεγάλη επίδραση στο μεταβολισμό όσοι τους αποδίδεται, ας πούμε? Γιατί ακούμε πολύ συχνά να λέγεται αυτό τελευταία, να γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα.
3: Ναι, και πολύ σωστά. Θα ξεκινήσω από αυτό που είναι λίγο πιο εύκολο ίσως, mm-hmm. γιατί είναι κάτι πιο σαφές και είναι ο ύπνος, mm-hmm. γιατί αν έχουμε μικρή διάρκεια, λιγότερα από αυτή που χρειάζεται το σώμα μας και κακής ποιότητας ύπνο, τότε πράγματι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει πολύ αρνητικά το μεταβολισμό μας και την υγεία μας. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα mm-hmm. είναι όταν, πράγμα που δεν καταλαβαίνουμε πάντα, όταν κάνουμε άπνιες και θα μας πει εκεί ο πνευμονολόγος ή ο καρδιολόγος mm-hmm. μετά από ελέγχους ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την υγεία της καρδιάς και να είμαστε να νιώθουμε κουρασμένοι μέσα στην ημέρα, mm-hmm. έτσι, αν δεν έχουμε κοιμηθεί σωστά, αν δεν έχουμε κοιμηθεί καλά. Mm-hmm. Να σου πω δε ότι πολύ συχνά αυτό συνδέεται πέραν από ανατομικές ιδιαιτερότητα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και με το βάρος. Όταν αυτό αυξάνει, φαίνεται ότι παίζει έναν αρνητικό ρόλο στο να εμφανιστούν προβλήματα και στον ύπνο και το αντίστροφο. Άρα λοιπόν αυτά είναι αλληλένδετα. Mm-hmm. Όσο για το στρες, νομίζω το στρες, είτε αναφερόμαστε σε αυτό σαν μια συνθήκη όπου νιώθουμε πίεση ψυχολογική, μπορεί να μας επηρεάσει έμεσα με αποφάσεις που θα κάνουμε, με το να μην ασκούμαστε, το να μην τρώμε σωστά και με το να, από την άλλη μεριά,
4: ή να το ρίχνουμε στο φαγητό όταν στρεσαριζόμαστε, τέλος πάντων. Είναι και αυτό.
3: Φυσικά και αυτό, αλλά είναι και μια άλλη πτυχή του στρες, γιατί το στρες είναι μια διεργασία η οποία συμβαίνει, είναι μια φλεγμονώδης απάντηση στο σώμα μας που μπορεί να τη δούμε μετά από μια λίμωξη, για παράδειγμα. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν είναι φυσιολογικό, αλλά όταν αυτό συμβαίνει με τέτοιο τρόπο που δεν το διαχειριζόμαστε και δεν αφήνουμε το σώμα μας να κάνει τη δουλειά αυτή που πρέπει, τέλος πάντων, για να γίνουμε καλά, τότε μπορεί να παίζει αρνητικό ρόλο. αυτού του τύπου το στρες, έτσι. Mm-hmm. Όταν είναι πιο έντονο ως διεργασία για τον οργανισμό μας, για το σώμα μας.
4: Υπάρχουν διατροφικές συνήθειες, ας πούμε, που μπορούμε να βάλουμε στην καθημερινότητά μας για να, αυτό που λέμε, να κρατήσουμε ζωντανό το μεταβολισμό μας, να βοηθήσουμε ή πες το πώς θες, τέλος πάντων.
3: Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, έτσι, για να βοηθήσουμε το μεταβολισμό μας.
4: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Χρήστο. Ακούμε πολύ συχνά διάφορα πράγματα ότι βοηθάνε το μεταβολισμό.
3: Είναι γεγονός ότι, επειδή είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές και κάθε τι που ακούμε, έτσι, πιο παλιό ή και νεότερο, mm-hmm. μας κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Τα βασικότερα όμως και πιο απλά, τα οποία είναι στοιχεία κλειδί στη διατροφή μας, ως κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής. Mm-hmm. Είναι το να έχουμε σταθερά γεύματα, είναι το να έχουμε ικανοποιητικές ποσότητες πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, που δεν σημαίνει κατά ανάγκη μόνο κρέας, είναι να πίνουμε αρκετό νερό.
4: Μπορείς να μας το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό το προηγούμενο που είπες για την πρωτεΐνη?
3: Βεβαίως. Mm-hmm. Ανοίγουμε λοιπόν την παρένθεση, γιατί mm-hmm. υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη δεν είναι μόνο το κόκκινο κρέας. Mm-hmm. Είναι και τα πουλερικά, το κοτόπουλο ως επιτοπλίστων, είναι και το ψάρι, είναι και τα γαλακτοκομικά και το αυγό, είναι ακόμα και συνδυασμοί οσπρίων και δημητριακών, που αν τα φάμε σε επαρκείς ποσότητες και με ωραίους γευτικούς ακόμα συνδυασμούς, πολύ εύκολα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες ποιοτικά και ποσοτικά του οργανισμού μας σε πρωτεΐνη.
4: Όσπρια και δημητριακά, δηλαδή, τι, φακόριζο, ας πούμε.
3: Να, ορίστε, ένα συνδυασμός που είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας, αλλά μπορεί να είναι ένα γεύμα, ας πούμε, το οποίο θα έχει αρακά και μπορεί να έχει και τυρί, όπως συνηθίζουμε πολύ να το τρώμε, ή φασολάκια. Και άρα λοιπόν εκεί μπορούμε να πάρουμε ή φακές ή φασολάδα, να πάρουμε μαζί με το ψωμί που θα φάμε την απαραίτητη ποσότητα πρωτεΐνης. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι μόνο από μία μπριζόλα, για παράδειγμα, θα καλύψουμε τις ανάγκες του οργανισμού, mm-hmm. ούτε από την άλλη ότι δεν χρειαζόμαστε καθόλου, παράδειγμα, το κρέας. Αν αυτό είναι επιλογή μας, αποτελεί άλλη ιστορία. Το να το αποφύγουμε, εννοώ, το να μην το τρώμε.
4: Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
3: Επίσης, θα ήθελα να σταθώ, επειδή στις συνήθειες αυτές που μπορούν να μας βοηθήσουν, είναι η ενυδάτωση, είναι το νερό. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πιούμε άλλα ροφήματα, όπως καφέ, που μου αρέσει πάρα πολύ, ή τσάι. Αρκεί να προσέχουμε και τι βάζουμε μέσα, αρκεί η προτεραιότητά μας να είναι το ίδιο το νερό, και βέβαια ιδανικά να αποφεύγουμε χυμούς, αναψυκτικά, ακόμα και αυτά τα οποία δεν έχουν ζάχαρη. Σημαντικό είναι να προσφέρουμε στο έντερό μας φυτικές ίνες για να λειτουργεί πιο αποδοτικά, που σημαίνει φρούτα, λαχανικά και όσπρια. Και νομίζω γενικώς να αποφεύγουμε την ζάχαρη αυτή την οποία βρίσκουμε σε κάποια τρόφιμα ως πρόσθετο, παράδειγμα τα αναψυκτικά που ανέφερα πριν. Άρα λοιπόν συνολικά, λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε κάποια βασικά στοιχεία. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό κόλπο.
4: Όχι.
3: Χρειάζεται συνέπεια.
4: Ναι, νομίζω ότι για άλλη μια φορά έχεις πει κάπως λίγο πολύ τις αρχές της μεσογειακής διατροφής.
3: Επανάληψη, μη τρυπάς μαθήσεως.
4: Ναι, πολύ
3: θα
4: σωστά.
3: Θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε ξανά και ξανά, να αντιληφθούμε ότι όντως δεν υπάρχει κάποιο μαγικό. Mm-hmm. Έτσι, και να επιστρέψουμε στα βασικά. Έτσι. Αν κάνουμε τα βασικά, αυτό μας αρκεί.
4: Τώρα, επειδή ανέφερες, έτσι, έκανες ειδική μνήμα στην πρωτεΐνη, στην υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, και επειδή γενικά γίνεται πολύς λόγος για την πρωτεΐνη, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό, χρειαζόμαστε περισσότερη πρωτεΐνη μετά από κάποια ηλικία, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, επειδή θα μας δώσει περισσότερη ενέργεια, θα μας κάνει περισσότερο υγιείς?
3: Εγώ θα ήθελα να αλλάξω λίγο το ερώτημα. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να χρειαζόμαστε περισσότεροι, το θέμα είναι να καταλάβουμε με βάση την ηλικία που βρισκόμαστε και με βάση τις ανάγκες του οργανισμού, γιατί μπορεί να αθλούμαστε ή να αθλούμαστε πολύ πιο έντονα, το πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε. Γιατί σίγουρα χρειαζόμαστε πρωτεΐνη. Ενδέχεται πράγματι, αν μεγαλώνουμε, να χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη πρωτεΐνη, γιατί αυτό μπορεί να μας βοηθήσει, συνδυαστικά όμως με την άσκηση, να διατηρήσουμε τη μυϊκότητά μας. Που, όπως είπαμε, είναι ένα από τα σημεία κλειδιά που πρέπει να μας ενδιαφέρει σε κάθε ηλικία, εγώ θα πω, αλλά ιδιαίτερα όταν μεγαλώνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει, όπως είπαμε και πριν, ότι πρέπει να πάμε σε ένα κατάστημα ή online, όπως κάνουμε πολύ συχνά, και να πάρουμε ένα συμπλήρωμα σε μορφή σκόνης, το οποίο θα παίρνουμε μετά από μία βόλτα στο γυμναστήριο, εντός εισαγωγικών βόλτα, Έτσι, ή να παίρνουμε προϊόντα τα οποία έχουν επισήμανση ότι είναι πιο πλούσια σε πρωτεΐνη από τα συμβατικά. Πώς λέγαμε παλιότερα, προϊόντα τύπου light.
4: Υπάρχουν
3: προϊόντα τα οποία έχουν περισσότερη πρωτεΐνη.
4: Ακριβώς, ναι, αυτό.
3: Δεν είναι και αυτό απαραίτητο. Οπότε να φροντίσουμε έτσι τη συνέπεια στα βασικά, όπως είπαμε.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Μερόπη Κοκκίνη συζητά με τον διαιτολόγο Χρήστο Βερδεμέζη για το πώς λειτουργεί ο μεταβολισμός μας μετά τα 40.
1: Αυτό πώς προτείνεται να γίνει? Δηλαδή κανείς πρέπει να το κοιτάξει, δεν ξέρω, βάσει κάποιων εξετάσεων αίματος, να το σταγογραφήσει κάποιος γιατρός, ενδοκρινολόγος?
2: Εγώ λοιπόν θα πρότεινα, αν κάποιος έχει ερωτήματα τα οποία θέλει να λύσει και αφορούν τη διατροφή του, να απευθυνθεί στον καθήλυνα αρμόδιο. Αυτός δεν είναι άλλος από έναν πτυχιούχο ο διατροφολόγο, ο οποίος θα του πει με σαφήνεια ποιες είναι οι ανάγκες του και πώς μπορεί να σε εξασφαλίσει. Νομίζω είναι το σημαντικότερο αυτό από το να μπει σε μια διαδικασία να ψάχνει μόνος στο ίντερνετ ή να ρωτάει ειδικούς εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό μπορεί στην καλύτερη των περιπτώσεων να μην τον βοηθήσει. Υπάρχει όμως περίπτωση, έτσι, να κάνει κάτι το οποίο είτε θα είναι ακραίο, χωρίς να τον καταλαβαίνει, είτε να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Νομίζω για κάθε τι υπάρχει και ο αντίστοιχος ειδικός. Στο κομμάτι της διατροφής είναι ο διαιτολόγος. Και αυτό νομίζω πως είναι κάτι σημαντικό και σε ευχαριστώ που μου δίνεις τώρα έμεσα την ευκαιρία να το τονίσω αυτό. Και όπως είπα νωρίτερα, ότι εγώ δεν είμαι ειδικός επί της άσκησης. Αναφέρω μόνο απλά τις οδηγίες που έχουν σημασία να τις πούμε και να τις τονίσουμε για το κομμάτι αυτό που αφορά την υγεία μας και τον μεταβολισμό. Δεν ξέρω όμως να σου πω τι πρέπει να κάνεις από άσκηση, αν με ρωτάς, αλλά ξέρω ότι χρειάζεσαι άσκηση. Το τι θα σου πει κάποιος. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα σου πει και ο διαιτολόγος, εξατομικευμένα, τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις τον εαυτό σου.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει αρχίσει να προχωράει στην ηλικία, έτσι, έχει πατήσει τα 40 και είναι αυτό, ρε παιδί μου, που βλέπει πόσο αργά μπορεί να, πιο αργά μάλλον σε σχέση με το παρελθόν, όντας πιο νέος, χάνει βάρος. Καταρχάς, αυτό ισχύει, ένα, το κρατούμενο?
2: Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει. Είναι γεγονός. Γιατί αλλάζει και η σύσταση του σώματος όταν μεγαλώνουμε και αν δεν φροντίζουμε την άσκηση, καθώς αυξάνει και το βάρος, όπως γίνεται συνήθως. Πράγμα που καθιστά λίγο πιο αργό εντός εισαγωγικών το μεταβολισμό μας. Αλλά γενικότερα η απώλεια του βάρους, είτε έχουμε κάποια παραπανήσια κιλά, υπερβαρότητα ή αρκετά παραπάνω, δηλαδή υπάρχει σαρκία, ή ακόμα και αν είμαστε εντός του φυσιολογικού, αλλά για τα δικά μας δεδομένα θέλουμε να χάσουμε λίγο βάρος. Οπότε αυτό, για όσους έχουν επιχειρήσει να κάνουν μία δίαιτα, πράγματι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει μεθοδικότητα, θέλει να μπορεί να ακολουθεί κανείς μία δίαιτα με τέτοιο τρόπο που και αυτή η ίδια θα του είναι εύκολη ως διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις μια οδηγία σε κάποιον να φάει κάτι που δεν του αρέσει. Δεν μπορείς να δώσεις κάποιον σε μια οδηγία που είναι τέτοια η ζωή του και το πρόγραμμα και το ωράριό του για να μαγειρεύει διαρκώς όλη μέρα. Δεν μπορείς να δώσεις κάποιον μια οδηγία να φάει, για παράδειγμα, κάτι το οποίο είναι εξεζητημένο και δεν μπορεί να βρει, κάτι που είναι πάρα πολύ ακριβό και δεν μπορεί να βρει και δεν υπάρχει και λόγος. Για να δώσω έτσι κάποια πιο σαφή παραδείγματα. Έτσι, απ' την άλλη μεριά, ακόμα και αν κάποιος δυσκολεύεται, δεν θα πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία σύγκρισης με άλλους ανθρώπους, και επίσης δεν θα πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία της σύγκρισης με τον ίδιο τον αυτό. Δεν είμαστε οι ίδιοι στην ηλικία των 40 και των 20. Ακόμα και αν είναι λοιπόν πιο δύσκολο, αν το θέλουμε και υπάρχει κάποιο κίνητρο που μας κινητοποιεί ως προς αυτό, έτσι, να μην το ξεχνάμε και να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο.
1: Μάλιστα, δεν έχεις κάποια φοβερά tips, μυστικά να μας δώσεις?
2: Μυστικά θα έλεγα πως δεν υπάρχουν. Γιατί αν υπήρχαν μυστικά, κάποιος θα είχε βρεθεί έτσι να τα διαρρεύσει. Οπότε είναι αυτά τα βασικά που είπαμε και πριν. Και αν υπάρχει δυσκολία σε έναν άνθρωπο για να χάσει βάρος, ίσως θα πρέπει να σκεφτεί τι δεν κάνει καλά από αυτά όλα, τι του λείπει και μήπως, για παράδειγμα, πρέπει να βάλει την άσκηση για να κάνει πιο πολλές καύσεις. Είναι σίγουρο ότι αν το κάνει μεθοδικά, ειδικά αν έχει τη συνδρομή ενός ειδικού, στο κομμάτι, είπαμε, της διατροφής του διαιτολόγου, στο κομμάτι της άσκησης ενός ειδικού αντίστοιχα, όπου εκεί θα μπορέσουν να τον σπρώξουν εντός εισαγωγικών και να τον οθήσουν να το κάνει με μεγαλύτερη συνέπεια, πιο μεθοδικά, πιο εντατικά, έτσι ώστε να φτάσει στο επιθυμητό.

0: Έτσι για να κλείσουμε σιγά σιγά, Χρήστο, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποιος ιδανικός αριθμός γευμάτων την ημέρα?
1: Ο ιδανικός αριθμός γευμάτων έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Για κάποιον μπορεί να είναι ένα ή δύο γεύματα, για κάποιον άλλον 3-4 και για κάποιον άλλον 5-6. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο ο αριθμός των γευμάτων, όσο το τι θα φάμε στα γεύματα αυτά και
0: σωστό,
1: το πόσο θα φάμε φυσικά.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Αν λοιπόν έχουμε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, τότε μπορούμε τις επιλογές αυτές να τις επιμερίσουμε στα γεύματα αυτά. Στο πρωινό μας, για παράδειγμα, δεν θα βάζαμε μία μπριζόλα. Αυτά είναι για το μεσημεριανό ή και για κάποιους και το βραδινό τους γεύμα. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να είναι ανάλογες οι επιλογές και με αυτόν τον τρόπο και να ταιριάζει ο αριθμός των γευμάτων ίσως στο πρόγραμμά μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε το να έχουμε την καλύτερη δυνατή διατροφή, ανεξαρτήτως αριθμού γευμάτων.
0: Ωραία, Χρήστο, αν είχες να δώσεις μια τελευταία συμβουλή σε όσους αγχώνονται για τον μεταβολισμό τους, ότι κολλάει, ότι αλλάζει, ότι βαλτώνει μετά τα 40, ποια θα ήταν αυτή, μία και μοναδική?
1: Πρώτα απ' όλα θα έλεγα να μην τον βλέπουν σαν εχθρό που μας γυρνάει την πλάτη μετά τα 40. Να φροντίσουμε τη διατροφή, τη λέω πρώτη γιατί είμαι διαιτολόγος, να φροντίσουμε να έχουμε άσκηση και να κοιμόμαστε καλά.
0: Απλά πράγματα.
1: Απλά πράγματα, και νομίζω αυτά τα τρία, με αυτά λίγο πολύ ξεκινήσαμε, με αυτά πρέπει να κλείσουμε κιόλας.
0: Πολύ ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μερόπη μου, ήταν χαρά μου και πάλι.
0: Είναι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Αυτό που κρατάμε από την κουβέντα με τον Χρήστο Δερδεμέζη είναι πως ο μεταβολισμός δεν σβήνει μετά τα 40. Απλώς αλλάζει. Με τη σωστή διατροφή, κίνηση και στάση ζωής μπορούμε να τον κρατήσουμε ενεργό και να νιώθουμε δυνατοί σε κάθε ηλικία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπος την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιβίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά και η κανονική ώρα δεν είναι μακριά. Έτσι, η ΔΕΠ Χίου της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να επιλεγεί το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο, έχει ήδη αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα, η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας τελεχών της, γίνεται δε τηλεφωνικά με επιστημονικά δεδομένα μεταξύ 800 ατόμων. Με δεδομένο ότι με βάση τον εκλογικό νόμο είναι υποχρεωτική η παρουσία γυναικών στο ψηφοδέλτιο, τα ερωτήματα που τίθεται αφορούν τον νυν βουλευτή Νότι Μηταράκη και την τετράδα Κωστή Μουσουρούλη, Παντελή Βρουλή, Καλλιόπης Γιαννούλου και Κέλλης Λουφάκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δημοσκόπηση ανιχνεύει και τη δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημάρχου Χίου, αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους και έτσι αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπης στο χωριό τους. Το εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τη στήριξή τους στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών, Λογιστών, Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός, τον Νίκο Ναύτη, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 7 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για το γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Δυστυχώς, σημειώνει η Πανχιακή Ένωση ΝΑΤ, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, οι ημέρες του γιατρού στον Νίκο Ναύτη είναι πολύ περιορισμένες, τονίζοντας ότι στις προθέσεις της Ένωσης είναι προς τα τέλη Αυγούστου να γίνουν συναντήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ναυτικής οικογένειας και για μελλοντικές κινήσεις που θα συζητηθούν.

Αναστασιάδης Πάλα, στόχος της εκδήλωσης είναι σημαντικές προσωπικότητες με διαφορετικές επιλογές ζωής να μιλήσουν σε νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Σταμάτης Κρεμεζής, η Κέλλη Λουφάκη, ο Στέφανος Ξενάκη, ο Γιάννης Φουντούλης και άλλοι. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στις οδούς Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το συνέπροφη της στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Βροντάδου Σικογλέντη κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576 816 και 6973 783 829. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς, ενώ τις συμμετοχές θα αξιολογήσει η Ειδική Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Μπούζουρα και ακόμη δύο μέλη, η οποία θα απονείμει βραβεία στα τρία κορυφαία πιάτα τόσο στην κατηγορία της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής στο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα. Στις 8.30 σήμερα το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χώρο Μνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Όπως σημειώνει ο ίδιος, η έκθεση «Χώρο Μνήμες» γεννήθηκε από την ανάγκη να επιστρέψει σε εκείνες τις ανέμελες στιγμές της παιδικής ηλικίας, τότε που ο χορός ήταν παιχνίδι, η φαντασία δεν είχε όρια και το περιβόλι μεταμορφωνόταν σε ένα μαγικό δάσος γεμάτο πλάσματα, χρώματα και ιστορίες. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλες σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα σήμερα 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλεμασιάς Χίου στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα, Βαλάντι Πεχλιβάνη σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στο τόχο Καλεμασιάς είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του Ομίλου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου την Κυριακή 2 Αυγούστου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύριο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο έως το Αιγαίο, ένας χώρος δρόμος, στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου, καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του 1792-1821, η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ 2026». Ομιλητές θα είναι η διδάκτρο νεοελληνικής φιλολογίας Δέσποινα Γεμέλου, ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία Άννα Παπή.
Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή Μελιού το Σάββατο και την Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7

0: 27 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ και αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό, το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κυλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των Ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, ιερουργώντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου. Κατ' αυτήν θα τελεστεί αυτοκλασία υπέρ υγείας των Χίων Ομογενών, όπου γης και μνημόσυνο υπεραναπάφησος των κεκοιμένων από δήμων αδελφών μας. Στο τέλος θα προσφερθεί κέρασμα και όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίου Μινά και το Μουσείο της Σφαγής της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου με θέμα τις βίκλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίκλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, η άμφιση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την 3η 4 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει κάθε Δευτέρα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι» και στις 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικογραφική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύλιο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Περινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 7 Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 7 το πρωί Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα πόλο κορασίδων νίκησε με 14-8 την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει σήμερα 9.30 το βράδυ την Ισπανία. Η εθνική ομάδα μπάσκετ εφήβων αυτοκτόνησε κυριολεκτικά αφού αν και νικούσε με 48-26 στο ημίχρονο την Ισπανία, πέτυχε μόνο 18 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο για να ιτηθεί τελικά με 69-66 και έτσι αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν πάλι πρώτος σκόρερ της εθνικής με 24 πόντους, 19 στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης με πρώτο αντίπαλο το Ισραήλ. Στο ποδόσφαιρο η Μικρασιατική απέκτησε τον αμυντικό Κωνσταντίνο Αφενδή που έπαιζε στον Ηρακλή. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον τερματοφύλακα Κάρολο Καβάδα που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Ο Γιώργος Γιαζιτζόγλου εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του Άτλαντα και ανέλαβε άμεσο συνεργάτης και βοηθός προπονητή του ελπιδοφόρου Αγορή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 39%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 74%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1918 επιστρέφουν στο νησί οι αδιούχοι πολεμιστές του ΣΚΡΑ και ο πλαστήρας έβαλε τις αρχές να τους κάνουν γεύμα στην πλατεία Βουνακίου, που μετέπειτα θα έφερε το όνομά του, αλλά τότε λεγόταν Εθνικής Τριανδρίας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κατενθεθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί σας για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Αφιέρωμα που τιμήσαμε, θα έλεγα, και εμείς από την πλευρά μας σαν εκπομπή, τους Αγίους και τις Αγίες του Ιουλίου. Λόγω χρόνου είχαμε διακόψει την εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα θα συνεχίσουμε με τους Αγίους που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε στην προηγούμενη εκπομπή μας και θα ολοκληρώσουμε με την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της στις 28 Ιουλίου. Για να συνεχίσουμε λοιπόν αυτό το αφιέρωμα, έχουμε προσκαλέσει και πάλι στην εκπομπή μας τον Εδεσιμολογιότατο Πρεσβύτερο, Πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων, τον οποίο και καλωσορίζουμε για μια φορά ακόμη στην εκπομπή μας, τον ευχαριστούμε που δέχτηκε να ξαναείναι μαζί μας σήμερα και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πάντα Δημήτρη που είσαστε και πάλι μαζί μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είχαμε αφήσει στην προηγούμενη εκπομπή μας, λόγω χρόνου, την αναφορά μας στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 12 Ιουλίου. Έναν Αγιορείτη μοναχό που σήμερα θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Πού οφείλεται αυτό?
2: Ο Άγιος Παΐσιος έγινε πολύ γνωστός μέσα από τα μέσα που υπάρχουν της εποχής μας, αλλά κυρίως έγινε γνωστός από το ότι πολλοί νέοι άνθρωποι πήγαν και τον επισκέφτηκαν στο Άγιο Όρος. Έσωσε πάρα πολλούς, έξωσε καταστάσεις ανθρώπων που ήταν σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις, όπως οι αναρχικούς, ανθρώπους που ήταν στην αυτοκτονία. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν πολύ γνωστά στον κόσμο και επειδή τώρα μέσα από τα κομπιούτερ και από όλα αυτά μπορούν να απολαύσουν ο καθένας ακόμα και συνεντεύξεις που υπάρχουν εκείνου, νομίζω ότι είναι πιο αγαπητός στους νέους. Οι μεγάλοι άνθρωποι πάντα έναν Άγιο τον υποδέχονται με μεγάλη έτσι, ευλογία, σαν μεγάλη ευλογία μέσα στο ποιμνιό τους. Αλλά ωστόσο, νομίζω ότι ακόμα και η ανακήρυξή του ήταν θέμα τυπικό, ας το πούμε, κατά κάποιον τρόπο, γιατί ουσιαστικά από την ώρα που εκοιμήθη και, και τις μέρες της ζωής του ακόμα εδώ με όσα είχε πράξει, ήταν Άγιος για τον κόσμο. Οπότε μιλάμε ότι ο Άγιος Παΐσιος μας έφυγε το 1994 από εδώ, οπότε όλα αυτά τα χρόνια ήταν τόσο ενεργή η μνήμη του που νομίζω ότι στην ουσία απλά μόνο το φωτοστέφανο προσθέσαμε στις εικόνες του που ήδη υπήρχαν.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι ανακηρύχθηκε Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως το 2015. Έτσι, 11 χρόνια μετά την ουσία κοίμησή του. Και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 12 Ιουλίου. Ένα βίο αγγελικό, απίστευτο, θείου έρωτος, πλήρης, με λόγο προφητικό, πλούσιο, ουράνιο, παρηγορητικό, όπως είπατε, προς τους νέους, προσωπικό, έχοντας προσωπική σχέση με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με νέα παιδιά. Και θα έλεγα ότι οι ιστορίες που ανέφερε μου θυμίζουν κατά κάποιο τρόπο σαν παραβολές. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο.
2: Αρκετά, ναι, αρκετές φορές ο γέροντας είχε το προαιρετικό χάρισμα και μπορούσε να καταλάβει τι θα βοηθούσε τον άνθρωπο που είχε απέναντί του. Οπότε ανάλογα με την κάθε περίπτωση χρησιμοποιούσε και διάφορα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και στα βιβλία ο καθένας καταγράφει και για τις ίδιες περιπτώσεις πολλές φορές διαφορετικές ιστορίες, γιατί αυτό μπορούσε να αντέξει η ψυχούλα του που είχε απέναντι. Έτσι λοιπόν προσάρμοζε το λόγο του και το κήρυγμα του, γιατί κήρυγμα έκανε στην ουσία, δεν έλεγε τον εαυτό του, έλεγε αυτά που τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά λοιπόν που του έδινε το Άγιο Πνεύμα τα έφτιαχνε εκείνος έτσι που να είναι γλυκά, όπως έλεγε, κατανοητά σε αυτόν που του τα έδινε απέναντί του. Γι' αυτό και πολλές φορές μιλάει με παραβολές, γιατί οι παραβολές πολλές φορές μας βοηθούν να καταλάβουμε κάποια πράγματα ή έστω αν όχι εκείνη την ώρα τα καταλαβαίνουμε αργότερα. Όπως έγινε και βέβαια και στα χρόνια του Χριστού μας, γιατί τον Χριστό μας τον κατάλαβαν πολύ αργότερα από ό,τι τις ημέρες που μιλούσε κοντά στους ανθρώπους.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή του βίου του στην Καπαδοκία.
2: Σίγουρα η εκπομπή μας δεν χωράει όλον τον Άγιο, είναι το μόνο σίγουρο. Απλά
1: έτσι,
2: λίγα κομμάτια πάλι από τα σημεία της ζωής του, όπως κάναμε και με όλους τους άλλους Αγίους. Γιατί για τον Γέροντα Παΐσιο κανείς πρέπει να μιλάει ώρες των ωρών και ίσως πρέπει να μιλάνε και άνθρωποι που τον έζησαν ή άνθρωποι που τον γιατροπόρεψαν στους πόνους του, στις ταλαιπωρίες του. Ξεκίνησε λοιπόν το 1924, γεννήθηκε στα Φάρασα της Μικράς Ασίας στην Καπαδοκία, όπου εκεί όταν γεννήθηκε ο πρώτος που τον άγγιξε ήταν ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, όταν τον κάλεσαν σαν ιερέα του χωριού να βαπτίσει το παιδί, την ώρα που το βάπτιζε και το έβαζε μέσα στην κολυμπήθρα, είπε το δικό του όνομα Αρσένιος, ενώ η οικογένεια είχε κάποιο άλλο όνομα και μάλιστα ήρθε λέει και σε κάποιες προστριβές ο Άγιος με τις συγγένεις και τους συγγενείς του Αγίου εκείνη την ημέρα και τους είπε: σας παρακαλώ, μην έχετε να κάνετε με μένα. Πρώτον, έπρεπε να αφήσω έναν απόγονο στη θέση τη δική μου. Εκείνος ήταν Άγιος της Εκκλησίας ήδη, έκανε πάρα πολλά. Στα Φάρασα δεν είχαν γιατρό. Είχαν τον Άγιο Αρσένιο και όταν ο Άγιος Αρσένιος δεν μπορούσε να τους γιατρέψει, να τους διαβάσει, Τετάρτη και Παρασκευή έκλεινε την πόρτα του κελιού του, του δωματίου του αυτού που είχε, της καλύβας του, και πήγαιναν και έπαιρναν τη στάχτη από το θυμιατό που θύμιαζε και έβαζαν όταν έσπαγε το χέρι τους, όταν έσπαγε κάτι εκείνες τις μέρες που ήταν σε σιωπή. Αλλιώς τους σταύρωνε ο Άγιος και γινόταν καλά. Έτσι ζούσαν στα Φάρασα της Μικράς Ασίας. Οπότε έχουμε έναν Άγιο που υποδέχεται έναν μελλοντικό Άγιο, τον οποίο όμως τον καταλαβαίνει από την ώρα της βαφτίσεώς του, γιατί λέει ένα μεγάλο φως περιέλουσε όλο το παιδί. Έτσι. Την ώρα που το έβαλε μέσα στην κολυμπήθρα. Οπότε ξεκινάμε με τον Αρσένιο πλέον, παρόλο που ο πατέρας του που ήταν πρόεδρος της περιοχής και ήταν ένα μεγάλο κοσμικό γεγονός η βάπτισή του, ήθελε να βαπτιστεί με άλλο όνομα και προχωράμε από εκεί και πέρα στα παιδικά του χρόνια. Τα πρώτα του βέβαια παιδικά χρόνια δεν μπόρεσε να τα ζήσει στη Μικρά Ασία, γιατί έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και έρχεται εδώ, κινδυνεύει μέσα στο πλοίο γιατί σε αυτό το πλοίο που είχαν φορτωθεί όλοι τότε οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και ερχόταν εδώ, κάποιος πέρασε δίπλα από το παιδί και το πάτησε. Και κανονικά έπρεπε να πεθάνει το παιδί από αυτό το πάτημα εδώ στο στήθος που, από το συνωστισμό, από το σπρόξιμο, δεν έφταιγε ο άνθρωπος, προς Θεού δεν πήγε να σκοτώσει το παιδί. Έγινε κατά λάθος ότι έγινε, ενώ σε λίγο συνήλθε από μόνο του το παιδί και προχώρησε τη ζωή του. Ήρθαν λοιπόν στην Κέρκυρα, όπου εκεί για λίγο έμεινε μαζί τους ο Άγιος Αρσένιος και έφυγε για τους ουρανούς. Ενταφίασε το γέροντά του και στη συνέχεια έφυγαν να πάνε στην Κόνιτσα. Εκεί έζησε όλα τα παιδικά χρόνια. Στην Κόνιτσα ήταν πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Ήταν ένας συνοικισμός που χτιζόταν από την αρχή, μια ερμιά, μια περιοχή πολύ άσκημη σαν χώρος και τα λοιπά για να μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπους. Δεν ήταν δηλαδή έτοιμα σπίτια, έτοιμος χωράφια και αυτά. Αγωνίστηκαν πάρα πολύ με την οικογένειά του. Ο πατέρας του πάλι συνέχισε ως πρόεδρος να περιθάλπτει τους πάντες και μάλιστα μια λεπτομέρεια που τη σημειώνει ο Άγιος λέει ότι από τα χτήματα που τους έδωσαν το πιο άγωνο ήταν αυτό που κράτησε ο πατέρας μου. Για να πάρουν πρώτα όλοι οι άλλοι τα πιο έτσι καλά χτήματα και να πάρει και εκείνος το πιο άχρηστο ώστε να το καλλιεργήσουμε και να το φτιάξουμε. Ο σαρατισμός του λοιπόν γίνεται στην Κέρκυρα και στη συνέχεια ζει τα υπόλοιπα χρόνια του μέσα εκεί στην Κόνιτσα. Μεγαλώνοντας λέει ότι θα γίνει μοναχός. Τα παιδικά του χρόνια είναι πολύ παράξενα σε σχέση με όλων των άλλων παιδιών. Το μόνο που θέλει να κάνει στη ζωή του είναι να μελετάει συναξάρια όταν μαθαίνει τη γλώσσα. Ζητούσε από μικρό παιδάκι στη μητέρα του να του κάνει άλλο φαγητό Τετάρτη και Παρασκευή. Και μάλιστα η μητέρα του λέει, γέλαιε και έλεγε, κοίταξε μια ψευδοευσέβεια που έχει αυτό το παιδί μου. Με την έννοια η γυναίκα δεν το έλεγε να τον κοροϊδέψει, αλλά το έλεγε ότι είναι πολύ μικρό και κάνει μιμητικά όσα κάνουν οι άλλοι. Όμως ο Άγιος είχε μέσα του το πόθο, το ζήλο, το κάλεσμα από το Θεό, ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα του χρησιμεύαν στη ζωή του, γιατί θα γινόταν μοναχός και θα προχωρούσε με αυτή τη γραμμή. Διαβάζει λοιπόν τα συναξάρια, μέσα στις εκκλησίες κλείνεται πολλές ώρες, παρακολουθεί όλες τις ακολουθίες εκεί με όποιον ιερέα υπήρχε τότε, παρακολουθεί όλες τις ακολουθίες και βοηθάει όσο μπορεί στα εκκλησιαστικά θέματα. Αυτό που έκανε και ήταν έτσι πολύ όμορφο, έλεγε των παιδιών ότι θα παίξω μαζί σας, αλλά θα κάτσετε μετά να με ακούσετε να σας διηγηθώ ένα βίο. Και διηγούνταν τους βίους των Αγίων. Βέβαια, μιμούνταν ταυτόχρονα αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και αυτά που έκαναν οι Άγιοι. Οπότε κλεινόταν μέσα σε μια σπηλιά, κλεινόταν κάποιες μέρες στο βουνό και δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν. Έκανε σιωπή.
1: Ζωή ασκητική.
2: Ναι, υπακοή, σιωπή και ζωή ασκητική. Ήταν ασκητής καλόγερος, χωρίς να έχει διδαχτεί από κανένα γέροντα. από αυτά που διάβαζε, τα εφάρμοζε στην καθημερινότητά του και γινόταν έτσι ένα καλογεροπέδι χωρίς να έχει άνθρωπο να τον βοηθάει σε αυτή όλη τη διαδικασία. Αργότερα λοιπόν θα έρθουν οι μεγάλοι πολέμοι. Δυστυχώς τα αδέρφια του θα φύγουν όλα που ήταν πιο μεγάλα σε ηλικία στον πρώτο πόλεμο και εκείνος θα μείνει να παρηγορήσει τη μητέρα του. Βέβαια μαζί με τη μητέρα του έκαναν το δικό τους πόλεμο μέσα από το σπίτι τους, εντός εισαγωγικών, γιατί γύριζε σε όλα τα σπίτια γνωστών και φίλων και οτιδήποτε άλλο και πολλές φορές και εχθρών, περιέθαλτε ανθρώπους, βοηθούσε τους τραυματίες, όσους ερχόταν από τον πόλεμο, είχε αναλάβει σχεδόν όλες τις οικογένειες αυτές να τις βοηθήσει όσο μπορούσε, με λίγο ψωμί, με ό,τι υπήρχε τότε, γιατί τα χρόνια ήταν πέτρινα δύσκολα, πάρα πολύ άσχημα. Ο επόμενος πόλεμος θα τον βρει σε ηλικία να μπορεί να υπηρετήσει στο στρατό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπηρέτησε στο στρατό με τέτοιο τρόπο που αγίασε ολόκληρο το στράτευμα. Θα πω ένα παράδειγμα μόνο για να καταλάβετε. Κάποιος ανώτερός του, μία φορά σε μία πορεία, ευλαστήμησε. Και από εκεί και πέρα του είπε ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ότι δεν δέχομαι να ξανακούσω καμία εντολή σου. Οπότε του έδωσε μία εντολή να φύγει, να πάει κάπου, να φυλάξει Σκοπία κτλ. Και του λέει: εγώ σας είπα ότι εφόσον βλαστημάτε τα θεία και το Θεό μου, δεν μπορώ να υπακούσω σε εσάς. Και περάστε με στρατοδικείο, κάντε με ό,τι θέλετε. Ο άνθρωπος βέβαια υποχώρησε, δεν τον πέρασε κάπου. Αλλά από αυτό το γεγονός σοφρονίστηκε, συνήλθε και κατάλαβε πόσο κακό έκανε. Καμιά φορά δυστυχώς έχουμε και ανθρώπους που ξεστομίζουν τέτοια πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνουν. Είναι συνήθεια, είναι κακιά συνήθεια. Και φεύγουν έτσι από το στόμα τους, κυλάνε κάποια πράγματα. Στη συνέχεια, όπου πήγαιναν και έστελναν ανθρώπους να κάνουν κατασκοπία ή οτιδήποτε άλλο και ήξερε ότι είχαν οικογένειες και παιδιά, ζητούσε να πάει εκείνος που δεν είχε οικογένεια, ώστε αν συμβεί κάτι να μην μείνουν πίσω οι υπόλοιποι. Και για ένα συστρατιώτη του έφυγε ενώ ο λοχαγός του του έλεγε ότι είναι εξεγραμμένος πλέον, έχει πεθάνει, μην πηγαίνεις, και του λέει: εγώ οφείλω να πάω να τον φέρω έστω και νεκρό. Και θα πάω. Πήγε λοιπόν και τον σήκωσε, ήταν τραυματίας, δεν μπορούσε να περπατήσει τίποτα και τον σήκωσε εδώ στον ώμο του και τον έφερε στο στράτευμα μέσα. Και τον θαύμασαν, λέει, όλοι για αυτό που έκανε. Και έλεγε ο γέροντας: εγώ το έκανα. Οι σφαίρες, λέει, περνούσαν από δίπλα μου βροχή και δεν με κουμπούσε καμία. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι ο Θεός εσκέπαζε αυτή την πράξη. Και έλεγε ότι όταν κάνεις πράξη αγάπης, ο Θεός εσκεπάζει. Άλλη μια φορά, λέει, πάλι πέρασε μια σφαίρα ξυστά από το κεφάλι του, γιατί ήταν μέσα σε ένα όριγμα. Ζήτησαν δύο να μπουν και ζήτησε και ένας τρίτος. Για να μπει ο τρίτος λοιπόν να προστατευτεί, επειδή έπεφταν οι σφαίρες βροχή, έπρεπε να φύγει ο γέροντας και έφυγε και βγήκε έξω. Και μόλις βγήκε έξω, έφυγε, λέει, μια σφαίρα από εδώ και του ξύρισε το κεφάλι του εδώ πέρα σφαίρα, χωρίς να το χτυπήσει, χωρίς να τον γδάρει, χωρίς τίποτα, μόνο το κάψει το μαλλί του. Και λέει, ο Θεός, λέει, στις πράξεις αγάπης δίνει μερικές τρίχες. Δεν δίνει, λέει, ούτε ψυχή, ούτε σώμα, ούτε τίποτα. Έτσι δικαιολογούσε αυτά τα γεγονότα. Πολλοί λένε ότι στον πόλεμο σε στρατιώτες του πολεμούσε όρθιος και δεν τον έπιαναν οι σφαίρες και ότι επίσης πάρα πολλές φορές έτρεξε για να βοηθήσει και να μεταφέρει αρκετά μηνύματα. Ήταν ασυρματιστής, γι' αυτό και οι ασυρματιστές σήμερα στο στρατό έχουν κάνει ως έμβλημά τους τον Άγιο Παΐσιο και τον έχουν εδώ και διτό και τον φορούν απάνω στη στολή τους και τον καμαρώνουν. Είναι ο προστάτης τους. Βέβαια αργότερα, όταν θα τελειώσουν όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, θα γυρίσει πια, θα αποκαταστήσει την οικογένειά του όσο μπορεί, τις αδερφές του και όλα τα υπόλοιπα και θα φύγει για τα μοναστήρια. Θα πάει δύο φορές στο Άγιο Όρος, δεν θα βρει να αναπαυθεί όπως ήθελε εκείνος ή όπως είχε μάθει, αλλά αργότερα θα βρει έτσι κάποια θαλπορή σε ένα μοναστήρι, θα μείνει εκεί αρκετό καιρό, αλλά η Παναγία θα του ζητήσει να φύγει. Ενόμιζε ο γέροντας ότι ένα τάμα που είχε κάνει όταν ήταν παιδί στο Στόμιο, εκεί στην αιμονή στο Μίου, στην Γκόνιτσα, που την είχαν κάψει οι Γερμανοί, είχε τάξει της Παναγίας ότι διαφύλαξε με σε όλους τους πολέμους και εμένα και την οικογένειά μου και εγώ θα γυρίσω να ξαναχτίσω το μοναστήρι και να αφιερωθώ σαν καλόγερος. Επειδή πήγε λοιπόν στο Άγιο Όρος και έμεινε αρκετά χρόνια, θεώρησε ότι αυτό, λέει, πια δεν θα το ξαναζητούσε η Παναγία. Ότι το εξαργύρωσε αυτό το τάμα που είχε κάνει. Όμως η Παναγία του εμφανίστηκε και του είπε: ούτε εδώ ούτε εκεί θα πας στις μονές του Αγίου Όρους, αλλά θα γυρίσεις πίσω να χτίσεις τη μονή μου. Και γύρισε πίσω ξανά στον κόσμο, πολύ δύσκολο αυτό για ένα καλόγερο πια που είχε μπει στη σειρά του, γύρισε πίσω στον κόσμο. Βέβαια, ο ίδιος έλεγε ότι εκτός από το ότι ανοικοδομήθηκε το μοναστήρι από την αρχή, γύρισε για να βοηθήσει την περιοχή. Γιατί τότε, μετά την κατοχή και μετά όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, βγήκαν οι Πεντηκοστιανοί, βγήκαν οι παραφιάδες αυτές οι αιρετικές και είχαν ήδη εκεί πάει αρκετοί άνθρωποι και τους παρακολουθούσαν να συζητήσει τέτοια πράγματα, τους έδιναν τροφή, τους έδιναν φαγητό, ήταν φτωχοί άνθρωποι και τους καλόπιαναν. και είχαν μπει σε μια διαδικασία να ιδρυθεί και εκεί έτσι ένα κομμάτι τέτοιο αιρετικό. Ο γέροντας πήγαινε, έστελνε ανθρώπους και έβλεπε ποιοι πήγαν εκεί και την άλλη μέρα τους καλούσε στο μοναστήρι. Μάλιστα, λέει κάποιος, για να τους πείσει, τους κρατούσε και σαν εργάτες και όση ώρα ήταν εργάτες εκεί τους μιλούσε, τους έλεγε και κατάφερε ακόμα και τον αρχηγό τους που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη να μην ξαναπατήσει σε εκείνη την περιοχή και να μείνει ήσυχη η περιοχή. Ταυτόχρονα λοιπόν φτιάχνεται το μοναστήρι, χτίζεται εκεί το μοναστήρι του. Στη συνέχεια θα φύγει από εκεί να πάει να κάνει την ανακομιδή του γέροντά του. Του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Αρσενίου στην Κέρκυρα που είχε θαυτεί στο μοναστήρι της Κερκύρας. Θα πάει εκεί, θα βρει έναν άνθρωπο από το στρατό που είχε έτσι φίλο του από το στρατό, μια φιλία που είχε δική του, το οποίο είναι τώρα σήμερα καλόγερος και ομιλεί για τον Άγιο Παϊσίο μέσα στις ομιλίες που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς. Και θα συνεργαστούν να πάνε να ξεθάψουν τον γέροντά τους. Η αγωνία του ήταν ότι μήπως ο γέροντας, λόγω της αγιότητάς του, είχε μείνει άλλοτος και πώς θα τον άφηναν, ήταν άφθαρτο το σώμα, να το πάρει και να φύγει μαζί του να πάει στον τόπο πίσω στη Θεσσαλονίκη. Όμως ευτυχώς είχε λιώσει το σώμα και πήρε τα Άγια Λείψανα και τα έφερε. Δεν τα πήγε στο μοναστήρι του, τα άφησε σε ένα σπίτι μέσα, ώστε να τα τιμούν για να μην δώσει τον Άγιο σε κάποια περιοχή συγκεκριμένη και μετά αργότερα κατά εξακολούθηση του Αγίου έτσι και εντολή μοίρασε τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου. Όταν πήγε στο ξενοδοχείο να κοιμηθεί το βράδυ, του παρουσιάστηκε ο πειρασμός. Και τον έσπρωχνε και του λέει τι έπεσε πάνω του ένα μαύρο πράγμα και τον έσπρωχνε την ώρα του ύπνου, είχε δίπλα του το κασελάκι με τον Άγιο και του λέει τι είναι αυτός που κουβάλεις εδώ και καίει όλη την πόλη μέσα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τότε λέει φώναξε ο γέροντας Άγιε Αρσένιε λύτρωσέ με και λύτρωσε και την πόλη. Και αμέσως λέει αυτό το θερείο έσκασε, εξαφανίστηκε, έφυγε και προχώρησε και πήγε στα υπόλοιπα. Μετά θα γίνουν κάποιες φασαρίες εκεί δυστυχώς. Και θα φύγει. Όσο καιρό όμως ήταν εκεί, είχε αναπτύξει και ιεραποστολικό έργο, όπως είπαμε, αλλά είχε αναπτύξει και φιλανθρωπικό έργο. Όλες οι οικογένειες της Κόντσας που είχαν ανάγκη ανεβοκατέβαινε στο μοναστήρι και πήγαινε. Είχε κάνει και ένα ωραίο κόλπο, επιτρέψτε μου την έκφραση. Είχε ανάμεσα στην Άνω Κόντσα και στην Κάτω, ήταν μια περιοχή που ήταν το μοναστήρι πάνω και κάτω ήταν η υπόλοιπη περιοχή κατοικημένη. Είχε βάλει λοιπόν μικρά κουτάκια, αναδιαστήματα. Και ο κόσμος που περνούσε από εκεί και είχε κάτι παραπάνω, ό,τι είχε, το έριχνε εκεί μέσα σε αυτές τις μπουσουλέτες. Αυτά τα μάζευε λοιπόν και πήγαινε και τα έδινε στις οικογένειες που είχαν πρόβλημα ή αγόραζε τρόφιμα ή αγόραζε ρούχα. Ο λαός της Κόντσας το ήξερε αυτό λοιπόν και πήγαινε και το άφηνε εκεί τον αγωγό του ό,τι μπορούσε. Και έκαναν φιλανθρωπία ταυτόχρονα την οποία διαχειριζόταν εκείνος. Έστελνε ή κατέβαινε εκείνος και τις έπαιρνε, έπαιρνε αυτά τα κουτάκια ή κατέβαιναν οι υπόλοιποι. Υπάρχουν ακόμα και τα έχουν εκεί σε ένα μουσείο και μάλιστα λέει κάπου και στο δρόμο υπάρχουν και αυτά. Είχε κάποιο γέροντα που είχε σε μια σπηλιά και πήγαινε και τον περιποιόταν εκεί. Εκείνος εγκαταλελειμμένο, τον έπλαινε ο ίδιος με τα χέρια του, τον περιποιόταν. Έφυγε λοιπόν από την Κόνιτσα. Οι Κονιτσιώτες το πήραν πολύ άσχημα και μάλιστα κατάφεραν λέει, για ένα διάστημα να τον ξαναγυρίσουν πίσω για λίγο. Και μετά έφυγε πια στο μοναστήρια του Αγίου Όρους, όπου εκεί εγκαταβίωσε από ένα μοναστήρι σε άλλο και έφυγε πια και πήγε στην Παναγούδα, όπου ήταν ένα μικρό κελί. Και έμεινε εκεί και έγινε εκεί πια ο Θεός τον έκαμε γνωστό στον κόσμο. Μάλιστα. Γιατί μέχρι τότε ήταν σε σχετική ησυχία από τον κόσμο, εκτός από τις περιοχές που, που αναφέραμε, που του είχε αποδώσει ο Θεός.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει. Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Θέμα της συζήτησης, οι Άγιοι του Ιουλίου.
1: Εκεί το κελί αυτό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, είχε κόσμο. Γιατί από μαρτυρίες, ας πούμε, ένα καραβάκι πήγαινε με 100 άτομα, τα 80 πήγαιναν να δουν τον Γέροντα Παΐσιο. Δεν πήγαιναν για τα υπόλοιπα μοναστήρια του Αγίου Όρους, πήγαιναν να δουν τον Γέροντα Παΐσιο. Και εκεί ήταν περισσότερο νέοι, οι οποίοι βέβαια νέοι, αυτό που λέγαμε και την περασμένη φορά, γύριζαν μέσα στην Αθήνα. Ο πρώην αναρχικός γύριζε στην Αθήνα και γινόταν ένας σόφρον πολίτης. Ήταν δηλαδή διαδικασίες που έσωζε ολόκληρες περιοχές και ολόκληρες οικογένειες με αυτά που γινόταν. Έλεγε ο Γέροντας ότι όταν έρχονται, λέει, και μου λένε την πίκρα τους, είναι σαν να καταπίνω σπασμένα γυαλιά. Όταν έρχονται μετά από καιρό, λέει, και μου λένε, ξέρεις, καλυτέρευσε αυτό το πράγμα, έγινα καλύτερος, έφτιαξα, ήταν, λέει, σαν να του δίνουν ένα κομματάκι χαλβά. Ο Γιώργος στα μικρασιά της και έλεγε, πάντα ασχολιόταν έτσι με τα γλυκίσματα και με όλα αυτά τα πράγματα, ήταν πολύ έτσι, με παραδείγματα από τη φύση, από την οικογένεια, από το σπίτι. Έτσι λοιπόν τελείωσε έτσι το έργο του, ας το πούμε, αλλά τον βρήκε η ασθένεια. Ξεκίνησε με την κύλη και μετά ξεκίνησε βέβαια με καρκίνο, πολύ δύσκολο. Ήρθε στην κύλη, δεν εγχειρίστηκε, πάλεψε όλη τη διαδικασία μόνος του με κάποιες ζώνες, με κάποιες τέτοιες διαδικασίες. Και όταν, λέει, τον επισκέφθηκε ο γιατρός για να του μιλήσει για την κύλη, του λέει, δεν θέλω να κάνω εγχείρηση, αλλά θέλω να μου βρεις έναν τρόπο να με βολεύει στη ζωή μου να προχωράω. Ο γιατρός, λέει, σκέφτηκε ότι πρέπει να του πάει κάποιες ζώνες, κάποια ειδικά που υπάρχουν για αυτά τα πράγματα. Όταν του το πήγε, λέει, του λέει, έκανε μια στρωτή μετάνοια και του λέει, με βολεύει. Ήταν δηλαδή το θέμα του, ήταν να μην χάσει τις μετάνοιες, τις στρωτές μετάνοιες, κάτι που είναι άσκηση για τον άνθρωπο, το οποίο δυστυχώς με τα χρόνια έχει χαθεί. Και στη συνέχεια, λέει, πάλι όταν ήρθε η ώρα και ο ίδιος χειρουργός του είπε ότι πια από εδώ και μπρος πρέπει να γίνουν κάποιες θεραπείες και τέτοια πράγματα, του λέει, εφόσον δεν μπορώ πια να κάνω μετάνοιες, είναι η ώρα μου να φύγω σε ένα μοναστήρι να αποσυρθώ, γιατί ο Θεός θέλει να με πάρει κοντά του. Είχε βέβαια αποκάλυψει από τον ουρανό ότι ήταν η ώρα του. Θα φύγει λοιπόν από το Άγιο Όρος. Δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο Άγιο Όρος, γιατί οι μοναχοί συνηθίζεται να επιστρέφουν στον τόπο, στο μοναστήρι μετανοίας τους ή σε όλα τα υπόλοιπα. Θα έχει ιδρύσει ήδη τη Σουρωτή το μοναστήρι στη Θεσσαλονίκη και εκεί στο ησυχαστήριο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, θα αφήσει την πνοή του. Θα έπρεπε κανείς να σκεφτεί ότι η κηδεία του Αγίου Παϊσίου θα ήταν ένα λαϊκό προσκύνημα μεγάλο, με όλες τις τιμές, με όλα που μπορούσε να αποδώσει ο κόσμος ως προς τον έναν Άγιο, γιατί ο κόσμος ξέρει ακόμα και την ώρα που φεύγει κάποιος άνθρωπος ότι είναι Άγιος κανονικά. Λοιπόν, ο Γέροντας ζήτησε να μεταλάβει την ημέρα της Αγίας Εφημίας, η οποία Αγία Εφημία την αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί στο Άγιο Όρος στην Παναγούδα επήγε και του χτύπησε την πόρτα του και του είπε τρεις φορές, τη ρώτησε τρεις φορές ποιος είναι και του λέει, είμαι η Εφημία. Ο Γέροντας ενόμιζε ότι κάποιος τον πειράζει ή ότι είναι ο πειρασμός ο ίδιος ή ότι καμιά γυναίκα παραλογιάστηκε και ανέβηκε πάνω στο Άγιο Όρος και παραβίασε το Άγιο Όρος. Και την τρίτη φορά, λέει, πια της άνοιξε και έκαμε το σταυρό του και έκαμε και η Αγία το σταυρό της και του λέει, είμαι η Αγία Εφημία και ήρθα να σε δω, γιατί με ευλαβείσαι πολύ και ήθελα να έρθω να σε στηρίξω και να σε δω και να σου αποκαλύψω κάτι που σκέφτεσαι. Κάτι σκεφτόταν ο Γέροντας και ήρθε και του το ξεδιάλυνε η Αγία Εφημία. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είχε πρωτοστατήσει και στη Σύνοδο εκεί και είχε βοηθήσει τους Ορθοδόξους και γι' αυτό και πήγε και βοήθησε και εκείνο να ξεδιαλύνει κάποιο θέμα που είχε μέσα στο κεφάλι του για έναν πειρασμό που περνούσε ο Γέροντας και τον βοήθησε. Έστειλε ο Θεός ολόκληρη Αγία να του ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό που τον απασχολούσε. Την ημέρα λοιπόν της Αγίας Εφημίας που όλοι την ευλαβούνταν ο Γέροντας, το εφημάκι όπως το έλεγε εκείνος, μετάλαβε τελευταία φορά γονατιστό στο κρεβάτι του, πέρασε μία νύχτα που συνήλθε δύο φορές και του είπε ότι περνάει μαρτύριο και στη συνέχεια το πρόσωπό του έλαμψε και άφησε την πνοή του. Αυτά μας τα είπαν οι μοναχές, οι οποίες τον ξενυχτούσαν, τον φιλούσαν. Είχε δώσει εντολή να γίνει ο τάφος του εκεί στη Σουρωτή και να τον θάψει ο ιερέας που εξυπηρετούσε το μοναστήρι. Ήταν λοιπόν η μοναχική αδελφότητα, ο γέροντας νεκρός και ένας παπάς που τον έθαψε. Ούτε δεσποτάδες, ούτε αρχιερείς, ούτε κανένας από όλους που σχεδόν όλη η Ελλάδα ήθελε να είναι εκεί, εκείνη τη στιγμή. Ο τάφος του βέβαια έγινε ένα μεγάλο προσκύνημα, το οποίο μέχρι σήμερα, από ό,τι λένε οι άνθρωποι που ζουν εκεί, δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει εκατοντάδες κόσμο. Και υπάρχει και μία παράδοση, να παίρνουν λίγο χώμα από πάνω από τον τάφο του και να φέρνουν, και εμείς είχαμε λίγο χώμα στην ενορία μας και κάναμε έτσι και την αγρυπνία του φέτος, ήταν πολύ όμορφα, και το δώσαμε στον κόσμο να το προσκυνήσει. Βέβαια, αυτό λέει, έχει σαν αποτέλεσμα να κουβαλούν κάθε μέρα φορτηγά, να ξαναβάζουν στον τάφο και ξανά και ξανά, γιατί βλέπετε πόσος κόσμος που πάει και να παίρνει από λίγο.
2: Από λίγο εξαντλείται.
1: Έγινε όλη αυτή η διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι ο Άγιος είχε προδεί αυτό το πράγμα, γι' αυτό και ζήτησε να θαυτεί στη Σωρωτή και όχι να φύγει, γιατί μπορούσε να φύγει και σαν λείψανο αργότερα, έτσι, και να πάει στο μοναστήρι του. Στη συνέχεια, έδωσε εντολή στις μοναχές να γράψουν κάποιους τόμους του γέροντος Παϊσίου για την οικογενειακή ζωή, είναι 4-5 και συνεχώς συμπληρώνονται, να τις γράψουν οι μοναχές από το μοναστήρι εκεί της Σουρωτής. Επίσης έδωσε εντολές σε κάποιους άλλους ανθρώπους να γράψουν τις εμπειρίες τους και να γράψουν και εμπειρίες που είχε με ανθρώπους αλλόθρησκους. Όπως είναι ένα ωραίο βιβλίο που υπάρχει που λέει «Ο γέροντας Ογκουρού και η Χθεία Χάρης». Και περιγράφει πώς κατάφερε έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στο βουδισμό να τον φέρει στην Ορθόδοξη πίστη και να του αποκαλύψει με σημεία, ακόμα και μία σαύρα μίλησε μέσα σε αυτό το βιβλίο, ομιλεί, για να πει ότι υπάρχει τριαδικός Θεός και ότι υπάρχει ο αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν, σε κάποιους έδωσε εντολή, άλλοι πάλι έχουν γράψει διάφορα βιβλία, έχουν βγει και στο ίντερνετ διάφορες ταινίες πλέον με τον Άγιο Παΐσιο. Από γέροντας μετατρέπεται σε Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γέροντας λεγόταν γιατί πολλοί άνθρωποι τον υπάκουαν, του έκαναν υπακοή και λαϊκή και έτσι από εκεί ξεκινάει ο θεσμός του γέροντος ως ένα πνευματικό παιδί που πάει σε ένα πνευματικό πατέρα, κυρίως τα καλογεροπαίδια με τους καλογέρους. Ωστόσο, επειδή τον άκουγαν πάρα πολλοί κόσμος, έτσι τον έλεγαν πάντα ο γέροντας Παΐσιος. Έτσι έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Τώρα πρέπει να το λέμε ο Άγιος Παΐσιος, πρέπει να συνηθίσουμε. Είναι το φως που άναψε. Να ακούσουμε λοιπόν από τη Λεμονιά μας Τρογιαννάκη ένα σημείο που περιγράφει την υπακοή και την ταπείνωση μιας γυναίκας μέσα στην ζωή, την οικογενειακή ζωή, και όποιος θέλει να πάρει αυτούς τους τόμους, να διδαχτεί από τον Άγιο, να διαβάσει και να μελετήσει όλη την ιστορία και το βίο του Αγίου, ώστε να ευεργετηθεί. Και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά βιβλία, να το πούμε αυτό, που γράφουν πλέον τα θαύματα του Αγίου Παϊσίου μετά την κοίμησή του ή κατά τη διάρκεια της ζωής του, της επίγειας.
3: Η υπομονή χαριτώνει τον άνθρωπο. Γέροντα, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τον άλλον όταν είναι νευριασμένος? Με την υπομονή. Και αν δεν έχεις, να πας να αγοράσεις. Πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Κοίταξε, όταν ο άλλος είναι μπουρνιασμένος, ό,τι και να του πεις, δεν γίνεται τίποτα. Καλύτερα εκείνη τη στιγμή να σιωπήσεις και να λες την ευχή. Με την ευχή θα καλμάρει ο άλλος, θα ηρεμήσει και θα μπορέσει μετά να συνεννοηθείς μαζί του. Μπορεί και οι ψαράδες, βλέπεις, δεν πάνε να ψαρέψουν αν δεν έχει μπουνάτσα. Κάνουν υπομονή ώσπου να καλοσυνέψει ο καιρός. Πού οφείλεται, γέροντα, η ανυπομονησία των ανθρώπων? Στην πολύ εσωτερική του ειρήνη. Ο Θεός την σωτηρία των ανθρώπων την κρέμασε στην υπομονή. «Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται», λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό δίνει δυσκολίες, διάφορες δοκιμασίες για να ασκηθούν στην υπομονή οι άνθρωποι. Η υπομονή ξεκινά από την αγάπη. Για να υπομείνεις τον άλλον πρέπει να τον πονέσεις. Και βλέπω πως με την υπομονή σώζεται η οικογένεια. Είδα θηρία να γίνονται αρνιά. Με την εμπιστοσύνη στον Θεό τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και πνευματικά. Μια φορά, όταν ήμουν στην Μονή στο Μίου, είχα δει στην Κόνιτσα μια γυναίκα που έλαμπε το πρόσωπό της. Ήταν μητέρα 5 παιδιών. Μετά θυμήθηκα ποια ήταν. Ο άντρας της ήταν μαραγκός και έπαιρνε πολλές φορές δουλειές μαζί με τον μάστορά μου. Μία κουβέντα να του έλεγαν οι νοικοκυρέοι, λόγου χάρη, «Μαστρογιάννη, μήπως αυτό να το κάνουμε έτσι», γινόταν θηρίο. «Εμένα θα μου κάνεις το δάσκαλο», τους έλεγε. Έσπαζε τα εργαλεία του, τα πετούσε και έφευγε. Αφού παρατούσε τη δουλειά του και τα έσπαζε όλα σε ξένα σπίτια, καταλαβαίνει στο σπίτι του τι έκανε. Αυτή λοιπόν ήταν του Μαστρογιάννη η γυναίκα. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούσες μια μέρα να καθίσεις και αυτή χρόνια ζούσε μαζί του. Κάθε μέρα περνούσε μαρτύριο και όμως όλα τα αντιμετώπισε με μεγάλη καλοσύνη και έκανε υπομονή. Επειδή ήξερε την κατάσταση στο σπίτι, όταν τη συναντούσα την ρωτούσα Τι κάνει ο Κυριάννης, δουλεύει? Πότε δουλεύει, πότε κάθεται λιγάκι. Πώς τα περνάτε? Πολύ καλά, πάτερ μου, έλεγε. Και το έλεγε με την καρδιά της. Δεν υπολόγιζε που έσπαζε τα εργαλεία του. Και αξίας εργαλεία ούτε που αναγκαζόταν η καημένη να ξενοδουλεύει για να τα βγάλει πέρα. Βλέπετε, με πολύ υπομονή, με πολύ καλοσύνη και με πολύ αρχοντιά τα αντιμετώπιζε όλα. Ούτε τον κατηγορούσε καθόλου. Γι' αυτό ο Θεός την χαρίτωσε και έλαμπε το πρόσωπό της. Μεγάλωσε και τα 5 παιδιά της και έγιναν πολύ καλά παιδιά. Μπόρεσε και κράτησε και τα παιδιά της. Γέροντα, πώς μπορούσε να δικαιολογήσει τον άντρα της? Με ένα καλό λογισμό. «Άντρας μου είναι», έλεγε, «θα πει και καμιά κουβέντα, και εγώ αν ήμουν στη θέση του μπορεί να έκανα το ίδιο». Εφήρμοζε το Ευαγγέλιο, γι' αυτό ο Θεός έστελνε τη Θεία Χάρη του, και αν κοσμικοί άνθρωποι κάνουν υπομονή και χαριχτώνονται, πόσο μάλλον πρέπει να κάνουμε υπομονή εμείς οι μοναχοί που έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, όλες τις δυνατότητες για πνευματική ζωή. Όπως έχω καταλάβει, τα μεγαλύτερα σκάνδαλα όχι μόνο στις οικογένειες αλλά και στα κράτη γίνονται από τυποτένια πράγματα. Στην οικογένεια πρέπει ο ένας να ταπεινώνεται στον άλλον, να μιμείται τις αρετές του αλλά και να ανέχεται τις ιδιοτροπίες του. Για μια τέτοια αντιμετώπιση πολύ βοηθάει να σκέφτεται κανείς ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας και μας ανέχεται όλους, δισεκατομμύρια ανθρώπους, αν και είναι αναμάρτητος. Ενώ εμείς, όταν ταλαιπωρούμαστε από τις ιδιοτροπίες των άλλων, εξοφλούμε αμαρτίες. Τα οικονομάει έτσι ο καλός Θεός, ώστε ο ένας με το χάρισμα που έχει να βοηθάει τον άλλον και με το κουσούρι που έχει να ταπεινώνεται στον άλλον. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα χαρίσματά του, αλλά έχει και μερικά κουσούρια και πρέπει να αγωνίζεται να τα κόψει. Έδωσα ένα ξεσκόνισμα σε κάποιον. Να δείτε υπακουοή που του κάνει η γυναίκα του, αν και έχει πολλές ικανότητες. Μπροστά της εκείνος είναι ένα παιδί. Αυτή με την υπακουοή που κάνει, συνέχεια δέχεται, αποθηκεύει Θεία Χάρη, ενώ εκείνος με τον εγωισμό του συνέχεια διώχνει τη Θεία Χάρη και αδειάζει. Τελικά ποιος είναι κερδισμένος? Βλέπεις, το μυστικό είναι η ταπείνωση. Όλη η βάση εκεί είναι, υπακοή, ταπείνωση. Αν εκείνος αναγνώριζε την αδυναμία του και ζητούσε βοήθεια από τον Θεό, θα ερχόταν και σε αυτόν η Θεία Χάρης.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας,
1: χωρίς καμιά τροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Γύου της Νέας Δημοκρατίας με στόχο να επιλέξει το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο για τις επόμενες εκλογές έχει αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας στελεχών της. Η δημοσκόπηση ανιχνεύει και την δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημαρχουχίου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Είπαν και το έκαναν οι Χαλκούς, οι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους εγκαινιάζουν αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα τη στέγη αγάπης στο χωριό τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τη στήριξή του στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Νομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 7 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22 710 44 468 διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναυτιχίου. Σε μια ζεστή συναισθίαση, οι καρδαμιλίτες και όχι μόνο τίμησαν χθες το βράδυ στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμίλα τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για την προσφορά του σε αυτό αλλά και στο πρόσωπό του όλους όσοι με τη χορηγία τους βοηθούν τη λειτουργία του και τους κοινωνικούς σκοπούς που επιτελεί. Η ημερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ αύριο Σάββατο στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην Οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ Προφήτης στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές της σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ με την αγγλική δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΦ Βροντάδου Σκογλέντη. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στις 8.30 το βράδυ σήμερα θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χώρο Μνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλε σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα σήμερα 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόδο Όμιλο Καρδαμίλα.

0: σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ. Συνεχίζεται και το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού Σάββατο και Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο» αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κυλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των Ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, κ. Μάρκου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Οι εκδόσεις «Μετέκμιο και το Περιβόλι» προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Bing Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άκη Ακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την 3η 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι «Ο ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Συλλόγος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροπή Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με την Ανανία Μαμελετζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 74%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι! Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Θέμα της συζήτησης «Οι Άγιοι του Ιουλίου».
3: Αφού ακούσαμε λοιπόν αυτό το μικρό απόσπασμα από τον βίο, από το έργο, τις διδαχές του Αγίου Παϊσίου, να προχωρήσουμε σε μια Αγία που και αυτή την αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Πρόκειται για την Αγία Μαρίνα, που η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της στις 17 Ιουλίου. Τι θα λέγαμε για την Αγία Μαρίνα?
4: Η Αγία Μαρίνα ήταν ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε στην Αντιόχεια. Mm-hmm. Οι βασανιστές της ήταν πολλοί, δυστυχώς, κατά την περίοδο που την έπιασαν και έγινε, ομολόγησε τη χριστιανοσύνη και την πίστη. Ο ένας την έδινε στον άλλον, την ταλαιπωρούσαν με ραβδιά, την κρεμούσαν και την έβαζαν στη φυλακή. Αυτό που είναι σημαντικό στην Αγία είναι ότι μέσα στη φυλακή της εμφανίστηκε ο πειρασμός. Mm-hmm. Στην αρχή ως δράκος, στην αρχή συγγνώμη ως σκύλος, ένας άγριος σκύλος προσπαθούσε να την κατασπαράξει και στη συνέχεια με τη μορφή δράκου, την οποία την κατέφαγε και μέχρι τη μέση. Η Αγία βέβαια έτσι προσευχήθηκε στο Θεό και σταύρωσε το πλευρό του θηρίου και αυτό το θηρίο άνοιξε και έγινε έτσι, βγήκε η Αγία από μέσα και πήρε ένα σφυράκι τόσο δα μικρό με τη βοήθεια βέβαια του Τριαδικού Θεού και τον εκτύπησε και τον έλειωσε και έσκασε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά βέβαια αποκεφαλίστηκε η Αγία, άφησε την επίγεια πνοή της και ανέβηκε στους ουρανούς. Αυτό το σφυράκι όμως και ο δράκοντας είναι πολύ σημαντικό γιατί εμείς μπορούμε να την επικαλούμαστε για να σώσει τους δράκοντες που περιπλέκονται γύρω μας, στα πόδια μας, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Είναι ένας βίος έτσι όμορφος γιατί ακριβώς μετά τον δράκο ήρθε η ειρήνη του Θεού. Και πώς εμφανίστηκε η ειρήνη του Θεού? Εμφανίστηκε ως ένα μεγάλο φωτεινό σταυρό που είχε μέσα ένα περιστέρι. Ήταν ο Τριαδικός Θεός, το σύμβολο της Τριαγίας Τριάδος, που αυτό το περιστέρι στη συνέχεια στην ώρα του μαρτυρίου, στο τέλος πια των μαρτυρίων της, ήρθε και της έφερε ένα στεφάνι με πολύτιμα λουλούδια όμορφα και της τον απέθεσε στο κεφάλι. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μπορούν να ταλαιπωρηθούν στους δρόμους της ζωής, αλλά μπορούν αντίστοιχα να επικαλεστούν και τους Αγίους στις δύσκολες ώρες. Γιατί πειρασμούς περνάμε όλοι. Λίγους, μικρούς, μεγάλους. Δεν είμαστε άξιοι να δούμε τον δράκοντα σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Μόλις τον δούμε, θα τρέχουμε. Όχι να κάτσουμε να τον χτυπήσουμε και με σφυράκια και να σταυρωθούμε. Εκείνη όμως, αν την επικαλεστούμε, θα μας βοηθήσει και θα μας προχωρήσει. Είναι σημαντικά τα θαύματα που έχει κάνει η Αγία Μαρίνα. Mm-hmm. Είναι μια αγαπητή στον κόσμο και στις κοπέλες, κυρίως στις νέες. Ένα έτσι θαύμα όμορφο είναι αυτό που θα μας διαβάσει πάλι η Λεμονιά Μαστρογιαννάκη. Είναι ένα θαύμα από την Άνδρο αυτή τη φορά, από τον τόπο εκεί όπου υπάρχει ένα μοναστήρι της. Υπάρχουν βέβαια και εδώ ναοί της και στα Θημιανά έχουμε ναό και μέσα στην πόλη εδώ έχουμε ναό. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μοναστήρι και η Αγία εμφανίστηκε. Να ακούσουμε το θαύμα της, να δούμε έτσι και από εκεί τη ζωή της περισσότερο.
3: Μάλιστα.
5: Η Αγία Μαρίνα ιατρός. Ποιος είπε ότι δεν γίνονται θαύματα στην εποχή μας? Η οικογένεια του Βάσου Βασιλείου από την Λεμεσό της Κύπρου βρέθηκε σε πολύ δεινή θέση όταν έμαθε ότι ο αγαπημένος τους γιος Ανδρέας είχε μια βαριά μορφή λευχαιμίας η οποία δεν μπορούσε να θεραπευτεί εύκολα. Χρειαζόταν ειδικό μόσχευμα από δότη ο οποίος έπρεπε να είναι συμβατός με το γιο τους. Όλοι θυμόμαστε τις εκκλήσεις που έκαναν σε Κύπρο, Ελλάδα, ακόμη και στα κατεχόμενα μέρη της Κύπρου, προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος δότης. Οι συγκινητικές του εκκλήσεις βρήκαν αποτέλεσμα και γρήγορα το παιδί βρέθηκε στα χέρια κορυφαίων επιστημόνων στην Αμερική προκειμένου να γίνει η πολύ λεπτή και σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Πριν πάνε στην Αμερική, η οικογένεια τηλεφώνησε στον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας της Άνδρου, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Κυπριανό, προκειμένου να ζητήσουν να προσευχηθεί για τον Ανδρέα τους. Εντελώς αυθόρμητα, ο πατήρ Κυπριανός είπε ότι θα προσευχηθεί στην Αγία και τους τόνισε να μην ανησυχούν, αφού στο χειρουργείο δίπλα στον Ανδρέα θα είναι η Αγία Μαρίνα η ίδια. Λίγο πριν αρχίσει η χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο MD Anderson του Χιούστον, μια γυναίκα παρουσιάστηκε στον επικεφαλή κορυφαίο Αμερικάνο γιατρό Κέι Γουά Τσάν, κινέζικης καταγωγής, και του συστήθηκε ως η προσωπική γιατρός του μικρού Ανδρέα και μάλιστα ζήτησε να παρακολουθήσει την εγχείρηση με μεγάλη επιμονή. Οι γνώσεις της γυναίκας γύρω από την ιατρική φαινόταν πολύ υψηλές και παραδόξως η ομάδα δέχτηκε τη γιατρό από την Ελλάδα, αν και αποτελεί μόνιμη πρακτική του νοσοκομείου να μην συμμετέχουν άλλοι γιατροί σε τόσο λεπτές εγχειρήσεις. Κατά παράδοξο τρόπο, κανείς δεν ζήτησε άλλα εχέγγυα. Την παρακάλεσαν μόνο να δηλώσει τα στοιχεία ταυτότητά της στην είσοδο του χειρουργείου. Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, η Ελληνίδα γιατρός όχι μόνο παρακολούθησε, αλλά συμμετείχε ενεργά στην εγχείρηση του μικρού. Μάλιστα, με επιστημονικό τρόπο εξήγησε στην ιατρική ομάδα πως έπρεπε να προχωρήσει η επέμβαση προκειμένου μάλιστα κάτι ριζοσπαστικό όπως την αρχέγονο εμβριακών κυττάρων από τον ομφαλό. Η εγχείρηση όντως, χάρη στις υποδείξεις της, πήγε πολύ καλά. Η Ελληνίδα γιατρός παρέμεινε λίγη ώρα στο χειρουργείο και μετά ξαφνικά αποχώρησε χωρίς να καταλάβει κανείς το πώς. Οι Αμερικάνοι γιατροί, ενθουσιασμένοι από τις υποδείξεις της μυστοριώδους γυναίκας, μετά το τέλος της εγχείρησης θέλησαν να την γνωρίσουν. Πήγαν στην οικογένεια Βασιλείου και τους είπαν ότι ήταν κεφαλαιόδου σημασίας για αυτούς να γνωρίσουν την κορυφαία γιατρό που είχαν φέρει από την Ελλάδα ή την Κύπρο. Οι γονείς έκπληκτοι δήλωσαν ότι δεν είχαν φέρει καμία γιατρό μαζί τους. Το νοσοκομείο έγινε άνω κάτω για να βρεθεί η ξένη γιατρός. Αιτία οι λόγοι ασφάλειας που δεν επιτρέπουν την είσοδο αγνώστων σε τόσο σοβαρά χειρουργία. Επειδή εκείνη είχε εξαφανιστεί, απευθύνθηκαν στη γραμματεία του χειρουργείου προκειμένου να βρουν τα στοιχεία της. Έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η άγνωστη γυναίκα γιατρός είχε υπογράψει με το όνομα Μαρίνα Φρομάνδρος, Μαρίνα από την Άνδρο. Οι γονείς αναλύθηκαν σε δάκρυα, ενώ οι γιατροί έμειναν άναυδοι για πολλή ώρα, συνειδητοποιώντας ότι συγχειρουργός τους ήταν μια γυναίκα με σάρκα και οστά, αλλά από το παρελθόν. Μια Ορθόδοξη Αγία που είχε πεθάνει με μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του Χριστού πριν πολλούς αιώνες, το έτος 270 μετά Χριστόν. Ίσως όλοι θυμούνται με τρομακτική αμηχανία και ρίγο το πως σχεδόν με τα φυσικά δέχτηκαν να χειρουργήσει μαζί τους μια άγνωστη γιατρός. Το γεγονός γιορτάζεται δε όντως στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στην Άνδρο.
3: Προχωρώντας το μήνα Ιούλιο, θα πρέπει να σταθούμε νομίζω λίγο στην κοίμηση της Αγίας Άνης. Στις 25 του μηνός, να πρέπει να δούμε λίγο την Αγία Άννα, την πανσέβαστη μητέρα της Θεοτόκου, για την οποία Αγία Άννα δεν έχουμε πολλές πληροφορίες από την Αγία Γραφή, αλλά από τα απόκριφα βιβλία της Εκκλησίας μας. Ένα σημαντικό, το οποίο είναι γνωστό, η Αγία αυτή έζησε την εσκήνη της ατεκνίας. αφού κατά την εβραϊκή κοινωνία ήταν ντροπή μια γυναίκα να μην μπορεί να τεκνοποιήσει. Ήταν πρικισμένη με πολλές αρετές, την ψεύδια, τη δικαιοσύνη, ταπεινοφροσύνη, ελεημοσύνη, υπακοή στο θέλημα του Θεού και συχνή συμμετοχή στη λατρεία. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά τα χαρίσματα, την αξίωσε ο Θεός να γίνει κατά σάρκα γιαγιά, θα λέγαμε, του Σωτήρος Χριστού. Στη συνείδηση των πιστών είναι ξεχωριστή, κατέχει ξεχωριστή θέση. Γιατί?
4: Είναι η μεγάλη μάνα και γιαγιά. Είναι εκείνη που ακούει τις προσευχές των άτεκνων ζευγαριών. Να πούμε βέβαια ότι το πολύ σημαντικό για τη ζωή της ήταν ότι ο Ιωακήμ και η Άννα είχαν προσευχητική ζωή και είχαν μία επαφή σαν ζευγάρι καταπληκτική. Όταν έφυγε ο Ιωακήμ στα όρη για να προσευχηθεί, η Άννα βγήκε και έκατσε απ' έξω από το σπίτι της και δεν ξαναμπήκε μέσα να απολαύσει οτιδήποτε άλλο. Αλλά όσες ώρες προσευχόταν εκείνος στο βουνό και εκείνη στο σπίτι της και πήραν την αποκάλυψη από τον Θεό ότι θα αποκτήσουν παιδί, ζούσαν έτσι αρμονικά. Ότι και οι δύο ήταν προσευχόμενοι εκείνη τη στιγμή για να αποκτήσουν αυτό. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που γινόταν, ότι δεν μπορούσαν ακόμα και να προσφέρουν το δώρο τους στο Θεό, επειδή δεν είχαν καταφέρει να έχουν παιδί. Και το παιδί που απέκτησαν δεν το χάρηκαν, δεν το κράτησαν για λόγου τους, το αφιέρωσαν κατευθείαν στο Θεό όταν το απογαλάκτησαν, δηλαδή σε μια ηλικία 3-2 χρονών μπήκε η Παναγία μας στα Άγια των Αγίων και έγιναν τα εισόδια της Παναγίας μας. Αυτό σημαίνει ότι αν και σαν μάνα αναγκαλίστηκε ένα παιδί, δεν το χάρηκε να το μεγαλώσει, αλλά το έδωσε εκεί που ανήκε, γιατί ήταν ταμένο παιδί, παιδί του Θεού. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ότι δεν κράτησαν τα συναισθήματά τους πιο ψηλά από το τάμα τους, αλλά έκαναν αυτό που τους είχε καλέσει ο Θεός να κάνουν. Έτσι λοιπόν ο Ιωακήμ και η Άννα θεωρούνται οι προστάτες όλων αυτών των ζευγαριών που είναι άτεκνοι. Μάλιστα εδώ υπάρχει και μία παράδοση στοιχείο, όπου εδώ στην Αγία Άννα στο Μονοδέντρι ανεβαίνουν οι μητέρες και παίρνουν μία κορδέλα που υπάρχει πάνω στο εικόνισμα της Αγίας Άννας και αφήνουν αντίστοιχα μία άλλη, ώστε να τη ζωστούν και να αποκτήσουν παιδί με προσευχή από το Θεό προς την Αγία Άννα. Έχουμε πάρα πολλά θαύματα έτσι που έχει βοηθήσει και έχει μεσητέψει η Αγία Άννα. Ήταν μεγάλης ηλικίας βέβαια, γι' αυτό και κάποια στιγμή εξαφανίζεται μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας και δεν περιγράφεται ούτε στη Σταύρωση ούτε στα υπόλοιπα γεγονότα του Χριστού, γιατί προφανώς είχε αφήσει την επίγεια ζωή και είχε ανέβει στον ουρανό μαζί με τον Ιωακήμ. Μνημονεύεται βέβαια σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας, μνημονεύεται σε όλες τις απολύσεις, τις αρτοκλασίες. Πρώτα μνημονεύεται εκείνη και μετά μνημονεύεται ο Άγιος που γιορτάζει στην ημέρα, Ιωακήμ και Άννης, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ο κόσμος λοιπόν της στρέφει μια αγάπη, γιατί είναι η προστασία της. Τώρα γιορτάζουμε την κοίμηση, την ημέρα δηλαδή που εκοιμήθη, και κάνουν διάφορες παρακλήσεις, λειτουργίες, τη χάρη της, έτσι στους ναούς της ή στους ναούς που υπάρχουν και εορτάζουν τη χάρη της Αγίας Άννης.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Θέμα της συζήτησης, οι Άγιοι του Ιουλίου.
1: Μια παράληψη στην οποία θα πρέπει να σταθούμε είναι 20 Ιουλίου, όπου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του προφήτου Ιλίου του Θεσβήτου. Όπως αγαπητοί μου, άστρο από άστρο διαφέρει στη λάμψη και λουλούδι από λουλούδι διαφέρει στην όψη και το άρωμα, έτσι και κάθε Άγιος έχει κάτι ιδιαίτερο που τον διακρίνει από όλους τους άλλους. Γι' αυτό η Εκκλησία δίπλα στο όνομα κάθε Αγίου συνήθως θέτει και ένα επίθετο. Παντελεήμονο Ιαματικός, Δημήτριος ο Μυροβλήτης, Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, Σπυρίδων ο Θαυματουργός, Κοσμάς και Δαμιανός οι Ανάργυροι. Και τον προφήτη Ηλία τον ονομάζει Ζηλωτή, Ηλίας ο Ζηλωτής, γιατί ο προφήτης Ηλίας είχε ζήλο. Ήταν ένας ήρωας της πίστεως και της αρετής στην Παλαιά Διαθήκη.
2: Κινημένος όλα
1: τα. Ο οποίος χωρίς να γράψει προφητείες, ονομάστηκε προφήτης.
2: Απολύτως τίποτα. Ήταν επιλογή του Θεού για να γίνει ένας άνθρωπος του ουρανού στη γη. Έτσι λέει το κείμενο της Εκκλησίας μας την ημέρα της λειτουργίας του. Πραγματικά. Είμαστε στον 9ο αιώνα βέβαια. Δυστυχώς οι Ισραηλίτες πάλι λοξοδρομούν και πηγαίνουν προς τα είδωλα, γιατί υπάρχει μια βασίλισσα που δεν είναι, είναι η Λολάτρησα, η Ιζαβέλ. Και η Εζάβελ, και από εκεί δυστυχώς ο λαός είχε ξεφύγει. Αρχίζει λοιπόν ο προφήτης Ηλίας να κηρύττει πάλι από την αρχή το λόγο του Θεού. Δηλώνει καθαρά ότι στο λαό δεν μπορείτε να έχετε δύο θεούς, ή θα έχετε τον τριαδικό και αληθινό Θεό, ή θα έχετε αυτούς τους ψεύτικους θεούς και θα σας παρατήσει ο Θεός και θα ξαναγυρίσει να σας δει. Για αυτή του βέβαια τη διαδικασία εξαπολούν τους πάντες να τον σκοτώσουν, να μην μιλεί. Και καταφεύγει σε μια σπηλιά όπου ο Θεός βέβαια του λέει που να πάει να κρυφτεί και ο Θεός τον διατάζει επίσης μέσα στην προσευχή του ότι θα κλείσουν οι ουρανοί για 3,5 ολόκληρα χρόνια. Δεν έπεσε λοιπόν σταγόνα νερό στη γη και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φέρει το λοιμό, δηλαδή την πείνα, την ταλαιπωρία και ήταν λέει ένα πράγμα φρικτό να ακούς και τους ανθρώπους να αλαλάζονται και τα ζώα να φωνάζουν για μια σταγόνα νερό. Εκείνος λοιπόν έφυγε και πήγε και έμεινε μέσα σε μια σπηλιά για λίγο διάστημα. Ερχόταν τα κοράκια και τον έθρεπαν. Είναι νομίζω και ο μόνος από τους προφήτες που τον θρέφουν έτσι με αυτόν τον τρόπο τα ζωντανά του Θεού, γιατί σε άλλους έχουμε αγγέλους, σε άλλους τέτοια πράγματα. Εδώ έχουμε τα κοράκια του Θεού, όπου το έφερναν φαΐ για λίγο καιρό. Όσο υπήρχε ο χήμαρος δίπλα του, τον τάιζε, τον πότιζε από το χήμαρο, έπαιρνε νερό και στη συνέχεια τον διατάξει να πάει στα σάρπα, να πάει σε μία χείρα και να μείνει εκεί όλο το υπόλοιπο της ξηρασίας. Εκεί θα γίνει ένα άλλο θαύμα, ενώ η χείρα είχε μια χούφτα αλεύρι και λίγο λαδάκι. Όσο καιρό είναι ο προφήτης Ηλίας εκεί, αυτά δεν θα χαθούν. Η γυναίκα αυτή είχε ένα παιδί, το παιδί το πήρε ο Θεός για να δοκιμάσει την πίστη και των δύο και ο προφήτης Ηλίας θα φωνάξει προς τον ουρανό γιατί η χείρα του είπε ότι εγώ σε περιποιήθηκα, σε είχα εδώ και εσύ δυστυχώς κοίτα τι μου έκανε ο Θεός, μου σκότωσε το παιδί μου. Προσεύχεται λοιπόν και ανασταίνεται το παιδί, γυρίζει η ζωή στο σώμα το νεκρό του παιδιού και από εκεί και πέρα τον διατάζει να ξαναγυρίσει πίσω στο βασιλιά. Στην ουσία δηλαδή του λέει ότι ξαναγύρισε πίσω στους διώχτες σου να ξαναβασανιστείς και να ξαναρχίσεις από την αρχή. Ενώ μέχρι τώρα τον περιέθαλε το Θεός και τον εσκέπαζε, τώρα του λέει ότι ξαναγύρισε πίσω εκεί που ξεκίνησες. Πάει λοιπόν εκεί, ο βασιλιάς βέβαια ήδη ήταν σε κακή κατάσταση και ο ίδιος και του λέει θα κάνουμε ένα πείραμα εντός εισαγωγικών, θα φέρεις όλους τους ιερείς που προστατεύει η γυναίκα σου, που πιστεύουν στο Θεό Βάλ, θα τους φέρεις εδώ λέει όλους. και θα τους βάλεις απάνω σε ένα όρο στο Κadmio, θα κάνουμε ένα Άγιο Θυσιαστήριο εμείς, ένα Άγιο Θυσιαστήριο εκείνη, θα βάλουμε ξύλα, θα βάλουμε πάνω το σφάγιο, αλλά δεν θα κατεβάσουμε φωτιά, δεν θα βάλουμε. Και θα περιμένουμε να δούμε ποιος Θεός από τους δύο, ή ο δικός σας ή ο δικός μας, θα κατεβάσει φωτιά. Αυτοί προσευχόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, μάλιστα έκανε και μια παράδοση και σκίζανε τα κρέατά τους εκεί με ξηράφια με αυτά, φωνάζανε βάλ, βάλ, βάλ, βάλ, βάλ. Ο βάλ τίποτα, φωνή βοόντος εν διαιρήμο. Οπότε το μεσημέρι λέει τους πήρατε πια και προφήτης Ηλίας και τους λέει ο Θεός σας λέει ή κοιμάται ή έχει πάει ταξίδι. Οπότε κάντε λέει μια προσπάθεια ακόμα, φωνάχτε πιο δυνατά. Κατά το βράδυ λοιπόν ο προφήτης Ηλίας τους είπε σταματήστε πλέον, ό,τι κάνατε από το πρωί. Ο λαός παρακολουθούσε από κάτω και ο προφήτης σήκωσε τα χέρια του ψηλά και αφού είχε ζητήσει πρώτα γύρω από το Άγιο Θυσιαστήριο να βρέξουν τρεις φορές τα ξύλα και να σκάψουν ένα μεγάλο λάκκο και να βάλουν νερό. Είναι σημαντικό αυτό γιατί το θαύμα του προφήτη Ηλία κράτησε πολλή ώρα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, έπεσε, μόλις σήκωσε τα χέρια του έτσι ο προφήτης Ηλίας, είπε Θεέ μου, εσύ τώρα δείξε αυτό που πρέπει να δείξεις. Έριξε λοιπόν μεγάλες αστραπές και φωτιά, κατέκαψε το σφάγιο, το θυσιαστήριο και έκαιγε και η φωτιά όση ώρα ήταν το νερό γύρω από εκεί. Και αυτομάτως από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να βρέχει. Και ήρθε η ζωή ξανά στην κανονικότητά τους. Ο λαός μετάνιωσε, πήρε αυτούς όλους τους ιερείς και τους σφαγίασε. Ήταν 300-400, πάρα πολλοί κόσμος. Τους σφαγίασε και τους εξαφάνισε. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια η Βασίλισσα να ξανακυνηγάει τον προφήτη Ηλία, ο οποίος έφυγε και πήγε πάνω στα βουνά. Γι' αυτό από το θαύμα και από το ότι κρυβόταν όλους σε σπηλιές και σε βουνά, χτίζομαι συνήθως τις εκκλησίες τους απάνω στα όρη και στα βουνά, που είναι στα θυμιανά του προφήτη Ηλία, στου Γρού. Mm-hmm. Βέβαια έχετε και εσείς εδώ στην Ενωρία μέσα, yeah, στις Μητροπόλεις, έχει ένα που είναι πιο χαμηλά. Συνήθως είναι στο βουνό πάνω ψηλά.
1: Αξιοσημείωτο είναι το πώς έφυγε από τη ζωή, και νομίζω ότι πρέπει αυτό να αναφερθεί.
2: Σε μία από τις προσευχές του μέσα στο βουνό του αποκαλύφθηκε ο Θεός και του είπε ότι πρέπει να κατέβει, να κηρύξει και σε μια άλλη περιοχή και να μαζέψει προφήτες καινούριους και να γνωρίσει και τον ακόλουθό του. Αυτό που λέγαμε την περασμένη, ότι ο καθένας πρέπει να αφήνει κάποιον στο πόστο του για να καθογειάζεται και να συνεχίζει. Γνώρισε λοιπόν τον Ελισαίο, αφού πρώτα είχε δεχτεί την επίσκεψη του Θεού ως λεπτή άβρα μέσα σε μία σπηλιά, όπως το αποκαλύφθηκε. Ξέρουμε ότι όλοι κανείς από τους προφήτες του μεγάλους, το Μωυσής, ακόμα δεν βλέπουν πρόσωπο το Θεό. Απλά γιατί δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος να δει το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Και έτσι τους εμφανίζονται με διάφορους τρόπους, ή με φως ή με οτιδήποτε άλλο. Εδώ έχουμε μια λεπτή άβρα που την ένιωσε και ένιωσε την παρουσία του Θεού. Έφυγε λοιπόν, πήγε βρήκε τον Ελισαίο και πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό για να είναι μόνος του με το μαθητή του. Του είπε τις διδαχές τις τελευταίες που χρειαζόταν. Και εκείνη την ώρα κατέβηκε ένα πύρινο άρμα και τον επήρε στον ουρανό. Πριν να φύγει για τον ουρανό, έριξε τη μιλωτή του το ρούχο του, όπου ο προφήτης Ελισαίος αργότερα έκανε πάρα πολλά θαύματα, εκεί που πήγαινε να κηρύξει, να προφητεύσει, να κάνει την ιεραποστολή του. Στη συνέχεια ξέρουμε ότι εκείνος θα επιστρέψει στη Δευτέρα Παρουσία, γι' αυτό και έφυγε και ένσαρκος όπως ήταν εδώ στη ζωή, και το ξέρουμε αυτό από την γιορτή της Μεταμόρφωσης, πρώτα ο Θεός όσοι αξιωθούμε, 6 του Αυγούστου, γιατί συνομιλούσε ο Θεός εκείνες τις ώρες μεταμορφώσεως που έβλεπαν οι μαθητές με τον προφήτη Ηλία και με τον Μωυσή. Αυτό σημαίνει ότι και στη Δευτέρα Παρουσία θα έρθει κάτω και μακάρι να έχει κάτι καλό να πει για μας που θα μας δει μπροστά του εκεί στην ημέρα της κρίσεως. Είναι ένας προφήτης λοιπόν που θα επιστρέψει με το σώμα του όπως έφυγε με το πύρινο άρμα προς τους ουρανούς.
1: Λίγα λόγια να πούμε και για την Αγία Παρασκευή. Αθληφόρος, όσιο παρθενομάρτης, μεγαλομάρτης, πολλά τα επίθετα που έχουμε για την Αγία Παρασκευή.
2: Πέρασε πάρα πολλά στάδια μαρτυρίων, γι' αυτό και την αγάπησε πάρα πολύ έτσι ο κόσμος. Μέσα στα μαρτύρια της ήταν τα πυρωμένα σίδερα, μια κεφαλή που της έβαλαν στο κεφάλι της, ο Λέβητας που την έβαλαν να βράσει με λάδι, και εκεί στο Λέβητα της ζήτησε ο Αυτοκράτορας, δεν πίστευε όπως την έβλεπε την Αγία ευχαριστημένη μέσα στο λάδι το καυτό, ότι ήταν καυτό το λάδι, και της λέει Παρασκευή, ρίξε μου λέει λιγάκι να καταλάβω, είναι καυτό όντως ή με κοροϊδεύουν τούτοι εδώ. Και αφού έβλεπε τη φωτιά που καίγε από κάτω κι όμως εκεί. Και η Αγία Παρασκευή λέει του ρίξε λίγο με το χέρι της και έπεσε στα μάτια του και τυφλώθηκε. Και η Αγία Παρασκευή προσευχήθηκε επειδή μετανόησε εκείνος και τον έκαμε καλά. Από εκεί έγινε προστάτητα των ματιών των ανθρώπων. Έτσι. Και όλοι όπου υπάρχει αγίασμα της Αγίας Παρασκευής πάνε και παίρνουν και βάζουν στα μάτια, ή όταν κάνουν μια επέμβαση στα μάτια επικαλούνται την Αγία Παρασκευή. Μετά από το Λέβητα έφυγε από εκεί, έγινε όλη η περιοχή Ορθόδοξη που την βασάνιζε ο βασανιστής της, και ήρθε εδώ στην Ελλάδα και τη συνέλαβαν στα Τέμπη, όπου εκεί πάλι πέρασε άλλα στάδια μαρτυρίων, πάλι έτσι μεγάλα και τρανά, και στη συνέχεια θανατώθηκε κατά τον αποκεφαλισμό.
1: Τι αρετές μπορούμε να ξεχωρίσουμε στην Αγία Παρασκευή, Πάτερ?
2: Ήταν ένα μικρό κοριτσάκι που από μικρή ήθελε μόνο το Θεό. Αυτό είναι η αλήθεια. Ήθελε μόνο το Θεό και κήρυτε μόνο το Θεό. Δεν δέχτηκε καμία πρόταση γάμου, δεν δέχτηκε τίποτα απολύτως. Θα λέγαμε ότι ήταν μια καλογρία της εποχής μας, αλλά μια καλογρία που γεννήθηκε
1: με αγνότητα, με σοφροσύνη, έτσι, και σοφροσύνη. Με ομολογία της πίστης.
2: Ομολογία πίστεως παντού. Βεβαίως. Και δεν φοβότανε ότι θα την συλλάβουν, γιατί ήξερε ότι ήταν μέσα σε χώρο που δίωκαν τους χριστιανούς και τους καταδίωκαν. Οι περισσότεροι Άγιοι έτσι ήταν. Υπήρχαν αυτοκράτορες που κυνηγούσαν τους χριστιανούς έτσι κι αλλιώς, γιατί ήταν χριστιανοί. Υπήρχαν όμως και άλλοι που κρατούσαν αυτή την παράδοση, ότι αν κατήγγελε κάποιος και έλεγε ότι ο παπά Δημήτρης είναι χριστιανός, τότε μόνο τον έπιαναν και τον μαρτύρουσαν. Και οι Άγιοι παρόλα αυτά δεν σταματούσαν. Προχωρούσαν κανονικά και έλεγαν ό,τι θέλει ο Θεός και όπως το θέλει. Μέσα από τα αίματά τους, βέβαια, πότισαν το δέντρο το μεγάλο των μαρτύρων της Εκκλησίας μας, που εκεί στερεώνεται όλη η πίστη και όλη η Ορθοδοξία. Το μαρτύριο της Μεγάλης Αγίας Παρασκευής είναι τρομακτικό σε αυτά που ο Θεός την έβαζε να τη συμβούν, αλλά και αντίστοιχα που της έδινε ευλογία να μην παθαίνει απολύτως τίποτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί κόσμος που έβλεπε τα μαρτύρια, γιατί αυτοί κυνηγούσαν όλοι οι δολολάτρες να τα βλέπει ο κόσμος, νομίζοντας ότι καταπονώντας τους Αγίους φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι χάνεται η Ορθοδοξία και η πίστη. Ενώ πίστευε ο κόσμος περισσότερο, γιατί έβλεπε τους Αγίους ότι έβγαιναν αλόβητοι από τα μαρτύρια και τη βασανιστήρια και έλεγαν αυτό.
1: Και αξιοθαύμαστο είναι πώς νίκησε η Αγία Παρασκευή με το όπλο και τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού.
2: Έτσι, πραγματικά.
1: Αυτό θέλει να πει και σε εμάς ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τον Τίμιο Σταυρό, να σχηματίζουμε το σημείο του Σταυρού και όχι να φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε όπως πολλές φορές συμβαίνει σήμερα.
2: Το ίδιο που έκανε και η Αγία Μαρίνα με το δράκοντα που πήγε στην κοιλιά του.
1: Μάλιστα.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο πατέρας Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Θέμα της συζήτησης, οι Άγιοι του Ιουλίου.
5: Προχωρώντας ημερολογιακά, φτάνουμε στις 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρος, Χριστομάρτυρος, Παντελεήμονος ο του Θεού επώνυμος, γράφει κάπου, και ένα κόσμημα, θα λέγαμε, της Εκκλησίας που ανήκει στην χωρία των γιατρών.
6: Των ιατρών και αναργύρων.
5: Γιατί
6: είχαμε πει και τους Αγίους Αναργύρους. Ο Παντολέων, όπως ονομάστηκε όταν βαπτίστηκε, ο Παντολέων είναι ένας νέος που ζει μέσα σε μια οικογένεια, δεν γνωρίζει την πίστη τη χριστιανική από την αρχή, αλλά στη συνέχεια όταν θα πάει να σπουδάσει ιατρική θα συναντήσει τους χριστιανούς και λίγο-λίγο οι χριστιανοί είχαν ένα ζήλο όταν έβλεπαν κάποιον άνθρωπο και προόδευε σε κάτι, ήθελαν να τον κάνουν δικό τους. Γιατί θεωρούσαν ότι ενώ είχε μάθει όλα τα πράγματα, αυτό που δεν κάνουμε σήμερα, είχε μάθει πάρα πολλά πράγματα, δεν είχε μάθει το πιο σημαντικό, που ήταν ο Θεός. Mm-hmm. Προσπάθησαν λοιπόν τον Παντελεήμον, εκτός από καλό γιατρό που ήταν, να τον κάνουν και να μάθει το Θεό. Και έμαθε λοιπόν ο Παντελεήμον το Θεό, με ένα μεγάλο θαύμα βέβαια που του έγινε, όταν περπάταγε έξω από μια πόλη και είδε ένα μεγάλο φίδι να έχει φάει ένα παιδάκι. Mm-hmm. Ένα μικρό παιδάκι που το είχε δαγκάσει και ήταν λέει, και κοντά του και το ίδιο το φίδι. Και είχε πεθάνει το παιδί. Και βέβαια καταλάβαινε εκείνος ότι ιατρικά δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα με τα βότανα που είχε ή με οτιδήποτε άλλο. Και είπε τότε στον Τριαδικό Θεό ότι σε παρακαλώ, αν μπορείς να μου δείξεις τώρα ένα σημάδι και να μου αναστήσεις αυτό το παιδί και εγώ θα βαφτιστώ και θα γίνω Απόστολος δικό σου και Ιεραπόστολος. Όντως το παιδί σηκώθηκε, σκότωσαν το φίδι και έφυγαν και αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που είδε από το Θεό εκείνος και στη συνέχεια έκαμε όλα τα υπόλοιπα θαύματα μέσω της ιατρικής και μέσω του φίλου του Ερμόλαου που ήταν ένας μέντορας για εκείνον που τον έμαθε τα θρησκευτικά γράμματα, τον βάπτισε και έφτασε να θεραπεύει τυφλούς και από εκεί και πέρα μαθεύτηκε στον Αυτοκράτορα η θεραπεία αυτή που έγινε και τον έβαλε πάλι και εκείνον στα μαρτύρια. Πάρα πολλά μαρτύρια, τροχούς, του έσκυζαν τις σάρκες του με ξύστρες ειδικές που είχαν εκείνοι, τον έκαιγαν με λαμπάδες και από εκεί και πέρα του έβαζαν βαριές πέτρες πάνω στο στήθος του, τον έριξαν στη θάλασσα, αλλά ο Θεός τον εκράτησε αλόβητο και μετά αποκεφαλίστηκε και άφησε και εκείνο την πνοή του. Βέβαια έχει το χαρακτηριστικό στην εικόνα του ότι βαστάει το κασελάκι της γιατριάς με τα ιατρικά, ναι, όπως είναι οι ιατροί και οι ανάργυροι. Και επίσης και για την Αγία Παρασκευή, να πούμε που δεν το είπαμε για την εικόνα του, ότι συνήθως κρατάει ένα πιατάκι με μάτια μέσα, επειδή είναι γιάτρες των ματιών. Για να μην νομίζουν ότι κρατάει τα δικά της τα μάτια ή οτιδήποτε άλλο δύσκολο.
5: Να τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον συγκλονιστικό, θα έλεγα, βίο της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, που και εκείνη είναι πολύ δημοφιλής. Πριν από χρόνια ξεκίνησε αυτή η αγάπη των πιστών προς την Αγία Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και η οποία νομίζω ότι συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας.
6: Είναι μια Αγία που έγινε γνωστή μέσα από τα θαύματά της. Mm-hmm. Αυτό είναι η αλήθεια. Τα θαύματά της βέβαια ξεκινούν από το Βυζάντιο και φτάνουν μέχρι σήμερα και εκείνη πάλι βοηθάει πολλές φορές σε ζευγάρια έτσι που είναι άτεκνα, που την επικαλούνται, που την παρακαλούν, που παίρνουν το μήλο από εκεί, από το μοναστήρι της ή από τους ναούς της οποιοδήποτε και βρίσκουν ευλογία. Ήταν μια πλούσια κόρη του Βυζαντίου, στην Καπαδοκία γεννήθηκε, ήταν μορφωμένη, απέρριπτε τις προτάσεις που της γινόταν για γάμους και για τέτοια πράγματα, γιατί ήθελε να γίνει καλογρία να αφιερωθεί στο Θεό. Ωστόσο εκείνη την εποχή, είμαστε στην εποχή που η Θεοδώρα γυρεύει νύφη για τον ιό της, το διάδοχο, μετά την οικονομαχία ακριβώς, και την στέλνουν με το ζόρι οι γονείς της μαζί με την αδερφή της να έρθει εδώ ως νύφη μέσα στο Βυζάντιο να, γίνει, να παραστεί σε αυτή τη γιορτή mm-hmm. που θα διάλεγε ο πρίγκιπας στην μελλοντική αυτοκρατόρηση. Έτσι λοιπόν έρχεται και στο δρόμο παρακαλεί αυτούς που τη συνοδεύουν να πάνε να δουν ένα μοναστήρι, ένα γέροντα που ήταν πάνω σε ένα βουνό, τον Ιωαννίκιο, ο οποίος της είπε ότι εσύ θα πας στην πόλη, αλλά θα καταβιώσεις μέσα σε ένα μοναστήρι του Χρυσοβαλάντου, της Μονής Χρυσοβαλάντου. Γι' αυτό και πρέπει να το λέμε σωστά mm-hmm. ότι αυτό είναι. Είναι η Αγία Ειρήνη της του Χρυσοβαλάντου, δηλαδή του μοναστηριού που υπήρχε στον τόπο της Χρυσοβαλάντου. Yeah. Ήταν η περιοχή, λεγόταν έτσι. Έρχεται λοιπόν μέσα στην πόλη, έχει γίνει ήδη η επιλογή από τον αυτοκράτορα, από τον πρίγκιπα για να γίνει αυτό, μετά στη συνέχεια εκείνη η αυτοκρατόρηση, και η αδερφή της νυφεύεται έναν αξιωματικό που ήταν και αδερφός της Θεοδώρας και εκείνη μπαίνει στο μοναστήρι στο Χρυσοβαλάντου. Μπαίνει σαν καλογριά δόκιμη, η οποία όμως μόλις κοιμάται η γερόντισσα του μοναστηριού, όλες οι καλογριές επιλέγουν εκείνη να γίνει η πρώτη μοναχή. Μέσα εκεί σε αυτό το ασκηταριό κανείς δεν μπορεί να περιγράψει το τι θαύματα γινόταν στο βίο της Αγίας. Ένα από αυτά που αποτυπώνεται στις εικόνες της πολύ συχνά είναι τα δύο κυπαρίσια που την ώρα που προσευχόταν mm-hmm. έσκυβαν και την έβλεπαν και εκείνη έβαλε
5: λίγιζαν
6: ένα φιόγκο, λίγιζαν τις κορφές τους mm-hmm. και προσευχόταν μαζί τους, εκείνη έβαλε ένα φιόγκο ή κατά άλλους μια καλογριά. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, είδαν στο κυπαρίσια πάνω ένα φιόγκο και λένε ποιος ανέβηκε μέχρι εκεί πάνω και έβαλε το πανί. Και αυτό το πανί το αποκάλυψε η καλογριά, ότι εγώ χτες το βράδυ την είδα τη γερόντισά μας να κάνει αυτό το πράγμα. Και συνήθως αποτυπώνεται στις εικόνες της το κυπαρίσι που λυγίζει και έχει πάνω ένα ρούχο. Ένα άλλο είναι ότι την ώρα που προσευχόταν ανέβαινε από τη γη, η περίπτατο της γης που συμβαίνει σε πολλούς Αγίους mm-hmm. και σε πολλούς μεγάλους γεροντάδες και κατά την ώρα της πορείας τους, όπως και στο μεγάλο γέροντα Παΐσιο συνέβαινε αυτό το πράγμα. Είχαμε μετεωρισμό από τη γη. Εκεί λοιπόν πήγε ο πειρασμός για να την προσγειώσει και να μην την αφήσει να προσεύχεται και πήρε φωτιά από το καντήλι και την έκαψε ολόκληρη. Της έριξε και της έκαψε όλα τη ταράσα mm-hmm. από πίσω και ξύπνησε ολόκληρο το μοναστήρι από τη σάρκα που εμύριζε, η καμένη σάρκα. Και ήρθαν και έσβησαν την Αγία και την κατέβασαν. Και όταν την κατέβασαν, τους είπε: μπροστά μου ήταν ένας άγγελος και μου πλέκε ένα στεφάνι από τα ωραιότερα άνθη του κόσμου. Και ήρθατε, λέει, και με ξυπνήσατε και με γυρίσατε πίσω από την προσευχή. Γιατί? Και έτσι, λέει, ρώτησα, καίγεσαι. Ήταν μονόραση, είχε ένα ράσο mm-hmm. μόνο που τα άλλαζε μία φορά το χρόνο. Δεν είχε έτσι η ακτιμοσύνη μεγάλη, τρομερή, παρόλο που ζούσε μέσα στο Βυζάντιο και ήταν πλούσια τα χρόνια. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και τον αυτοκράτορα, όταν πήγε να κρεμάσει δύο ανθρώπους που δεν του τον είχαν κατηγορήσει κατά λάθος και ήταν αθώοι, εμφανίστηκε στον ύπνο της, όσο ζούσε βέβαια μέσα στο Βυζάντιο, εμφανίστηκε στον ύπνο του και του είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αθώοι γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και αποκάλυψε την αλήθεια. Οπότε ελέγχθηκε τον αυτοκράτορα μέσα στην πορεία της ζωής της. Στα τελευταία της χρόνια της έστειλε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τρία μήλα, τα οποία ήταν, λέει, τα μήλα που έπρεπε να γευτεί τον παράδεισο με αυτά. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η παράδοση με τα μήλα που μοιράζονται στη χάρη της και όλη αυτή η διαδικασία. Το μήλο της Αγίας Ειρήνης που λέμε. Αυτά τα τρία μήλα λοιπόν κράτησε ένα και το έφαγε στις 40 ημέρες στις υπόλοιπες που ακολουθούσαν. Το άλλο το μοιράστηκε, λέει, με τις μοναχές και το άλλο το κράτησε για την τελευταία της, για το φευγό της για τον παράδεισο. Προαισθάνθηκε το θάνατό της και κοιμήθη ειρηνικά, οσιακά. Εξάπλωσε το κρεβάτι της, έδωσε τις τελευταίες νουθεσίες στις μοναχές και άφησε την επίγεια πνοή της και έφυγε για τον ουρανό εκεί στη Μονή της Χρυσοβαλάνου.
5: 103 ετών, το 927 μετά Χριστό.
6: Μάλιστα, ναι. 103 ναι. ετών. Εμείς την ευλαβούμαστε πάρα πολύ στην ενορία μας, στελούμε και μία παράκληση μία φορά το μήνα, συνήθως την πρώτη Δευτέρα, ανάλογα με τις γιορτές πώς θα διαμορφωθούν. Και τελούμε βέβαια και την παραμονή τον Εσπερινό υπαίθρια σε ένα προσκυνηταράκι mm-hmm. στον δρόμο που έχουμε κοντά στο σχολείο μας και την ημέρα της χάρης της, τη λειτουργία και τη γιορτή της. Και άλλες βέβαια περιοχές.
5: Νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα τιμάται ιδιαίτερα και μάλιστα πολλά παιδιά από άτεκνες μητέρες βαπτίζονται στο όνομα Χρυσοβαλάντης ή Χρυσοβαλάντου. Μάλιστα. Πολύ σύντομα, κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. για τις μνήμες των Αγίων, εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι μνήμες των Αγίων, αγαπητοί, γίνονται αιτία μεγάλης πνευματικής ωφέλειας και για όλους μας, για όλους εμάς. Βλέποντας και ακούγοντας και τον Πάτερ προηγουμένως τα μαρτύρια των Αγίων μας, όσοι από εμάς είμαστε ράθυμοι στην πνευματική ζωή, αντλούμε δυνάμεις, νομίζω, για να βαδίζουμε τον δρόμο του πνευματικού αγώνα. Τελικά το πιο σπουδαίο μήνυμα από τις γιορτές των Αγίων μας είναι η βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι υπεράνω της φθοράς του χώρου και του χρόνου και όλα τα υλικά αγαθά είναι τόσο παροδικά και πρόσκαιρα. Ο ασύλλητος πλούτος, ο πολύτιμος Μαργαρίτης, η αληθινή ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια Του και να βαδίσουμε τον δρόμο του θελήματός Του. Να αναπτύξουμε το ήθος και το ύφος των Αγίων Μαρτύρων. Νομίζω ότι πρέπει να το αποτολμήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ, που είχατε την καλοσύνη και την προθυμία να είστε σήμερα μαζί μας. Εντάχει, τέλος πάντων, να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους Αγίους που η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους τον μήνα Ιούλιο. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Οι Άγιοι να είναι προστάτες και βοηθοί όλων μας. Καλό βράδυ. Ο Θεός μαζί σας. Γεια σας.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Γύρου της Νέας Δημοκρατίας με στόχο να επιλέξει το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο για τις επόμενες εκλογές έχει αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας στελεχών της. Η δημοσκόπηση ανιχνεύει και την δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημαρχουχίου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούς, οι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους εγκαινιάζουν αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τη στήριξή του στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Ομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός τον Νίκο Ναύτη θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 7 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναυτιχείου. Σε μια ζεστή συναισθίαση, οι Καρδαμιλίτες και όχι μόνο τίμησαν χθες το βράδυ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμίλα τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για την προσφορά του σε αυτό αλλά και στο πρόσωπό του. Όλους όσοι με τη χορηγία τους βοηθούν τη λειτουργία του και τους κοινωνικούς σκοπούς που επιτελεί. Η ημερίδα με τίτλο Επιλογές διοργανώνει το Χίος Φόρουμ αύριο Σάββατο στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην Οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ Προφήτης στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές της σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ με την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΦ Βρονταδού Σκογλέντη. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στις 8.30 το βράδυ σήμερα θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χώρο Μνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλε σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα σήμερα 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, προσκαλεί σε μουσική βραδιά σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, 8 το βράδυ, χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος», στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα χείου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου, καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ, στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ. Συνεχίζεται και το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού Σάββατο και Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο» αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κυλιάρη «Η Εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, κ. Μάρκου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Οι εκδόσεις «Μετέχμιο και το Περιβόλι» προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Bing Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρου Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την 3η 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Συλλόγος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αναμολύων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου. Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με την Ανανία Μαμελετζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 74%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Η αλήθεια είναι μόνο μία. Στα FM.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: άμα δεν μπει μπουζούκι μέσα δε. Άντε παιδιά, μεσημέριασε. Ένα βραδιάκι όμορφο
1: και επικίνδυνο.
0: Εσύ κάνε ό,τι κατεβάσει κλάβα σου.
1: Γιατί και σήμερα είμαστε στην κατηγορία 4, πολύ δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μωρέ, πλήρωσε 3.000, δεν πειράζει.
1: Μωρέ, να πληρώσω και να μην μπει φωτιά, καλά είναι. Το θέμα είναι να μπει φωτιά, πώς θα σβήσει.
0: Εδώ σε θέλω εδώ.
1: Είναι σχεδόν η μισή Ελλάδα σήμερα στο 4.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε πατριώτες, καλημέρα στους γιώτες, ναυτικούς όλου του κόσμου.
1: Όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου σε υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Στο Πλωμάρι έσβησε φωτιά.
0: Έκανε μεγάλη ζημιά και στη φύση, αλλά και στην κτηνοτροφία. Άλλο πλήγμα τώρα.
1: Είχανε τον αυθόδη πυρετό, τώρα τους ήρθε και φωτιά. Αν και τα εγωπρόβατα και τα βοηδή στη Λέσβο δεν είναι ελευθέρας βοσκής σαν τα δικά μας.
0: Είναι εσταμπλισμένα.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα παιδιά. Έχουμε εδώ πολλές ειδήσεις.
1: Τελευταία μέρα του Ιουλίου του 2026. Ο Ευδόκιμος εορτάζει σήμερα.
0: Ο Ευδόκιμος.
1: Είναι Ευδοκίμου Δικαίου και Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας. Ο Άγιος Ιωσήφ από Αρημαθέας δεν είναι εκείνος που κατέβασε το σώμα του Χριστού από το Σταυρό? Αυτός είναι.
0: Πάνε πολλά χρόνια τώρα.

0: τους τώρα τραπέζι, να τους ταΐσετε και να τους θυμίσετε αυτούς τους φαντάρους. Και πού λέει?
1: Πού?
0: Σας πω λέει εγώ, στην πλατεία. Κάντε ένα πι μεγάλο τραπέζια, φτιάξτε παστίτσιο, τους είπε και το μενού. Παστίτσιο, πρώτη φορά φάγανε οι φαντάροι παστίτσιο. 1918 λοιπόν, και τους έκατσε στην πλατεία εκεί. Λοιπόν, για να τους θυμίσουν αυτή η πλατεία, τότε λέγονταν Εθνικής Τριανδρίας.
2: Τριανδρίας.
0: Ναι, ναι. 1918, αργότερα η πλατεία αυτή πήρε το όνομα του Νικολάου Πλαστήρα.
2: Πολύ αργότερα.
0: Πολύ αργότερα. Λοιπόν, αυτά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Αν και τι, γιατί κάνουμε την ιστορία τώρα, ιστορία, οικογένεια, πατρίδα, αυτές είναι οι μπουρδες τώρα, δεν είναι δηλαδή.
2: Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων.
0: Αυτό που το πας.
2: Εμείς μπορούμε να έχουμε πάρκο, έχουμε όμως κήπο.
0: Βέβαια.
2: Τελείωσε.
0: Κήπος είναι τελειωμένος και περιμένουμε την ημέρα της Αγίας Μαρκέλας.
2: Όχι της Αγίας Μαρκέλας, καλά, γιατί αυτή αργεί, θα είναι του χρόνου, αλλά ο κήπος τέλειωσε.
0: Κήπος θα είναι του χρόνου, έτοιμος ο κήπος.
2: Έτοιμος είναι ήδη.
0: Είναι.
2: Ναι, εγώ τον είδα. Είναι πανέτοιμος. Μια μπετονιέρα έχει μέσα στη μέση, αλλά φαντάζομαι θα τη βγάλει.
0: Μπετονιέρα φεύγει. Ναι, ναι, κινούμενη είναι.
2: Σωστά. Τι άλλο λείπει, τι του λείπει.
0: Τι μας λείπει από αυτόν τον τόπο. Όλα τα έχετε, ρε, όλα χάριστη. Δηλαδή λέει, έχει μια τουρκική παροιμία. Είναι τουρκική παροιμία που λέει: δώσε θάρρος στο χωριάτι
2: να σ' ανέβει στο κρεβάτι.
0: Τουρκική παροιμία. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι το διαλυμένο γραμμάτιο που λέγεται Δημοσχείου έχει αφήσει την οδό Μαρτύρων να έχει γίνει μάντρα ιδιωτικών αυτοκινήτων.
2: Πώλησης ιδιωτικών.
0: Πώλησης, ναι, την ώρα που εμείς φτύνουμε αίμα για να βρούμε μια θέση στάθμευσης και η τροχιά κόβει. Και καλά κάνει. Τις κλήσεις που εισπράττει ο Δήμος. Λοιπόν,
2: μα κόβει κλήσεις.
0: Τώρα εκτός από την οδό Μαρτύρων έχει γίνει και δεύτερη μάντρα στην οδό Ινωπίωνος. Απέναντι από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Περάστε να τη δείτε. Όπως περπάς στην Ινωπίωνος, τεχνική υπηρεσία λοιπόν έναντι αυτής, έτσι, όπως λέμε έναντι παραθύρου του Δημάρχου που είναι το άλλο βάλει η μάντρα δικύκλων. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που πουλούν αυτοκίνητα. Λοιπόν, καλημέρα και στους ιδιοκτήτες νόμιμων μαντρών γιορταχή που είναι κορόιδα και έχουν τα μαγαζιά τους και που λένε αυτοκίνητα στο διαβόλου τη μάνα, σε διάφορα χωράφια, μακριά από την πόλη και τα παίρνουν να τα πάνε στο κέντρο. Να τα κάτσουν εκεί, ουδείς δίνει σημασία, ουδείς ενδιαφέρονται, ουδείς περιφρουρεί, ουδείς τα απομακρύνει, ουδείς κόβει κλήσεις. Μην είστε κορόιδα να νοικιάζετε χώρους. Πάτε, νοικιάστε θέσεις δημοτών. Ο δημοσίου δεν υπάρχει.
2: Μα τι μπορεί να κάνει, αφού έχουν πινακίδες και μπορούν να τέλει κυκλοφορίες.
0: Ακριβώς έχουν αυτό είναι. Εντάξει. Γίνεται παράνομη πώληση και χρησιμοποιούνται οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Διότι το γαϊδούρι που το κάνει αυτό πιάνει κάθε φορά τα φανάρια. Αυτά εκεί που είναι το σημείο που περνάει ο κόσμος. Βέβαια το λιμεναρχείο κινητοποιήθηκε τελευταία και έχει εξοντώσει την μάντρα κονταχή που υπήρχε έξω από το χανδρί. Πάει συνέχεια και τους γράφει, τους βγάζει. Απαγορεύεται η εμπορία μέσα στο δρόμο.
2: Απαγορεύεται.
0: Και μπορεί ο Δήμος, η τροχιά να βεβαιώνει ότι ένα αυτοκίνητο είναι σήμερα εδώ, είναι και αύριο εδώ, είναι και μεθαύριο εδώ, αλλά είναι ακίνητο εκεί και πάνω είναι και τα χαρτάκια που λέει πωλείτε, τηλέφωνα, τα πάντα. Λοιπόν.
2: Συνδελές ότι απαγορεύεται, το απαγορεύεται.
0: Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα συμπατριωτές. Τώρα να απαντήσουμε σωστά στο Γκάλοπ, ας πούμε, το οποίο κάνει η
2: Γκάλοπ.
0: Γκάλοπ, δημοσκόπηση.
2: Ποιος την κάνει?
0: Η ΔΕΠ Χίου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτή κάνει Γκάλοπ.
0: Βεβαίως.
2: Δεν έχει γράψει σωστά, δεν είναι ΔΕΠ, είναι ΔΕΕΠ. Διοικούσα Εκλογική Επιτροπή Χίου. Δικούσα Εκλογική Επιτροπή. Το εκλογική πώς το κολλήσανε?
0: Εσύ το κόλλησες.
2: Α, έτσι τι λένε.
0: Η οργάνωση λοιπόν Χίου της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά κάνει.

0: Έχει αποκτήσει και καινούργια γραφεία στην οδό Μαρτύρων, εκεί που είναι τα αυτοκίνητα που λες.
1: Μπράβο. Εκεί. Okay. Για να μην μπορούν να παρκάρουν αυτοί οι ίδιοι. Καλά κάνει η ΔΕΠ. Διότι θα πρέπει.
0: Όχι, ΔΕΠ.
1: Άλλοι είναι αυτοί. Λοιπόν, καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία. Διότι πρέπει να φτιάξει ένα πολύ καλό και δυνατό ψηφοδέλτιο.
0: Α, και θα το κάνει με γκάλοπ.
1: Η δημοσκόπηση είναι ένας τρόπος για να μπορείς να δεις τι λένε οι πολίτες. Μπορεί να μην είναι σωστή πάντα η δημοσκόπηση. Εξάλλου, ξέρεις καλά, η δημοσκόπηση φωτογραφίζει τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το γκάλοπ αυτό γίνεται με 800 άτομα τηλεφωνικά.
0: Ναι. Θα ρωτήσουν δηλαδή 800 σιώτες για να αποφασίσουν.
1: Ρωτάνε ήδη. Εδώ και...
0: Ποιους θα βάλουν αντιπάλους του Μηταράκη.
1: Ναι, ρωτάνε ήδη και το τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμο το.
0: Τέλος Αυγούστου, τόσο πολύ θέμα.
1: Ναι, 800 άτομα.
0: Σεπτέμβρη θα προκηρυχθούν οι εκλογές.
1: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Και το πιστεύεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Ναι.
0: Α.
1: Ναι,
0: Παπάς και το πιστεύεις.
1: Με καλέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας έχουν πάρει και τηλέφωνο. Δεν σας έχουν πάρει τηλέφωνο.
0: Όχι, εμένα δεν με πήρανε.
1: Πάρτε την Ειρήνη, ρε παιδιά. Πάρτε την Ειρήνη ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Σε ρωτάει.
0: Τι με ρωτάνε.
1: Σε ρωτάει αν θέλει να συμμετέχεις. Γιατί μπορεί να πεις, δεν γουστάρω.
0: Όχι, εγώ γουστάρω.
1: Ορίστε, γουστάρει. Να το ρε, πάρε την Ειρήνη. Λοιπόν, και αρχίζει να σου κάνει διάφορες ερωτήσεις, σε απασχολεί κανένα δεκάλεπτο, τετάρτο.
0: Ποιο να βάλουμε αντίπαλο του Μηταράκη,
1: όχι
0: δηλαδή.
1: Αυτό μόνο, όχι αυτό μόνο. Με πολλές ερωτήσεις, ας πούμε, ναι. Ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα του νησιού.
0: Το πρώτο πρόβλημα του νησιού.
1: Βάλτε τα μάντε με τη σειρά.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα το νησί.
1: Ναι, και εγώ αυτό λέω. Αυτό παρακάψετε. Πάμε παρακάτω. Στο άλλο.
0: Έχουν γίνει όλα τα μεγάλα έργα.
1: Λοιπόν, αυτού τα ονόματα που ανοιχνεύουν για υποψήφιους βουλευτές είναι Νότης Μηταράκης.
0: Ο Νότης Μηταράκης αυτοδίκαια, δεν θα είναι.
1: Κωστής Μουσουρούλης.
0: Κωστής Μουσουρούλης. Συγγνώμη, αναστήθηκε.
1: Παντελής Βρουλής.
0: Βρουλής δεν είναι αντιπεριφερειάρχης.
1: Λιώπη Γιαννούλου.
0: Την είχαμε και πριν, πρέπει να έχουμε και καμία γυναίκα.
1: Και Κέλλη Λουφάκη. Η Ολυμπιονίκη στο ξηφασκία με αμαξίδιο. Η πολύ καλή Κέλλη.
0: Πρέπει να έχουμε και δύο γυναίκες, βέβαια.
1: Είναι υποχρεωτικό το ψηφοδέλτιο. Δύο γυναίκες. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις.
0: Η ισότητα συνοψίζεται στην υποχρεωτικότητα.
1: Μπράβο. Μαζί με αυτό τώρα. Κάνουν και γκάλοπ με ένα σε δύο και για τις δημοτικές εκλογές θα γίνουν σε 2,5 χρόνια από εδώ.
0: Τι θα είναι εκεί, εμείς θα είμαι μαλαφή.
1: Ναι, απορώ γιατί ρωτάνε και όλες.
0: Λοιπόν, αν και ο χιωτικός λαός δεν επιλέγει τον ίδιο δήμαρχο τα τελευταία χρόνια, δύο φορές.
1: Ο νυν δήμαρχος λοιπόν είναι και τα επικεφαλής των συνδυασμών και κάτι άλλο ακόμα.
0: Δηλαδή ρωτάνε αν θέλουμε μαλαφή, Κάρματζη, Καραβασίλη, Σκούφαλο, ποιον άλλο. Λοιπόν, τριαντάφυλλο, το τριαντάφυλλο ξέχασα. Ναι, πόσους έχουμε τώρα.
1: Καμιά δεκαριά είναι και αυτή. Ζωή να έχουν.
0: Πέντε δεν είναι οι συνδυασμοί του λοιπόν, Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέχασα κανένα.
1: Πειράζει και να ξέχασα, συγχωρεί μην είσαι. Αυτά λοιπόν είναι αυτό το γκάλο που γίνεται. Άμα σα πέσει μπροστά στα ποδάρια σα.
0: Στα ποδάρια μα ή στα αυτιά μα.
1: Στα αυτιά σα. Δεν μην νομίζετε πως είναι απάτη. Δεν είναι απάτη.
0: Δεν είναι απάτη.
1: Τηλεφωνική απάτη που λένε α τα κοσμήματα απ' έξω και φύγει. Έτσι και λίγο έχουν πάρει αυτά τα κολλήματα. Λοιπόν, αυτή η δημοσκόπηση γίνεται. Κάτι θα βγάλει για αυτήν.
0: Τι θα βγάλει.
1: Τι θα βγάλει. Αρσενικό θήλυκο. Θα βγάλει. Ακούω αρσενικό θήλυκο. Τη μόδα. Πολύ τη μόδα.
0: Άρα στην ουσία, πόσες γυναίκες πρέπει να βάλουν στο ψηφοδέλτιο.
1: Δύο.
0: Δύο πρέπει να βάλουν.
1: Μάλιστα.
0: Ή μία πρέπει να βάλουν.
1: Δύο.
0: Δύο πρέπει να βάλουν.
1: Βεβαίως.
0: Και μας λένε να διαλέξουμε μεταξύ δύο. Αυτό δεν έχει νόημα. Άρα από τους τρεις πρέπει να επιλέξουμε δύο. Μηταράκης, Μουσουρούλης, Βρουλής.
1: Τα λέμε.
0: Τέσσερις δεν βάζουνε.
1: Τέσσερις.
0: Και έχουμε τρεις.
1: Ο Λουρί της μάνας. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου. Του δημόσιου δεν υπάρχει τηλέφωνο. Δεν έχουμε δημόσιο κταίο.
0: Έχουμε. Απλά δεν λειτουργεί.
1: Σε λίγο θα παρατείνουμε την.
0: Έχει παραταθεί.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Βλέπετε. Είστε ελεύθεροι όσο και τα βαριά οχήματα να στουκάρετε, να τρακάρετε, να χτυπήσετε, να σκοτώσετε, να πάθετε βλάβη και μετά θα πείτε στην ασφαλτική εταιρεία ότι ο
0: Περιφερειάρχης
1: μου έχει παρατείνει το.
0: Ναι, δεν μετράει.
1: Αμέ! Πάμε. Και άμα σταματήσει η τροχιά, πες αυτό το πράγμα. Δεν έχω, γιατί μου έχει παρατείνει η περιφέρεια τι είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Και θα σου πει εντάξει ο τροχονόμος.
0: Εκτός αν είσαι εκτός χείου, εκεί θα έχεις πρόβλημα.
1: Λοιπόν, εντάξει παιδιά. Αυτά είναι τα χάλια. Μεταξύ άλλων, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, αλλά λέμε τώρα.
0: Αφού δεν έχουμε χάλια.
1: Αυτά τα βάζεις στον κάλο που είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Σε ρωτάνε, τι πρόβλημα έχεις.
1: Βλέπετε,
0: να πεις δεν έχω κταίω.
1: Έτσι.
0: Έχουμε όμως ιδιωτικό.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: και 23 από τα λεπτά.
1: Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι και δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί αύριο, αλλά μέχρι σήμερα τουλάχιστον επισήμως είναι η τελευταία μέρα που στο εντός έχει εκπτώσεις 50%. Βέβαια, επειδή οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται, φαντάζομαι ότι και τον Αύγουστο θα βγουν καινούργιες, αλλά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, αν πάτε εκεί στο αεροδρόμιο, Λεωφόρος Ενώσεως 94-98, θα βρείτε πολλά είδη σε κρεβάτια, στρώματα, καναπέδες που διατίθενται στη μισή τιμή.
0: Τώρα βέβαια εκεί η περιοχή είναι γεμάτη σκόνη.
1: Σκόνη.
0: Σκόνη του χαμού.
1: Πρέπει να κάνουμε και το έργο. Πώς θα γίνει.
0: Έργα, ρε, φίλε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να πω τώρα. Τα αεροπλάνα είναι ασφαλή, έτσι δεν είναι.
1: Εννοείται. Πώς έρχονται.
0: Το καλό να πούμε. Δηλαδή, μόνο εγώ το βλέπω, ας πούμε. Το βλέπουν και οι υπόλοιποι.
1: Και το παίρνουν και υπόψη τους.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχο σε αυτή τη χώρα. Τι θα γίνει τώρα.
1: Και τι να κάνουμε επίσης. Να είμαστε με μια καταβρεχτούρα από
0: δεν
1: πάνω.
0: Ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι τεχνικός. Και επίσης δεν είμαι και αρμόδιος. Να, οι αρμόδιοι είμαι σίγουρος ότι παίρνουν όλα τα μέτρα για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να γίνεται το έργο εκεί με την ταχύτητα βέβαια που γίνεται. Ναι. Λοιπόν, πού βαστάμε.
1: Δεν βαστάμε κάτι.
0: Α, δεν βαστάμε. Τι άμα κάνα φλόγιστρακι, τίποτα. Κάνα φλόγιστρο, τίποτα.
1: Φλόγιστρο. Τι φλόγιστρο, παιδάκι μου, σου λέω ότι είμαστε στο 4.
0: Και επειδή είμαστε στο 4, εγώ σήμερα αποφάσισα να κάνω τη δουλειά.
1: Μήπως να το αναβάλει. Από αύριο πάντως, επειδή. Δεν βλέπω να πέφτουν οι άνεμοι. Μέχρι το βράδυ θα φτάσουμε τα 4. Αλλά και την Κυριακή 4 με 5 θα έχει. Το βράδυ της Κυριακής θα πέσουν πια οι άνεμοι, οπότε θα αυξηθεί και λίγο η θερμοκρασία.
0: Επειδή μερικοί με θεωρείτε υπερβολικό, και ίσως να είμαι, δεν έχει σημασία, δεν τι νομίζω εγώ, τι νομίζετε εσείς, έχει σημασία. Λοιπόν, επειδή με νομίζετε μερικοί υπερβολικό, διαβάζω από το δελτίο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.
1: Ότι βεβαιώθηκε χθες διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε ημεδαπό.
0: Χθες. Ημεδαπός, όχι αλλοδαπός, ημεδαπός.
1: Δικός μας. Γιατί έκανε χρήση πυρός με φλόγιστρο σε δασική έκταση προς την παραλία των Αμάδων.
0: Γιατί είπα μου φέρτε μου το φλόγιστρο. Φέρτε μου το φλόγιστρο.
1: Ακατοίκη τώρα, παιδί μου.
0: Ρε φίλε, πώς είναι τα γυαλιά του Γεωργιάδη, τα ξέρεις?
1: Ποια?
0: Τα γυαλιά ηλίου του Γεωργιάδη, τα έχεις τις υπόψεις?
1: Του Άδωνη.
0: Ναι, 600 ευρώ λέει, τα πήρα ο άνθρωπος.
1: 600 ευρώ γυαλιά.
0: Ναι, και μετά, λέει, γιατί ρε, μου κάνει την παρατήρηση, λέει, επειδή έχει κάμερα και γράφει. Αυτό είναι ένα μέσο τεχνολογίας το οποίο.
1: Τι της Google πήρε?
0: Ναι.
1: Ή της Μέτα?
0: Έχει, είπε τη μάρκα. Από αυτό λέει, θα το έχετε όλοι αύριο. Κάνετε παρατηρήσει εμένα, έχει δίκιο. Δηλαδή. Είναι γυαλιά, τε πεταβάζει.
1: Ναι, όλοι θα δίνουμε 600 ευρώ.
0: Μπράβο, εντάξει. Μην δώσει, είπε, εσύ πάρε γυαλιά, πώ παίρνω εγώ, του δεκάρικου. Κατάλαβε. Τα βάζει λοιπόν τα γυαλιά και τα γυαλιά αυτά όπω τα βάζει λοιπόν έχουν μια κάμερα και γράφουν τα πάντα τα οποία βλέπουν τα μάτια σου. Τα γράφει και
1: γράφουν
0: η κάμερα.
1: Ή σου προβάλλουν.
0: Ναι, ανάλογα. Ναι, μπορεί να το πράγμα σου προβάλλει ή να σου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Ρε άνθρωπε μου, απάνω, ψηλά, εκεί που είναι ο ουρανός, σήκω στο κεφάλι σου πάνω. Βλέπεις τίποτα? Όχι, εσύ δεν βλέπεις, αυτό όμως βλέπει. Έχουν λοιπόν ένα μεγάλο μάτι, πώς να σου το πω, όπως του Θεού. Έχεις στην εκκλησία πάνω, σηκώνει, αμάν, ο παντοκράτορα, ένα μάτι, οπ, βλέπει παντού. Αυτό λοιπόν το μάτι βλέπει. Σε βλέπει λοιπόν, βλέπει τις αμάδες στην παραλία. Σε βλέπει με το φλόγιστρο, σε βλέπει, ακολουθεί. Και σε 5 λεπτά 10 έχει έρθει η προεδρευτική και σε τσαμακώνει. Και τρως 3.000 πρόστιμο. Σε βλέπει, το καταλαβαίνεις? Όχι,
1: βέβαια.
0: Τι να σου κάνω τώρα εγώ εσένα.
1: Καλό θα ήταν να ξέρουμε και πώς από αυτά τα πρόστιμα πληρώνονται.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Γιατί τα λέμε, αλλά.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όντως είναι μια άλλη ιστορία. Είναι όντως άλλη ιστορία. Αλλά τι να κάνει, πες μου τώρα, τι να παρανάχεις να εφαρμόσεις τον Ισλαμικό νόμο και να τον πλακώνεις εκεί στο ξύλο? Δεν γίνεται. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Ο νομικός πολιτισμός μας δεν επιτρέπει τέτοια πράγματα. Επιτρέπει βολή προς Θεού. Αλλά η Ειρήνη έχει δίκιο τώρα. Άμα τώρα λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, ο Μπάρμπας τώρα είναι άντε για φεύγα, 80 χρονών, παίρνει σύνταξη 9 κατσουθάρικα, 8, πάνω από 1,5 χιλιάρικο, νομίζω δεν θυμάμαι το νούμερο, δεν μπορεί να του κάνει κανένα κατάσχεση τη σύνταξή του, αλλά το 3.000 που τραβάει προοπτική το αφήνει και διαιωνίζεται και άντε για. Δεν το πληρώνει ποτέ. Λέω ένα παράδειγμα εγώ τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι άλλο τρόπο υπάρχει για να καταλάβει ότι δεν πρέπει να βάλει φωτιά αυτές τις μέρες? Πουθενά, ρε φίλε. Για τίποτα, για κανένα λόγο. Πουθενά. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σου τα λέω πιο απλά ακόμα. Σε βλέπουνε, βρε, σε βλέπουνε. Δεν την κάνει τη δουλειά μονάχο σου. Ο άλλο πέταξε τσιγάρο στι αψηλέ, από τσίγαρο. Και τον είδανε. Τον είδανε. Και δεν μπορείς να πεις και δεν ήμουν εγώ, γιατί δεν σε βλέπει μόνο, σε γράφει κιόλας. Πού θα πάει, θα σκάσω που θα πάει. Μια, δύο, τρεις.
1: Εσύ θα χάσεις.
0: Καλά, δεν χάσει με διαβελώνει, αλλά λέμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει το μοιραίο.
1: Εδώ στην εκπομπή.
0: Μπορεί να μην γίνει στην εκπομπή. Καλύτερα. Γιατί εδώ εκτονώνομαι. Πάει, γίνει στην εμμυραιμία. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν παίζεται, παιδιά, αυτός ο λαός. Δεν παίζεται. Λοιπόν, χθες είχε μια πάρα πολύ ωραία και, πώς να το πω, ζεστή εκδήλωση στα Καρδάμιλα.
1: Παρά τον αέρα.
0: Ναι, παρά τον αέρα. Ζεστή στον αύριο χώρο του γεροκομείου Καρδαμίλων. Να μην πω τώρα για τους ανθρώπους τέτοις ηλικίας όπως τους λέμε. Τους αδύναμους ανθρώπους σε μια ηλικία η οποία είναι... Οι τυχεροί δεν την περάσουν, αυτοί που είναι άτυχοι θα την περάσουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχω άποψη γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι φροντίζουν να λειτουργεί το γεροκομείο Καρδαμίλων, γιατί όπως ξέρετε το κράτος, να. Λοιπόν, συνεπώς το γεροκομείο Καρδαμίλων στηρίζεται στις χορηγίες και στις δωρεές για να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί και να περιθάλπτει, να βοηθάει κάποιους συνανθρώπους μας στα τελευταία τους χρόνια. Το γεροκομείο Καρδαμίλων έκρινε ότι πρέπει να τιμήσει τον κάθε Παναγιώτη Τσάκο. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο, πιστεύω. Και βέβαια ο ίδιος δεν ήταν εκεί, διότι έχει μια, πώς το λένε, κολλείεται. Θα είναι ο άνθρωπος στις 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του Σταυρού, που είναι η εθνική γιορτή των Καρδαμίλων. Θα είναι στα Καρδάμιλα, είπε. Και εκεί να του δώσουν την τιμητική διάκριση, ό,τι χρειάζεται. Τέλος πάντων, έγιναν χαιρετισμοί εκεί από την Παρασκευή Ηλιαδή, από τον κύριο Φραγκίσκο. Αρχοντάκη. Θα θυμήθηκα, Αρχοντάκη. Διάβασε το χαιρετισμό του από τον Παναγιώτη. Θα τα δείτε και τηλεοπτικά αυτά. Έγινε μια πάρα πολύ έτσι ζεστή, όμορφη εκδήλωση. Προσφοράς πιστεύω, γιατί και όσοι ήταν εκεί, όλοι όσοι ήταν εκεί, έβαλαν τον όμπολό τους για να γίνει ένα μικρό γεύμα εκεί για την ενίσχυση του γεροκομείου των Καρδαμίλων. Τα ίδια προβλήματα έχει και το γεροκομείο της Χίου, το οποίο πάλι και αυτό είδε στις δωρεές, το κάτω νο! Ξέρετε. Λοιπόν, και με την φροντίδα λοιπόν των όλων ημών συντηρούνται αυτά τα

0: Λοιπόν, αν θέλετε ένα πρωινό μπανάκι, να πάτε στο Καρφά.
1: Πρωινό μπάνιο.
0: Ναι, αμέ. Πάς κάνεις μπάνιο.
1: Εκεί του πιάνω βοριά, του πιάνει.
0: Όχι. Όχι, στο Καρφά το πιάνει εκεί που είναι στο Golden Sand. Έχει μια. Αν θες να πας για να παγιάσεις τελείως, είναι ο Μεγάλος Λεμιώνας. Όταν έχει βοριά. Λοιπόν, αλλά μπορείς να πας στο Μεγάλο Λεμιώνα να κάνεις το μπάνιο σου, μετά να πας να φας πρωινό. Πρώτα θα κάνεις μπάνιο, μετά φας πρωινό.
1: Α, όχι, πρώτα θα φάω και μετά θα κάνω μπάνιο.
0: Όχι, άμα θα το κάνεις αυτό, πάρα και τώρα την 66 να παίξεις, σε περιμένει, σε πάει μέσα.
1: Και πώς θα σε προλάβει.
0: Άμα σε προλάβει, δεν σε προλάβει, πάρτε μαστοράκι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, πηγαίνετε μέχρι τις 11 ώρα είναι το μενού, το 10.30 ώρα είναι ο πρωινός μπουφές. Αν δεν πάτε το πρωί, μετά το μεσημέρι και το βράδυ, ο Ζούρα Κοτσαρασβίλη ετοιμάζει φαγητά. Εκεί πρέπει να κλείσετε όμως, πώς το λένε, με την θέση 32.080 το τηλέφωνο. Κρεατάκι έχει, παίζει τίποτα κρεατάκι? Για δεν παίζει.
1: Πώς δεν παίζει? Από αύριο ξεκινάει η νηστεία.
0: Οπότε παιδιά,
1: ό,τι φάμε σήμερα και μετά αγοράζουμε. Με 25 ευρώ εξάλλου αγορές από το Χίος Φαρμ, που μπορούμε να τα βάλουμε στο ψυγείο να συντέψουν κιόλας. Παίρνετε και λαχνό για την κλήρωση που θα κάνει 14 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο κλείσιμο δηλαδή. Κληρώνει 10 δωροεπιταγές των 100 ευρώ για αγορές κρεάτων και ένα δώρο συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ή όχι, ή 10 επί 100 κάνει 1.000, αυτό εννοεί. Ναι, μάλλον αυτό εννοεί. Άρα κληρώνει 10 δωροεπιταγές των 100 ευρώ. Λεωφόρος Ενώσεως 106 στο αεροδρόμιο, με πολύ συμφέρουσες τιμές σε όλα τα κρέατα που διαθέτει το κατάστημα και τα οποία μπορούμε να βρούμε και στα συνεργαζόμενα franchise καταστήματα του Σκλαβενίτη.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
4: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια. Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Άντε και κοντεύομαι, άντε και πλησιάζουμε.
1: Λεβέντες μας, καμάρια μας.
0: 354 ημέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία ηχείως.
1: Άντε λεβέντες μου.
0: Όπως λέει και ο κύριος Ελευθέριος Μάριος Μπαράκος, άλλο νησί θα είχε γίνει χαμός για το θέμα των λεωφορείων.
1: Εδώ είναι το νησί της ουργίας, αγαπητέ μου Μπαράκο.
0: Επίσης ότι θα δώσουν τελικά κάποιο κονδύλι, έχει ανακοινώσει 200 χιλιάρικα η περιφέρεια και δεν ξέρω πόσα ο Δήμος.
1: 100.
0: Προσωπικά δεν τον πείθει.
1: Ναι. Γιατί εξαγγελία. Κύριε μου, δεν σας πείθουν αυτές τις εξαγγελίες.
0: Γιατί ας που να γίνουν. Πάντως το χρόνο θα τον κλείσουμε.
1: Θα έχουμε κεράκια εδώ. Κεράκι, κανονικά τουρτίτσα. Να έρθουν να το σβήσουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Ελάτε μαζί μας να το σβήσουμε.
0: Τις μας ενημερώνουν
1: ότι
0: στην οδό Σουρίας υπάρχουν ογκώδη σκουπίδια, δηλαδή στρώματα, μηχανάκια κτλ.
1: Ξένοι τα έχουν πεταξεί. Ξένοι άνθρωποι.
0: Όχι, οι μεδαποί. Τα οποία είναι εκεί κοντά στους κάδους, αλλά δεν είναι για τους κάδους. Είναι όμως πολύ καιρό και, εν πάση περιπτώσει, επειδή μποδίζουν.
1: Να μπείτε, κύριε, στην σελίδα του Δήμου.
0: Στο κέντρο εξυπηρέτησης του Δημότη.
1: Μπράβο, και να κάνετε αίτηση εκεί και θα δείτε ότι αμέσως θα φύγουν τα απορρίμματα μόνο τους.
0: Ναι, μερικές φορές φεύγουν, μερικές φορές αργούν.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε μια ασφάλιση για οχήμα, για κατοικία, για υγεία, για ζωή κλπ.
0: Πυρός.
1: Πυρός, μαχαίρας, φιλίου πολέμου. Λοιπόν, όχι, Δέσποινα Γεωργούλη. Πηγαίνετε. Αδερματίο Κοράι 4 συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες και θα σας προτείνει ποια από όλες είναι αυτή που θα κάνει τη δουλειά για σας, για το δικό σας πρόβλημα. Δεν ανοίγουν τα κλειδιά τα ίδια τις κλειδαριές όλες. Έτσι, η κάθε κλειδαριά θέλει δικό της κλειδί. Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419. Λοιπόν, τώρα έχει, τι να σας πω τώρα, ένα σωρό εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις.
0: Οπότε, θα τις πούμε ή όχι?
1: Α πούμε, αλλά θέλω να πούμε για το Σάββατο.
0: Αύριο.
1: Αύριο 8 η ώρα, στο Περιβόλι, θα παρουσιάσει το βιβλίο του ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δημοσιογράφος, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά, να ευλογήσουμε τα γένια μας που λένε για το συνάφη μας, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον ας μην πάω στους πολύ πολύ νέους, αλλά γενικώς
1: μην αναγνωρίζει
0: τη φωνή, τη χαρακτηριστική φωνή του Πάνου Σόμπολου.
1: Αστυνομικός συντάκτης. Σκεφτείτε ότι υπάρχει πλέον, εκτός ότι έχει πάρει δύο φορές το βραβείο Μπότση, υπάρχει βραβείο το οποίο έχει καθιερωθεί και ονομάζεται Πάνος Σόμπολος.
0: Όντως.
1: Για πρωτοπόρους αστυνομικούς συντάκτες. 22 χρόνια
0: και δικαστικούς και ελεύθερου ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς, στην ΕΡΤ και σε άλλα κανάλια.
0: Στο Μέγκα.
1: Μέγκα και λοιπά. Πάνος Σόμπολος. Τι να πω τώρα για τον Πάνος Σόμπολο. Τρεις θητείες πρόεδρος ΕΣΥΑ, παρακαλώ. Και δεν θα ξεχάσω τι είχε πει όταν δεν έβαλε. Κάποια στιγμή λέει, δεν βάζω ψηφιότητα. Δεν μπορεί να είμαστε επαγγελματίες συνδικαλιστές. Πρέπει να μπαίνουν νέα πρόσωπα στις διοικήσεις, είπε ο Πάνος Σόμπολος, ο οποίος θα παρουσιάσει λοιπόν ένα βιβλίο του.
0: Το 8ο.
1: Το 8ο βιβλίο, έχει βάλει πολλά βιβλία.
0: Για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο.
1: Γυναίκες δολοφόνοι, εγκλήματα γένους υλικού στην Ελλάδα, άμεση δράση παρακαλώ, βεντέτες, εγκλήματα.
0: Αυτά είναι τα άλλα βιβλία που λες.
1: Ναι, τα προηγούμενα βιβλία που έχει βγάλει. Επειδή είναι υπερλή, νομίζουν ότι έβγαλε βιβλίο τώρα ο Πάνος Σόμπολος. Δεν έβγαλε τώρα βιβλίο.
0: Ξαναλέμε, είναι το 8ο.
1: Εντάξει, τότε τι να σα πω, δεν θυμάστε τώρα τον Αυτό από τη Μάρτυρα στο Μέγκα. Είναι μια εκπομπή η οποία νομίζω ότι είχε την υψηλότερη θεματικότητα από τις εκπομπές όλου του καναλιού σε όλη την ιστορία. Λοιπόν, 8 η ώρα.
0: Αύριο στο Περιβόλι.
1: Στο Περιβόλι. για να ξεχωρίσω κάποια εκδήλωση. Γιατί γίνεται το χαμός εδώ πέρα. Α, θα τις πούμε και τις υπόλοιπες, αλλά είπα να ξεχωρίσω μία. Εκδόσεις Αλφαπίδη οργανώνουν το παρουσίαση του Κωνσόπολου. Οι λογιστές μας θα είναι κλειστοί, μας ενημερώνουν εδώ. Μπράβο τους.
0: Περνάδια, το είπαμε.
1: Και, και η φορεία να κλείσει καλά-καλά, μας πειράζει εμάς.
0: Η δικιά μας κλειστή είναι. Τα περισσότερα τα διεκπαιρεώνει η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Λέσβου.
1: Εξάλλου έτσι κι αλλιώς και να κλείσει, ανοιχτή είναι. Είπαμε το σύστημα όπου θέλει δουλεύει.
0: Εννοείται.
1: Α, μπράβο. Και να κλείσουν αύριο το πρωί. Bon. Κάθεσαι στην γαλέρα, πιάνεις το κουμπί και αρχίζεις. Α, έτσι και κάνεις πως φεύγεις. Είχε μια μπάλα σιδερένια δεμένη πάνω στη, και στην κουπαστή. Πού να πάνε να αφήσει. Τάκ, ήταν, ήσουν αδεμένος πάνω. Λοιπόν, καταλάβατε, έτσι. Πήγε, ο άλλος λέει χρώσταγε στην εφορία. Ανέβασε στο Facebook τα χρυσαφικά που πήρε της καλής του. Αγάπη μου, λατρεία μου, ματάκια μου, τα. Εφορία, έλα εδώ παλικάρι μου. Ποιος είναι αυτός στο Facebook? Μάλιστα. Μετά πίνα, αχ παπαπαπα, δεν τα βγάζουμε πέρα. Καλά, χθες πόσα αγόρασες από το σούπερ μάρκετ? Και κοιμά και κρέας και το... Και πού τα ξέρει? Μα αφού έβγαλες την κάρτα, βρε βλάκα, και αγόρασες με την κάρτα. Ξέρει αυτός. Ξέρει και τι τρώμε. Ξέρουν πια και τι τρώμε. Αν καπνίζομαι, αν δεν καπνίζομαι. Έτσι.
2: Η πανεπιστημιακή.
1: Την μπάλα την έβαλε στο ποδαράκι σου τώρα. Τώρα κάνε το κουπί. Πάμε παρακάτω.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο Παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
1: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο Βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.

0: λεπτά πριν τις 9.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο Νύκτα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νίκο, άκου. Ξέρω τι θα πεις, υποψιάζομαι δηλαδή, αλλά ήμουνα λοιπόν, τώρα που ήμουνα, ξέρω εγώ, στο Αϊβαλί νομίζω, στο Αϊβαλί, και βλέπω ένα κεφάλι του Ομήρου και μια αφίσα και κάτι έγραφε πάνω. Λέω του ξαναγού, τι είναι το δώρο. Α, μου λέει, άρχισε να μου διαβάζει λοιπόν, ότι οι Τούρκοι τα λοιπά οργανώνουν, λέει, ανάγνωση επών του Ομήρου την τάδε ώρα το βράδυ στην τάδε τοποθεσία.
1: Και εμείς οργανώνουμε.
0: Καταλάβες. Στο Αϊβαλί. Λοιπόν.
2: Οι Τούρκοι, αγαπητέ φίλε Γιάννη, είναι και Ειρήνη, είναι πιο μπροστά σε αυτό το θέμα από εμάς, δυστυχώς.
1: Όχι μόνο σε αυτό το θέμα. Και σε άλλα.
2: Αλλά μια και μιλάμε γι' αυτό. Και, και όχι μόνο στην Σμύρνη και στην Κολοφόντα που είναι οι δύο πόλεις που ερίζουν και αυτές την πατρότητα του Ομήρου, αλλά σε όλη την Τουρκία. Σαν το όνομα Ομέρ είναι Όμηρος, έτσι.
1: Ναι, εμείς το γράφουμε βέβαια στο αεροδρόμιο μας Όμηρος στα ελληνικά.
0: Και
1: όλα
0: γράφουμε το βράδυ, λέει, είναι όμηρς, είναι σβησμένο το...
1: Όχι, στα ελληνικά είναι σβησμένο, στα αγγλικά.
0: Είναι καμένο τώρα, πολλούς μήνες τώρα, δεν πειράζει, είναι καινούριο, γι' αυτό θα...
2: Ναι. Πάντως, επειδή με είχες αναρωτήσει, Ειρήνη, σε αυτό, θυμάμαι, και επειδή και εγώ το ρώτησα σε κάποιους που ασχολούνται πολύ περισσότερα από μένα και από εμάς με τον Όμηρο, δεν μπορείς να δώσω σαφή απάντηση, ποιο είναι το σωστό ή ποιο δεν είναι το σωστό. Το λέω έτσι επειδή το συζήτησα.
1: Ένα λεπτό. Άμα διεθνώς στα αγγλικά ονομάζεται Ομέρ, με H δηλαδή, εμείς θα το γράφουμε Όμηρος κάνοντας απλά λατινικά τα ελληνικά.
2: Ναι, είναι μια άποψη αυτή, πάντα, σεβαστή.
1: Γιατί το καταλαβαίνει ο ξένος το Όμηρος που γράφουμε.
0: Αυτό που κρατάω εγώ και εσύ.
2: Υποτίθεται ότι μαθαίνουμε εμείς ότι είναι ο Όμηρος ο δικός μας. Ναι, με αυτή τη λογική το πάμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, να πούμε λοιπόν άλλη μια φορά ότι εμείς, εγώ τουλάχιστον το είδα εκεί στην Τουρκία, οι Τούρκοι κάνουν εκδηλώσεις και διαβάζουν τα έπι του Ομήρου. Λέγε τώρα, Νίκο.
1: Και εμείς κάνουμε.
2: Και εμείς στις 7 του μηνός θα διαβάσουμε όλο το βράδυ όπως και πέρσι, έτσι όπως το έχουμε καθιερώσει.
1: Άρα το έχουμε. Όχι αύριο, το μεθεπόμενο Σάββατο.
2: Την επόμενη Παρασκευή.
1: Α, 7 Παρασκευή. Του μηνός, Παρασκευή.
2: Παρασκευή 7 του μηνός στις 8.30 το βράδυ ξεκινάμε όπως και πέρσι. Πέρσι τελειώσαμε γύρω στις 3.30, αν θυμάμαι καλά. Φέτος μπορεί να πάμε και παραπάνω γιατί οι συμμετοχές είναι αρκετές. Λίγοι σήμερα έτσι όπως έχουμε δώσει δελτίο τύπου η συμμετοχή. Βέβαια, εντάξει, αν κάποιος θέλει να δηλώσει και Σαββατοκύριακο κλπ. Δεν θα υπάρχει αντίρρηση. Σε ένα email που λέγεται Ομήρου Ανάγνωση. @gmail.com, όπως θα ακούτε, Ομήρου Ανάγνωση.
1: Το Ομήρου με AI, έτσι.
2: Ναι. @gmail.com, αλλά και τηλέφωνο να πάρει κάποιος, είτε εμένα, είτε κάποια από τα παιδιά του συλλόγου, είτε τον Σταύρο τον Σπυράκη, γιατί συνεργαζόμαστε με τους θεατροποιούς Χίου σε αυτό. Όπως και πέρσι, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, όποιος θέλει να δηλώσει και να διαβάσει, ευχαρίστως. Είναι μέχρι 70 σε γραμμές, 2 σελίδες περίπου. Υπάρχουν έτοιμα κείμενα. Αν κάποιος θέλει να διαλέξει το δικό του, μπορεί βεβαίως να το δηλώσει ότι θέλει να διαβάσει αυτό. Αλλιώς μας λέει εμάς και του εξασφαλίζουμε αυτό που θέλει να διαβάσει.
1: Σε μετάφραση στο αρχαίο.
2: Σε μετάφραση. Φέτος θα έχουμε και στα κινέζικα. Έχουμε και Κινέζους που θα διαβάσουν κινέζικα. Και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Ναι, έχουμε.
0: Το Α πώς το έκανες τώρα, το Α. Το Α, πώς το
1: κάνεις. Ότι είναι σε μετάφραση. Γιατί εγώ αρχαία, ας πούμε, μπορώ να διαβάσω.
0: Όχι αρχαία. Για τον Κινέζο λέγα ότι είπες το Α.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν.
2: Σε αυτές τις χώρες κάνουν το αρχαία ελληνικά που εμείς έχουμε καταργήσει.
1: Όχι, τα ξαναφέραμε.
0: Και σε δημοσκόπηση που έγινε στην Κίνα των 2 δισεκατομμυρίων.
1: Ποιον ποιον καλέ, η Κίνα έχει πόσα...
0: Πόσο, 1,5 δισεκατομμύρια.
2: 1,450. Η Ινδία την ξεπέρασε για κάποιες χιλιάδες. Ναι.
0: Όταν λοιπόν βάλανε το ερώτημα ποιος είναι ο πιο διάσημος ξένος, όχι Κινέζος, ποιος είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος στον κόσμο που να μην είναι Κινέζος.
1: Ναι, είπανε Όμηρος.
0: Όμηρος, η πλειοψηφία.
1: Ναι,
0: εντάξει.
2: Γι' αυτό λέμε ότι εμείς πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος, ειδικά εμείς σαν Χίος, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια διημερίδα προς τον Οκτώβριο τέλος, με τις πόλεις θα καλέσουμε. Δεν ξέρω αν θα έρθουν ειδικά οι τουρκικές πόλεις, οι ελληνικές πιστεύω ότι θα έρθουν, με τις πόλεις που ερίζουν την πατρότητα του Ομήρου. Να ακούσουμε και εκείνους τι λένε. Εμείς έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τον Όμηρο, έχουμε την παράδοσή μας η οποία υπάρχει χρόνια.
1: Εμείς κάνουμε και το κέντρο εκεί πέρα στα Σκαλόπετρα, το κέντρο Μυρικών, πώς λέγεται.
0: Ναι, καλή.
2: Το κέντρο Μυρικής Προβολής που από ό,τι μας έχει ανημερώσει η αρχαιολογία η κυρία Σαρδάκα, πρέπει αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχει φύγει κιόλας, να φύγει για το ΚΑΣ η τεχνική έκθεση, το master plan που λέει ο Δήμαρχος, τέλος πάντων, να μην χαλάσουμε όπως το ονομάζει κανείς. Να φύγει προς το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αν περάσει αυτό το ΚΑΣ, και εκεί θέλει πίεση, παιδιά, θέλει πίεση να περάσει γρήγορα.
1: Αλλά
2: δηλαδή,
1: έχουμε
2: γρήγορα
1: δική μας Υπουργό Πολιτισμού, Χιώτισσα, δεν μπορεί να περάσει.
2: Ναι, αυτό λέω. Θέλει πίεση. Αν εγκριθεί σε 3-4-5 μήνες, μετά ανοίγει ο δρόμος. Μετά είναι θέμα να βρούμε τα λεφτά και να γίνουν οι μελέτες. Να βρούμε δήμος τα λεφτά.
0: Πόσους μήνες είπες?
1: Εντάξει. Εντάξει, μας έχει πάρει και κάποια χρόνια τώρα, για χαρά. Το θέμα είναι να γίνει.
2: Από το 2011 έχει ξεκινήσει προσπάθεια, για βάλτε τα χρόνια.
1: Από το 2011, 15 χρόνια μόνο.
0: Σιγά μόνο.
2: Και πληρώνουμε ενίκιο κάθε μήνα κοντά ένα χιλιάρικο.
0: Έτσι.
1: Α, αυτό είναι.
0: Καλή δουλειά. Λοιπόν, εντάξει, Νίκο.
2: Λοιπόν, να επαναλάβω για τις 7 του μηνός. Όσοι θέλουν, προλαβαίνουν να δηλώσουν συμμετοχή. Θα είναι μια όμορφη ωραία. Θα έχουμε και δέρματα, θα έχουμε και κρασάκι, έτσι για να περνάει ευχάριστα η ώρα. Α. Θα έχουμε και μουσική που θα συνοδεύει βέβαια σε κάποιες στιγμές όσους θα κάνουν ανάγνωση, όσους θα διαβάσουν, και θα περάσουμε όμορφα.
0: Εντάξει, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και πριν τις εκδηλώσεις, Γιάννη, ξέρεις, επειδή και εκδηλώσεις και πριν τις εκδηλώσεις και μετά εμείς εκεί θα είμαστε, είτε νωρίς είτε αργά.
0: Για χαρά.
1: Ευχαριστούμε,
0: για χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι είναι, παιδιά, οι Τούρκοι διαβάζουν επί το Ομήρου. Έτσι.
1: Διαβάζουμε και εμείς. Και εμείς δεν το κάνουμε και πρώτη φορά. Είναι πολλά χρόνια που γίνεται. Ο Ομήρου Νόστος είναι ο σύλλογος που έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία μαζί με τους θεατροποιούς. Να πάμε μια φορά απλά, δεν ξέρω, εμένα θα με πάρει ο ύπνος μετά τις 12. Αλλά δεν πειράζει, πειράζει να κοιμάσαι. Άμα δεν ρουχαλίζεις, δεν πειράζει. Άμα ρουχαλίζεις, πειράζει.
0: Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, νομίζω. Τέλος πάντων, άμα θα πέσει μπροστά σας ένα βιβλίο των εκδόσεων Διόπτρα, Οδύσσια του Καζαντζάκη, πάρτε το. Δεν πειράζει να κάνω διαφήμιση, δεν πειράζει. Για να καταλάβουμε όλοι για τι μέγεθος μιλάμε τώρα.
1: Για τον Όμηρο ή για τον Καζαντζάκη τώρα?
0: Ο τρόπος που ο Καζαντζάκης βλέπει τον
1: Όμηρο. Η ομώνυμη ταινία πάντως πάει πάρα πολύ καλά. Έχει βγάλει ήδη τα έξοδα της και ανεβαίνει.
0: Αυτά λοιπόν από την ιστορική εκπομπή Καλημεραχείους. Τα ακολουθεί η επιστημονική εκπομπή Χάος.
1: Καλημέρα Χάος. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας εκτός απρόπτου, πάντα τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Καλό Σαββατοκύριακο και καλά μπάνια.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Χάος!
5: Μπάχαλο, χάος!
6: Χάος!
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος!
5: Και ευχαριστώ το χάος!

Καλή σας μέρα. Καλημέρα χάος. Όμορφη Παρασκευή, όμορφο τελείωμα του Ιουλίου. Ναι, ναι παιδιά, τελειώνουμε τον, μας τελειώνει και ο Ιούλιος, έτσι. Αν είμαστε μέσα σε μια κλεψίδρα που είναι όλο το καλοκαίρι, είμαστε στο λαιμό, κάτω κάτω. Καλημέρα χάος, τα επόμενα 57 λεπτά της μέρας εδώ μαζί. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Τελευταία και του Ιουλίου, έτσι. Γεια σου καπετάν Αναστάση Εμουντέ από Νότιο Βροντάδο. Καλή Παρασκευή με υγεία, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Πάντα θυμάται και τους ναυτικούς και τα... Ο καπετάν Αναστάσης, όχι, ευχή του πάντα είναι, έχει μέσα και ναυτικούς, έχει μέσα και τους όσους είναι μακριά. Παιδιά, και όπως βλέπετε τώρα, έτσι, η εκπομπή μας είναι, πώς το λένε, παγκόσμιας εμβέλειας. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας 25678, εννοείται πρέπει να λέτε ονοματεπώνυμο. Εννοείται πρέπει να λέτε ονοματεπώνυμο πριν βγείτε να μας πείτε το... κοίταξε να δει. Μαζεύω από γύρω γύρω καταγγελίες. Μαζεύω, έλα εδώ, έλα εκεί. Κάμε εδώ ρεπορτάζ. Κάτι κλαδιά μου δείχνανε χθες. Κάτι παρατημένα. Στην Ερυθιανή τι έγινε παιδιά, το ίντερνετ πήγε στην Ερυθιανή, μας ψάχνει η κυρία Ανθούλα. Κυρία Ανθούλα δεν είχε ίντερνετ στην Ερυθιανή. Μήπως κυρία Ανθούλα να πάρετε τον πάροχό σας, ευτόν που πληρώνετε κάθε μήνα, για να σας έχει ίντερνετ, να του κάμετε. Γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, με ειρήνη και να φθηνώσει πια βενζίνη. Βρε αχάριστη. Πόσο να πάει δηλαδή πια τέτα. Κλέφτες θα γίνουν και οι άνθρωποι εκεί στα δηληστήρια που βγάζουν τα πετρέλαια και τα... Και θέλω να έρθω εκεί. Περίμενε γιατί το ξεκινήσαμε ανάποδα. Ορίστε, 1-9-32. Έχουμε πρατήριο 1-9-45. 1-9-55. 1-9-70. 1975 πήγαμε μεταπολίτευση. 1985, 86, 89, έχουμε και τις αποφοιτήσεις τώρα από το πρώτο λύκειο. Και όρεξη να έχεις, η τιμή ανεβαίνει μέχρι τα 2.120. Μάλλον 2 ευρώ και 120 λεπτά. Τα ψαρά είναι μια ειδική κατηγορία από μόνα τους. Τα ψαρά είναι στο 2,223. Γιατί είναι η ηρωική νήσο των ψαρών.

Λοιπόν, την ίδια ώρα που οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την ισχυρή βλακεία, δεν χαρακτηρίζεται κάπως αλλιώς, έτσι.

είναι στο 1994 και στο 1995 έγινε κάτι, δηλαδή το, πώς το θεωρείς δηλαδή αυτό, τίποτα. Τα αφεντικό τρελάθηκε και ξεπουλάει τζάμπα τη βενζίνη. Να με θυμηθεί. Εντάξει, δεν είναι 2 ευρώ, είναι 1,94. Είναι 1,95. Κάτι έπαθε φοράδα στο γενή τζαμί. Κάτι έπαθε φοράδα στο γενή τζαμί. Όχι, μου λέει ο άλλος, οι εκδρομές με τα σκάφη από την ARC, έτσι, North Aegean Rip Cruises. Παιδιά, κοιτάξτε, αυτές τις μέρες τώρα με αυτόν τον καιρό πρέπει να ρωτάτε, έτσι. Αν έχετε προγραμματίσει, αν ετοιμάσετε να προγραμματίσετε τις εκδρομές σας εκεί στη Δυτική Χίο, στα Ψαρά, στα Αντίψαρα, στα... Η ενδεδειγμένη λύση είναι η ομάδα NARC, North Aegean Rip Cruises. Φοβερές εκδρομές, φανταστικές εκδρομές, μέχρι 10-12 άτομα. Δεν είναι πολύ ακριβά, με όλα τα όσα σου προσφέρει, είναι κοντά στα 20 ευρώ περίπου το άτομο εκεί. Μπαίνεις μέσα στο site αυτό το North Aegean Rip Cruises, κάνεις μια εγγραφή, ρωτάς. Καλημέρα από Μήλο. Ο Μαστρογιάννης ο Βαποράκης. Γιάννη, αυτή, από Μήλο, ποιο Μήλο, εκεί που λέει ένα Μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα πήρα ένα πολύ ωραίο. Τώρα πήρα ένα πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο διήμερο, τριήμερο ετοιμάζεται στην Καλλιμασιά. Η πρόοδος έχει ένα διήμερο παλιών επαγγελμάτων. Εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιμασιάς. Λοιπόν, Σάββατο Κυριακή, όπως παλιά στην Καλλιμασιά, 7:30 ξεκινάει το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Λοιπόν, εθελοντές αναπαριστούν τα επαγγέλματα. Είναι μια όμορφη κυκλική διαδρομή στους δρόμους της Καλλιμασιάς. Έχει μουσικές, έχει εκδηλώσεις. Φέτος γιορτάζονται και τα 50 χρόνια της πρόοδου της Καλλιμασιάς. Έχει μια κορύφωση με τη μεγάλη συναυλία στον χρόνο τα περάσματα. Παντελής Λύκος, Χρύσα Καραΐσκου, Γιάννης Κυριακόπουλος, Παντελής Λεβίδης. Να έρθετε στο χωριό μας να σας τρατάρω με γλυκάκια αυτές τις νοικοκυρές. Και αλμυρά αυτή σχολή μαχηρική ΔΕΠΑ, στις ΔΥΠΑ. Άμα θέτε είναι περάστε για το σπιτικό μας. Εκεί θα σας μάθουμε να περνάτε ντοματάκια σε ρέστες. Να λέθετε το στάρι στο χερόμηλο. Και άμα τα μάθετε όλα και έχετε και όρεξη, θα σας δείξουμε και πώς θα φτιάχνουμε το σαπούνι στο χωριό μας. Με τα τσουκάλια και τα συμπράγκαλα. Λοιπόν, γίνεται μια πολύ πολύ ωραία δράση. Μπράβο. Σάββατο, Κυριακή, 7:30. Αξίζει να πάτε. Αγγελική, ό,τι μπόρεσα, έτσι, ξέρεις, εδώ ο χρόνος φεύγει σαν το ζεστό ψωμί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, από τη Μήλο είναι εκεί με τις τρύπες στο νησί, με τις... Πώς είναι ο καιρός, ρε φίλε, Γιάννη, πώς είναι εκεί πέρα, φυσά. Εκεί λογικά θα φυσάει στο Ιόνιο. Πού είσαστε στο Ιόνιο, είσαστε πού στο... Πού βρισκόσαστε, ρε φίλε. Εννοείται, παιδιά, τα καφεδάκια μας είναι μπέικερ σήμερα, έτσι. Μα πού θα βρεις ένα 40. Ένα 40 καφεδάκι τσουρεκάκι. Ένα 40 εγώ δίνω γιατί παίρνω φραπέ. Ο πρωινός ο πρώτος είναι φραπές. Ο επόμενος είναι φρέντος εσπρέσος μέτριος. Αλλά ένα 40 τώρα τσουρεκάκι καφεδάκι. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Πας στον άλλο να πάρεις καφέ, λέει, για σε ένα φρέντος εσπρέσος μέτριος. Σου κάνει έτσι τον καφέ 2,40. Περίμενα. Ορίστε παρακαλώ, θέλετε μου λέει κάτι άλλο. Ναι ρε φίλε, του λέω συγγνώμη, τι άλλο δικαιούμαι.

0: μαζί με τα, φράγκα που, που σου κατέθεσα. Αν ναι, μου λέει συγγνώμη, άλλο έλα, εντάξει, τώρα θα μου σκάσει το γλυκό, θα μου δω και το τέτοιο. Και μου βγάζει ένα πλαστικό καλαμάκι. Ας το Αιγαίο, την πήγανε τη Μήλος. Το Αιγαίο είναι η Μήλος. Πάρα πολύ αέρα. Καλημέρα στον Λευτέριο Μάριο Μπαράκο. From New Φάλιρο. Νέο Φάλιρο μας ακούει.
1: Είναι μια ζωή που σπαθαράει. Είναι μια μάνα που καημός.
0: Λοιπόν παιδιά, έτσι θα κυλήσει η θερμοκρασία πρώτες μέρες του Αυγούστου και γύρω στις 4 ίσως κόψει λίγο άνεμος. Κυριακή μεν έχει πολύ ζέστη όμως, έτσι. Την Κυριακή έχει πολύ ζέστη το μεσημεράκι. Ο συνδυασμός, ο ισχυρός άνεμος, η πολύ ζέστη, η βλακεία, αυτό το μαύρο είναι ένα από πάνω μας. Άμα πάτε στον καθρέφτη βλέπετε ένα μαύρο πράγμα με ένα μαστίγιο από πάνω σας. Ένα μαύρο πράγμα με ένα μαστίγιο, είναι η βλακεία που μας δέρνει. Η βλακεία που μας δέρνει. Και εκεί πάνω τώρα παιδιά, τα παιδιά εκεί στην Αμανή, σε Ειλήν, αχ τι γίνεται παιδιά, ξυπνάνε οι μνήμες από τις φωτιές τις περσινές. Το μόνο που είχε αλλάξει, εκεί πάνω, είναι ότι ανακοινήθηκε ο εξωτερικός χώρος στο Σεϊλίν, στο λιμανάκι των, λιμιών. Η Λένα, ο Γιάννης, τα παιδιά εκεί πέρα έχουν ανακοινήσει τον εξωτερικό χώρο και μας περιμένουν από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Στο απόλυτο, στην απόλυτη συνάντηση ηρεμίας πάνω εκεί στη Βολισσό. Λοιπόν, αν είστε πολλά άτομα και θέλετε να κάνετε καμιά βόλτα, να βγείτε έξω, να κάνετε τίποτα γενέθλια, τίποτα, 2274-0-221-29 και θα πείτε καλημέρα χάος. Λοιπόν, πάμε στη βλακεία που μας δένει. Καμπάνα 3.000 ευρώ. Αυτό ήταν, όχι καμπάνα, καμπανίδι ήταν αυτό. Για χρήση φλόγιστρου σε δασική έκταση στις Αμάδες. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε πρόστιμο χθες, προχθές. 3.000 ευρώ σε ημεδαπό, δικό μας δηλαδή, συντοπίτη μας. Έκανε χρήση πυρός με φλόγιστρο σε δασική έκταση προς την παραλία των Αμάδων. Κατά παράβαση βέβαια της 924 πυροσβεστικής διάταξης. Και λες ρε φίλε, δηλαδή αυτό που είχε πει ο Αϊνστάιν, τι είναι πιο μεγάλο, η βλακεία, λέει, το σύμπαν. Δεν είχαν ρωτήσει τον Αϊνστάιν, ρε μαστρο Αϊνστάιν Άλμπερτο, τι είναι πιο μεγάλο, η ανθρώπινη βλακεία ή το σύμπαν. Και λέει για το σύμπαν έχουμε προχωρήσει σε μια σχετική μέτρηση. Και καλά σαν να σου λέει το άλλο, το άλλο είναι ανυπέρβλητο. Το άλλο δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Μα μες στο δάσος τώρα ρε φίλε, να πας με το φλόγιστρο.

0: Το μόνο είναι ότι αλλάζει η νοοτροπία σε πολύ κόσμο που είναι σε επικίνδυνες περιοχές και στρέφεται στην ασφάλιση του σπιτιού. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά ό,τι ασφαλίζεις είναι δικό σου, είναι δουλειά σου, είναι χρήματα, είναι αίμα δικό σου, έτσι. Λοιπόν, στο γραφείο λύσης εδώ στην Καλοπλήτου είναι ο ενεργειακός σύμβουλος, είναι ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος και το... υπάρχει, ας πούμε, κάλυψη για φωτιά, μόνο για φωτιά είναι, έτσι το... Είναι περίπου 40 λεπτά, 50 λεπτά το τετραγωνικό για το χρόνο, δηλαδή για ένα σπίτι περίπου 100.000 αξία, έτσι. Έχεις ένα κόστος 100 ευρώ να βάλεις μέσα και άλλα πράγματα, να βάλεις μέσα και σεισμό και φωτιά και πλημμύρα και το... Μόνο φωτιά, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά είναι περίπου 40-50 ευρώ είναι ο χρόνος. Μπορεί να έχουν να προσαρμοστεί λίγο οι τιμές. Εκεί πέρα παίζουν. Και το θέμα είναι ότι ξενιάζει, ρε φίλε. Όχι ότι αλλάζει κάτι, αλλά τουλάχιστον δεν έχεις να περιμένεις τους αυτούς τους αρμόδιους που έρχονται με τα... που έρχονται με τα μολύβια και βάζουν, έρχονται απόξω από το σπίτι, τραβάνε μια κίτρινη γραμμή, τραβάνε μια κόκκινη γραμμή. Ακατάλληλο είναι να φύγετε, να πάτε αλλού. Πού να πάω, βρε Καραγκιόζη, πού να πάω? Ο άλλος έχει την ασφάλεια, σου λέει, δεν βαριέσαι εδώ. Δεν βαριέσαι εδώ. Ναι, στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο του Κώστα Τσακού, της Μαρίας Φράγκου. Εκεί που έχουμε το ρεύμα, εκεί που παίρνουμε τους ανάλογους παρόχους ρεύματος και το... Λοιπόν, άλλο εγώ ήθελα να ρωτήσω. Εσάς σας επήρανε τηλέφωνο? Δεν σας επήρανε τηλέφωνο για τη δημοσκόπηση?
1: Ναι, καλημέρα. Παίρνουμε από τη ΔΕΠ Αιχείου της Νέας Δημοκρατίας. Παίρνουμε από τη ΔΕΠ Αιχείου της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθούμε να φτιάξουμε το καλύτερο δυνατό ψηφοδέλτιο. Έχει ανατεθεί αυτό σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται. Μπορεί να σας πάρουν και σας τηλέφωνο. Τουλάχιστον 1000 άτομα θα πάρουν τηλέφωνο το... Τα ερωτήματα ποικιλόμορφα. Με δεδομένο ότι με βάση τον εκλογικό νόμο υπάρχει αυτό το άνισο, το ρατσιστικό, θα έλεγα.
2: Είναι κάτι βραδιές.
1: Ψήφισμα. Ρατσιστικό, σχεδόν ρατσιστικό προς τις γυναίκες. Υποχρεωτική, λέει, παρουσία 2 γυναικών στο ψηφοδέλτιο. Αυτό τι είναι ισότητα αυτό το πράγμα? Δικαιοσύνη είναι να μπορούν να είναι και γυναίκες, να μπορούν να είναι και άνδρες. Δηλαδή πες ότι εμείς εδώ στοιχείο είχαμε 4 γυναίκες super duper και λέγαμε, ρε φίλε, και 4 στο ψηφοδέλτιο, ρε. Και 4, ρε. Τι θα λέγαμε, όχι, πρέπει να βάλετε και 2 άντρες? Καλά, τσίμπα ένα νότι, πιάσε και ένα κοστί. Νομίζω δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ισότητα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ρωτάνε λοιπόν για σας, θα σας κάνουμε μια ερώτηση πολιτική το... Ναι, παρακαλώ, παιδί μου. Πώς θα βλέπατε ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας με Νότι Μηταράκη, Κωστή Μουσουρούλη, Παντελή Βρουλή, Κέλλη Λουφάκη, Καλλιόπη Γιαννούλου? Μπήκε και η Κέλλη Λουφάκη στο τέτοιο. Και ρωτάνε, σου λέει, πού θα τους βλέπατε? Μπορείτε να τους βλέπατε, ας πούμε, και για δήμαρχο. Θα τους βλέπω, σου λέει, μιας που πήραμε τηλέφωνο, μιας που κάμαμε το έξοδο, ας ρωτήσουμε κιόλας. Μήπως θα βλέπατε τον κύριο Νότι Μηταράκη για δήμαρχο? Μήπως θα βλέπατε τον κύριο Κωστή Μουσουρούλη για περιφερειάρχη?
2: Είναι κάτι βραδιές.
1: Μήπως θα βλέπατε τον κύριο Παντελή Βρουλή για πώς το λένε, βουλευτή το... Ρε εσύ, να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο. Να πάρω ένα τηλέφωνο, να...
0: Θα πάρω στην τύχη. Λοιπόν, να σας πούμε βέβαια ότι έχουμε εβδομάδα, τελειώνει αύριο η εβδομάδα, η Knockout Week. Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Έχει βγάλει φοβερές προσφορές και φοβερές προτάσεις σε εργαλεία Black and Decker. Ναι, χαμός. Τριβείο επαναφορτιζόμενο 70 ευρώ. Κατσαβίδι συναρμολόγηση επίπλων 25 ευρώ. 132 ευρώ δραπανοκατσάβιδο και παλμαϊκό κατσαβίδι. 68 ευρώ 50 μέτρα λάστιχο ποτίσματος στο Fit. Αυτό που ταιριάζει παντού, έτσι. Πολύ καλό, πολύ δυνατό τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Έχει κάνει και μια καινούργια σύμβαση με τα ρούχα αυτά, τα ρούχα εργασίας, τα Nine Worths, έτσι λέγονται τα ρούχα. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω ερώτηση. Θα κάνω ερώτηση για... Ωπ, τι έγινε. Έλα ρε φίλε. Μισό λεπτό. Θα προσπαθήσουμε. 22 71 0, 2. Ωπ, ωραία, χτύπησε. Μισό λεπτό. Κάτσε να δούμε, δεν ξέρω τώρα ποιο παίρνω, στην τύχη παίρνω.
3: Έλα.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Μία ερώτηση για τις επερχόμενες εκλογές μπορούμε να κάνουμε.
3: Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται με τίποτα, γεια σας.
0: Γεια σας. Ρε τον καμπέρο τον άνθρωπο, δεν απάντησε. Όχι, τι είπε, αυτή η δουλειά θα γίνεται. Άρα τον έχουν ξαναπάρει.

0: Λοιπόν, άλλο ένα τηλέφωνο, τελευταίο τηλέφωνο. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να... Ναι. Όχι, να το εδώ είναι.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μία ερώτηση δημοσκοπική για τις επερχόμενες εκλογές μπορούμε να κάνουμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Μήπως... Για... Πω πω ρε φίλε, τον έχετε λολάνει τον κόσμο. Τον έχετε λολάνει τον κόσμο. Δεν θέλει ο κόσμος, δεν θέλει. Και η γυναίκα ήταν ευγενική, ήταν στο παρατρία να με στείλει, ξέρετε. Ίσως είναι και η ώρα τώρα, 9.30 ώρα το πρωί ρε φίλε, ναι. 9.30 ώρα το πρωί να ρωτώ για Μητσοτάκη και για Μηταράκη. Το πιθανότερο να με διαολοστείλουνε. Μάλλον τη γλίτωσα έτσι. Λοιπόν, από αύριο έχουμε νήστια, αλλά έχουμε και φοβερό φυλάδιο άλλες 15 μέρες. Επαιτειακό φυλάδιο Χίος Φάρμ, 6 χρόνια Χίος Φάρμ, παιδιά, οι τιμές θα πάθετε κοκομπλόκο. Δηλαδή, βλέπω τις αρχικές τιμές και τις τιμές του φυλαδίου. Βόιο σπάλα ή ελιά από 15,95-13,49. Ορολό κοτόπουλο έτοιμο γεμιστό από 9,65-7,95. Δηλαδή, μπριζόλα μόσχου γάλακτος, πολύ ωραία και σημαίακια πάνω τέτοιο, από 22,17,95 €. Σταυλίσια μπριζόλα μόσχου, οικογενειακή, αυτή είναι για όλη την οικογένεια. 17,80 αρχική τιμή, 12,49. Και μπαίνετε και στην κλήρωση για 10 δώρο επιταγές των 100 €. Δεν υπάρχει, παιδιά. Χίος Φάρμα. Λοιπόν, Λεωφόρο Αιγαίο, εδώ πέρα είναι στο δρόμο, καθώς έρχεσαι από το. Εδώ, εδώ προς την αλήθεια, αφού περάσει το αεροδρόμιο. Και στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Γεια σας, ρε παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Εχθές το καλό ήταν οι πίτσες. Μας μείναν οι πίτσες του Λύκου. Είχα παραγγείλει. Βέβαια ήταν λίγο πριν το παιχνίδι, έτσι. Χθες είχαμε το παιχνίδι της, της Εθνικής Εφήβων απέναντι στην Ισπανία. Δεν ξέρω. Αν δεν είστε αρμόδιοι του αθλητικού κομματίου, δεν υπάρχει λόγο σχολιασμού. Παιδάκια είναι, βρεσί. Παιδάκια είναι, 17χρονα, 16χρονα παιδάκια. Και μεταξύ αυτό, κορυφαίος για άλλη μια φορά στον αγώνα, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου με 24 πόντους. Το κακό είναι ενώ είχε κάνει μια διαφορά 30 πόντων. Είχε κάνει μια διαφορά 30 πόντων. Δεν κατάφερε, τους γύρισε τελικά η Ισπανία. Το καλό είναι ότι, εντάξει, χαιρόμαστε σχετικά. Χαιρόμαστε σχετικά. Γιατί τα κατάφερε η... Θα παλέψει τέλος πάντων για τις θέσεις μέχρι 5. Εντάξει, τέλος πάντων. Πίτσα Λύκος εκεί σταθερή, παιδιά, κάθε μέρα μαζί μας. 2-27-27. Μην ξεχνάτε να λέτε. Μην ξεχνάτε να λέτε καλημέρα χάος. Να λέτε καλημέρα χάος όταν κάνετε την παραγγελία σας. Σας έρχονται τυροπιτάκια Λύκος. Κέρασμα, όταν πάρετε τηλέφωνο και πείτε ναι μια παραγγελία, καλημέρα χάος, τυροπιτάκια Λύκος.

0: Λοιπόν, 9 και 29, μια και είμαστε αθλητικά. Μία είδηση από το χώρο του ποδοσφαίρου, θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι. Μια εμβληματική φυσιογνωμία. Ο Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 66 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η ιστορία της Μιλάν θρηνεί το μεγάλο Φράνκο Μπαρέζι. Αυτή η φανέλα με τον αριθμό 6. Ο αιώνιος καπιτάνο της Μίλαν φόρεσε τη φανέλα του ιστορικού συλλόγου για 20 χρόνια. Εξήντα 66 ετών, παιδιά, μετά από σκληρή μάχη με το θάνατο, με τον καρκίνο, συγγνώμη. Δεν ξέρω αυτές οι μάχες με τον καρκίνο και το... Λοιπόν, προκρίθηκε χθες ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πάξη. Χρειάστηκε να πάμε στο 70 λεπτό για να θυμηθεί την ομάδα. Ουσιαστικά η λύτρωση ήρθε από την άλλη, από το Ραστόντερ. Πρέπει να παίχτηκαν από τον Ραστόντερ. Όχι, ο παίκτης είναι ο Ραστόντερ. Δεν τους ξέρουμε τους καινούριους. Χαμός βέβαια και στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. 2-0 με στην Τούμπα. Δύο απίστευτα γκολ, παιδιά. Δύο απίστευτα γκολ από τον Κωνσταντέλια. Ακούστε λίγο και την περιγραφή.
1: Φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε.
0: Ακούστε.
1: Ο μικρός μάγος, ο Κωνσταντέλιας. Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45, 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει κόρο, βρίσκει δίχτυα.
0: Στις καθυστερήσεις, έτσι.
1: Πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί.
0: Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου μπήκε το γκολ.
1: Τι γίνεται, Κωνσταντέλιας, πλησιάζει Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις, αγόρι μου!
0: Λοιπόν, αυτό ήταν στο 40, στο 48 μπήκε το συγκεκριμένο. Μαγικός Κωνσταντέλιας. Τώρα δεν ξέρω από εδώ και πέρα. Τώρα θα πάνε μάλλον στις... Θα πάνε στις κληρώσεις.

0: Λοιπόν, παιδιά, παίρνω εδώ φωτογραφίες. Το τι φωτογραφία, γιατί δεν τα στέλνετε στο Δήμο? Εδώ, Λακκούβες, το πάρκινγκ λέει, το πάρκινγκ απέναντι από το νοσοκομείο, μόνο πάρκινγκ δεν είναι. Γιατί το πάρκινγκ απέναντι από το ναυτικό ομιλοχείο το λες εσύ τώρα πάρκινγκ? Αυτό το πίσω από το ναυτικό ομιλοχείο που πάνε και μπαίνουν οι τουρίστες. Οι τουρίστες έχουμε κάνει, οι Τούρκοι, οι πιο πολλοί Τούρκοι που πάνε και παρκάρουν έχουν γίνει χριστιανοί. Έχω δει Τούρκο με αυτά τα μεγάλα που έχουν κάτι ηλεκτρικά, κάτι βενζινοκίνητα, κάτι πυραυλοκίνητα, μέσα στο πάρκινγκ να κάνει το σταυρό του. Να κάνει το σταυρό του, να προσπαθεί να βγει από Λακκούβα και να κάνει το σταυρό του. Εκτός αν το έχουμε αφήσει το τσαρδίρι μάδι, να το έχουμε αφήσει έτσι το... Εκτός αν το έχουμε αφήσει έτσι το πάρκινγκ, επίτηδες, για να προσελκύσουμε... Να προσελκύσουμε Τούρκους στο χριστιανισμό. Αν είναι γι' αυτό το καταφέρατε. Ήθελα να ξέρω ποιο είναι πάρκινγκ για να είναι και αυτό, τέλος πάντων. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, μόλις επανήλθαμε. Καλημέρα Χάος, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Ιωσήφ, την Ιωσήφίνα. Χρόνια πολλά αύριο. Α, δεν βλέπω κανένα. Ο Ιωστινιανός γιορτάει, έλα ο Ιωστινιανός την Κυριακή, έτσι. Δεν έχουμε κάτι για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή, να αφήσουμε έτσι υποχρεώσεις.

0: Αυτά που λέτε με τα τηλέφωνα, σας πάρουν τηλέφωνο να βγείτε να απαντήσετε. Γιατί να μην βγείτε να απαντήσετε? Άκου τώρα συνδυασμούς. Νότης Μηταράκης, Κωστής Μουσουρούλης, Παντελής Βρουλής, Καλλιόπη Γιαννούλου, Κέλλη Λουφάκη. Εγώ αν ήμουν Κυριάκος πάντως, θα έφτιαχνα ένα ψηφοδέλτιο που και οι τέσσερις θα ήταν εγώ να μπει βουλευτής. Να τρέξουν, να ματώσουν, να γυρίσουν, να κάνουν, να ράνουν, να υποσχεθούν, να τάξουν, να μαζέψουν και οι τέσσερις. Τώρα ποιος θα βγει πρώτος? Εντάξει. Αυτό που λένε, ας νικήσει ο καλύτερος. Ας νικήσει ο καλύτερος. Ναι. Δεν με απασχολεί δηλαδή ποιος θα παραμείνει, αν θα είναι βουλευτής ο ίδιος ή αν θα αλλάξει ή αν θα βγει άλλος. Τίποτα. Το θέμα είναι να μαζέψει το ψηφοδέλτιο. Να μαζέψει κόσμο το ψηφοδέλτιο. Να μαζέψει σταυρούς δηλαδή το ψηφοδέλτιο. Να μου αλλάξει τη ζωή. Από αυτή τη βάση δηλαδή το. Έξυπνος ο Έξυπνος ο τύπος ήταν. Τέλος πάντων, να δούμε ποιοι τέσσερις θα πάρουν το δαχτυλίδι από τον Κυριάκο. Ναι, αυτό το πουντο, το δαχτυλίδι. Ποιος θα το πάρει? Λογικά ο Μηταράκης το έχει, έχει τον αραβόνα ρε παιδί μου. Δηλαδή, νομίζω να το πάρει πίσω, να του ξανακάνει πρόταση. Δέχεσαι να το... λογικά οι παρούσιοι βουλευτάρχοντες θα είναι και την επόμενη. Εκτός να σκάσει κανένα κανόνι. Ας κάσει καμία κλίση από την τροχέα ότι δεν φορούσε κράνος. Ας κάσει τίποτα από την αυτή ότι είχε πιει κανένα δύο μπύρες παραπάνω. Λέω εγώ τώρα, να σκάσει κάτι δηλαδή, καταλαβαίνεις, πώς το λένε, νομικής φύσεως. Να πει και ο Κυριάκος, ρε φίλε, εγώ ήθελα να σε βάλω, αλλά έσκασε αυτό με το αλκοτέστρεση τώρα. Κατάλαβες το. Μα τι να κάνω, βγήκαμε. Μην πίνεις ρε φίλε, πιες τσάι. Έχεις το νησί σου το καλύτερο τσάι iced tea που υπάρχει. Τέλειο iced tea, τέλειο. Δεν υπάρχει παιδιά, θα το βρείτε πουθενά αλλού. Μου λένε εδώ πέρα που το βρίσκομαι. Σε περίπτερα, σε σούπερ μάρκετ, λοιπόν, σε τρεις φοβερές γεύσεις. Τέλειο iced tea. Πράσινο, πώς το λένε, πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, πράσινο τσάι με tropical fruit, μαύρο τσάι με ροδάκινο και νότες Λουίζας, πράσινο τσάι με λεμόνι και sparkling από ginger. Παιδιά, για μένα το, πέρα το ότι είναι το ωραιότερο, έτσι, είναι σημαντικό ρε φίλε, γιατί μια χιώτικη ομάδα εκεί υπό το ποιάς του Πάκη σηκώθηκε και στάθηκε στα ίσα και βλέπει τώρα από ψηλά, βλέπει τους άλλους. Τέλος πάντων, δοκιμάστε και θα με θυμηθείτε. Κυκλοφόρησε και η κάρτα μέλος 26-27 του ναυτικού ομίλου της Χίου για όλους τους αγώνες εντός έδρας. Φέτος θα ξεκινήσουν, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι, Γιάννη, εσύ είσαι?
0: Όχι, το Γιάννη θέλετε.
1: Η Ειρήνη, όποιον να είναι, την Ειρήνη μπορείτε να δώσετε.
0: Ναι, τώρα πήρε τα ραδιόφωνο στον αέρα, ξαναπάρε. Λοιπόν, η κάρτα μέλους του Ναυτικού Ομίλου Χίου κυκλοφόρησε. Φέτος ξεκινάνε πολύ νωρίς τα παιχνίδια, τα εντός. Τα εντός έδρας, εκεί είναι η κάρτα διαρκείας, είναι και για την ενίσχυση της ομάδας, έτσι. Καλημέρα και στα ψαρά. Χαμός παιδιά, Σάββατο Κυριακή γίνεται γιορτή μελιού.

Λοιπόν, ξεκινάει από αύριο το πρωί. Έχει χειροτεχνία ενηλίκων flower making στην πλατεία Ηρών το απόγευμα. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κωνσταντίνος Κανάρης έχει εκεί μια ομιλία. Διαγωνισμό μαγειρικής, πιλάτες, outdoor πιλάτες. Λοιπόν, έχει νυχτερινό μεγάλο παιχνίδι σε όλο το χωριό. Α, πάρα πολύ ωραίο. Σ' άκουσες κάτι παράξενο θα συμβεί. Συντονισμός καθοδήγηση Αριστεία Σαρή, Σοφία Κώτη, Κατερίνα Κώτη, Μαρία Τσουρία, Ανά Ψώρα, Ιουλία Ψώρα. Λοιπόν, την Κυριακή τώρα έχει πάλι δράσεις. Έχει και παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Ηρών. Με περίπτερα, έχει πολλούς εκθέτες που έχουν περίπτερα εκεί πέρα. Μπράβο ρε παιδιά στα ψάρα. Η βενζίνη να κατέβει λιγάκι να μπορούμε να κινηθούμε. Γιατί τώρα με το ζόρι η πιο μεγάλη μας διαδρομή είναι είτε από εδώ μέχρι τον Καταράκτη. Πάμε Καταράκτη για να πάμε να φάμε στο Μόλο. Σάββατο Κυριακή μετά το μπάνιο. Συνδυάζουμε μπάνιο με καλό φαγητό και τίμιο φαγητό. Οι Τούρκοι παιδιά μας έχουν λίγο... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Οι Τούρκοι λίγο μας έχουν ανεβάσει λίγο τις τιμές στα φαγάδικα. Κοίτα να δεις, και εγώ αν βλέπετε στα ρεπορτάζ όσους πετυχαίνουμε, λέω πως και ερχόσαστε τόσο συχνά, τι σας αρέσει, μου λέει the beaches, οι παραλίες, the people, μας δείχνουν εμάς και λένε the people, and very cheap, very very cheap. Είναι όλα πολύ φθηνά. Άμα έχεις τώρα μια ταβέρνα και σου έρθει η παρέα η Τσογλάν Μπαρούτ από απέναντι και κάτσουνε και φάνε και τους πας στη λυπητερή και σου πούνε ο τζάμπα, σακάτ παρά, καρσί, τσόκ παρά καρσί. Μην τα λέτε βρε κουραμπιέδες, όλοι θα την πληρώσουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος Ορφανός στο Μόλο διατηρεί τις τιμές όσα χρόνια τον ξέρω τις ίδιες. Λοιπόν, αν έχετε σκοπό να πάτε, 61-2-92. 61-2-92. Λοιπόν, την καλημέρα μας από το Γιάννη το Βενέτη. Να είστε πάντα καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Υγεία, πρόοδο, πολλές ευχές σε όλη την οικογένεια. Να είσαι καλά, ρε Γιάννη, ευχαριστώ. Να χαίρεσαι να χαίρεσαι τους μουσικούς σου. Το βασικό βέβαια για μένα, έτσι που έχω και εγώ δύο αγόρια, το βασικό δεν είναι ότι είναι δύο καλή μουσική, το βασικό είναι ότι είναι δύο καλά παιδιά. Είναι δύο καλά παιδιά. Για μένα αυτό είναι, πώς το λένε, για μένα αυτό είναι πιο βασικό για τα παιδιά, έτσι, με αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Λες για καλά παιδιά να είναι. Καλά παιδιά να είναι.

0: Σήμερα Παρασκευή, ναι, συνεχίζονται στο λιμάνι. Λιμάνι open market. Τώρα με τον αέρα, παιδιά, θα είναι λίγο. Όχι, δεν θα είμαι εγώ, δεν θα είμαι εγώ αυτή την Παρασκευή. Έχουμε live music. Μακάρι ο αέρας να κάτσει. Μακάρι να πέσει ο αέρας, γιατί γενικά. Γενικά στο εκεί πέρα. Εκεί στο λιμάνι. Και είναι μια τόσο ωραία δράση, έτσι.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα. Ψέμα που δεν.
0: Α, μάλιστα. Στην Ισπανία λέει τον βρήκανε τον ένοχο. Πώς βρήκανε εδώ στην Πάρο. Τσιμπήσανε δήμαρχο, αντιδήμαρχο. Χειριστής εξ καφέ κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγαλύτερη δασική φωτιά στην ιστορία της Ισπανίας. Άκου, άκου, γιατί η βλακεία. Η βλακεία είναι ανθρώπινη γενικά. Όπου έχει αυτά τα πράγματα που στέκονται όρθια και ξύνουν το κεφάλι τους, να μην πω τίποτα άλλο. Έτσι. Υπάρχει και αυτή η νόσος, η βλακεία. Ο άνδρας αυτός, λέει, χρησιμοποιούσε μια υδραυλική σφύρα του εξκαφέα του για να θρηματίσει βράχους. Κάτι που, επειδή οι πέτρες ήταν αυτό που λέμε σιδερόπετρες, πετούσαν συνεχώς γύρω τεράστιους πυνθήρες. Προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στην Ισπανία, που κατέκαψε 500.000 στρέμματα δάσης και δάση και καλλιεργειών. Ο συλληφτής αρνείται ότι εκτελούσε εργασίες. Είχε πάει, λέει, στο σημείο αποκλειστικά για να παραλάβει τον εξκαφέα. Α, μάλιστα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι πράγματι πραγματοποιούσε εργασίες και το μηχάνημα δεν διέθετε τον προβλεπόμενο πυροσβεστικό εξοπλισμό. Να σου πω κάτι. Τώρα τι να το κάνεις και που τον πιάσανε. Και που τον πιάσανε τώρα. Σαν τον άλλο το δικό μας με το φλόγιστρο. Τον άλλον με το φλόγιστρο, ναι, εκεί πέρα. Εκεί στις αμπάδες, πού ήτανε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να πω. Τι να πω. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Teens. Όλοι, παιδιά, θα πάμε εκεί. Θα πάμε στο Teens από το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο χωρίς δίδακτρα. Θα πάμε μετά στις ακαδημίες. Και μετά θα γίνουμε ναυτικοί. Θα πάμε στον καρτά Παναγιώτη τον Τζάκο. Τόσα καράβια έχει. Τουλάχιστον έχει εξασφαλισμένη και το καράβι μετά. Τη θέση μετά. Λοιπόν, μια και λέμε για σχολές μηχανικών, πήγαμε εδώ στη σχολή μηχανικών, στην ΑΕΝ Μηχανικών, εδώ και στο πρόστο Φραγκομαχαλά. Να δούμε για το θέμα αυτό που έχει προκύψει. Έκανε και επερώτηση ο βουλευτής, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης. Αυτό, λέει, που δεν δίνουν, δεν προωθούνται οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών για το λιμενικό, όταν γίνονται εξετάσεις για λιμενοφύλακες. Από λίγο που συζήτησα και από λίγο που μίλησα με ανθρώπους σχολημηχανικών, μου λέει αρχικά, μου λέει, όταν βγαίνουν για το λιμενικό, για αξιωματική, για το εντό, οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών είναι οι πρώτοι που παίρνουν. Έτσι προηγούνται και περνάνε και μπροστά στη διαδικασία. Από την άλλη, το να πάει ένας απόφοιτος, λέει, της σχολής μηχανικών, της σχολής καπεταναίων, για λιμενοφύλακας, είναι ουσιαστικά...
2: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
0: Σαν να υποβιβάζει το πτυχίο του. Όπως μου έδωσαν να καταλάβω το. Λέω, μα καλά, έγινε ολόκληρο θέμα, λέω, από τον βουλευτή τον... Έγινε από τον βουλευτή του, το Σταύρο το Μιχαηλίδη, τον βουλευτή του Πασόκ. Μου λέει ουσιαστικά πρέπει να ήταν μια ερώτηση, πώς το λένε, εντριγαδόρικη, αντιπολιτευτική. Λοιπόν, αυτά έβγαλα από το ρεπορτάζ, αυτά σας μεταφέρω. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, μπράβο. Ολονού του κόσμου τα παιδιά να είναι καλά, βασικό. Την καλημέρα μου στα Τρίκαλα, σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, Βάιος Μαλλιώρας, δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Βέβαια, βέβαια.
2: Μετά μου θα είναι η τρελή και η αλή.
0: Λοιπόν, και καλημέρα και στους εξιδερούντας ορμόμενους. Λοιπόν, παιδιά, την Κυριακή το πρωί στο παλιό σχολείο της Σιδερούντας θα γίνει μία ενημέρωση για το έργο εγκατάστασης οπτικών ινών στο Τηγάνι. Είναι το γνωστό έργο που έχει την ονομασία, έχει ονομασία το έργο, είναι στα πλαίσια του προγράμματος «Όλα τα έχει Μαριωρή», ο Φερετζές της έλειπε. Όχι, αυτό είναι δικό μου, δεν το έλεγε ανακοίνωση. Λοιπόν, ο Αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής ο Μπουρνιάς θα είναι εδώ να μας ενημερώσει, να απαντήσει τα ερωτήματα, τα ωφέλη του έργου, η επιπτώση στην περιοχή, τι σημαίνει το έργο για το μέλλον του Τηγανιού, γιατί επιλέχθηκε η περιοχή. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας μοναδικός σε ομορφιά και κάλος τόπος στο χωριό. Και όλοι θα έχουν απορίες. Τι θα γίνει, τι πάει να γίνει. Καλό θα είναι λοιπόν, γιατί τέτοια έργα ουσιαστικά πρέπει να έχουν και την υπογραφή, βάλε βγάλε εισαγωγικά. Τέτοια έργα σε αυτές τις μικρές κοινότητες που με το ζόρι σκαρφαλώνουν και μένουν γαντζωμένοι πάνω οι λιγοστοί κάτοικοι, έχουν λόγο. Οι κάτοικοι αυτοί έχουν λόγο για τα έργα που γίνονται στην περιοχή τους, στο χωριό τους και γύρω από αυτό. Κυριακή 11 το πρωί στο παλιό σχολείο της Σιδερούντας. Λοιπόν, να δούμε και σήμερα αν έχουμε κάτι ωραίο αθλητικό. WRC έχουμε από Φιλανδία, μάλιστα. Έχουμε τένις από την Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω, δικός μας νομίζω αποκλείστηκε ο Στεφανής. Ο Στεφανής αποκλείστηκε, ναι, αποκλείστηκε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, παιδιά. Τένις και έναν αγώνα σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Καλά, εντάξει. Άμα το ρίξαμε στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, σωθήκαμε. Λοιπόν, να δούμε και τα email σας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος Μακρινός μας ακούει στον Πειραιά. Μας στέλνει καμιά φορά τα email. Απλά δεν προλαβαίνω να τα δω, να τα διαβάσω την ώρα της εκπομπής. Να του στείλω τις καλημέρες μου.

0: Τώρα που λέμε για φωτιές, έβλεπα ένα ρεπορτάζ στο Πρώτο Θέμα. Αλγινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες από το πανηγύρι στην Πάρο Κρήτη βράδυ, την ώρα που καιγόταν το υπόλοιπο μέρος του νησιού. Είμαστε τελικά διατεθειμένοι να βλέπουμε εικόνες καταστροφής ακόμα και όταν είναι δίπλα μας. Να μένουμε αδρανείς ακόμα και όταν οι φλόγες πλησιάζουν στον τόπο που ζούμε. Έχουμε συνηθίσει την εικόνα της καταστροφής τόσο πολύ που έχει γίνει η νέα κανονικότητα. Ρε φίλε, όντως έτσι, είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, τώρα το καλοκαιράκι είναι ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά και στα σε ανάγκες που έχουμε σε ρούχα, παπούτσια, τσάντες. Ό,τι χρειάζεται πιθανόν επιδιόρθωση. Υπάρχει η μεγάλη λύση, μία και μοναδική, νούμερο ένα. Πι και φι. Πι και φι, ποιο είναι πιο γρήγορο, το πι και φι, το μάνι μάνι, το τσάκα τσάκα, το άψε σβήσε. Έχουμε ρε φίλε η ελληνική γλώσσα. Και εμείς έχουμε μείνει στον μπρο. Ρε μπρο, καλά όλα αυτά που λες και γρήγορα. Αλλά σαν το Μιχάλη τον Τζακό στο πι και φι δεν υπάρχει τίποτα. Και ειδικώς και στο θέμα των κλειδιών. Αντιγραφές κλειδιών, μάλιστα αυτά τα ακριβά, τα immobilizer. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, παιδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, έλα ρε φίλε. Λοιπόν, σίγουρα πάμε για εκλογές. Νέο μέτρο ανακοίνωσε φοροελάφρυνσης ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για φιλοδορήματα μέσων ηλεκτρονικών επιπληρωμών. Είναι όταν πας σε μια καφετέρια και σου λέει ο άλλος μετρητά ή κάρτα. Λες κάρτα. Έτσι. Δεν ρωτάει κανένας, θέλετε να βάλετε και φιλοδόρημα.
1: Πόσο είναι ο καφές τέτοιο?
0: Είναι 1,90. Κάνει έτσι με την κάρτα. Και πόσο περνάει ρε ο αθεόφοβος? Πόσο περνάει ο αθεόφοβος ρε? 1,90. Δηλαδή τραγικό έτσι. Έρχεται λοιπόν τώρα Μητσοτάκης και σου λέει μην ανησυχείτε, δώστε φιλοδόρημα στα παιδιά. Μέχρι 6.000 ευρώ αν είναι το φιλοδόρημα. Έτσι, μέχρι 6.000 αν είναι το φιλοδόρημα που σιγά με μαζέψει τόσα τη σεζόν το παλικάρι, δεν θα φορολογούνται. Παιδιά, τώρα που είχαμε πάει στην Πράγα, επειδή πληρώναμε με κάρτα, ερχόταν η κοπέλα και μας έλεγε you want to give a tip, και είχε 10% του λογαριασμού, 15% του λογαριασμού, 20% του λογαριασμού. Και είχε αν ήθελες και να μην βάλεις και καθόλου. Να μην βάλεις και καθόλου τέτοιο, όπως το λένε, φιλοδόρημα. Τι να πεις τώρα, αυτό είναι στο δικό σας χέρι. Όπως στο χέρι σας είναι να πάτε μία βόλτα από το Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη. Άκου, τι έχω κάνει, τι μόντα έχω κάνει. Αν πάτε στο Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλο 84, δίπλα στο Γιάννη τον Αποστολή, μπείτε μέσα να δείτε τι γλυκά θέλετε να πάρετε, ξέρω εγώ, και τα σχετικά. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, ευγενικά λες καλημέρα χάος. Καλά, δεν χρειάζεται να φωνάξεις κιόλας. Βρίσκεις τον Αντώνη το Μάστορα. Όχι, Μάστορες είναι. Να και η Βάσο. Η Βάσο μπαίνει πάντα στο τέλος της εκπομπής. Η Βάσο που δίνει τα νούμερα τα τυχερά. Μόλις ακούσει για γλυκά, μπαίνει μέσα. Λοιπόν, Βάσο, θα πας στο Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, έτσι, στη Βενιζέλου. Θα μπεις μέσα, θα πεις καλημέρα χάος, καλημέρα από το Μανώλη. Καλημέρα χάος. Έχεις κέρασμα τρομερό μασουράκι. Είτε μασουράκι μελιού, είτε μασουράκι μαστίχας. Και μετά κάθεσαι με την ησυχία σου και διαλέγεις κοκάκια, τσουρεκάκι, μαντερινάκι, αμυγδαλωτό, χιονούλα, τρόφι σοκολάτα, παστάκια μαστίχας. Δηλαδή, παιδιά, ο άνθρωπος ακόμα και στα γλυκά τα. Πώς το λένε, αυτά τα παραδοσιακά γλυκά είναι το νούμερο ένα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, έχουμε κάτι δευτερόλεπτα. Δείτε τι θα γίνει, παιδιά, με τα παρκαρισμένα προς πώληση. Έχει γεμίσει το κέντρο. Έχουμε τώρα νέα πιάτσα παρκαρισμένων προς πώληση, έτσι. Είναι η Οδό Μαρτύρων. Οδό Μαρτύρων. Απ' την Οδό Μαρτύρων πήγανε τώρα και στην Ινωπίωνος.
2: Στον δρόμο.
0: Και προφανώς όταν περάσει η αστυνομία και δει προς πώληση, είτε αυτοκίνητο είτε μηχανάκι, μάλλον δεν του βάζει και κλίση. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Λοιπόν, αυτά από εμάς, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, τον Αύγουστο θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά και η κανονική ώρα δεν είναι μακριά. Έτσι, η ΔΕΠΧΙΟΥ της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να επιλεγεί το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο, έχει ήδη αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα, η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας τελεχών της, γίνεται δε τηλεφωνικά με επιστημονικά δεδομένα μεταξύ 800 ατόμων. Με δεδομένο ότι με βάση τον εκλογικό νόμο είναι υποχρεωτική η παρουσία γυναικών στο ψηφοδέλτιο, τα ερωτήματα που τίθεται αφορούν τον νυν βουλευτή Νότι Μηταράκη και την τετράδα Κωστή Μουσουρούλη, Παντελή Βρουλή, Καλλιόπης Γιαννούλου και Κέλλης Λουφάκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δημοσκόπηση ανιχνεύει και τη δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημαρχουχίου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους και έτσι αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Τα εγκαίνια θα περαστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τη στήριξή του στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών, Λογιστών, Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός, τον Νίκο Ναύτη, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 3 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22710-44468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για το γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Δυστυχώς, σημειώνει η Πανχιακή Ένωση ΝΑΤ, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, οι ημέρες του γιατρού στον Νίκο Ναύτη είναι πολύ περιορισμένες, τονίζοντας ότι στις προθέσεις της Ένωσης είναι προς τα τέλη Αυγούστου να γίνουν συναντήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ναυτικής οικογένειας και για μελλοντικές κινήσεις που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Αυγούστου. Σε μια ζεστή συναισθίαση, οι Καρδαμιλίτες και όχι μόνο τίμησαν χθες το βράδυ στον άβλιο χώρο του Γυροκομείου Καρδαμίλων τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για την προσφορά του σε αυτό αλλά και στο πρόσωπό του όλους όσοι με τη χορηγία τους βοηθούν τη λειτουργία του και τους κοινωνικούς σκοπούς που επιτελεί. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ αύριο Σάββατο στο Ομήριο. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης Πάλα, στόχος της εκδήλωσης είναι σημαντικές προσωπικότητες με διαφορετικές επιλογές ζωής να μιλήσουν σε νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Σταμάτης Ξεμισής, η Κέλλη Λουφάκη, ο Στέφανος Ξενάκη, ο Γιάννης Φουντούλης και άλλοι. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στις οδούς Αγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στις οδούς Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ προφήτης στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Παρασκευή 9:30 το βράδυ την αγγλική δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Βροντάδου Σικογλέντη κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576 816 και 6973 783 829.
Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς, ενώ τις συμμετοχές θα αξιολογήσει η Ειδική Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Μπούζουρα και ακόμη δύο μέλη, η οποία θα απονείμει βραβεία στα τρία κορυφαία πιάτα τόσο στην κατηγορία της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής στο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα. Στις 8.30 σήμερα το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χώρο Μνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Όπως σημειώνει ο ίδιος, η έκθεση «Χώρο Μνήμες» γεννήθηκε από την ανάγκη να επιστρέψει σε εκείνες τις ανέμελες στιγμές της παιδικής ηλικίας, τότε που ο χορός ήταν παιχνίδι, η φαντασία δεν είχε όρια και το περιβόλι μεταμορφωνόταν σε ένα μαγικό δάσος γεμάτο πλάσματα, χρώματα και ιστορίες. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου την Κυριακή 2 Αυγούστου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο έως το Αιγαίο, ένας χώρος δρόμος, στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου, καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του 1792-1821, η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφίδου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ 2026». Ομιλητές θα είναι η διδάκτρο νεοελληνικής φιλολογίας Δέσποινα Γεμέλου, ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία, Άννα Παπή. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο και την Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση «Για παιδιά» με το έργο Μύρου Οδύσσια «Το ταξίδι της επιστροφής» σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ και αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό, το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κυλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των Ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου. Κατ' αυτήν θα τελεστεί αυτοκλασία υπέρ υγείας των Χίων Ομογενών, όπου γης και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των κεκοιμένων από δήμων αδελφών μας. Στο τέλος θα προσφερθεί κέρασμα και όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίου Μινά και το Μουσείο της Φαγής της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου με θέμα τις βίκλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίκλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973 η άμφιση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την 3η 4 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Άνου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει κάθε

0: Δευτέρα, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου, διοργανώνει την ολονύκτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου. Θα ακολουθήσει άστρο παρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι» και στις 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα, 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμίλων. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 7 Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 7 το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Κορασίδων νίκησε με 14-8 την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει σήμερα 9.30 το βράδυ την Ισπανία. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων αυτοκτόνησε κυριολεκτικά αφού αν και νικούσε με 48-26 στο ημίχρονο την Ισπανία, πέτυχε μόνο 18 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο για να ιτηθεί τελικά με 69-66 και έτσι αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν πάλι πρώτος σκόρερ της Εθνικής με 24 πόντους, 19 στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης με πρώτο αντίπαλο το Ισραήλ. Στο ποδόσφαιρο η Μικρασιατική απέκτησε τον αμυντικό Κωνσταντίνο Αφενδή που έπαιζε στον Ηρακλή, ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον τερματοφύλακα Κάρολο Καβάδα που έπαιζε στον Βαρβασιακό, ο Γιώργος Γιαζιτζόγλου εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του Άτλαντα και ανέλαβε άμεσο συνεργάτης και βοηθός προπονητή του ελπιδοφόρου Αγορή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 39%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 74%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1918 επιστρέφουν στο νησί οι αδιούχοι πολεμιστές του ΣΚΡΑ και ο πλαστήρας έβαλε τις αρχές να τους κάνουν γεύμα στην πλατεία Βουνακίου, που μετέπειτα θα έφερε το όνομά του, αλλά τότε λεγόταν Εθνικής Τριανδρίας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 7 10 22 2 42 και 69 44 7 81 2 89 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Είναι πάρα πολύ δορυφόροι από πάνω μας, Ειρήνη, και μας κοιτάνε ασταμάτητα.
1: Ναι, είναι
0: και
1: λίγο.
0: Και στη θάλασσα και στη στεριά και
1: παντού. Φοβήσιμο αυτό, ε.
2: Ναι, οι δορυφόροι μας παρακολουθούν από ψηλά. Ναι. Αλλά μην το δείτε, η λέξη παρακολουθώ δεν είναι σωστή. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους δορυφόρους για να μεταφέρουν την πληροφορία που θέλουν πολύ γρήγορα και πολύ με μεγάλη ασφάλεια. Και δείτε τις τηλεπικοινωνίες, πόσο γρήγορα, ωραία και εύκολα πηγαίνουν. Σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις δορυφορικές εικόνες για ανθρωπιστικούς λόγους. Σκεφτείτε τον φυσικό πλούτο τον οποίο πρέπει να δούμε να παρατηρήσουμε και να προστατεύσουμε. Έχει πολλές εκδοχές η τεχνολογία που χρησιμοποιείται καθημερινά για πάρα πολύ καλό σκοπό.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Ο Κωνσταντίνος Τοπουζέλης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας θαλάσσιας τηλεπισκόπησης.
0: Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάλυση δεδομένων τηλεπισκόπησης, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών και εναέριων εικόνων, εφαρμογές στη θαλάσσια και παράκτια έρευνα.
1: Η εξειδίκευσή του περιλαμβάνει την αυτόματη ανίχνευση ωκεανογραφικών φαινομένων, αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας και χαρτογράφηση παράκτια ζώνης. Συμπεριλαμβάνεται στο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως στον τομέα της επεξεργασίας εικόνας.
0: Έχει συγγράψει περισσότερες από 50 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, είναι μέλος συντακτικών επιτροπών και κριτής σε αρκετά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και επιστημονικός υπεύθυνος σε διεθνή ερευνητικά έργα.
1: Επίσης είναι συνιδρυτής της iDrones, της πρώτης spin-off εταιρείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της Blue Tech. Η iDrones εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με drones, δορυφορικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη για την εμπορική αξιοποίηση στην παρακολούθηση και διαχείριση της θαλάσσιας ρήπανσης.
0: Κύριε Τοπουζέλη, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
2: Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Το αντικείμενό σας είναι η θαλάσσια τηλεπισκόπηση. Για τον μέσο ακροατή όμως που ακούει αυτό τον όρο πρώτη φορά, πώς θα τον εξηγούσατε με απλά λόγια? Τι ακριβώς κάνει ένας επιστήμονας σαν εσάς στην καθημερινότητά του?
2: Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε δορυφορικά δεδομένα ή δεδομένα από τα γνωστά μας drones που ονομάζονται στα ελληνικά ΣΜΙΑ, έτσι ώστε να παρατηρούμε διάφορα αντικείμενα, φαινόμενα ή συμβάντα που υπάρχουν στην παράκτια ζώνη ή στην ανοιχτή θάλασσα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι να παρατηρούμε από απόσταση τα αντικείμενα αυτά και έτσι γι' αυτόν τον λόγο έχει επικρατήσει ο ορισμός τηλεπισκόπηση που σημαίνει παρατηρώ από μακριά. Οι διάφορα παραδείγματα που μπορούμε να φέρουμε είναι, ας πούμε, η παρακολούθηση διάφορων ρήπων, όπως είναι οι πετρελοκυλίδες, όπως είναι η πλαστική ρήπανση, αλλά και διάφορα φαινόμενα, όπως είναι η έξαρση φυτοπλακτών, όπως είναι η θερμοκρασία της θάλασσας ή οι διαβρώσεις ακτές.
0: Όταν βλέπουμε μια δορυφορική εικόνα εμείς, ειδικά της χώρας μας, λέμε μια ωραία φωτογραφία, δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πράγματα παραπάνω. Εσείς όμως, από τη δική σας τη ματιά, τι βλέπετε όταν κοιτάτε μια δορυφορική εικόνα?
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν βλέπεις μια εικόνα από ψηλά, μια δορυφορική εικόνα, το πρώτο το πράγμα που αισθάνεσαι είναι να δεις την ομορφιά της περιοχής σου ή της περιοχής που βλέπεις σε μεγάλη έκταση. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να πηγαίνουμε πίσω από τα εικονοστοιχεία, πίσω από τα πίξελ και ουσιαστικά να βλέπουμε τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβορία στα διαφορετικά μήκη κύματος. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε έναν τρόπο να βλέπουμε την πληροφορία που θέλουμε σε διαφορετικές, ας το πούμε, συχνότητες. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αντιληφθούμε διάφορα αντικείμενα τα οποία δεν φαίνονται, ή χαρακτηριστικά, τα οποία δεν φαίνονται ορατά στο γυμνό μάτι. Άρα χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τις ιδιότητες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για να μπορούμε να εντοπίσουμε και να παρακολουθήσουμε και να χαρτογραφήσουμε τα αντικείμενα, φαινόμενα ή συμβάντα τα οποία θέλουμε. Ένα ωραίο παράδειγμα εδώ μπορεί να είναι, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν κάποια ζώα το βράδυ, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, ή ακόμα και οι νυχτερίδες, ο τρόπος με τον οποίο προσανατολίζονται με τη χρήση του ήχου. Έτσι, για να καταλάβουμε πώς μπορεί η ηλεκτρονική εκνοβολία να μας βοηθήσει να βγάλουμε καινούργια συμπεράσματα που δεν είναι ορατά στο γυμνό μάτι.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία εκεί πέρα που εμείς δεν μπορούμε να τη δούμε και είμαστε τόσο πολύ δεμένοι με την αίσθηση της όρασης που δυσκολευόμαστε ακόμα και όταν μας τα λέτε να το δεχτούμε. Μα πώς τα βλέπουν, ας πούμε, πού βρίσκονται. Και όμως είναι εκεί, έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι εκεί και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα δηλαδή κάτι το οποίο ανακαλύψαμε εμείς. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια είναι να μελετάμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και πολύ μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα αυτά αλλάζουν στα διαφορετικά μήκη κύματος. Αυτό που ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε είναι ονομάζουμε φασματική υπογραφή. Είναι δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται το αντικείμενό μας στα διαφορετικά κανάλια τα οποία έχουν οι δορυφορικές εικόνες. Έτσι, αντίστοιχα, όπως κάποιος υπογράφει ή όπως σκανάρουμε την κόρη του ματιού του και μπορούμε να βγάλουμε μια μοναδική πληροφορία για αυτόν ή ακόμα και από το DNA, αντίστοιχα προσπαθούμε να το κάνουμε το ίδιο πράγμα με τις δορυφορικές εικόνες. Να έχουμε μια ιδιαίτερη υπογραφή για οποιοδήποτε αντικείμενο, φαινόμενο ή συμβάν μας ενδιαφέρει.
1: Και όσον αφορά τον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος, για παράδειγμα σε πιθανότητα μιας πετρελαιοκυλίδας, εσείς πώς μπορείτε να συμβάλλετε στην γνωστοποίηση αυτής, στην καταπολέμηση, σε τι απ' όλα?
2: Ναι, λοιπόν, υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα με τις πετρελαιοκυλίδες. Το πρώτο είναι ότι αν συζητάμε για μια πετρελαιοκυλίδα η οποία έχετε από επιχειρησιακή χρήση των πλοίων, δηλαδή υπάρχει ένα πλοίο, έχει γεμίσει τα αμπάρια του, να το πω έτσι, με θαλασσινό νερό, μετά τα ξεπλένει και δημιουργεί μια πετρελαιοκυλίδα. Ή υπάρχει και ένα ατύχημα πετρελαιοκυλίδας. Αν περάσουμε στο πρώτο κομμάτι, μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοια πλοία πια στις μεσογειακές θάλασσες, καθότι απαγορεύεται η χρήση τέτοιων πλοίων, οπότε έχουν ξεχωριστά αίρματα και δεν υπάρχουν τόσες πετρελαιοκυλίδες. Ωστόσο, υπάρχει ένας οργανισμός ευρωπαϊκός, ο οποίος τα παρακολουθεί, η European Marine Safety Agency, και τα παρακολουθεί με δορυφορικά δεδομένα. Τι κάνουμε? Παίρνουμε δορυφορικές εικόνες και οι δορυφορικές εικόνες και το πετρέλαιο, συγγνώμη, φαίνεται στις δορυφορικές εικόνες σαν μια μαύρη περιοχή σε ένα γκρι background. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά γιατί χάνονται τα μικρά κυματάκια επιφανείας όταν υπάρχει το πετρέλαιο και διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει η ανάκλαση του σήματος προς τον δορυφόρο. Η ίδια αρχή υπάρχει και όταν έχουμε ένα ατύχημα πετρελαίου. Εκεί όμως πάνω κάτω ξέρουμε πού είναι το ατύχημα και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να βρούμε την έκτασή του για να μπορούμε να προσανατολίσουμε πού θα πάνε τα διάφορα σκάφη που θα πάνε για τον καθαρισμό, έτσι ώστε να προλάβουμε ουσιαστικά το πετρέλαιο να πάει προς τις ακτές. Άρα οι δορυφορικές εικόνες σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ χρήσιμες, διότι καταλαβαίνεις την έκταση καταρχήν του ατυχήματος και του πετρελαίου του οποίου έχει χυθεί. Και το δεύτερο, προσανατολίζεις τα πλοία που έχεις για τον καθαρισμό, πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να στηθούν, ώστε να μαζέψουν το μεγαλύτερο μέρος της κοιλίδας. Τέλος, αυτό το οποίο χρησιμεύει η δορυφορική εικόνα είναι ότι έχοντας ένα σημείο, κάποια χρονική στιγμή, στην οποία ξέρεις που είναι το πετρέλαιο, μετά μπορείς να κάνεις μοντέλα πρόγνωσης που πρόκειται να πάει το πετρέλαιο. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να προστατεύσεις τις παράκτιες περιοχές με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μάλιστα. Στην εισαγωγή μας αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι έχει γεννηθεί μια spin-off εταιρεία μέσα από τις δραστηριότητες εκεί του ερευνητικού σας έργου και του εργαστηρίου σας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο όταν το Πανεπιστήμιο μπαίνει και σε αυτό το χώρο. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή την εταιρεία?
1: Καταρχάς, τι σημαίνει spin-off?
0: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, ναι, τι σημαίνει spin-off? Spin-off σημαίνει ότι μέσα από την έρευνα η οποία έχει γίνει σε ένα πανεπιστήμιο έχει γεννηθεί μια γνώση η οποία έχει εμπορική αξία. Άρα λοιπόν μέσα από την έρευνα πολλές φορές δημιουργούνται νέα προϊόντα τα οποία όμως είναι σε μια μορφή η οποία δεν μπορεί να πουληθεί. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια εταιρεία η οποία δίνει το πανεπιστήμιο στην εταιρεία αυτή το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση που δημιουργήθηκε μέσα στο πανεπιστήμιο. Εμείς λοιπόν έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία εδώ στο Τμήμα Οικιανογραφίας και Θαλασσίων Διεπιστημών. Ξεκίνησε από μια πολύ άσχημη κατάσταση που ήταν οι μεταναστευτικές ροές που είχαμε εδώ πέρα αρκετά χρόνια πίσω, περίπου μια δεκαετία πίσω. Και κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια μας κάλεσε σαν πανεπιστήμιο να βρούμε την έκταση των σωσιβίων που υπήρχαν τότε στις ακτές, γιατί είπε πρέπει να πάνε να τα μαζέψουν και δεν ξέραν πόσα ήταν, πού ήταν κτλ. Και δεν υπήρχε δρόμος για να πάνε να τα μαζέψουν. Οπότε τότε εμείς με τα ντρόουν και με τα θαλάσσια μέσα που είχαμε σαν πανεπιστήμιο πήγαμε, μετρήσαμε και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε η γνώση μας αυτή για το πώς μπορούμε να ποσοτικοποιούμε τα απορρίμματα στις ακτές. Ταυτόχρονα τότε σαν πανεπιστήμιο δημιουργήσαμε ένα πείραμα πολύ ιδιαίτερο, το οποίο ήταν να δημιουργήσουμε πλαστικούς στόχους στην επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μπορούν αυτοί οι στόχοι για πρώτη φορά να μπορούμε να τους δούμε από το διάστημα. Μέχρι τότε δεν είχαμε παραδείγματα τέτοιων πραγμάτων και στη συνέχεια συνεργαστήκαμε με το Ίδρυμα Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης. Τότε ξεκινούσε ένα πολύ ευρηματικό τους έργο, ο Τυφώνας, όπου πηγαίνουν ακόμα γύρω-γύρω από τις ελληνικές ακτές και καθαρίζουν από απορρίμματα. Έτσι λοιπόν μας ζητήθηκε αν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι, να τους βοηθήσουμε ώστε να μπορούν να ξέρουν πού πρέπει να πάνε, και εμείς σιγά σιγά αρχίσαμε και φτιάχναμε ένα σύστημα εντοπισμού απορριμμάτων στην παράκτεια ζώνη. Είδαμε μετά από αρκετές μελέτες που κάναμε ότι αυτό το σύστημα μπορεί να έχει και ενδιαφέρον εμπορικό. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα της spin-off, η οποία ονομάστηκε SciDrones, από το Scientific Drones ουσιαστικά. Και αυτό το οποίο κάνει είναι να εντοπίζει τα απορρίμματα στην παράκτεια ζώνη στις ακτές με τη χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης. Συνδυάζει δύο πολύ καινοτόμα εργαλεία, μπορώ να τα πω έτσι, που είναι οι απεικονίσεις από τα drones και η αυτοματοποίηση μέσα από τις επανάστασεις τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκινήσαμε πολύ δειλά, με πολύ δειλά βήματα. Σιγά σιγά καταφέραμε να έχουμε κάποιους συνεργάτες. Στη συνέχεια καταφέραμε να έχουμε κάποια πάρα πολύ μικρά προτζεκτάκια. Και στη συνέχεια αποφασίσαμε να υποβάλουμε αιτήσεις σε κάποια διαγωνιστική διαδικασία που υπήρχε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σταθήκαμε ικανοί, μπορώ να πω, και ίσως και λίγο τυχεροί, γιατί σε ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό ευρωπαϊκό, λέγεται European Maritime Cassini, όπου αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε σοβαρά την εταιρεία, να φτιάξουμε καινούργια γραφεία, να προσλάβουμε κόσμο και να μελετήσουμε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο αυτό. Λόγω αυτού του γεγονότος σιγά σιγά ήρθαν και άλλες διακρίσεις και τώρα είμαστε στη χαρούμενη στιγμή να έχουμε κάποιους πολύ διεθνείς πελάτες, να το πω έτσι, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα πολύ επισταμμένα. Ήμασταν από αυτούς οι οποίοι πιστέψαμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πιστέψαμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία ουσιαστικά χαρτογραφώντας τη ρύπανση στις ακτές. Δεν θεωρώ ότι ο σκοπός μας είναι το κέρδος. Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε πληροφορία περισσότερο, αλλά θεωρούμε ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να έχει και μια αξία η οποία μπορεί αργότερα να επιστρέψει ξανά στο περιβάλλον. Άρα θεωρούμε ότι είμαστε μια εταιρεία φιλοπεριβαλλοντική, η οποία εκμεταλλεύεται τις γνώσεις της τεχνολογίας για να μπορέσει να δημιουργήσει αξία και νέα προϊόντα.
1: Ουδέν κακό να μηγές καλού λοιπόν, γιατί μέσα από το μεταναστευτικό προσφυγικό προέκυψε όλο αυτό,
2: Ναι, ακριβώς. Προέκυψε από αυτό ήταν το έναυσμα, μπορώ να πω, και στη συνέχεια ήρθαν δίπλα πολλά τουβλάκια και ενώθηκαν ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιες ωραίες ιστορίες, να τις ακούμε. Εντάξει, θέλει θάρρος, θέλει και μεγάλη ικανότητα προφανώς να το καταφέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο όταν φτάνει η έρευνα να γίνεται πρακτικά χρήσιμη και φέρνει πίσω και χρήματα έτσι ώστε να συνεχίσει ακόμα περισσότερο χρήσιμη να γίνεται.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι Είναι πάνω από μια δεκαετία έρευνας η οποία έφερε ένα αυτό αποτέλεσμα. Μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο τώρα γρήγορα όλα αυτά που σας είπα, αλλά είναι πάρα πολλές ώρες μέσα στο εργαστήριο και πάρα πολλές δοκιμές και πάρα πολλές αποτυχίες για να μπορέσεις να φτάσεις σε κάτι που μπορεί να προχωρήσεις προς τα έξω. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι και η φύση της έρευνας, γι' αυτό και μας αρέσει, αλλά θέλει αρκετό κόπο και επιμονή για να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Και πάλι πολλές φορές μπορεί να με τα καταφέρεις, αλλά είναι μέσα στο DNA των επιστημόνων να αναρωτιούνται πάντα για καινούργια πράγματα, και η αναζήτηση αυτή είναι που μας κάνει πολύ χαρούμενους και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε παρακάτω.
0: Είναι αυτά τα αναπόδραστα γιατί που δημιουργούνται μέσα στο κεφάλι σας, και άμα δεν τα απαντήσετε δεν μπορείτε να ηρεμήσετε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, αυτή είναι η διαστροφή του επιστήμων ακριβώς, η οποία οφείλω να σας ομολογήσω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο με την επιμονή του επιχειρηματία, το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα και το ψάχνουμε.
0: Είναι τελείως διαφορετικοί κόσμοι, αλλά είναι ωραίο όταν συναντιούνται, και θέλει και σοβαρή ικανότητα αυτό το πράγμα να καταφέρει να τα παντρέψεις αυτά τα δύο, βέβαια.
2: Ναι, ίσως και να μην παντρεύονται, και κάποιοι να χρειάζεται να κάνουν την έρευνα και κάποιοι άλλοι να προωθούν τα προϊόντα. Είναι το πιο καλό, φαντάζομαι. Εμείς είμαστε κάπου ενδιάμεσα ακόμα, αλλά είμαστε στη διαδικασία μεγαλώματος, οπότε νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα το βρούμε, και αυτό είναι και το ωραίο, ότι σιγά σιγά βλέπεις αυτό που έχεις φτιάξει να πηγαίνει, να προχωράει, να μεγαλώνει, και έχεις πολύ μεγάλη αγωνία αν θα καταφέρεις να το δεις έτσι ψηλά εκεί και να το υιοθετούν πολλά μέρη και χώρες του πλανήτη.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό και το πιο ελπιδοφόρο κιόλας. Όμως να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της έρευνάς σας, αυτό που αφορά την Ποσειδονία. Να μας εξηγήσετε καταρχάς τι είναι η Ποσειδονία και γιατί εσείς έχετε ταχθεί σε εισαγωγικά να το προστατεύετε μέσα από τις έρευνές σας.
2: Ναι. Λοιπόν, η Ποσειδονία είναι ένα θαλάσσιο φυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δημιουργούνται μεγάλα λιβάδια από αυτό το φυτό. Σε αντιστοιχεία είναι στη θάλασσα ότι είναι τα δέντρα στην ξηρά. Τι ξέρουμε λοιπόν για τα δέντρα? Ξέρουμε ότι απορροφούν το μονοξείδιο του άνθρακα και δημιουργούν οξυγόνο. Ξέρουμε ότι μας χρειάζεται πάρα πολύ για την ισορροπία στον πλανήτη μας, και χωρίς αυτά δεν θα μπορούμε ποτέ να ζήσουμε. Αυτή είναι η μισή αλήθεια, γιατί το μισό του οξυγόνο στον πλανήτη μας προέρχεται από τη θάλασσα. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος του προέρχεται από αυτά τα φυτά τα οποία συζητάμε, και ιδιαίτερα από την Ποσειδονία. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα φυτά αυτά, την Ποσειδονία, όσο μπορούμε περισσότερο. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ξέρουμε πού είναι και πώς είναι. Οπότε για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε εργαλεία που μπορούν να δουν σε μεγάλη έκταση. Σκεφτείτε λοιπόν την χώρα μας με περισσότερα από 12.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, να πρέπει να τη χαρτογραφήσεις και να δεις που υπάρχει αυτό το θαλάσσιο φυτό, η Ποσειδονία, και που δεν υπάρχει. Η τηλεπισκόπηση είναι το ιδανικό εργαλείο γι' αυτό στα ρηχά νερά. Έτσι δηλαδή μέχρι εκεί που μπορεί να δει να φτάσει το φως. Γιατί στις πιο βαθιές περιοχές δεν μπορούμε να φτάσουμε να δούμε και απαιτούνται άλλοι τρόποι. Ακόμα και έτσι όμως είναι μια πολύ καλή προσέγγιση να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε την Ποσειδονία σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό κάναμε αρκετό χρόνια πίσω. Πήραμε δορυφορικές εικόνες, πήραμε μετρήσεις πεδίου, βρήκαμε αυτό που λέγαμε τις φασματικές υπογραφές, και μπορέσαμε σε πολύ μεγάλη έκταση να δούμε που βρίσκονται τα πολύ μεγάλα λιβάδια Ποσειδονία στη χώρα μας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα με καλύτερη χωρική ανάλυση, δηλαδή βλέποντας με πιο μεγάλη λεπτομέρεια, κάναμε χαρτογράφηση υποπεριοχών στη χώρα μας με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, και ήρθαν και τα ντρόν στο τέλος, το οποίο συμπλήρωσαν το όλο παζλ, όπου τώρα πια μπορούμε να χαρτογραφήσουμε μικρές περιοχές με την ακρίβεια μερικών εκατοστών. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να ξέρουμε πώς να προστατεύσουμε μια περιοχή, και αυτό το κάνουμε βλέποντας αν μειώνεται η έκταση Ποσειδονίας, αν αυξάνεται, Και επίσης παίρνοντας μέτρα ώστε να μην υπάρχει επιβάρηση πάνω σε αυτά τα φυτά. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η ρύπανση, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η αγκυροβόληση πάνω σε λιβάδια Ποσειδονίας, διότι δημιουργούνται κάποιες, έτσι να το πω, τρύπες, οι οποίες τρύπες αργότερα μεγαλώνουν και έτσι χάνουμε κομμάτια λιβαδιών. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα της θαλάσσιας τηλεπισκόπησης. Αυτό το οποίο χρειάζεται τηλεπισκόπηση είναι να μπορέσεις να δεις σε πολύ μεγάλη έκταση τι συμβαίνει. Και η Ποσειδονία είναι ένα ωραίο παράδειγμα πάνω σε αυτό.
1: Και όλα αυτά χωρίς να μπείτε μέσα στη θάλασσα.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέω και στους φοιτητές είναι ότι η τηλεπισκόπηση είναι συμπληρωματική του πεδίου. Ποτέ δεν πρέπει να βασίζεσαι μόνο σε δορυφορικά δεδομένα. Θα πρέπει να βασίζεσαι σε μετρήσεις πεδίου μέσα στο νερό. Άρα, ναι, χωρίς να μπούμε στο νερό, αλλά χωρίς να έχουμε τις μετρήσεις πεδίου, δεν θα ξέρουμε πόσο καλή ήταν ο εντοπισμό μας, αλλά δεν θα έχει αξία. Άρα, θέλω να έχουμε όλοι μας στο μυαλό ότι η τηλεπισκόπηση είναι ένα πολύ εργαλείο συμπληρωματικό με το πεδίο. Δεν είναι το αντίστροφο. Δηλαδή, η τηλεπισκόπηση δεν είναι το κύριο εργαλείο μας και το πεδίο είναι το συμπληρωματικό του.
0: Μάλλον η τηλεπισκόπηση επιλέγει ποιους θα στείλει στο πεδίο, όχι ποιους, ενώ σε ποιο πεδίο θα στείλει τους ανθρώπους να πάνε να μετρήσουν.
2: Ακριβώς, ναι. Σε ποιο σημείο, σε ποια έκταση, πόσα σημεία θα πάρουν και πολλά άλλα τέτοια. Ουσιαστικά μας βοηθάει να έχουμε ένα μεγάλη εικόνα και μετά να πάμε να πάρουμε δείγματα για να ξέρουμε ότι αυτό που λέμε, ότι βλέπουμε, είναι το σωστό.
1: Το Αιγαίο έχει λιβάδια Ποσειδονίας.
2: Έχει πάρα πολλά λιβάδια Ποσειδονίας. Ένα από τα μεγαλύτερα βρίσκεται στη Λίμνο. Ένα τεράστιο βρίσκεται στην ΚΟ, είναι χαρτογραφημένα και επίσης στις πρόσφατες ανακοινώσεις που έγινε από το Ελληνικό Κράτος για τη δημιουργία νέων δύο θαλάσσιων πάρκων, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα λιβάδια εκεί πέρα που μπορεί να προστατευτούν. Το Αιγαίο είναι ένας θησαυρός από πολλές πλευρές και μ' αρέσει να το έχουμε στο μυαλό μας σαν μια περιοχή η οποία έχει πολύ ιδιαίτερο φυσικό πλούτο. Ένας από αυτούς είναι και το Ποσειδονία.
1: Μάλιστα. Πάντως, σίγουρα με την τηλεπισκόπηση που κάνετε, μπορείτε να συμβάλλετε στο να μας πείτε κατά πόσον διαβρώνονται οι ακτές μας. Γιατί αυτό όντως θέλει μία παρατήρηση από ψηλά.
2: Ναι, όντως. Η διάβρωση των ακτών είναι ένα ιδιαίτερο γεωλογικό φαινόμενο. Σε αυτό πρώτο λόγο έχουν οι γεωλόγοι. Αυτοί θα μας εξηγήσουν γιατί διαβρώνονται οι ακτές μας. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να παρατηρούμε πώς διαβρώνονται οι ακτές μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο βοηθάει πολύ τη τηλεπισκόπηση να γίνει, γιατί με τα σύγχρονα δεδομένα έχουμε πολύ υψηλής ανάλυσης εικόνες, οι οποίες μας δείχνουν σε κάθε διαφορετική εποχή πού βρίσκεται ακριβώς η εκτογραμμή. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε χωροχρονικές αναλύσεις για να ξέρουμε η εκτογραμμή αν μειώνεται ή αυξάνεται στις συγκεκριμένες περιοχές. Και πάλι η χώρα μας είναι τεράστια στην εκτογραμμή της και η τηλεπισκόπηση είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να μπορέσει να μελετήσει θέματα διάβρωσης.
1: Έχετε βρει καμία περιοχή που λένε ότι το 2050, το 2060 θα έχει ανέβει τόσο η στάθμη της θάλασσας που θα την καλύψει και διάφορα τέτοια?
2: Κοιτάξτε, τα μοντέλα υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες απειλούνται με διάβρωση. Το φαινόμενο όμως δεν μπορεί να το δούμε από μία πλευρά μόνο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας και γι' αυτό θα έχουμε διάβρωση στις ακτές. Κυρίως αυτό το οποίο μας απασχολεί και θεωρούμε την κύρια πηγή διάβρωσης είναι η αλλαγή της έντασης των ανέμων, η οποία με τη σειρά της φέρει την αλλαγή της έντασης των κυμάτων και του προσανατολισμού της. Άρα λοιπόν μια ακτή η οποία ας πούμε ότι ήταν συνηθισμένη να την βλέπει ένας νοτιάς, ξαφνικά τη βλέπει ένας βοριάς και γι' αυτό το λόγο δέχεται πιέσεις που ήταν περισσότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό σιγά σιγά φέρνει τη διάβρωση. Άρα δεν μπορώ να απαντήσω μονοσήμαντα ναι, όχι, γιατί και πού είναι αυτές οι περιοχές. Αλλά σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας βλέπουμε ότι υπάρχουν οι περιοχές που είναι τρωτές. Δηλαδή που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα διάβρωσης λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής, λόγω της ποιότητας των εδαφών, Λόγω της αλλαγής του ανέμου και των κυμάτων και πάει λέγοντας.
0: Εκτός από το περιβάλλον που όπως είδαμε υπάρχουν πάρα πολλά σημεία προσφοράς, η τεχνολογία αυτή μπορεί να βοηθήσει και στην οικονομία, τη γαλάζια οικονομία, την οικονομία που σχετίζεται με τη θάλασσα. Παράδειγμα, ας πούμε, στην ηθιοκαλλιέργεια, ενδεχομένως δεν ξέρω πού θα μπορούσε να βοηθήσει.
2: Ναι, εμείς έχουμε δύο μεγάλα project τα οποία ασχολούνται με αυτό το θέμα. Το πρώτο έχει να κάνει με την, το λέμε, υδατοκαλλιέργεια ακριβίας και ουσιαστικά παίρνουμε δορυφορικές εικόνες και βλέπουμε την περιβαλλοντική κατάσταση που υπάρχει σε μια περιοχή, σε μια ολοκληρωμένη περιοχή υδατοκαλλιέργειας. Αυτό τι σημαίνει, ότι βλέπουμε τη θερμοκρασία, βλέπουμε το οξυγόνο, βλέπουμε τα επίπεδα χλωροφύλης, βλέπουμε την θολερότητα, βλέπουμε την αλατότητα σε κάποιο σημείο και με αλγόριθμους για πρώτη φορά προσπαθούμε να δούμε και το οξυγόνο στην πάνω πλευρά της ζώνης, ας πούμε, της θάλασσας. Αυτή η πληροφορία είναι χρήσιμη όταν τη δεις σε μια μεγάλη περιοχή. Πρέπει να μην είναι πολύ χρήσιμη όταν τη δεις σε επίπεδο ιχθυοκλωβού. Αλλά είναι ωραίο γιατί μπορείς να προετοιμάσεις τους ιχθυοκαλλιεργητές για να πάρουν κάποια μέτρα προστασίας για τα ψάρια. Από την άλλη, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, έχουμε τρέξει ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί σαν πηγή εισόδου, να το πω έτσι, δεδομένα μάζας των ψαριών. Και με ένα μοντέλο που μας δείχνει πώς τα ταΐζεις και τις περιβαλλοντικές συνθήκες τις οποίες βλέπουμε εμείς από το διάστημα, μπορούμε να προβλέψουμε κάποια πράγματα. Άρα, ναι, η τηλεσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις υδατοκαλλιέργειες υπό προϋποθέσεις. Τώρα, στην ανοιχτή θάλασσα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να βρίσκουμε περιοχές που ουσιαστικά τα ψάρια πηγαίνουν να φάνε, τα μικρά πελαγικά ψάρια, ο γάβρος και η σαρδέλα. Πηγαίνουν να φάνε και είναι και ζεστά. Είναι δηλαδή συνθήκες οι οποίες αρέσουν στα ψάρια να πηγαίνουν. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να μοντελοποιηθούν, μπορούν να εντοπιστούν και αυτό είναι ένα ωραίο εργαλείο, ζητό εργαλείο. Εμείς το σχεδιάζουμε και το προσπαθούμε να το φτιάξουμε έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο κρατικός μηχανισμός για να μπορέσει να ξέρει ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες θα πρέπει να περιορίσει, αν θέλετε, την αλληλεία και σε πιο χρονικό διάστημα. Και από την άλλη, το ίδιο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ψαράδες ώστε να, με λιγότερη προσπάθεια να έχουν μια καλύτερη, μπορώ να πω, ψαριά. Υπάρχει ένα σημείο εκεί καμπής το οποίο πρέπει να προστατεύεις τους φυσικούς σου πόρους για να τους έχεις σε πάρα πολλά χρόνια. Οπότε η δικιά μας δουλειά σαν πανεπιστήμιο είναι να προστατεύουμε το φυσικό μας πόρο και να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε σωστά. Άρα ο σχεδιασμός που κάνουμε είναι για την προστασία ουσιαστικά των ειδών αυτών και φυσικά μετά να δώσουμε το εργαλείο στην πολιτεία να μπορέσει να πει πού θα πρέπει οι ψαράδες να πηγαίνουν να ψαρεύουν και σε πιο χρονικό διάστημα.
1: Να αφήσουμε λοιπόν το γόνο να γίνει γονιός.
2: Ναι, να αφήσουμε το γόνο να γίνει γονιός, να έχουμε πολλά ψάρια και ναι, στη συνέχεια προφανώς και θα παράσουμε στη...
0: Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να αντιθασεύσουμε την απληστία μας, γιατί εδώ η επιστήμη στην πραγματικότητα άρει τη δυσκολία του να βρεις τα ψάρια, αλλά σου λέει, κοίταξε, εγώ να σου τα βρω τα ψάρια, αλλά και εσύ με μέτρο.
2: Ακριβώς, γιατί αν πας και τα ψαρέψεις, μετά δεν θα έχεις, αλλά τελείωσε, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Κάνατε πάντως αναφορά προηγούμενα για αλγόριθμους, άρα χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη.
2: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα καινούριο εργαλείο που ήρθε στα χέρια μας τα τελευταία χρόνια. Η ιδέα της υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια των νευρώνων και πόσο χρησιμοποιούνται. Εμείς μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε, ας το πω, κλασικούς αλγόριθμους εντοπισμού αντικειμένων φαινομένων, πάντα χρησιμοποιώντας τα μήκη κύματος που σας είπα στην αρχή. Τώρα έχουμε ένα καινούριο εργαλείο. Και αυτό το καινούργιο εργαλείο δεν είναι ότι μας διπλασιάζει, μας τριπλασιάζει το χρόνο για να βρούμε το αποτέλεσμά μας. Μπορώ να πω ότι μας το εκατοντοπλασιάζει. Δηλαδή γινόμαστε 100 φορές πιο γρήγοροι και αν θέλετε καμιά 60-70 φορές πιο ικανοί. Αυτό είναι ένα καινούργιο εργαλείο, το χρησιμοποιούμε, το μαθαίνουμε, το εκπαιδεύουμε, να βρίσκουμε καινούργιους τρόπους και πιο γρήγορους για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και είναι κάτι το οποίο Ναι, ίσως έχει κάνει τη διαφορά στα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα εργαλείο, όπως όλα τα εργαλεία που είχαμε παλιότερα, και είναι στο χέρι μας πως θα το αξιοποιήσουμε. Έτσι, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε σωστά και μπορεί να μην το αξιοποιήσουμε σωστά και να το χρησιμοποιήσουμε για λάθος λόγους.
1: Ναι, όλοι οι επιστήμονες αυτό λέτε. Θα φανεί βέβαια.
2: Μπορείς να δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Δηλαδή, εμείς μπορούμε, αυτό που σας είπα πριν, να βρίσκουμε πού είναι τα ψάρια και ένας ψαράς ο οποίος μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο με εμάς πάρα πολύ πιο γρήγορα πια. Οπότε πρέπει αυτό το εργαλείο να ξέρεις να το χρησιμοποιείς και να το χρησιμοποιείς σωστά.
0: Ωραία, είναι αυτό που λένε ότι το μεγάλο στοίχημα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι να καταφέρουμε εκτός από αυτή να αναπτύξουμε και την κριτική μας σκέψη. Οπότε να πάνε αυτά, ναι, τα δύο μαζί παρέα και έτσι να είμαστε μια χαρά. Γιατί αν προχωράμε με το ένα από τα δύο και δεν θα είναι μάλλον αυτό η κριτική σκέψη, δεν θα πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Αυτή την ανησυχία την έχουν εκφράσει πολλοί συνάδελφοί σας, αλλά και άνθρωποι από το χώρο της τεχνολογίας γενικότερα.
2: Ναι, τη συμμερίζομαι κι εγώ. Είναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φοβερό εργαλείο, σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Χαιρόμαστε γιατί μας λύνει τα χέρια. Έχει όμως όρια, και αυτά τα όρια πρέπει να γίνουν πολύ διαθετά και να ξέρουμε μέχρι πού πρέπει να πηγαίνουμε και πού δεν πρέπει να πηγαίνουμε.
1: Πάντως με όλα όσα μας προαναφέρατε, είναι σαν να μας παρακολουθείτε από θαλάσσης 24 ώρες το 24ωρο.
0: Είναι πάρα πολύ δορυφόροι από πάνω μας, Ειρήνη, και μας κοιτάνε ασταμάτητα.
1: Ναι, είναι
0: και
1: λίγο
0: στη θάλασσα και στη στεριά και
1: παντού. Φοβήσιμο αυτό, ε.
2: Τη δεκαετία του 70, στα τέλη τα δεκαετία του 70, ήταν ένας δορυφόρος που υπήρχε που παρατηρούσε τη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή είναι εκατοντάδες οι δορυφόροι που παρατηρούν τη θάλασσα. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από απληστία δεδομένων. Έχουμε πολλά περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Πάντα χρειαζόμαστε περισσότερα εμείς οι επιστήμονες, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε άπειρα δεδομένα πια. Είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Εγώ όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά για να βρω μία εικόνα, ήθελα την παρήγγειλα από τον Καναδά, ήρθα σε CD για να την ανοίξω, έκανα πολύ καιρό, ήθελα 3 μήνες για να μπορέσω να τη δω. Έτσι, αυτή τη στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού βλέπω μια χρονοσειρά δεδομένων από τότε που υπάρχει ο δορυφόρος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η πληροφορία η οποία δεχόμαστε τώρα πια είναι τεράστια. Και ναι, οι δορυφόροι μας παρακολουθούν από ψηλά. Ναι, αλλά μην το δείτε, η λέξη παρακολουθώ δεν είναι σωστή. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους δορυφόρους για να μεταφέρουν την πληροφορία που θέλουν πολύ γρήγορα και πολύ με μεγάλη ασφάλεια. Σκεφτείτε τις τηλεπικοινωνίες, πόσο γρήγορα, ωραία και εύκολα πηγαίνουν. Σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις δορυφορικές εικόνες για ανθρωπιστικούς λόγους. Σκεφτείτε τον φυσικό πλούτο τον οποίο πρέπει να δούμε να παρατηρήσουμε και να προστατεύσουμε. Έχει πολλές εκδοχές η τεχνολογία που χρησιμοποιείται καθημερινά για πάρα πολύ καλό σκοπό.
0: Νομίζω πάλι το ίδιο μας λέτε, κύριε καθηγητά. Πάλι μας λέτε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο εξαρτάται πώς το χρησιμοποιείς. Αν το χρησιμοποιείς για καλό σκοπό, όλα θα πάνε καλά. Αν τώρα ομιγέντο το χρησιμοποιείς για μη καλό σκοπό, τότε είναι δική σου η ευθύνη και βέβαια δεν φταίει το εργαλείο.
2: Ναι, εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το εργαλείο.
1: Οι αυριανοί σας φοιτητές, τι θα πρέπει να περιμένουν στον τομέα αυτών που είστε εσείς σήμερα, τι καινούριο υπάρχει στον ορίζοντα?
2: Υπάρχουν αρκετά νέα πράγματα που έρχονται. Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τώρα είναι ακόμα έτσι πολύ νέα, να το πω έτσι, είναι ακόμα πολύ μικρή, σιγά σιγά θα αρχίσει να μεγαλώνει και θα τη μαθαίνουμε καλά. Υπάρχουν καινούργιοι δορυφόροι, οι οποίοι βλέπουν την ηλεκτρονική κτηνοβολία με πολύ μεγάλη ακρίβεια από ό,τι τη βλέπουμε τώρα. Σας δώσω ένα παράδειγμα, οι κοινοί δορυφόροι που έχουμε τώρα περίπου έχουν, ας πούμε, 5, 7 μέχρι 10 μπάντες, δηλαδή 10 διαφορετικά κανάλια, 10 διαφορετικά μήκη κύματος, τα οποία βλέπουμε προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δορυφόροι οι οποίοι έχουν 300 κανάλια. Αναμένω σε λίγο καιρό να υπάρχουν δορυφόροι οι οποίοι θα έχουν 3.000 κανάλια, που σημαίνει ότι θα έχουν πολύ θα κόβουμε την ηλεκτρονική κοινοβουλή σε πάρα πολύ μικρά φάσματα. Τι μας δίνει αυτό? Μας δίνει μια καλύτερη φασματική υφογραφή που λέγαμε πριν, και η καλύτερη φασματική υφογραφή μας δίνει, λέει, ότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε ακόμα καλύτερα αυτά τα οποία ψάχνουμε και βλέπουμε. Για παράδειγμα, στο επίπεδο χλωροφύλη στο οποίο δουλεύουμε εμείς, αυτή τη στιγμή μπορούμε να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση χλωροφύλη σε ένα κυβικό μέτρο σε μια περιοχή, με μια τάξη μεγέθους ακρίβειας, ξέρω εγώ, 80%, ας το πούμε έτσι, 80-85%. Σε λίγα χρόνια αναμένω ότι αυτή η τάξη ακρίβειας θα φτάσει το 95%. Αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που λέω στους συνδετές είναι ότι η πληθώρα αυτών των δεδομένων θέλει καινούργιες ιδιότητες, καινούργιες γνώσεις. Δεν θα μπορεί πια κάποιος να επεξεργαστεί δεδομένα χωρίς να ξέρει προγραμματισμό, οπότε πρέπει να πάμε σε ένα άλλο τρόπο διαχείρισης επεξεργασίας της εικόνας μας. Και το τρίτο είναι πάντα το θέμα που θέτω, ότι πρέπει πάντα τα δεδομένα σου να ξέρεις να τα κάνεις, γιατί έχουμε φτάσει να μπορούμε να βλέπουμε με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια από το διάστημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι δορυφόροι δίνουν για επιχειρησιακούς σκοπούς συμβατικούς 30 εκατοστά χωρική ανάλυση. Δηλαδή το κονιστοιχείο μας είναι 30 εκατοστά. Και

0: γνώση πολλαπλό τρόπο. Άρα εγώ θα έλεγα ότι μαθήματα πλαστικής φιλοσοφίας θα πρέπει να εισαχθούν σε όλα τα πανεπιστήμια, στις βασικές, έτσι, στα βασικά εξάμεινα, όπως μαθαίνουμε τώρα μαθηματικά, φυσική, χημεία, στις θετικές επιστήμες σχεδόν παντού. Ίσως είναι καλό να μάθουμε και λίγο θέματα φιλοσοφικά στις αρχές των σπουδών των παιδιών.
1: Είναι η αλήθεια ότι το γεγονός ότι έχουμε αφήσει στην άκρη το στοχασμό και θεωρούμε ότι δεν είναι και κάτι, ρε παιδί μου, που πρέπει να το διδάσκονται όλοι, το πώς να σκέφτεσαι, να διαχειρίζεσαι τη γνώση που έχεις, τη δύναμη που έχεις και όλα αυτά, είναι νομίζω λάθος. Είναι λάθος. Εντάξει, η φιλοσοφία ακούγεται λίγο μακρινή στις θετικές επιστήμες, απ' την άλλη όμως νομίζω έχει να προσφέρει πολλά. Αν με ρωτάτε σαν μαθητής, θα ενθουσιαζόμουν. Αν συνέβαινε αυτό που λέτε.
0: Δεν ξέρω, η νέα γενιά θα το.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμένα ούτως ή άλλως πάντα μου άρεσε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αλλά νομίζω ότι έχει να προσφέρει πολλά, πρακτικά μιλώντας, έχει να προσφέρει πολλά. Το βλέπουμε αυτό, κύριε καθηγητά. Το βλέπουμε ότι από τις εταιρείες, τις μεγάλες εταιρείες, σε διοικητικά στελέχη, το να έχεις background σχετικό με τη φιλοσοφία, κάθε άλλο παρά υποτιμάται. Έτσι. Δεν είναι καθόλου, πώς το λένε, επιπόλαιο ή. Πώς να το πω, ρομαντικό το σχόλιο που κάνετε, ναι, περιττό.
0: Ναι, όχι, δεν είναι περιττό, είναι αλήθεια. Και αυτό το οποίο υπάρχει και έξω στην αγορά τώρα πια είναι ότι τις γνώσεις τις μαθαίνεις. Τον τρόπο σκέψης είναι πολύ δύσκολο να τον μάθεις, να το μάθουνε. Οπότε αυτή η καλλιέργεια που υπάρχει, αυτά τα λέμε soft skills που υπάρχουν, όχι η υψηλή γνώση, αλλά η δυνατότητα να διαχειρίζεσαι την καθημερινότητα και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, κάνει τους ανθρώπους και το εργατικό δυναμικό να ξεχωρίζει πολύ.
1: Ναι, γιατί μέσα στη σκέψη έρχεται και το κομμάτι της ηθικής, της ιεράρχησης και πολλών πραγμάτων που στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα καταφέρει ποτέ, ας πούμε, να επιτύχει σε τέτοιο βαθμό. Θα ήθελα όμως να αλλάξουμε τελείως θέμα και αναφερθήκατε νωρίτερα κατά τη συζήτησή μας στην κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να, ως ένας άνθρωπος που είναι στο κομμάτι του περιβάλλοντος και έχει έντονη ενασχόληση με αυτό, να μου δώσετε τη δική σας εκτίμηση. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για το περιβάλλον?
2: Γιατί κάποιοι αμφισβητούν και ότι έχουμε κλιματική κρίση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ακούγεται τώρα τελευταία και μάλιστα ακούγεται και από υψηλό βαθμό στελέχη αρχηγούς κρατών. Τώρα μην γίνω συγκεκριμένος. Εντάξει.
0: Ναι. Κοιτάξτε, για εμάς τους επιστήμονες, εμείς διαβάζουμε πάντα νούμερα και γεγονότα. Για εμάς τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή είναι αδιαφυσβήτητη. Δεν νοούμαστε ότι δεν συμβαίνει κάτι στον πλανήτη. Συμβαίνει κάτι στον πλανήτη, είναι σαν να έχουμε έναν άρρωστο, τον οποίο το έχουμε κάνει διάγνωση, έχει πάει στο νοσοκομείο, το έχουμε κάνει όλες τις εξετάσεις και βλέπουμε ότι όλα τα νούμερα δεν είναι καλά. Άρα έχουμε κάνει διάγνωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό το οποίο κάνουμε σαν ανθρωπότητα είναι να λέμε, εντάξει, άστον εκεί και ελπίζουμε ότι θα γίνει καλά. Δηλαδή η ψυχρή αλήθεια είναι αυτή. Δεν κάνουμε τίποτα σαν ανθρωπότητα, δεν μπορούμε να οργανωθούμε σωστά ώστε να μπορούμε να περιορίσουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Λόγω, αν θέλετε, της ανάπτυξης που συμβαίνει και των ρήπων αντίστοιχα. Τώρα, αν η ερώτηση είναι αν αυτή η αλλαγή που συμβαίνει στον πλανήτη είναι φυσική ή όχι, δεν είναι εύκολη απάντηση, τουλάχιστον για μένα. Αυτό όμως που είναι εύκολο για μένα είναι να απαντήσω ότι ακόμα και αν δεν είναι φυσική, την έχουμε πολλαπλασιάσει την ταχύτητά της κατά πολλές φορές. Άρα δηλαδή συμβάλλουμε, εμείς οι ανθρωπότητες συμβάλλουμε πολύ στο να επιταχυνθεί η άσχημη κατάσταση που υπάρχει στον πλανήτη, αν δεν την έχουμε προκαλέσει εμείς. Άρα και στις δύο περιπτώσεις εμείς οφειλόμαστε σαν ανθρωπότητα για αυτό που συμβαίνει τώρα πια στον πλανήτη. Όντως η γη μας θερμαίνεται περισσότερο, το βλέπουμε συνεχώς. Όντως έχουμε σε επίπεδο ωκεανών παρατηρήσει μεγάλα ανεβοκατεβάσματα σε θερμοκρασία που δεν συνέβαιναν τα περασμένα χρόνια. Ξέρετε, έχουμε την πολυτέλεια, αυτό που λέγαμε πριν, να έχουμε μετρήσεις πολύ ακριβείς για πάρα πολλά χρόνια. Επίσης βλέπουμε ότι η μέση στάθμη της θάλασσας αυξάνεται. Προσέξτε, σε μερικές περιοχές μειώνεται, αλλά όταν πάρουμε τη μέση, τότε υπάρχει η αύξηση και είναι αποδεδειγμένο από δορυφορικά δεδομένα με ακρίβεια μερικών χιλιοστών. Οπότε, ναι, υπάρχει

0: πρόβλημα, πολύ μεγάλο. Τώρα το ερώτημα κατ' εμέ είναι αν είμαστε σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο ή όχι. Εγώ από τη φύση μου είμαι ένας αρκετά έτσι, αισιόδοξος άνθρωπος, οπότε θα πω ότι δεν έχουμε φτάσει σε μη αναστρέψιμο σημείο. Πολλοί από τους συναδελφούς μου δεν συμφωνούν με αυτό, αλλά θεωρώ ότι η ανθρωπότητα έχει τέτοια τεράστια γνώση που όταν φτάσει στο σημείο το προχώρητο θα βάλει όλες τις δυνάμεις, αν θέλετε και οικονομικές αλλά και νοητικές, για να δημιουργήσει φράγματα προς την κατεύθυνση της καταστροφής. Αλλιώς, πολύ απλά, θα αφανιστεί το είδος στο ανθρώπινο, θα συνεχίσει ο πλανήτης να υπάρχει και κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί μια καινούργια έτσι, μορφή ζωής. Ιστορικά...
1: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά, ναι. Είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι αυτά θα συμβούν. Όπως παλιότερα είχαμε τους δεινόσαυρους, ας πούμε, και σταμάτησαν να υπάρχουν στον πλανήτη μας για κάποιους λόγους. Αντίστοιχα, αν σταματήσει να υπάρχει τροφή ή αν σταματήσει να υπάρχει αέρας ή αν σταματήσει να υπάρχει οξυγόνο, σωστό, αναγκαστικά θα πάει ο πλανήτης σε μια άλλη κατεύθυνση. Δεν το βλέπω να έρχεται αύριο. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ για τα παιδιά μου. Ναι, αυτό μπορώ να πω.
1: Και κάτι ακόμη, μιας και βλέπετε πράγματα, αλλά λύνετε και μυστήρια. Υπάρχει κάτι στο Αιγαίο ή στον ελλαδικό χώρο, ίσως, που να είναι μυστηριώδες και να μπορείτε εσείς με την τηλεπισκόπηση να το λύσετε τα επόμενα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, το Αιγαίο είναι μια πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη. Μπορώ να πω ότι είναι από τις λίγες, από τα λίγα σημεία στον πλανήτη τα οποία σου προκαλούν τέτοιο δέος. Ειδικά όταν το βλέπεις από ψηλά, βλέπεις μια φοβερή ομορφιά που υπάρχει. Και αυτή σου έρχεται να την αποτυπώνεις στο μυαλό σου και θέλεις να την κρατήσεις όσο γίνεται περισσότερο. Ένα από τα περίεργα που συμβαίνουν στο Αιγαίο, ας πούμε, είναι τα μελτέμια, τα οποία ουσιαστικά χρησιμεύουν σαν κλιματιστικό για τη χώρα μας. Ουσιαστικά δηλαδή κατεβαίνουν άνεμοι και την κρυώνουν τη χώρα μας. Αν δεν υπήρχαν αυτά, τότε θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες και δεν θα περνούσαμε τόσο όμορφα. Οπότε αυτό το που θα πω εγώ σαν έτσι βλέποντας το Αιγαίο από ψηλά είναι ότι η αίσθηση που σου προκαλεί είναι μια αίσθηση ομορφιάς, γαλήνης, αγάπης προς το περιβάλλον και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποτυπωθεί στα εικονοστοιχεία που βλέπουμε, αλλά μπορεί μόνο να αισθανθεί από τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι είμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και η μαγεία αυτού του μέρους θα πρέπει να μας συναρπάζει και θα πρέπει να την προστατεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο.
1: Θα το προσπαθήσουμε όλοι μαζί και με τη δική σας βοήθεια.
2: Σε αυτό το σημείο θα σας κάνουμε την γνωστή ερώτηση που κάνουμε στο τέλος. Τι δεν σας ρωτήσαμε, κύριε καθηγητά, και έπρεπε να το έχουμε κάνει?
0: Τι δεν με ρωτήσατε? Η αλήθεια είναι ότι καλύψαμε ένα πολύ σημαντικό χώρο από αυτό το οποίο έτσι ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό. Δυσκολεύομαι να βρω τι με ρωτήσατε.
1: Αυτό είναι καλό για μας.
2: Αυτό είναι καλό.
0: Αυτό είναι καλό. Μπορώ να πω ότι... Ξέρετε, δεν συζητήσαμε για πολύ τεχνικά θέματα, το οποίο είναι πολύ καλό γιατί οι ακροατές δεν θα μπορέσουν να μπουν σε τόσο έτσι, μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό το οποίο ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε ή δεν συζητήσαμε είναι η οικονομική αποτίμηση κάποιων περιβαλλοντικών πόρων, όπως ας πούμε η Ποσειδονία που λέγαμε πριν. Και το μήνυμα ίσως που θα πρέπει να περάσει από εκεί είναι ότι η άποψή μου είναι ότι είναι λάθος να εκτιμούμε τους περιβαλλοντικούς πόρους και θα πρέπει να τους αφήσουμε εκεί που είναι και να μην έχουν καμία σχέση με την οικονομία μας. Ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο ναι, να το αναφέρουμε έτσι για να υπάρξει στην κουβέντα μας.
2: Μάλιστα. Είναι λίγο αξιακό το ζήτημα, θα έλεγα, όπως το θέτετε.
0: Ναι.
1: Να μην τα βλέπουμε όλα με οικονομικά δεδομένα και όρους.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να βλέπουμε όλα με οικονομικά δεδομένα και όρους. Ας τα αφήσουμε εκτός των συνθήκων που διέπουν την οικονομία.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και να ευχηθούμε να βγείτε αληθινός και να το σώσουμε τελικά.
1: Το
2: περιβάλλον, το σπίτι μας.
0: Θα το σώσουμε, θα το σώσουμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.
1: Γεια
0: σας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Πένα,
7: έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα,
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
7: σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά τροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
6: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
7: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε,
8: στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
11: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η χιώτικη ραδιοπαλμή. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στον παλμό της τοπικής επικαιρότητας. Παρασκευή 31 Ιουλίου, πάει και ο Ιούλιος, τον αποχαιρετούμε σήμερα. Λοιπόν, μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή. Και γίνεται και στοιχείο της δημοσκοπήσεως. Της δημοσκοπήσεως, τι νομίζετε, εμείς πίσω θα μέναμε? Σύμφωνα με το αλήθεια.gr, η ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να καταρτήσει ένα ως το δυνατόν καλύτερο ψηφοδέλτιο, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές. Τώρα θα είναι μέσα στο 26, θα είναι μέσα στο 27. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, θα το δούμε. Πάντως, κατά πώς γράφει το αλήθεια.gr, τα ονόματα που παίζουν σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι του βουλευτή, του Νότου Μηταράκη, του Κωστή Μουσουρούλη, του πρώην βουλευτή και υπουργού, του Παντελή του Βρουλή, του αντιπεριφερειάρχη, της Καλλιόπης Γιαννούλου που ήταν και στις προηγούμενες εκλογές υποψήφια, και της Κελής Λουφάκη. Μάλιστα, η δημοσκόπηση ανοιχνεύει για τη δυναμική εν ώψη δημοτικών εκλογών, με τα ονόματα του σημερινού δημάρχου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών να φιγουράρουν μέσα στο ερωτηματολόγιο, και αρκετοί πολίτες μας έχουν ενημερώσει ότι δέχτηκαν τηλέφωνο. Αυτά συμβαίνουν στους μικρούς τόπους, τα μαθαίνεις πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, υπό την έννοια ότι έχουμε πολλά μέτωπα πυρκαγιάς ανά την Ελλάδα, και δύσκολα μέτωπα. Στη Βιωτία φαίνεται να είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Στο Ρέθυμνο φαίνεται να έχει υποχωρήσει η κατάσταση. Βέβαια, το Ρέθυμνο δυστυχώς μετράει και νεκρούς. Είχαμε 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο και έναν που πέθανε ξαφνικά. Γιατί άραγε, αυτά τα ξαφνικά τα έχουμε ζήσει και στοιχείο με θανάτους πυροσβεστών. Λοιπόν, και Αργολίδα και Αχαΐα λέει τα δυσκολότερα μέτωπα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και η δική μας η περιοχή εδώ, το Βόρειο Αιγαίο, είναι ψηλά όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα μάτια μας 1014, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Δεν θέλω να διαβάζω για φλόγιστρα τώρα αυτές τις ημέρες στην Ήπεθρο ότι χρησιμοποιούνται. Δεν με ενδιαφέρει το πρόστιμο που βάζει η πυροσβεστική. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε εμείς χωρίς να παθαίνουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Σήμερα έχουμε αρκετά να σας πούμε. Μεταξύ άλλων θα αναφερθούμε και στις παρεμβάσεις των λογιστών που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις. Δόθηκε και μια παράταση και για την άδεια των λογιστών. Θα μιλήσουμε και για τους εργαζόμενους με COVID στο Δήμο. Είναι αυτές οι συμβάσεις που είχαν εκείνη την περίοδο της πανδημίας, και οι άνθρωποι συνέχιζαν να είναι στις δουλειές τους μέχρι και σήμερα. Είχαν προσφύγει δικαστικώς, αλλά φαίνεται ότι τώρα έχουμε μία απόφαση δικαστηρίου που δεν τους δικαιώνει. Οπότε πρέπει να δούμε πώς ο Δήμος θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, γιατί πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους ήταν και στον πολύπαθο τομέα της καθαριότητας, ο οποίος ως γνωστό παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Ηλία τον Παπαδόπουλο. Θα σας πούμε και για τη Λευκή Νύχτα που θα την έχουμε στοιχείο στις 11 Αυγούστου. Ενημέρωσαν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κ. Πιος Κεριάν, και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. Λεγάτος. Θα σας πούμε και για κάποιες δωρεάν εκδρομές που θα γίνονται σε παραλίες και χωριά της Χίου αυτή την περίοδο μέσα στον Αύγουστο. Λεωφορεία κανονικά δεν έχουμε στην περαστική συγκοινωνία, έτσι έχουμε μόνο το κομμάτι αυτό που εξυπηρετεί την Αμάνη. Έχουμε πολλά στο μενού, θα τα βάλουμε σε μια σειρά και θα τα παρουσιάσουμε όλα. Προς το παρόν διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Splash, splash, και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τι πύλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά τροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Τα τελευταία χρόνια οι λογιστές και στοιχείο έχουν καθιερώσει την ανάπαυση μέσα στον Αύγουστο. 8 με 23 Αυγούστου κλείνουν τα λογιστικά γραφεία, μέλη της τοπικής ένωσης. Θα μας τα πει η πρόεδρος της ένωσης, η Άννα Ιβερνιώτου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι ακριβώς έχετε αποφασίσει και ποιους καλύπτει αυτή η απόφασή σας?
1: Λοιπόν, η απόφαση λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από απέτηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας. Προβλέπει η ανάπαυση των λογιστών και των υπαλλήλων μας βασικά. Κάθε Αύγουστο, το έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Είναι από τις 8, όπως είπατε, μέχρι τις 23 Αυγούστου. Χρειαζόμαστε κι εμείς μια μικρή ανάπαυση, γιατί η κατάσταση είναι τραγική στα λογιστικά γραφεία. Οι δουλειές έχουν ανέβει, όλα τα ζητάνε από μας. Είχαμε και την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, ευτυχώς τελείωσε 24 Ιουλίου με μια μικρή παράταση. Πιστεύω δηλαδή όλοι οι συνάδελφοι να έχουν τελειώσει, να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι έκτακτες προσλήψεις στο εργάνι, γι' αυτό λέμε ας πούμε στους πελάτες μας, θα τους ενημερώσουμε ότι ό,τι προβλήματα έχουν σε αυτό το 15ήμερο, είτε πρόσληψη είτε αποχώρηση, να μας ενημερώνουν νωρίς, έτσι και εμείς να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας όλες αυτές τις εργασίες.
0: Μάλιστα. Βέβαια, Αύγουστος είναι ένας μήνας που μπορεί για κάποιους να υπάρχει αυτό που λέμε η θερινή ραστόνη. Για κάποιες άλλες υπηρεσίες τρέχουν μια σειρά από ζητήματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κατά διαστήματα γίνονται και έλεγχοι, έκτακτοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς κινείστε τώρα εσείς την περίοδο που είστε κλειστά? Εξυπηρετείτε τον πελάτη, πώς καλύπτετε?
1: Εμείς έχουμε ήδη στείλει email σε όλες τις υπηρεσίες, τουλάχιστον εδώ στις δικές μας υπηρεσίες στοιχείο, ότι αν γίνει κάποιος έλεγχος να υπάρχει μία κατανόηση και υπομονή σε αυτές τις περιπτώσεις των ελέγχων ή και λοιπόν άλλων διεκπαιρεώσεων. Τώρα εντάξει, επειδή συνήθως έρχονται και από άλλες περιοχές, Μυτιλήνη, Σάμο κλπ.
0: Είναι κλιμάκια.
1: Ευχόμαστε να μην υπάρξει κάτι το ιδιαίτερο αυτή την περίοδο που θα έχουμε κλειστά.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είδα και μια δεύτερη παρέμβασή σας, κυρία Βερνιώτου, που αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο. Μιλάμε τώρα για το μεταφορικό ισοδύναμο στις επιχειρήσεις την περίοδο του 23. Έχουμε 26 και ακόμα δεν έχει δοθεί. Σωστά, αλλά τώρα γίνονται οι αιτήσεις.
1: Σωστά. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς μιλάμε για τις επιχειρήσεις και για την περίοδο του 23. Είναι απαράδεκτο επιχειρήσεις που για το 23 δεν έχουν πάρει ακόμα το μεταφορικό ισοδύναμο και μιλάμε ότι τώρα γίνονται οι αιτήσεις. Φανταστείτε τώρα θα γίνουν οι αιτήσεις και πότε θα πάρουν τα χρήματά τους. Εντάξει, πριν λίγες μέρες άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων. Και η καταληκτική του ημερομηνία ήταν 3 Αυγούστου. Εμείς ζητήσαμε την παράταση, τη δώσανε βέβαια μέχρι 31 Αυγούστου την παράταση, αν και θα μπορούσε να τη δώσουν λίγο πιο μετά. Βέβαια είναι απαράδεκτο δηλαδή να μιλάμε για μεταφορικό ισοδύναμο το 23 και δεν είναι μόνο αυτό. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τη δραστηριότητά τους, παραδείγματος χάρη κάποια επιχείρηση που έχει κλείσει το 25, δεν μπορεί να κάνει αίτηση και να πάρει τα χρήματά της για το 23 ή και το 24 όποτε θα ανοίξει. Είναι απαράδεκτο αυτό, όπως και έχουν βάλει και έναν όρο στην τελευταία οικία που κάνανε, την τροποποίηση. Δηλαδή είναι το first in first served, που σημαίνει ότι ενδέχεται δηλαδή να αφήσει εκτός χρηματοδότησης πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει πρώτες τις αιτήσεις τους.
0: Όποιος πρόλαβε δηλαδή την επιδότηση πήρε, όταν εξαντληθεί το ποσό, τέλος.
1: Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, ακριβώς. Να. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα πολλές επιχειρήσεις να μείνουν εκτός, που αφού θα έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια που έχουν δεσμεύσει για τον σκοπό αυτό.
0: Μάλιστα. Και θα περιμένουμε μετά νέα ανακοίνωση πότε και αν θα πληρωθούν.
1: Έτσι. Σωστά, σωστά. Είναι απαράδεκτο δηλαδή μετά από 3 χρόνια να γίνεται όλο αυτό. Επιχείρησεις οι οποίες έχουν δώσει τα χρήματά τους και βρίσκονται σε μια κατάσταση δύσκολη.
0: Κυρία Βερνιώτου, πόσο σημαντικό είναι για αυτές τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν το μεταφορικό ισοδύναμο? Γιατί έχουμε κάποιες που θεωρώ ότι έχουν και υψηλά ποσά να λαμβάνουν από αυτή τη διαδικασία.
1: Σωστά. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες συνήθως η μεταφορά γίνεται εκτός χείου. Δεν έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εσωτερική διακίνηση. Οι περισσότερες γίνονται από έξω.
0: Εισάγουμε,
1: από τη Θεσσαλονίκη.
0: Τα φέρνουμε τα προϊόντα.
1: Ναι, από εκεί γίνονται οι μετακινήσεις και είναι ένα σημαντικό ποσό για αυτές τις επιχειρήσεις αυτά τα χρήματα. Γιατί καταλαβαίνετε, ας πούμε, το κόστος μεταφοράς είναι και μεγάλο. Αρχίζει και γίνεται εξωφρενικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προς το παρόν το μόνο που δόθηκε είναι παράταση. Δεν δόθηκε κάποια απάντηση στο κομμάτι που βάλατε εσείς με τη σειρά προτεραιότητας για την απόδοση του μεταφορικού ισοδυνάμου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλές διακοπές να έχετε και ελπίζω χωρίς ελέγχους αυτή την περίοδο, γιατί αυτό το θέμα είναι λίγο, φαντάζομαι, σόρικο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Για φανταστείτε όμως σε τι κράτο ζούμε, έτσι. Έχουμε 2026, μπαίνουμε αύριο στον Αύγουστο, στον 8ο μήνα, και συζητάμε για την απόδοση του μεταφορικού ισοδυνάμου της περίοδου 2023. Δηλαδή πάμε 3 χρόνια πίσω και ακόμα δεν έχουν δοθεί αυτά τα λεφτά στους δικαιούχους. Και υποτίθεται ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έγινε για να άρει την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην υπηρετική Ελλάδα με τις νησιωτικές επιχειρήσεις που έχουν αυξημένα κόστη λειτουργίας εξαιτίας του μεταφορικού κόστους. Έρχεται λοιπόν και σου επιδοτεί ένα μέρος αυτού του μεταφορικού κόστους και έρχεται και σου δίνει αυτό το ποσό 3-4 χρόνια μετά από τότε που το έχεις πληρώσει εσύ, δηλαδή έλεος. Και αν θα στο δώσει, γιατί με τη σειρά προτεραιότητας που μπαίνει, γιατί προφανώς δεν έχει ένα κονδύλι που να μπορέσει να καλύψει το σύνολο των αναγκών, κυριολεκτικά θα γίνει όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδη, έτσι. Η ώρα είναι 12, είναι ώρα να πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο η χώρα. Έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια και κάποιες από αυτές είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και μπορεί να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές είναι στη Βιωτία, κυρίως στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, όπου ο άνεμος κατευθύνει την πυρκαγιά, στο φύχτη Αργολίδας πλησίων κατοικημένων περιοχών και στην Αχαΐα. Σε δύο μέτωπα, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο, έχει σπάσει η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Τόνισε ότι η απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο γίνεται μόνον δια θαλάσσης. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο φύχτη Αργολίδας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στην Αχαΐα η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκείο Ναζαΐμης. Τόνισε ότι ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μία ακόμη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην Ευρυτενία και συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Μάραθος. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που εκδηλώθηκαν εχθές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή Ασώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά εχθές το βράδυ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Συναγερμό σήμανε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στις αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλού. Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή ομοεθνήτους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 20χρονου αλλοδαπού κολυμβητή που αγνοούταν από την Τετάρτη στα μάλια της Κρήτης. Η σωρός του εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Κλοτζανή. Ο 20χρονος είχε μπει στη θάλασσα μαζί με ένα φίλο του παρά τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή, ο 20χρονος όμως παρασύρθηκε. Η παρέα του ενημέρωσε τις αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Εάν κάποιος δουλεύει σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ώρες από το Μαρόκο. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ θα αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα της πρώτης δόσης ή την εφάπαξη εξόφληση του φόρου εισοδήματος και της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Αυξημένες είναι υποχρεώσεις και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,
0: Σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίζει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, έμεινε ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αιώνιος αρχηγός της Μίλαν Φράγκο Μπαρέζι μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπαρέζι φόρεσε τη φανέλα του Ιστορικού Συλλόγου για 20 χρόνια, καταγράφοντας 719 συμμετοχές με 33 τέρματα, ενώ κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League και 4 κύπελα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα έθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα.

0: Plastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Γύου της Νέας Δημοκρατίας με στόχο να επιλέξει το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο για τις επόμενες εκλογές έχει αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας στελεχών της. Η δημοσκόπηση ανιχνεύει και την δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημαρχουχίου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους εγκαινιάζουν αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα τη στέγη αγάπη στο χωριό τους.

0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τη στήριξή του στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Ομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός τον Νίκο Ναύτη θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 7 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναυτιχείου. Σε μια ζεστή συναισθίαση, οι καρδαμιλίτες και όχι μόνο τίμησαν χθες το βράδυ στον αύριο χώρο του γυροκομείου Καρδαμίλα τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για την προσφορά του σε αυτό αλλά και στο πρόσωπό του. Όλους όσοι με τη χορηγία τους βοηθούν τη λειτουργία του και τους κοινωνικούς σκοπούς που επιτελεί. Η ημερίδα με τίτλο Επιλογές διοργανώνει το Χίος Φόρουμ αύριο Σάββατο στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην Οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ Προφήτης στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές της σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ με την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΦ Βροντάδου Σκογλέντη. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στις 8.30 το βράδυ σήμερα θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χώρο Μνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλε σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα σήμερα 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύριο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου» από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821, η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ». Συνεχίζεται και το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού Σάββατο και Κυριακή 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια το ταξίδι της επιστροφής σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακουσταντίνου. Ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ, παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο» αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κυλιάρη, η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει. Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ιερουργών τους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, κ. Μάρκου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Bing Bang 1970-1973 η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Ακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την 3η 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι «Ο ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Συλλόγος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροπή Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέ 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου. Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με την Ανανία Μαμελετζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 39%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 74%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροβιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμε λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ηλία Παπαδόπουλο, διότι από το πρωί είχαμε έτσι μία έντονη κινητικότητα στον Δήμο μετά την γνωστοποίηση ότι βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου που αφορά εργαζόμενους στο Δήμο από την περίοδο του 2020 που είχαν προσληφθεί με τα ειδικά προγράμματα που είχαν εφαρμοστεί τότε, το 2020 και το 2021, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, είχαν ζητήσει να παραμείνουν στη δουλειά τους αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και η είδηση που κυκλοφόρησε σήμερα ήταν ότι βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου και δεν δικαιώνει τους εργαζόμενους. Οπότε αρκετοί εξ αυτών ζητούσαν και τις άδειές τους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παπαδόπουλο, διότι νομίζω η μεγάλη μερίδα αυτών των ανθρώπων να εργάζονται στην καθαριότητα, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε? Καλή σας μέρα.
1: Βέβαια, είναι οι περισσότεροι.
0: Πόσοι?
1: Πάνω από 20, είναι τώρα ακριβώς 23 άνθρωποι.
0: Είναι ένα σημαντικός αριθμός σε σχέση με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και μάλιστα εν μέσω θερινής περίοδου. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να σηκώνουμε, πρωτόδικα χάσαμε το δικαστήριο τώρα οι εργαζόμενοι, παρόλο που ο Δήμαρχος και εμείς όλοι μέσω της εγγυγόρου μας που το στηρίξαμε ότι καλύπτουν πάγιες θέσεις, ας πούμε, και οι ανάγκες είναι τεράστιες για μας, το χάσαμε. Τώρα η δικαιοσύνη, τι να πω τώρα, δεν ξέρω κι εγώ να πούμε, δεν έλαβε αυτή η υπόψη. Προσφεύγουν οι εργαζόμενοι τώρα θα κάνουν έφεση, οπότε θα δούμε. Μόλις βγει η έφεση θα δούμε τι θα κάνουν. Αν όμως βγει καταδικαστικά, πρέπει να απολυθούν. Οπότε προσπαθούμε να τους κρατήσουμε οπωσδήποτε.
0: Τι θέση στην καθαριότητα καλύπτουν? Θέλω να πω, είναι απόλυτη γκάμα των εργαζομένων ή θα δούμε κάποιον τομέα να πονάει περισσότερο?
1: Κοίτανε, οι τομείς τώρα στους δρόμους και ας πούμε στα απορριμματοφόρα, στις κούπες, όλα αυτά είναι η μεγαλύτερη μερίδα. Επίσης είναι και στα γήπεδα, σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολα, δηλαδή, δύσκολο να χάσουμε αυτό, δηλαδή δεν αναπληρώνεται εύκολα.
0: Να.
1: Δεν αναπληρώνεται εύκολα.
0: Συνολικά.
1: Κάτι θα κάνουν τώρα, ας πούμε, να δούμε.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, συνολικά πόσους εργαζόμενους έχετε εσείς στην καθαριότητα?
1: Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα σε μένα είναι γύρω στα 100 άτομα. 106 άτομα είναι.
0: Αυτή είναι η μόνιμη ή είναι μαζί με τους 8 μηνύτες?
1: Όλοι μαζί. Όλοι μαζί.
0: Τώρα όμως είχατε ψηφίσει προημερών στην Δημοτική Επιτροπή και κάποιες πρόσθετες προσλήψεις.
1: Έτσι, ψηφίζουμε κάθε χρόνο. Επίσης βάλαμε ορισμένα δίμηνα τώρα που ψηφίζαμε στη Δημοτική Επιτροπή, τα οποία οδεύουμε να τα πάρουμε αυτές τις μέρες.
0: Καθυστερήσατε να τους πάρετε, κύριε Παπαδόπουλε? Δηλαδή έχουμε Αύγουστο και ακόμα περιμένετε να τους πάρετε?
1: Προσέξτε, δεν καθυστερήσαμε, απλά να σου πω τι γίνεται. Βγάλαμε την προκήρυξη για τα 8 μήνα. Στα 8 μήνα λοιπόν δεν μας ήρθαν οι οδηγοί, διότι οι οδηγοί τους οποίους επιτρέπει η νομοθεσία είναι όταν πρωτοκάμει δηλαδή την προκήρυξη, πρέπει να φαίνεται ο οδηγός, πρέπει να έχει λύκειο και τα διπλώματα που έχει. Δεν πάει δεύτερη επικουρική, τρίτη επικουρική, ας πω, αν δεν βρίσκει στο ένα, να πάει στο επόμενο και στο επόμενο. Πρέπει να λήξει και μετά να ξαναζητήσει χαρτί, να μπει τρίτη επικουρική, να πάει και του γυμνασίου και του...
0: Ναι, με λιγότερα προσόντα δηλαδή.
1: Ναι, με λιγότερα. Γιατί τα προσόντα που δεν βρίσκαμε ήταν το λύκειο. Οδηγούς είχαμε. Οδηγούς δηλαδή έχουμε για να πάρουμε σε αυτά τα...
0: Γνωρίζοντας όμως αυτές τις καταστάσεις, επειδή φαντάζομαι ότι αυτά επαναλαμβάνονται κατ' έτος, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία πιο νωρίς? Δηλαδή θέλω να πω να ξεκινάς τους 8 μηνύτες από το Μάρτι, ξέρω εγώ, για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος.
1: Ξεκινήσα.
0: Από τότε ξεκινήσετε.
1: Από τότε ξεκινήσα. Προφανώς πρέπει να ξεκινήσω από το
0: Γενάρη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μόνο που πρέπει να υπάρχει και προϋπολογισμός ψηφισμένος, φαντάζομαι, ότι όλα αυτά συνδέονται.
1: Πιστεύω ότι φέτος θα γίνει έτσι.
0: Μάλιστα. Σας άκουσα που λέγατε στη Δημοτική Επιτροπή ότι ελπίζετε του χρόνου να είναι καλύτερη κατάσταση με την καθαριότητα, γιατί είχαμε και μια έντονη συζήτηση και με τον Παντελή τον Μουχλή και με τον Βασίλη τον Μυριαγκό.
1: Ναι, ναι.
0: Και πέρσι όμως μας λέγατε ότι ελπίζατε ότι φέτος θα είναι καλύτερα.
1: Κοιτάτε να δείτε. Σαφέστατα από πέρσι και φέτος είναι πάρα πολύ καλύτερη. Ένα. Διότι εντάξει έχουν συμμαζευτεί πράγματα, έχουμε βρει τα πάθη ας πούμε που πονάμε, οπότε θα κάνουμε ένα master plan με λίγα λόγια και θα τα βάλουμε σε κάποιες σειρές να γίνουν τομείς και να προχωρήσουμε όπως πρέπει. Του χρόνου πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κοινά.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος αν δείτε, αν πάρετε στοιχεία δηλαδή, θα δείτε ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρωποδικών πήγανε στη συντήρηση του στόλου, οι οποίοι ήταν σε κακά χάλια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που πήγανε στη συντήρηση. Και γι' αυτό δεν έχουμε και πολλά προβλήματα φέτος στα αμάξια. Τα αμάξια είναι απαρκεωμένα, δεν έχουμε πολύ καινούργιο στόλο. Δηλαδή.
0: Προγράμματα για προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων δεν υπάρχουν, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Δήμος.
1: Ναι, με αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για να μας μπουν μέσα. Ανοίγοντας τα προγράμματα, καταθέσουμε τις αιτήσεις μας.
0: Α, έχετε δηλαδή στο προγραμματισμό.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε κατά νου μας. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα βγούμε στη διάβια, θα τα έχετε μοστάζα για να... Δηλαδή, γιατί θα βγούμε να κάνουμε έτσι... μια ενημέρωση να πούμε και διαβούλευση, αν θες να κάνεις. Μπορεί να μας... Να μας βοήθησε και ο κόσμος, δεν είναι απλά τα πράγματα. Η καθαριότητα είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο θέλει μεγάλο κόπο για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Οπότε καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο να μαζέψεις το σκουπίδι, πρέπει να κάνεις και τον κόσμο να πιστέψεις αυτό, να μην κάνει, να μην πάω εγώ να καθαρίσει και την άλλη μέρα τα κάνει τα ίδια, να προσέξει. Γιατί είχα κάνει τα ψέματα. Σου λέει ο κόσμος εγώ πληρώνω, μα δεν ήμουν πληρώνω.
0: Επειδή δεν αλλάζουν. Δηλαδή δεν αλλάζουν όμως κάποια πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε, και επειδή υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχετε δεχτεί πολλά πειρά, ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, για παράδειγμα, στο κομμάτι της καθαριότητας είχε μια πολύ καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, συγγνώμη, η πολύ καλύτερη εικόνα δεν θα το αφιζητήσω εγώ ότι είχε. Αλλά μην ξεχνάς ότι είναι και ο COVID. Και μην ξεχνάτε ότι τα χωριά δεν έχουν καμιά σχέση από ό,τι έχουν σήμερα. Εντάξει. Τα χωριά ήταν πολύ ξεχασμένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα λέμε.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε είχε COVID, εννοείται ότι είχε λιγότερο...
1: Είχε τα σκουπίδια που είναι σήμερα.
0: Λιγότερο φορτίο να διαχειριστεί. Βέβαια δεν ήταν και τα 4 χρόνια.
1: Ήταν όπως είναι τώρα. Και ο Ιούλιος, ο Αύγουστος είναι full. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει τα 2 και 3 φορές την ημέρα. Αδειάζουμε, περνάει τα απορριμματοφόρα στο κέντρο. Ψέματα είναι αυτά. Δεν τα βλέπουμε.
0: Λοιπόν, έχοντας τα δεδομένα πάντως, φαντάζομαι ότι μια σύγχρονη υπηρεσία καθαριότητας μπορεί να κάνει αυτά. Την οργάνωσή της για να έχει ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι και αντίστοιχο των χρημάτων που πληρώνει ο Δημότης. Γιατί δεν πληρώνει λίγα ο Δημότης της ΧΥΟ.
1: Στα
0: ανταποδοτικά. Ναι.
1: Κάποιον προγραμματισμό να ετοιμαστείς για να κάνεις αυτά τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Ειδικά του χρόνου θα είμαστε, ευελπιστώ ότι θα είμαστε εν τέλει.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο Θεριώτας, Ηλία Παπαδόπουλο. Του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι, είπε και τέλει. Το κρατάω και αυτό. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, ελάτε να πάμε εκδρομή. Την επόμενη εβδομάδα τραβάμε βόρεια. Αναφερόμαστε στο πρόγραμμα των δωρεάν εκδρομών που γνωστοποίησε ο Δήμος της Χίου, αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάμε να ακούσουμε καταρχάς ποιους αφορά το συγκεκριμένο εκδρομικό πρόγραμμα και πόσα άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν σε αυτές τις εκδρομές που έχετε ανακοινώσει. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, όπως είπατε, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζουμε το συγκεκριμένο project, το λεγόμενο Heroes on Tour. Φέτος είναι λίγο και πάμε μπάνιο, πάμε βόρεια, βορειοανατολικά, βορειοδυτικά. Αρχικά, όπως έχω πει, το πρώτο πράγμα, ο κύριος πυλώνας αυτού του προγράμματος είναι ότι κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουμε, στηρίζουμε τη Βόρεια Χίο, έμπρακτα σαν Δήμος Χίου και μέσω του Γραφείου Τουρισμού. Οπότε οι δύο εκδρομές είναι αφιερωμένες στα Βόρεια και αναφέρομαι Σάββατο Κυριακή, που είναι παράδειγμα η εκδρομή Χίος Βολισσός, Πολυχώρα Άγιο Γάλλας και μετά Χίος, ξέρετε, Χίος Βολισσός, Κτήμα Κεφάλαια και Αγιάσματα. Άρα αυτό είναι ουσιαστικά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο είναι κλειδωμένο αυτές οι δύο εκδρομές για τα Βόρεια. Και τώρα, φέτος, ένεργα και τις κατάστασεις, όπως είχα πει και πριν από 1,5 μήνα.
0: Αναχώρηση στις 9 το πρωί είναι για αυτές
1: τις εκδρομές. Ναι, όλες
0: αναχώρησαν
1: από το Δημαρχείο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι δωρεάν εκδρομές, επειδή είπατε για ποιους. Αυτό αφορά και τους ντόπιους και τους επισκέπτες. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για κάποιον χιώτη που θέλει να πάει εκδρομή σε κάποιες περιοχές μακριά που δεν μπορεί να πάει, δεν υπάρχει κάποια συγκοινωνία. Οπότε προσπαθούμε, ξέρετε, να βάλουμε και κάποιες, βάλαμε μάλλον και κάποιες παραλίες φέτος, όπως είπα, ένεκα της κατάστασης, για να μπορέσουμε να δώσουμε και την ευκαιρία στον επισκέπτη και στο χιώτη, όπως είπα, να πάει σε αυτές τις παραλίες με ένα σταθμό π.χ. που θα κάνει το λεωφορείο μια στάση για φαγητό, π.χ. το Λυθί, π.χ. τα Καρδάμιλα. Οπότε είναι, αυτό είναι το κύριο project. Το πολύ καινοτόμο φέτος είναι ότι η αίτηση συμμετοχής θα γίνεται μέσω Google Form, οπότε ο επισκέπτης έχει ήδη τη δυνατότητα να βλέπει, ξέρετε, να βλέπει όλες τις εκδρομές που έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Είναι μέχρι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, άρα μπορεί από τώρα, ξέρετε, να επιλέξει την εκδρομή που θέλει να πάει. Τα πούλμαν είναι είτε 25 είτε 50, ανάλογα με το, έτσι, το ενδιαφέρον. Απλά αυτό θέλουμε, επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, ξέρετε, για να μην κάποιος κάνει έτσι και δεν εμφανιστεί και πάρει τη θέση κάποιου άλλου που θέλει πραγματικά να πάει. Οπότε έχουμε ήδη εμείς εικόνα. Από σήμερα, παράδειγμα, η εκδρομή τη Δευτέρα.
0: Έχετε και οργανωμένες ξεναγήσεις, δηλαδή τι θέλω να πω. Θα πάτε στο Άγιο Γάλλας, θα πάτε στο Σπήλαιο.
1: Εκεί θα
0: υπάρχει κάποιος που θα πει κάποια πράγματα.
1: Σε συγκεκριμένες διαδρομές, όπως είπατε, δηλαδή, στη διαδρομή αυτού του Σαββάτου θα υπάρχει ξεναγός πιστοποιημένος, είμαστε σε επικοινωνία με τους ξεναγούς και στις υπόλοιπες θα υπάρχει συνοδός. Μακάρι, ξέρετε, να μπορούσαμε να είχαμε π.χ. σε όλες ξεναγούς.
0: Και στον Άγιο Μηνά θα έχετε. Και στον Άγιο Μηνά θα έχετε ξαναγώ.
1: Εκεί θα έχουμε συνοδό, γιατί εκεί θα είναι ουσιαστικά, εκεί θα είναι, ξέρετε, και συνεργασία με το μοναστήρι που γίνεται κάποιο είδος ξενάγης. Οπότε, όπως είπα, μακάρι να είχαμε το budget, να είχαμε παράδειγμα ξεναγού σε κάθε εκδρομή. Αλλά σας ξαναλέω, προσπαθούμε με το budget που έχουμε, το οποίο φέτος είναι αυξημένο, όπως είχα πει, σε σχέση με πέρσι. Θυμάστε, πέρσι ήταν γύρω στις 7.000 ευρώ αυτές τις εκδρομές, φέτος είναι στις 9.000. Οπότε προσπαθούμε να βάλουμε παραπάνω δρομολόγια για να καλύψουμε και αυτή την ανάγκη, όπως είχα πει, αυτό που συμβαίνει.
0: Πόσα άτομα σε κάθε εκδρομή μπορείτε να πάρετε?
1: Όπως είπα, είναι 25, ανάλογα τώρα δεν θυμάμαι, είναι ανάλογα 25 ή το πούλμαν το 50. Νομίζω ότι είναι και 25 αυτά τα οποία είναι τα πιο ευέλικτα, έτσι. Αλλά σας ξαναλέω, αυτό μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα και τη ζήτηση. Δηλαδή, αν μια εκδρομή, ας πούμε, έχει, ξέρετε, χαμηλή, ας πούμε, χαμηλό ενδιαφέρον, μπορούμε τα άτομα αυτά να τα βάλουμε σε κάποια άλλη εκδρομή για να μην πάει, ας πούμε, το λεωφορείο, καταλάβατε, άδειο.
0: Θα γίνεται ένας προγραμματισμός και θα ξέρετε εσείς, φαντάζομαι, από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα γίνει την επόμενη.
1: Ήδη, αυτό, επειδή σας ξαναλέω, υπάρχει το Google Forms, έχουμε ήδη εικόνα τις συμμετοχές, θα βγαίνει ονοματική λίστα, αυτό, ξέρετε, που πρέπει να μπουν στο λεωφορείο, αυτό που πρέπει να επιστρέψουν πίσω προφανώς. Όπως είπα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, κυρίως είπαμε και εγώ δίνω έμφαση στη Βόρεια εκεί που το έχει πάρα πολύ ανάγκη, αλλά και διάφορες, ξέρετε, παραλίες, Ναγός, Γιώσονας, από τη Ελίτα.
0: Με δεδομένο ότι δεν έχουμε και υπεραστικό κτέλ, έρχεται να καλύψει και
1: στο μίνιμουμ
0: μια ανάγκη.
1: Ναι. Ναι. Mm-hmm, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλές εκδρομές και μακάρι να το αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μέχρι και Σεπτέμβριο θα έχει.
1: Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, εκτός απρόπτου, ναι.
0: Ωραία. Κάθε εβδομάδα ο στόχος είναι 5 τουλάχιστον εκδρομές.
1: Νομίζω, ναι, αυτό ανάλογα. Νομίζω είναι 5, είναι 5 από 3 ως 5 εκδρομές. Είναι, σας αναλέω, εμείς κάθε εβδομάδα θα βγάζουμε την αφίσα για την επόμενη. Ωραία. Οπότε μπορεί ο κόσμος να το βλέπει αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορεί να αναζητήσει και πληροφόρηση και μέσα από το site.
1: Ναι, στο γραφείο του ρυθμού είναι ότι μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο
0: κλπ. Θα βρει την άκρη όποιος ενδιαφέρεται. Μέχρι στιγμής από το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί είναι, ξέρετε αν είναι οι περισσότεροι επισκέπτες, τουρίστες κλπ.
1: Κοιτάξτε, εμένα μου έχουν στείλει και πολλοί στα προσωπικά μου έτσι, δίκτυα, τέλος πάντων, πολλοί Τούρκοι. Έχουμε ήδη και πολλούς Ελληναμερικάνους και ντόπιους αρκετά, γιατί ξέρω ότι από πριν το ανακοινώσουμε έπαιρναν κάποιο τηλέφωνο, ξέρετε, και χιώτες και φίλοι από που έχουν έρθει και τον, ας πούμε, που είναι από Αθήνα, οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο. Νομίζω είναι μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον είναι από όλους. Και από επισκέπτες και από χιώτες και από έτσι, συγγενείς που έχουν έρθει στοιχείο.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-020.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπος την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά τροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Ρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

0: 53 λεπτά μετά τις 12, τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί και στην αγορά της Χιού να πραγματοποιείται αυτό που λέμε λευκή νύχτα. Τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι ένα βράδυ που τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, δεν κλείνουν σε 9-9.30, κλείνουν περίπου στα μεσάνυχτα. Δημιουργείται μια εορταστική ατμόσφαιρα στην αγορά, δεδομένου ότι διανύουμε και εκπτωτική περίοδο, τα καταστήματα έχουν και προσφορές. Από τη δική την πλευρά, ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με το επιμελητήριο φροντίζει να έχει μουσική, να έχει δωρεάν κεράσματα, δωρεάν ποτά, συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση και οι χιώτες ποτοποί. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της συγκεκριμένης διοργάνωσης και στοιχείο, δεν αποτελούμε εξαίρεση στον κανόνα, πολλοί κόσμος πηγαίνει στην αγορά και αυτό δεν μεταφράζεται μόνο ως πηγενέλα κάνω τη βόλτα μου, αλλά μπαίνω και μέσα στο μαγαζί και κάνω και τις αγορές μου. Θα μου πείτε, δεν θα μπορούσε να κάνει τις αγορές του αργότερα? Εκεί οι απόψεις δίστανται. Για παράδειγμα, υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι αν δεν γινόταν η λευκή νύχτα, αυτά που ήθελα να πάρουν θα τα έπαιρναν και άλλες μέρες. Υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι με το δέλεαρ αυτό του έχω πολύ κόσμο, έχω προσφορές, έχω... Ξεφεύγει και λίγο ο καταναλωτής, παίρνει και κάτι περισσότερο, οπότε ο τζίρος στα καταστήματα είναι αυξημένος. Προφανώς έτσι σκέφτεται και η πλειοψηφία των εμπόρων με το δεύτερο τρόπο, γι' αυτό και ζητά να γίνονται οι συγκεκριμένες λευκές νύχτες. Και μάλιστα, όπως είπε σήμερα σε δηλώσεις του πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ο Πέτρος Κιοσκεριάν, ζητά εκτός από μία να γίνονται δύο λευκές νύχτες την συγκεκριμένη περίοδο. Βέβαια, λέει, αυτό δεν είναι εύκολο, οπότε μένουμε σε αυτά που έχουμε. 11 του Αυγούστου λοιπόν τα μαγαζιά θα κλείσουν σχεδόν μεσάνυχτα. Υπόψη για τους εργαζόμενους, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι καταρχάς πρέπει να έχουν δηλωθεί, να ακολουθηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο, και δεύτερο, όσοι δουλέψουν μέχρι εκείνες τις ώρες τις βραδινές, μετά δικαιούνται 11 ώρες ανάπαυση. Δηλαδή δεν θα πάνε ξανά στο μαγαζί στις 9 το πρωί, θα πρέπει να πάνε, αν κλείσουν στις 12, στις 11 το πρωί. Έτσι είπε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Κιοσκεριάν. Να ακούσουμε όμως τις δηλώσεις που έκανε. Αρχικά μίλησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος και αμέσως μετά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου.
1: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, διοργανώνουμε μαζί με ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με το Επιμελητήριο και την Λευκή Νύχτα, η οποία είναι κάθε χρόνο πετυχημένη, θα έλεγα. Και βλέπουμε ότι όντως τη ζητάει ο κόσμος και είναι μια εκδήλωση η οποία δίνει και χαρά αλλά και περισσότερο τζίρο στα καταστήματα, που αυτός είναι ο σκοπός και των δύο συλλόγων. Φέτος θα έχουμε και πάλι την υποστήριξη του Επιμελητηρίου στον Εμπορικό Σύλλογο για να γίνει αυτή η πετυχημένη εκδήλωση. Και όσον αφορά το θέμα το τι παράπλευρες εκδηλώσεις θα υπάρχουν και τι ακριβώς θα γίνει για το πρόγραμμα της Λευκής Νύχτας, θα μας τα πει από εδώ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο φίλος μου ο Πέτρος Κιοσκεριάν.
2: 11 του μήνα, 11 Αυγούστου, θα είναι η Λευκή Νύχτα. Θα ξεκινήσει η εκδήλωση σε 9 η ώρα, δηλαδή λίγο πριν το κλείσουν όλοι. Και θα κρατήσουμε σε 10 το βράδυ, 10.30 12. Έχουμε πάρει σε πάρα τις αδειοδοτήσεις για να γίνεται αυτό. Θα έχει DJ σε όλη την αγορά. Θα έχει δύο συγκροτήματα, τοπικά συγκροτήματα. Εδέσματα σε 5 σημεία της πόλης και έχουμε χορηγίες από τους ποτοποιούς ισχύου που θα έχουν μαζί και ποτά για να δίνονται στους επισκέπτες μας. Είναι κάτι που το θέλει η αγορά, αυτό που είπε ο Παντελής, το ζητάει μάλιστα να γίνεται και 2 φορές το καλοκαίρι. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Εμείς είμαστε πάντα ό,τι μπορούμε και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε και με το επιμελητήριο που μας στηρίζει μόνοι μας αυτές τις δηλώσεις. Και όλοι τους. Δεν συμμετέχει η περιφέρεια σε αυτές τις δηλώσεις. Αυτά από μένα.
3: Τα προηγούμενα χρόνια που έχει γίνει η Λευκή Νύχτα, τι εικόνα έχουμε από τα καταστήματα, δηλαδή ήταν ικανοποιημένοι?
2: Ότι γυρεύουν να ξαναγίνονται και την επόμενη χρονιά και να γίνονται και 2 φορές, προφανώς είναι ευχαριστημένοι και για το κλίμα αλλά και για τις τάξεις στα μαγαζιά.
4: Όσον αφορά τα εργασιακά, τα δικαιώματα των υπαλλήλων και όλα αυτά, είναι εξασφαλή, είναι...
2: Ναι, αυτό είναι. Όλα τα καταστήματα που θα έχουν υπαλλήλους θα είναι δηλωμένοι όπως και πρέπει να είναι. Το πρόβλημα είναι την επόμενη μέρα, το οποίο αυτό το κάθε κατάστημα θα κρίνει πώς θα μπορέσει να το κάνει, γιατί πρέπει να μεσολαβήσουν 11 ώρες ανάπαυσης. Άρα αν κλείσουν 12 η ώρα, θα πρέπει την επόμενη μέρα να δούμε το νωρίτερο, είναι το 11 η ώρα να επανέλθει στην εργασία. Αυτό όμως το κάθε κατάστημα θα κρίνει πώς θα το κάνει.
4: Δράσεις θα υπάρχουν και σε παράδρομους, γιατί βεβαίως έχουμε έτσι κατά καιρούς
2: παράδρομους. Από τη Βενιζέλου, τους παράδρομους κάθετους προς την Αμπεταρία και στην Αμπεταρία.
0: Λοιπόν, οπότε φανταστείτε στο εμπορικό κέντρο το βράδυ της 11ης Αυγούστου, νομίζω ότι είναι, Τρίτη είναι. Ναι. Λοιπόν, την Τρίτη 11 Αυγούστου θα έχουμε διάφορες δράσεις, μουσική κλπ. Για τον κόσμο που αναμένεται για μια ακόμη φορά να κατακλείσει, γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε εκτός από τους ντόπιους και πάρα πολλούς επισκέπτες. Έτσι, είναι η κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι έχουμε μπει πια σε αυτήν την ευθεία με τον πάρα πολύ κόσμο στην Στοιχείο. Το αδιαχώρητο δημιουργείται και με τα αυτοκίνητα έχουμε πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους μας. Συμπεριλαμβανομένων και των Τούρκων τουριστών που έχουν και αυτοί μια ιδιαίτερη οδηγική συμπεριφορά, για να το πω κομψά, όχι ότι εμείς είμαστε τέλειοι, αλλά και αυτοί δεν τους λες. Δεν είναι καλύτερη, συν το γεγονός ότι κάποια στόπ ίσως δεν φαίνονται καλά. Να δέχεστε, να οδηγείτε αμυντικά και να δέχεστε από όπου περνάτε ότι μπορεί να σας βγει κάποιος ξαφνικά. Οπότε χαμηλές ταχύτητες, παιδιά, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι. Και άμα κάτσει η στραβή, να μην είναι βαριά, να είναι τουλάχιστον αυτό που λέμε περαστική. Είναι ώρα για δελτία ειδήσεων. Ζένα Χατζηδημητρίου ακολουθεί και εμείς επιστρέφουμε μετά τη 1:25.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά και η κανονική ώρα δεν είναι μακριά. Έτσι, η ΔΕΠ Χίου της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να επιλεγεί το πλέον δυνατό ψηφοδέλτιο, έχει ήδη αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων να πραγματοποιήσει έρευνα, η οποία θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει ανίχνευση δυναμικότητας τελεχών της, γίνεται δε τηλεφωνικά με επιστημονικά δεδομένα μεταξύ 800 ατόμων. Με δεδομένο ότι με βάση τον εκλογικό νόμο είναι υποχρεωτική η παρουσία γυναικών στο ψηφοδέλτιο, τα ερωτήματα που τίθεται αφορούν τον νυν βουλευτή Νότι Μηταράκη και την τετράδα Κωστή Μουσουρούλη, Παντελή Βρουλή, Καλλιόπης Γιαννούλου και Κέλλης Λουφάκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δημοσκόπηση ανιχνεύει και τη δυναμική ενόψη δημοτικών εκλογών με τα ονόματα του νυν Δημαρχουχίου αλλά και των επικεφαλής όλων των υπαρχόντων συνδυασμών. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους και έτσι αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπης στο χωριό τους. Το εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τη στήριξή τους στα αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Χίου εκδήλωσε με κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ενημερώνει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τον Αύγουστο ο γιατρός, τον Νίκο Ναύτη, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους την Παρασκευή 3 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Για κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι καλούν στο τηλέφωνο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητούν ραντεβού για το γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Δυστυχώς, σημειώνει η Πανχιακή Ένωση ΝΑΤ, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, οι ημέρες του γιατρού στον Νίκο Ναύτη είναι πολύ περιορισμένες, τονίζοντας ότι στις προθέσεις της Ένωσης είναι προς τα τέλη Αυγούστου να γίνουν συναντήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ναυτικής οικογένειας και για μελλοντικές κινήσεις που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Αυγούστου. Σε μια ζεστή συναισθίαση, οι Καρδαμιλίτες και όχι μόνο τίμησαν χθες το βράδυ στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμίλων τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για την προσφορά του σε αυτό αλλά και στο πρόσωπό του όλους όσοι με τη χορηγία τους βοηθούν τη λειτουργία του και τους κοινωνικούς σκοπούς που επιτελεί. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ αύριο Σάββατο στο Ομήρι. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης Πάλα, στόχος της εκδήλωσης είναι σημαντικές προσωπικότητες με διαφορετικές επιλογές ζωής να μιλήσουν σε νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Σταμάτης Ξεμεσής, η Κέλλη Λουφάκη, ο Στέφανος Ξενάκη, ο Γιάννης Φουντούλης και άλλοι. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στις οδούς Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ προφήτης στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Βρονταδούς Κογλέντη κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576 816 και 6973 783 829.
Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς, ενώ τις συμμετοχές θα αξιολογήσει η Ειδική Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Μπούζουρα και ακόμη δύο μέλη, η οποία θα απονείμει βραβεία στα τρία κορυφαία πιάτα, τόσο στην κατηγορία της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής, στο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα. Στις 8.30 σήμερα το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χορομνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Όπως σημειώνει ο ίδιος, η έκθεση «Χορομνήμες» γεννήθηκε από την ανάγκη να επιστρέψει σε εκείνες τις ανέμελες στιγμές της παιδικής ηλικίας, τότε που ο χορός ήταν παιχνίδι, η φαντασία δεν είχε όρια και το Περιβόλι μεταμορφωνόταν σε ένα μαγικό δάσος γεμάτο πλάσματα, χρώματα και ιστορίες. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλες σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα σήμερα 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλεμασιάς Χίου στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα, Βαλάντι Πεχλιβάνη σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στο τόκο Καλεμασιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου την Κυριακή 2 Αυγούστου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύριο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο έως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος, στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου, καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ, φιλόλογου συγγραφέα, «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του 1700».

στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση «Α παιδιά» με το έργο Μύρου Οδύσσια, «Το ταξίδι της επιστροφής», σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ και αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσιάζει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Στην Παλιά Ποταμιά, εστιατόριο Παλιό Χωριό, το Σάββατο και στο Δημοτικό Σχολείο Κεράμου την Κυριακή θα παίξουν οι θεατρεργάτες Κοφινέοι την ξεκαρδιστική θεατρική κωμωδία του Μπάμπη Κυλιάρη «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει». Οι παραστάσεις θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία υπέρ των ομογενών θα τελεστεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, ιερουργόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου. Κατ' αυτήν θα τελεστεί αυτοκλασία υπέρ υγείας των Χίων ομογενών, όπου γης και μνημόσυνο υπεραναπάθησος των κεκοιμένων από δήμων αδελφών μας. Στο τέλος θα προσφερθεί κέρασμα και όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίου Μινά και το Μουσείο της Σφαγής της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου με θέμα τις βίκλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίκλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, η άμφιση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την Τρίτη 4 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Άνου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι» και στις 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων.
Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και Μέγας Περινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 7 Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 7 το πρωί Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρασμα.

0: της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Κορασίδων νίκησε με 14-8 την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει σήμερα 9.30 το βράδυ την Ισπανία. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων αυτοκτόνησε κυριολεκτικά αφού αν και νικούσε με 48-26 στο ημίχρονο την Ισπανία, πέτυχε μόνο 18 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο για να ιτηθεί τελικά με 69-66 και έτσι αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν πάλι πρώτος σκόρερ της Εθνικής με 24 πόντους, 19 στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης με πρώτο αντίπαλο το Ισραήλ. Στο ποδόσφαιρο η Μικρασιατική απέκτησε τον αμυντικό Κωνσταντίνο Αφενδή που έπαιζε στον Ηρακλή. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τον τερματοφύλακα Κάρολο Καβάδα που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Ο Γιώργος Γιαζιτζόγλου εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του Άτλαντα και ανέλαβε άμεσο συνεργάτης και βοηθός προπονητή του Ελπιδοφόρου Αγορή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 39%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 74%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1918 επιστρέφουν στο νησί οι αδιούχοι πολεμιστές του ΣΚΡΑ και ο πλαστήρας έβαλε τις αρχές να τους κάνουν γεύμα στην πλατεία Βουνακίου, που μετέπειτα θα έφερε το όνομά του, αλλά τότε λεγόταν Εθνικής Τριανδρίας.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο έχουμε σειρά διαμαρτυριών, ειδικά το καλοκαίρι, για το θέμα που έχει να κάνει με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Φέτος ο χορός αυτών των καταγγελιών ξεκίνησε με την επώνυμη καταγγελία που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος στην Μεντιτέρα, ο Γιάννης Μανδάλας, ακολούθησε ο Φορέας Τουρισμού, ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, τώρα και το Επιμελητήριο Χίου. Έχει στείλει επιστολή που διαμαρτύρεται στην διοίκηση ΔΔΕ και ΔΕΗ για τα προβλήματα που υπάρχουν κατά διαστήματα στην ηλεκτροδότηση. Σε δηλώσεις του σήμερα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Λεγάτος, είπε ότι το επιμελητήριο δεν μπορεί να καταθέσει αγωγή διότι δεν έχει υποστεί ζημιά, μπορεί όμως να στηρίξει επαγγελματίες ή επαγγελματίες που θα κινηθούν μεμονωμένα ή ομαδικά και θα στραφούν δικαστικά ενάντια στη ΔΕΗ για τις συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Κάποιες εξ αυτών και απροειδοποιείται σε αυτά τα blackout που έχουμε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο συναδέλφος, ο κύριος Λεγάτος.
2: Όντως, εμείς σαν επαγγελματίες, το επιμελητήριο μπαίνει μπροστά για να ζητήσει πάλι το αυτονόητο, το να μην υπάρχουν διακοπές, για να μην υπάρχουν ούτε ζημιά στα καταστήματα και στους καταστηματάρχες, αλλά και για να υπάρχει και η εύρυθμη λειτουργία της πόλης, τώρα περισσότερο από ποτέ, που έχουμε και τουρίστες και επισκέπτες που θέλουν να δείξουν το καλό μας πρόσωπο. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής σε αυτό το κομμάτι η ΔΕΗ, θα το διευκρινίσω το κομμάτι του εργοστασίου, γιατί από το εργοστάσιο έρχονται οι διακοπές και όχι από το δίκτυο, γιατί διαχωρίζεται αυτό και εμείς το μάθαμε από την τελευταία φορά που είχαμε κάνει την επικοινωνία. Προφανώς έχει κάνει κάποιες εργασίες που και πάλι δεν ενημέρωσε. Από προφορική κουβέντα που είχαμε είναι ότι το δίκτυο δεν εμπλέκεται καθόλου σε αυτό το κομμάτι, οπότε θα πρέπει το εργοστάσιο να μας ενημερώνει νωρίτερα εάν και εφόσον υπάρχουν και στο μέλλον κάποιες τέτοιες διακοπές. Πάντως μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές άμεσα στο μέλλον από θέμα συντήρησης των μηχανών ή αλλαγής, γιατί και την προηγούμενη φορά που είχαν γίνει κάποιες τόσο μεγάλες και σε παρακολουθούμενο χρονικό διάστημα διακοπές ήταν λόγω του ότι αλλάζαν, δεν είμαι μηχανικός και τεχνικός, απλά αυτό που μεταφέρθηκε αυτό λέω, ότι αλλάζαν κάποια μηχανή στο εργοστάσιο.
3: Πάντως κύριε Λεγάτο, καλές είναι οι επιστολές, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλά μέλη σας, τα οποία σίγουρα έχουν πάθει ζημιά, έχουμε εστίαση, έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάθει αρκετές ζημιές από τις διακοπές ρεύματος. Εκεί το επιμελητήριο, πέρα από το κομμάτι της επιστολής διαμαρτυρίας, που είναι ένα μέσο, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, έχει σκοπό να προχωρήσει σε επόμενα βήματα με την επόμενη διακοπή ρεύματος?
2: Θα σας πω. Το επιμελητήριο, όντας ένα συμβουλευτικό οργανισμό, σίγουρα δεν μπορεί να μπει σε μια δικαστική διαμάχη με τη ΔΕΗ, με τον οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει, και να ζητάει αποζημίωση για το μέλος του. Γιατί κανονικά νομοθετικά δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το πράγμα. Με το που γίνει κάτι τέτοιο θα πέσει, γιατί εμείς δεν μπορούμε να αξιώσουμε τίποτα από τον πάροχο, λόγω του ότι εμείς δεν παθαίνουμε κάποια ζημιά. Εκτός αν χαλάσει το επιμελητήριο ένα ηλεκτρικό προϊόν, ας πούμε μια τηλεόραση, οπότε εκεί θα μπορούμε εμείς σαν επιμελητήριο να αξιώσουμε από τον πάροχο, από τον συγκεκριμένα από το εργοστάσιο, τη ζημιά της συσκευής μας. Αυτό κανονικά γίνεται. Όλα τα μέλη του, λοιπόν, εφόσον επιθυμούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, να συνασπιστούν, αυτή είναι η συμβουλή που δίνουμε εμείς, ότι να συνασπιστούν, να μπει ένας δικηγόρος μπροστά και όντως να διεκδικήσει ο καθένας, αλλά στο σύνολό τους, τα προϊόντα τα οποία έχουν χαλάσει. Και πιστεύω και γνωρίζω μάλλον ότι είναι αρκετά και πάρα πολλά. Το επιμελητήριο όμως, ξαναεπαναλαμβάνω, ότι δεν μπορεί σαν συμβουλευτικός οργανισμός να διεκδικήσει κάτι, να αξιώσει κάτι από ΔΕΗ που δεν του ανήκει.
4: Μπορεί όμως να στηρίξει, ας πούμε, οικονομικά αυτούς τους επιχειρηματίες από τη δικαστική διαμάχη, τι ξέρουμε όλοι τα έξοδα.
2: Σωστά. Μπορούμε να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού με τον δικηγόρο που χρησιμοποιεί το επιμελητήριο, πολύ ευχαρίστως, και να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαμάχη, μια τέτοια ουσιαστικά διαδικασία, λάθος έκφραση, μια τέτοια διαδικασία, και εφόσον γίνει μια καταγραφή από τα μέλη συγκεκριμένα με αφημί, με επωνυμίες και τα προϊόντα τα οποία έχουν καταστραφεί, και εφόσον γίνει μια τέτοια λίστα, βεβαίως και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με τον δικό μας δικηγόρο τα μέλη μας.
1: Οπότε προφανώς είναι θέμα συντονισμού από εδώ και πέρα των συγκεκριμένων επιχειρηματιών που έχουν υποστεί κάποια ζημιά, να το δουν σε συνεργασία με το επιμελητήριο για το πώς θα κινηθούν όσον αφορά στις λεπτομέρειές του, εκτός και αν μείνουμε μόνο στη θεωρία, γιατί το συνηθίζουμε και αυτό. Πάση περιπτώσει, ό,τι νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Όσοι ενδιαφέρεστε γι' αυτό, απευθυνθείτε απευθείας στο επιμελητήριο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, διότι είπαμε, έχουμε πάρα πολλές δράσεις στο νησί μας αυτή την περίοδο και πολλές παρουσιάσεις βιβλίων. Αύριο έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπολου. Είχαμε και προχθές την παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα του Μιχαηλίδη, Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου. Κάποια αποσπάσματα θα ακούσουμε και από τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Ανδρέα Μιχαηλίδη, αλλά και από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών, κύριο Μάρκο, που παρουσίασε το θέμα Εκκλησία και Ιατρική, και την ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, στην Μαρία Αγγιάλα. Πάμε να τους ακούσουμε.
5: Απόδοση τιμής, μνήμης και τιμής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Η δεύτερη αυτονόητη σκέψη μου είναι ένα ερώτημα βασικά, το πώς και πού στεκόμαστε εμείς οι επίγονοι τους στους σημερινούς καιρούς. Αλλά ας δούμε λίγο τη σειρά της τοποθέτησης των γεγονότων μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι καθόρισαν όλα αυτά τα γεγονότα και τη σύνδεση της παρουσίας των γιατρών με τα ιστορικά γεγονότα στα οποία θα αναφερθούμε είναι πρώτα-πρώτα η μακρά πνευματική παράδοση του νησιού μας, είναι γνωστή, η οικονομική ευμάρεια την οποία απολάμβανε το νησί, οι χιώτες της Διασποράς που συνέβαλαν και αυτοί στη διαμόρφωση αυτού του κλίματος στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, και βεβαίως οι μεγάλες ιστορικές δοκιμασίες και οι ανάγκες για επιστημονική και κοινωνική συνδρομή των γιατρών στον χυμαζόμενο χιώτη. Οι γιατροί της περίοδου την οποία θα εξετάσουμε σπούδασαν στην πλειοψηφία τους στην Εσπερία. Είχαν μια ιδιαίτερη κοινωνική αποδοχή λόγω της θέσεώς τους και του λειτουργήματός τους, και επίσης απολάμβαναν πλευράς εξουσίας διαχρονικά κάποια ευμενή μεταχείριση από την εκάστοτε εξουσία. Είτε αυτή ήταν η περίοδος της τουρκοκρατίας, είτε και αργότερα στις επόμενες περιόδους. Κάνοντας μια αναδρομή στα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από τον 18ο ή και παλιότερα τον 16ο αιώνα, θα πρέπει να αναφέρω μεγάλες σίγουρα προσωπικότητες, όπως είναι ο Αδαμάντιος Κοραής, ο μεγάλος αυτός φωτιστής του γένους, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι ήταν και ιατρός, είχε σπουδάσει ιατρική στο Μοπελιέ της Γαλλίας, και με την διπλή ιδιότητά του αυτή, και του ιατρού αλλά και του εξαιρετικού φιλολόγου, υπήρξε ένας εξαιρετικός μελετητής της Ιπποκρατικής Γραμματείας. Ο Λέων Αλάτιος, επίσης ένας ιατρός, ο οποίος είχε προσφέρει σε θεολογική επιστήμη, κυρίως από τη μεριά των Λατίνων. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Εξαπορίτων, ο γνωστός μας, και αυτός ιατρός στην υψηλή πύλη με υψηλά υπουργήματα εκεί.
6: Και μάλιστα, οι ιερείς μας το ξέρουν, στην προσκομιδή που μνημονεύαμε κατηγορίες Αγίων, μάρτυρες, ιεράρχες και τα λοιπά, οσίους, κάνουμε ιδιαίτερη μνημόνευση, μία κατηγορία, τους Αγίους Αναργύρους Ιατρούς. Για προσέξτε το αυτό. Κάνουμε μια κατηγορία τους πατέρες, όλοι οι πατέρες, μία τους μάρτυρες όλοι, μία όσοι όλοι, και μετά θα μπορούσαμε να πούμε ούτε νεομάρτυρες λέμε, ούτε άλλη κατηγορία. Κάνουμε μια κατηγορία, ειδικά μερίδα, με τους Αγίους Αναργύρους Ιατρούς. Τόσο μεγάλη έμφαση δίνει η Εκκλησία στην επιστήμη της ιατρικής, που τη θεωρεί ότι είναι σημαντικό δώρο του Θεού. αλλά και στους ύστερους χρόνους έχουμε και άλλους άνδρες της Εκκλησίας και γυναίκες, μία λαοφιλεστάτη εδώ στον τόπο μας, Αγία, τιμάται εδώ, θυγατέρα του Αποστόλου Φιλίππου, γιατρός, η Αγία Ερμιόνη. Ο Μέγας Φώτιος επίσης, μιλάμε για πολυπράγμονες πατέρες και Αγίους, είχε σπουδάσει ιατρική και στους νεωτέρους χρόνους ιατρική έχουμε από τον Άγιο Λουκά, τον επίσκοπο Κριμαίας, τον ιατρό. Η τοπική μας εκκλησία έχει έναν Άγιο που τον χαρακτηρίζει ιατρό, είναι ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής ο Αργίος ο ιατρός, προς τιμή του οποίου, όπως είπα, διοργανώθηκε τότε το Διεπιστημονικό Συνέδριο με εισηγητές από την θεολογία, την φιλολογία και την ιατρική. Εκτός από τον κύριο Μιχαηλίδη, εισήγηση ιατρικής είχε, ας το πούμε σαν μνημόσυνο, ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αδαμάντιος, ο οποίος είχε μιλήσει για την σχέση της αλότητος και της ψυχιατρικής.
1: Να πούμε επίσης ότι και η Μαρία Γκιάλα συμμετείχε στην παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη, ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία μάλιστα τη δεκαετία του 1960 υπηρέτησε και στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο της Χίου. Ανέπτυξε το θέμα «Η ιατρική ως πορεία ζωής», ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας της. Θα ακούσουμε αναλυτικά, όλα αυτά θα παρουσιαστούν και στην τηλεόραση της Αλήθειας.
7: Άλλαξαν την εικόνα και λειτουργία των κλινικών καθώς και του προσωπικού, καθορίζοντας τα καθήκοντα, την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους. Προηγουμένως όλα ήταν πολύ απλοϊκά. Ένα μικρό παράδειγμα: έδωσαν οδηγίες πώς να απαντούν οι νοσηλευτές στο τηλέφωνο όταν ζητούνται πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, όταν σηκώναν το ακουστικό, να μην λένε Κατίνα, Μαρία κλπ, αλλά Σκυλίτσιο νοσοκομείο, παθολογική κλινική, αδελφή Γιάλα. Δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχουν και άνδρες νοσηλευτές. Και έτσι έγινε το ανεπανάληπτο. Dream, dream, dream, το κουδούνι. Απάντηση: Σκυλίτσιο νοσοκομείο, παθολογική κλινική, αδελφός Φίλιππος. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Και άλλα παραδείγματα της απλοϊκής εκείνης εποχής που αφορούν εμένα, καθώς έβλεπαν για πρώτη φορά γυναίκα γιατρό, δεν ήξερα πώς να με αποκαλέσουν και με έλεγαν «Κύριε γιατρέ». Είδα και έπαθα να τους δώσω να καταλάβουν ότι το «Κύριε» και το «γιατρέ» είναι δύο λέξεις. Έπαιρνα το ιατρικό ιστορικό, εξέταζα τον ασθενή, την ασθενή επί ώρα κτλ. Και στο τέλος άκουγα «Δεν θα με δει και κανένας γιατρός». Ήταν επόμενο βέβαια.
1: Λοιπόν, δύσκολες εποχές για να ασκήσει την ιατρική μια γυναίκα. Έτσι μιλάμε τώρα για το 1960. Ενδιαφέρουσες οι αναφορές και από την κυρία Γκέλλα. Είπαμε, όσοι δεν καταφέρατε να πάτε εκεί, θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε στην τηλεόραση της Αλήθειας, όπως και την παρουσίαση του βιβλίου του Αριστείδη και Λιβερτζή. Είναι πολλές παρουσιάσεις σε αυτήν την περίοδο βιβλίων. Είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Δημάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Αύριο έχουμε στο Περιβόλι την παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπολου. Έχουμε και πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, εκτός από εκείνες που διοργανώνουν και οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι και οι δράσεις που διοργανώνεται από το Δήμο Χίου. Την ερχόμενη Τρίτη έχουμε και την παράσταση, τη θεατρική παράσταση στο Καστρομινάς, με την Ιρό Μανέ, Ρωμαίος και Ιλουέτα από την παράσταση του Μπόστ. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής.
8: Plus Plus και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπος την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην τελική ευθεία των χιώτικων ραδιοπαλμών, να σας πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οχείου. Και γιατί το επισημαίνουμε όπως σήμερα? Γιατί έχει αρκετά σοβαρά θέματα μέσα η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Να πούμε ότι καταρχάς έχει την έγκριση και παραλαβή της μελέτης που αφορά την επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών επεμβάσεων στην πόλη της Χίου. Θυμίζουμε ότι εκεί θα γίνει η παρουσίαση. Θα είναι και ο μελετητής για να απαντήσει στις απορίες όχι μόνο των Δημοτικών Συμβούλων αλλά και όλων όσοι έχουν ενδιαφέρον για τις επερχόμενες αλλαγές στην κυκλοφορία στην πόλη, οπότε υποθέτουμε ότι θα έχει αρκετούς ενδιαφερόμενους. Στην ίδια συνεδρίαση έχει τεθεί και το θέμα που έχει ζητήσει να συζητηθεί η παράταξη της σύμπραξης δημιουργίας για την Αχείο του Σταμάτη Κάρματζη, αφορά το έργο αποκατάστασης στο κινηματοθέατρο Rex. Ενώ θα ληφθεί και απόφαση για το αίτημα που έχουν καταθέσει οι γονείς επιτυχόντων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Είχε μπει και στην τελευταία συνεδρία του σώματος, ακούγαμε χθες αποσπάσματα, αλλά δεν είχε ληφθεί απόφαση προκειμένου να μεσολαβήσει μία σύσκεψη με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης κλπ. Και όπως είπε ο Δήμαρχος, να καταλήξουν ή δυνατόν σε μια κοινή απόφαση, την υλοποίηση της οποίας θα την διεκδικήσουν από το Υπουργείο Παιδείας και δεν αφορά μόνο το σήμερα, το αν θα λειτουργήσουν τα δύο τμήματα, αλλά και το τι θα γίνει στο μέλλον με το μουσικό σχολείο και τις ελλειπείς κτηριακές υποδομές. Οι ασφαλτοστρώσεις συνεχίζονται από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Όσοι μένετε στην οδό Σεκιάρη Σάβα, Βούρλων και Ιωνίας, είναι στην περιοχή του Βαρβασίου, να ξέρετε ότι 7 το πρωί με 5 το απόγευμα θα έχουμε εργασίες για την ασφαλτόστρωση στους συγκεκριμένους δρόμους. Αρχικά θα γίνει η απόξεση του ασφαλτικού οδοστρώματος, οπότε υπάρχουν και αλλαγές στην κυκλοφορία κατά διαστήματα. Για τα υπόλοιπα που αφορούν τις δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου κλπ, ενημερωθείτε από τα δελτία ειδήσεων, τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων από το Ράδιο Αλήθεια, από το αλήθεια.gr. Αναλυτικά να δείτε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχετε για να πάτε και να παρακολουθήσετε πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και στην Κεντρική Χίο και στην Νότια Χίο και στη Βόρεια Χίο, παντού όπου και να πας, ειδικά αυτό το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου έχει καθημερινά δράσεις.

όπως και αν επιλέξετε να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας και το Σαββατοκυριακό που ακολουθεί, ελπίζουμε να περάσετε καλά και να ξανανταμώσουμε καλώς οχόντων των πραγμάτων τη Δευτερόση. Ξεκινάτε άδεια. Εντάξει, σας εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μένονται τα δύο πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν χθες το πρωί στη Βιωτία, ελαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις και κατακαίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια σε Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό, που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Στο σημείο επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντων εθελοντές και 57 οχήματα. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Οι πυρκαγιές αυτές ξεκίνησαν σε Καλαμάκι και πήραν διαστάσεις λόγω και των θελωδών ανέμων που έπνεαν χθες. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Έχουν εκενωθεί οι περιοχές Ξηρονομή, Αγίος Νικόλαος, Αλική, Αγίος Βασίλειος, Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρυνθήκαν 254 άτομα. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρυοπηγάδη στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα προς Βίλια. Έχει διακοπεί επίσης κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τις συμβολίτες με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση χθες το βράδυ του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επιτόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα, λίγο μετά τη μία τη νύχτα. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στο Νέο Ερηναιό να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελληνιάτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Άλλη μία δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αττική. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η ρύθμιση για την ισόβια κάθειρξη. Η τροπολογία προβλέπει την αύξηση της πραγματικής έκτησης ποινής στα 30 έτη για περιπτώσεις πολλαπλής ισόβιας κάθειρξης, προκειμένου να θεμελιώνεται δικαίωμα πώλησης υπόωρο. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 παρατέταρτο χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά αναλυτικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια. Νέο μήνυμα εστάλει λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό να κατευθυνθούν προς το λιμάνι του Πόρτο Γερμενού, καθώς αναμένεται σκάφος του λιμενικού προκειμένου να απομακρυνθούν διαθαλάσσεις. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στο Μύτικα να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρη, ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι και στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Σε ίσχυ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε χθες το βράδυ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβει στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελληνιάτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις και στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μένονται τα δύο πυρήνα μέτωπα που ξέσπασαν χθες το πρωί στη Βιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις και κατακαίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες απειλούν το Πόρτο Γερμενό.